0: Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε κοντά σας και σήμερα σε αυτή την σειρά των εκπομπών και θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε και σήμερα με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας παρακολουθούν τακτικά.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Όπως είναι γνωστό, σημαντική θέση μεταξύ των ψαλμών κατέχουν οι λεγόμενοι μεσιανικοί ψαλμοί. Στο περιεχόμενό τους, η πρώτη χριστιανική Εκκλησία είδε λοιπόν να προαναγγέλλεται ο ερχομός και το έργο του Ιησού Χριστού. Ο πρώτος λοιπόν από τους ψαλμούς αυτούς είναι ο ψαλμός 2, που έχει ως θέμα του την εξύμνηση του βασιλιά του Ισραήλ, τον οποίο μάλιστα τον περιγράφει ως εκλεκτό του Θεού, κατ' υιοθεσία γιο του και εκπρόσωπό του πάνω στη γη. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον ψαλμό 2 σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον ψαλμό 2, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας πείτε λοιπόν δύο λόγια εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτό?
1: Ευχαρίστω κύριε Παπά, έχετε δίκιο στην αρχική σας παρατήρηση ότι στο περιεχόμενο των μεσιανικών ψαλμών η πρώτη χριστιανική εκκλησία είδε να προαναγγέλλεται ο ερχομός και το έργο του Ιησού Χριστού. Η τελευταία εμφάνιση είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που περιγράφει στο τελευταίο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγέλιο, εκεί όπου περιγράφει την τελευταία εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στους μαθητές του, που τους προκάλεσε, σύμφωνα με τη διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά, τόση μεγάλη χαρά που δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους μάλωσε για τη δυσπιστία τους, ενώ ταυτόχρονα τους υπενθύμισε: αυτά εννοούσα όταν σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στο νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς. Τότε τους φώτισε το νου ώστε να κατανοούν τις γραφές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπενθυμίζει ο Ιησούς στους μαθητές του ότι αν μελετήσουν σωστά τις γραφές, στην εποχή την οποία μιλάει ο Ιησούς δεν υπάρχει Καινή Διαθήκη, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη, θα διαπιστώσουν πως ό,τι του συνέβη, δηλαδή η σύλληψη, η καταδίκη του σε θάνατο, η σταύρωσή του και προπάντων η ανάστασή του, είχαν προαναγγελθεί από το σύνολο των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμα και από τους ποιητές των ψαλμών. Αυτό βεβαίως δικαιολογεί και την σειρά αυτή των εκπομπών μας, καθώς οι ψαλμοί είχαν για την πρώτη χριστιανική κοινότητα την ίδια προφητική αξία με τα υπόλοιπα βιβλία των μεγάλων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, που για αιώνες βεβαίως θέρμαιναν την καρδιά του λαού με το όραμα της αναμονής του λυτρωτού, αυτόν που οι Ιουδαίοι τον ονόμαζαν Μασιάχ και στα ελληνικά σημαίνει Χριστός, και χρησιμοποιούμε επίσης και τον εξελληνισμένο εβραϊκό τύπο Μεσσίας. Μασιάχ σημαίνει αυτός ο οποίος έχει, τον έχει, του έχουν χύσει στο κεφάλι ένα κανάτι λάδι, για τα δεδομένα της εποχής μας δεν είναι τόσο ευχάριστο ως αίσθημα, αλλά έτσι ανακηρύσσονταν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ο τίτλος λοιπόν Μεσσίας στα ελληνικά ή Χριστός ανήκε παλιότερα στον βασιλιά του Ισραήλ. Ήταν, όπως λέμε εμείς, μεγαλειότατη και τα λοιπά. Αυτοί τον φωνάζανε Χριστός Κυρίου. Είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Οι ψαλμοί λοιπόν που αναφέρονται στο βασιλιά της Ιερουσαλήμ κατανοήθηκαν διπλά πολύ νωρίς και μέσα στην Ιουδαϊκή Συναγωγή, και βεβαίως την κληρονομιά της Συναγωγής την πήρε στη συνέχεια η Εκκλησία. Κατανέθηκαν ότι αναφέρονται όχι απλώς στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ, τον Επίγειο, αλλά και στον μελλοντικό βασιλιά της, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αιχμαλωσίας, όταν είχε χαθεί πλέον η κρατική υπόσταση της Ιουδαίας, και ανέμεναν ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα στείλει έναν δεύτερο Μεσσία, έναν δεύτερο Χριστό, έτσι ώστε να βασιλέψει πάλι στη γη. Ο δεύτερος λοιπόν ψαλμός είναι ο πρώτος από τους λεγόμενους βασιλικούς ψαλμούς. Είναι ειδική κατηγορία ψαλμών. Αυτοί οι ψαλμοί έχουν ως θέμα τους την εξύμνηση, όπως σας είπα, του βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος περιγράφεται, όπως το τονίσετε και εσείς, ως εκλεκτός του Θεού, ως κατιοθεσία γιος του και εκπρόσωπος του πάνω στη γη.
0: Πριν προχωρήσουμε, κύριε καθηγητά, στην ανάλυση αυτού του ψαλμού, τι θα λέγατε να μας πείτε δύο λόγια και για τον τίτλο Μεσσίας που έφερε ο βασιλιάς του Ισραήλ? Για ποιο λόγο Μεσσίας?
1: Πράγματι έχετε δίκιο, κύριε Παπά, ίσως χρειάζεται να πούμε δύο λόγια, κάνοντας μια παρένθεση εδώ, γιατί δεν είναι πολύ γνωστός στους ακροατές μας. Όπως είπα και νωρίτερα, η λέξη Μεσσίας είναι εξελληνισμένος τύπος της εβραϊκής λέξης Μασιάχ, που σημαίνει χρησμένος με λάδι. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα από πού προέρχεται ο τίτλος αυτός, και γιατί σε όλους τους λαούς γύρω από τον Ισραήλ δεν υπάρχει αυτό το τυπικό, δεν υπάρχει αυτή η τελετή ανάρρησης κάποιους σε ένα αξίωμα, χύνοντας στο κεφάλι του ένα κανάτι λάδι. Υπάρχουν βέβαια πολύ σποραδικές πληροφορίες σε αιγυπτιακά κείμενα για χρήση ανώτατων υπαλλήλων κατά την ανάληψη των καθηκόνων του. Παράδειγμα έχουμε, ας πούμε, στις επιστολές της Αμάρνα, μια αλληλογραφία που γίνεται ανάμεσα στον Φαραώ Αμένοφη τον Τρίτο και στους τοπικούς ηγεμόνες εκεί πέρα της Παλαιστίνης. Εκεί αναφέρεται ότι κάποτε ο φαραώ Τούθμωσης ο Τρίτος ανάδειξε κάποιον σύρο υποτελή ηγεμόνα σε βασιλιά, χύνοντας λάδι στο κεφάλι του. Αυτή είναι και η μόνη πληροφορία στην πραγματικότητα που έχουμε. Δεν έχουμε σαφείς μαρτυρίες ότι στην Αίγυπτο ή στην Μεσοποταμία ή στα γύρω μικρά βασίλεια υπήρχε αυτό το τυπικό. Αντίθετα, και εδώ είναι το περίεργο, το τυπικό αυτό ήταν γνωστό στους Χεταίους, όπου ο βασιλιάς χρήεται, όπως ακριβώς αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, είτε από το λαό είτε από ευγενείς, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι πρόκειται για ένα χαιτητικό τυπικό, το οποίο πέρασε μέσω των Χαναναίων στον Ισραήλ και στον Ιούδα, όπως συνέβη και με την ιδιαίτερη θέση που κατήχε η Βασιλομήτρο στη Βασιλική Αυλή. Έχουμε δηλαδή δύο χαιτητικά έθιμα τα οποία εμφανίζονται ξαφνικά στην Παλαιστίνη. Δεν ξέρουμε πώς. Προφανώς κάποια βασίλεια της περιοχής της Παλαιστίνης ήταν για ένα διάστημα υποτελή στους Χεταίους, κάποια στιγμή αναεξαρτητοποιήθηκαν και πήρανε τα έθιμά τους. Όλα αυτά είναι υποθέσεις. Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, η ανάληψη της βασιλικής εξουσίας στον Ισραήλ συνδέεται από την πρώτη στιγμή με ένα τέτοιο τυπικό χρήσης με λάδι, το οποίο τελείται είτε από έναν προφήτη στο όνομα του Κυρίου, όπως στην περίπτωση του Σαούλ, είτε από εκπροσώπους του λαού, όπως στην περίπτωση του Δαβίδ. Είναι γνωστή εκεί η ιστορία που ο Σαούλ αποφάσισε να δώσει βασιλιά στον Ισραήλ, και τότε βρήκε τον ο Σαμουήλ, ο τελευταίος κριτής, και τότε βρήκε τον Σαούλ και πήρε ένα κανάτι λάδι και το έχισε στο κεφάλι του, και με αυτόν τον τρόπο τον έχρισε βασιλιά. Αν και δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί με βεβαιότητα το κατά πόσο οι σχετικές προφητικές αφηγήσεις αποδίδουν ιστορικά γεγονότα ή αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες που αποσκοπούν στο να επιβεβαιώσουν τη θεία αυθεντία του βασιλιά, μαρτυρούν όμως τη σημασία που το τυπικό αυτό απέκτησε για τον Ισραήλ. Για το Βόρειο Βασίλειο μαρτυρείται, για παράδειγμα, η χρήση του Γεχού από κάποιον μαθητή του προφήτη Ελισαίου, ενώ στο Νότιο Βασίλειο του Ιούδα και πάλι δεν έχουμε πολύ ασφαλείς πληροφορίες, αλλά φαίνεται πολύ πιθανό ότι όλοι οι βασιλιάδες με την ανάρρησή τους στο θρόνο χρείονταν, οπότε έφεραν και αυτόν τον τίτλο για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή, Χριστός Κυρίου, στα εβραϊκά Μασιάχ. Με τη χρήση θεωρούνταν ότι ο Κύριος αναλάμβανε το νέο βασιλιά υπό την προστασία του, ώστε να μην επιτρέπεται σε κανένα να το βλάψει. Έχουμε τέτοιες πολλές περιπτώσεις αφηγήσεις μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ταυτόχρονα τον καθιστούσε εντολοδόχο του με αποστολή τη σωτηρία του λαού του. Παράλληλα η χρήση θεωρήθηκε ως δωρεά του Θείου Πνεύματος προς το χρεώμενο, όμοια με εκείνη με την οποία ο Θεός καθιστούσε τους ηγέτες της περιόδου των Κρητών άμεσους εντολοδόχους του. Οπότε έτσι έχουμε μια σύνδεση κατά κάποιο τρόπο της μιας νομαδικής κληρονομιάς, την κληρονομιά της νομαδικής περίοδου του Ισραήλ, με έναν χανανιτικό θεσμό που ήταν η χρήση με λάδι. Τελικά η χρήση με λάδι απέκτησε τόσο μεγάλη σπουδαιότητα για τον Ισραήλ, ώστε και άλλα πρόσωπα που θεωρούνταν εντολοδόχοι του Θεού ή φορείς του πνεύματός του να αναφέρονται ως χρησμένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόση μεγάλη σημασία επέκτησε αυτό και εμείς σήμερα, χωρίς βεβαίως να ξέρουμε την προέλευση, το χρησιμοποιούμε. Λέμε όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος πήρε εντολή να κάνει κάτι, λέμε πήρε το χρήσμα. Έτσι. Χρησμένοι λοιπόν θεωρούνται, εφόσον είναι εντολοδόχοι του Θεού, οι πατριάρχες του Ισραήλ, οι προφήτες, αν και κανείς πατριάρχης και κανείς προφήτης δεν χρήστηκε ποτέ, δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία. Ο αρχιερέας στην περίοδο τη μετεχμαλωσιακή φέρει βέβαια τον τίτλο Χριστός, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό οφείλονταν στο ότι αναλάμβανε ως ηγέτης του λαού ή πραγματικά γινόταν κάποια χρήση με λάδι όπως μαρτυρούν τα κείμενα. Η άποψη ότι η χρήση του αρχιερέα εισήχθη κατά τη μετεχμαλωσιακή περίοδο, όταν αυτός θεωρήθηκε νόμιμος κληρονόμος του βασιλιά, επίσης είναι τα δυσκολίες. Οι ερευνητές εδώ δεν μπορούν να μας βεβαιώσουν με σιγουριά αν αυτό συνέβαινε. Παρατηρούμε δηλαδή, έχουμε έναν τίτλο του αρχιερέα Μπεν Χαγιτσχάρ. Αυτό σημαίνει γιος του λαδιού. Γιος του λαδιού σημαίνει αυτός ο οποίος με το λάδι κάτι έγινε σημαντικό. Και πολλοί υποθέτουν ότι εδώ έχουμε ένα τυπικό χρήσης. Όπως και να είναι, δεν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες. Η σίγουρη πληροφορία είναι ότι κάθε ένας που θεωρείται εντολοδόχος του Θεού ονομάζεται Χριστός του Κυρίου. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το ξέρουμε με βεβαιότητα, γιατί και ο Πέρσης βασιλιάς, ο Κύρος, επίσης αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα ως Χριστός του Κυρίου, Χριστός του Γιαχβέ. Εφόσον είναι εκλεγμένος από τον Κύριο με αποστολή να σώσει το λαό του, όπως λέει ο Ισαΐας, άρα είναι Χριστός του Κυρίου. Με βάση τα παραπάνω, για να την κλείσουμε αυτή την μεγάλη παρένθεση που κάναμε, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ιδιαίτερη σημασία που επέκτησε η χρήση ως ταυτόσημη με την ανάθεση θείας αποστολής προς σωτηρία του λαού και τη χορήγηση Θείου Πνεύματος είχε ως αποτέλεσμα να συνδεθούν ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εχμαλωσίας οι προσδοκίες του λαού για σωτηρία με την αναμονή κάποιου μελλοντικού βασιλιά, Μεσσία, στη μορφή του οποίου συνέκλυναν τελικά με τον καιρό οι καλλιεργούμενες σε ορισμένους κύκλους μεσσιανικές προσδοκίες. Με συνέπεια, οι άλλες μεσσιανικές μορφές, όπως ο Ισαΐας, ο Μωυσής, ο Ηλίας, προφήτης Ηλίας, να υποβαθμιστούν σε προδρόμους του μελλοντικού βασιλιά Μεσσία, και το βλέπουμε αυτό και στην Καινή Διαθήκη, όπου όταν ο Χριστός μεταμορφώνεται, εμφανίζονται οι δύο κυρίως εντολοδόχοι του Θεού, ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, να τον πλαισιώνουν.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες, κύριε καθηγητά, αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να αντιληφθούμε καλύτερα το πολιτισμικό πλαίσιο του θεσμού της Βασιλείας στον Ισραήλ. Τώρα μπορούμε στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε στην ανάλυση του Ψαλμού 2, αλλά πρώτα ας κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο Ψαλμός 2 λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής, μετά από αυτές τις πρώτες πολύ ενδιαφέρουσες εισαγωγικές παρατηρήσεις που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο καθηγητή για τον θεσμό της Βασιλείας των Ισραήλ. Επιστρέφουμε λοιπόν τώρα, μετά από τη σύντομη αυτή μουσική μας ανάπαυλα, στο θέμα της εκπομπής μας που σήμερα αφορά στην ανάλυση αυτού του δεύτερου ψαλμού. Κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Ο ψαλμός 2, είπαμε, είναι ο πρώτος από τους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, τους ψαλμούς δηλαδή που αναφέρονται στον ηγεμόνα της Ιερουσαλήμ και που από την πρώτη χριστιανική εκκλησία, πολύ νωρίς δηλαδή, κατανοήθηκαν ως προαεξαγγελτική της έλευσης του Χριστού και ως περιγραφική του έργου του. Ο ψαλμός αυτός συγκροτείται από 4 στροφές. Η πρώτη, 3 πρώτοι στίχοι, περιγράφουν μια παγκόσμια εξέγερση κατά του Θεού και του Βασιλιά. Η δεύτερη στροφή, στίχοι 4 έως 5, αναφέρεται στην ετοιμότητα του Θεού να αντιδράσει, ενώ στην τρίτη στροφή, στίχοι 6 έως 9, διατρανώνεται η πεποίθηση του βασιλιά ότι ο Θεός θα υποτάξει τους επαναστάτες στην κυριαρχία του. Η τελευταία στροφή είναι η 3 τελευταίοι στίχοι, 10 έως 12, οι επαναστάτες προειδοποιούνται να υποταχθούν στο Θεό προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες της οργής του, και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με τον μακαρισμό όσων σε περίπτωση οργής του Κυρίου προσφεύγουν με εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Στις διάφορες εκδόσεις ο τελευταίος στίχος αριθμείται λίγο διαφορετικά. Κάποιες εκδόσεις τον αριθμούν ως στίχο 13, κάποιες άλλες εκδόσεις το κρατάνε ως συνέχεια του στίχου 12. Θα διαβάσω λοιπόν, όπως κάνουμε συνήθως, τον ψαλμό από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Φυσικά οι ακροατές μας μπορούν να το παρακολουθούν από το πρωτότυπο εφόσον θέλουν. Ξεκινάμε με το στίχο 1. «Γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί βυσοδομούν? Τις γης οι βασιλιάδες παρατάχτηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Ας σπάσουμε, λένε, τις αλυσίδες τους, ας πετάξουμε από πάνω μας το ζυγό τους. Θα τους περιγελάσει αυτός που στα ουράνια κατοικεί. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Τότε οργισμένος θα τους επιπλήξει, μες στο θυμό του θα τους συνταράξει. Μα εγώ ορίστηκα από εκείνον βασιλιάς πάνω στη Σιών, στο όρος του το Άγιο, το πρόσταγμα να εξαγγείλω του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος μου είπε, εσύ είσαι ο γιος μου, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και λαούς θα σου χαρίσω, στην κατοχή σου θα έχεις τα πέρατα της γης. Με δραυδί σιδερένιο θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν σκεύη πύληνα. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες. Όλοι σας διδαχτείτε κυβερνήτες της γης, τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε, με δέος χαρείτε την παρουσία του, αδράξτε τις παιδείας τους καρπούς, μήπως και οργιστεί ο Κύριος και φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Όταν σε λίγο θα ξεσπάσει ο θυμός του, χαρά σ' όλους που έχουν προσφύγει σε αυτόν». Αυτός είναι ο ψαλμός, σχετικά μικρός, 13 στίχοι. Όπως είπαμε, η πρώτη στροφή του ψαλμού, οι 3 πρώτοι στίχοι, περιγράφουν μια παγκόσμια εξέγερση κατά του Θεού. Αυτή η κατάσταση οδηγεί τον ψαλμωδό να εκφράσει την απορία του, καθώς αδυνατεί να βρει λογική αιτία ή εξήγηση στο γιατί οι άνθρωποι επαναστατούν κατά του ίδιου του Θεού και σωτήρας του. Γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί δυσοδομούν? Έτσι το «γιατί» με το οποίο ξεκινάει το ποίημά του παραμένει αναπάντητο. Κι όμως, αν προσέξουμε σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, οι πιο ετερόκλητες συμμαχίες έχουν συναυθεί με μοναδικό στόχο την αντίσταση στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το ποιητής το περιγράφει πολύ όμορφα. «Τις γης οι βασιλιάδες παρατάχτηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Ο όρος εκλεκτό, με τον όρο εκλεκτό εδώ μεταφράζουμε τον εβραϊκό όρο Μεσσίας, έτσι. Αρκεί μια ματιά στα όσα αναφέρουν τα Ευαγγέλια για τις αντιδράσεις των πνευματικών ηγετών του Ιουδαϊσμού κατά του κηρύγματος του Ιησού, για να διαπιστώσει κανείς την αλήθεια αυτή την οποία έτσι στους δύο αυτούς στίχους περιγράφει ο Ψαλμωδός. Θρησκευτικές ομάδες που δεν είχαν τίποτα κοινό μεταξύ τους σε δογματικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, εμφανίζονται συχνά ενωμένοι στην αντίθεσή τους προς τον Χριστό, θέτοντάς του δογματικά ερωτήματα, ελπίζοντας να τον παγιδεύσουν. Είναι πολύ όμορφο εκεί ένα κεφάλαιο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου δείχνει όλες αυτές τις ομάδες, η κάθε μια να συνεδριάζει και να προσπαθεί να βρει τρόπο να παγιδεύσει τον Χριστό για να τον εκθέσει στα μάτια του λαού, όταν ο Χριστός επισκέφθηκε τον ναό της Ιερουσαλήμ για πρώτη φορά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι αυτός που αναφέρεται επίσης σε μια τέτοια ετερόκλητη συμμαχία ανάμεσα στον Ηρώδη και στον Πιλάτο. Περιγράφοντας ο Ευαγγελιστής Λουκάς τη δίκη του Ιησού, σημειώνει κάπου χαρακτηριστικά: «Όταν ο Πιλάτος άκουσε για Γαλιλαία, ρώτησε να μάθει αν ο άνθρωπος αυτός είναι Γαλιλαίος. Και όταν διαπίστωσε ότι Ιησούς υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, τον παρέπεψε στον Ηρώδη που ήταν και εκείνος στα Ιεροσόλυμα εκείνες τις μέρες. Εκείνη την ημέρα μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. Πρωτήτερα οι σχέσεις τους ήταν εχθρικές». Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση του Ευαγγελιστή Λουκά, γιατί δείχνει ακριβώς αυτήν την μια καθαρά ετερόκλητη συμμαχία. Ο Πιλάτος μισούσε τον Ηρώδη και βεβαίως ο Ηρώδης μισούσε τον Πιλάτο, γιατί ήθελε να αναλάβει αυτός την θέση του ως βασιλιάς της Ιουδαίας και όχι να είναι ο Πιλάτος κυβερνήτης. Όμως προκειμένου να μπορέσουν να καταδικάσουν τον Χριστό, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκείνη την ημέρα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους. Στο δεύτερο έργο του, πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στις Πράξεις των Αποστόλων, αναφέρει ότι οι πρώτοι χριστιανοί είδαν στη συμφιλίωση αυτή Πιλάτου και Ηρώδη την εκπλήρωση της προφητείας του ψαλμού. Είπαμε ότι για την πρώτη χριστιανική κοινότητα οι ψαλμοί είχαν την ίδια προφητική αξία που είχαν και τα άλλα προφητικά κείμενα ως προεξαγγελτικά του έργου του Χριστού. Όταν λοιπόν, όπως περιγράφει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, οι Πέτρος και οι Ιωάννης μετά την απολογία τους στο Μέγα Συνέδριο αφέθηκαν ελεύθεροι, η χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων συγκεντρώθηκε για να προσευχηθεί στο Θεό και αναφέρει στην προσευχή τους: «Κύριε, εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπες με το στόμα του Δαβίδ, του δούλου σου, γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί βυσοδομούν. Τις γης οι βασιλιάδες παρατάχθηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Πραγματικά εναντίον του Αγίου δούλου σου του Ιησού, που εσύ τον έχρισες Μεσσία, συγκεντρώθηκαν ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν». Αυτά αναφέρει στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε παρουσιάζει εδώ πέρα η τελευταία φράση από το παράθεμα που διάβασα. Οι μαθητές του Χριστού δηλαδή θεωρούν ότι ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων συνασπίστηκαν για να κάνουν όσα η δύναμη και η σοφία του Θεού είχε από καιρό ορίσει. Αυτή η δήλωση νομίζω ότι διακηρύσει με πλήρη σαφήνεια ότι ακόμα και όταν οι άνθρωποι νομίζουν πως πολεμούν του Θεού, ο Θεός παραμένει κύριος της κατάστασης και οδηγεί την ιστορία στο τέρμα που αυτός έχει καθορίσει.
2: Αν επιστρέψουμε, κύριε καθηγητά, τώρα στο περιεχόμενο του ψαλμού, ανεξάρτητα από τον τρόπο που τον ερμήνευσε η πρώτη χριστιανική κοινότητα, ποιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ιστορικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου ποίηματος?
1: Προφανώς το ιστορικό υπόβαθρο μπορεί να το δει κανείς αναλύοντας τον στίχο 3 του ψαλμού, εκεί ο ποιητής περιγράφει τον στόχο της επανάστασης. εναντίον του βασιλιά της Ιερουσαλήμ, ασπάσουμε, λένε, τις αλυσίδες τους, το ζυγό τους ας πετάξουμε από πάνω μας. Κατά συνέπεια, το ιστορικό υπόβαθρο του ψαλμού βρίσκεται στην επιθυμία των υποτελών στο βασιλιά του Ισραήλ ηγεμόνων της Χανάν για ανεξαρτησία. Ερμηνευόμενος όμως ο ψαλμός έξω από την ιστορική του συνάφεια, διακηρύσει την εναγώνια προσπάθεια του ανθρώπου για απομάκρυνση από το Θεό. Έτσι οι αλυσίδες και ο ζυγός νοούνται πλέον ως εικόνες των δεσμεύσεων που προβλέπει ο Θείος Νόμος για τον άνθρωπο. Όταν οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό δεν είναι συνέπεια της ελεύθερης ανταπόκρισης του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού προς αυτόν, τότε ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό, τον βλέπει σαν τυραννικό δυνάστη και φυσικά οι εντολές του γίνονται δυσβάσταχτες, οπότε δικαιολογείται και ο παραλληλισμός τους με αλυσίδες και με ζυγό. Ανεξάρτητα λοιπόν από την ερμηνεία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, αλλά ακολουθώντας την ίδια ερμηνευτική αρχή, δηλαδή να ερμηνεύσουμε τον ψαλμό έξω από την ιστορική του συνάφεια, το περιεχόμενο του ποίηματος αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς θα μπορούσε να δει κανείς στις επόμενες τρεις στροφές να σκιαγραφείται παραστατικά η δράση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας μέσα στην ιστορία. Έτσι, οι δύο επόμενοι στίχοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αναφέρονται στην αντίδραση του Θεού Πατέρα. «Αυτός που στα ουράνια κατοικεί θα τους περιγελάσει. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Τότε οργισμένος θα τους επιπλήξει. Με στο θυμό του θα τους συνταράξει». Οποιαδήποτε προσπάθεια, αυτό είναι κοινή θέση σε όλη την Αγία Γραφή, τη βρίσκουμε παντού, οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του σχεδίου του Θεού στον κόσμο, για τον κόσμο, μοιάζει αστεία. Δηλώνεται, όπως είπαμε, πάρα πολλούς τρόπους μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ίσως η πιο γνωστή αλλά και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η αφήγηση για τον πύργο της Βαβέλ. Η αφήγηση αυτή υπάρχει στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, είναι η 9 πρώτη στίχη. Αξίζει, αν βρει κανείς χρόνο, κάποια στιγμή να την διαβάσει λίγο πιο προσεκτικά. Εκεί θα διαπιστώσει ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ λεπτή γλώσσα. Είναι ιστορία κατά την οποία οι άνθρωποι επιχειρούν να χτίσουν έναν πύργο που θα φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ο πύργος φτάνει σε κάποιο αξιοσημείο το ύψος. Παρόλα αυτά, αν διαβάσει κανείς το κείμενο, θα το διαπιστώσει αμέσως, το δηλώνει πολύ σαφώς ο συγγραφέας. Παρά το αξιοσημείο το ύψος στο οποίο έφτασε ο πύργος, παραμένει τόσο μικρός μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, που για να μπορέσει να τον διακρίνει ο Θεός χρειάζεται να κατέβει από τον πανύψηλο χρόνο του, όπως με ιδιαίτερα λεπτή ηρωνία σημειώνει ο συγγραφέας. «Δεύτε καταβόμεν», λέει ο Θεός, και πάμε να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί κάτω, παρόλο που οι ίδιοι νόμιζαν ότι μπορούσαν να φτάσουν στον ουρανό. Κατά ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζει ο Θεός και την παρούσα κατάσταση. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ψαλμωδός, ο Θεός αρχικά δείχνει περιφρόνηση για την εξέγερση. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο ποιητής είναι «εκγελάσεται ο Κύριος», «εκμικτηρεί ο Κύριος». Στη συνέχεια όμως επεμβαίνει παιδαγωγικά. Το ρήμα εδώ είναι «λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού». Ο Θεός βεβαίως γνωρίζει τη δύναμή του και μπορεί να καταστήλει οποιαδήποτε εξέγερση, ωστόσο αποφεύγει να επέμβει από την αρχή βία, επειδή είναι υπομονετικός και μακρόθυμος, δίνοντας στους αμαρτωλούς την ευκαιρία να μετανοήσουν. Παρόλα αυτά, την προβλεπόμενη ώρα, ο Θεός θα κρίνει τους αμετανόητους, αλλά και πάλι και παρά την οργή του δεν θα τους αφανίσει, αλλά το γρήμα που χρησιμοποιεί εδώ το κείμενο είναι «ταράξει», θα τους ταρακουνήσει, μήπως και την τελευταία στιγμή μετανοήσουν.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό είναι, νομίζουμε, η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά με την ανάρρηση των επόμενων στροφών.

Εφαρμόζοντας αυτήν την ερμηνευτική αρχή, δηλαδή την εκτός της ιστορικής του συνάφειας ερμηνεία του ψαλμού, η επόμενη στροφή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εφόσον η προηγούμενη είπαμε ότι αναφέρεται στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση λίγο με το εβραϊκό, δηλαδή μάλλον θα διαβάσω λίγο την στροφή για να καταλάβουμε. Μιλάει ο βασιλιάς του Ισραήλ: «Μα εγώ ορκίστηκα από εκείνον βασιλιάς πάνω στη Σιών, στο όρος του το Άγιο, το πρόσταγμα να εξαγγείλω του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος μου είπε: εσύ είσαι ο γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ζήτα μου και λαούς θα σου χαρίσω, στην κατοχή σου θα έχεις τα πέρατα της γης. Με ραβδί σιδερένιο θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν όταν σκεύη πύληνα». Είπα ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στο κείμενο των Εβδομήκοντα και στο εβραϊκό κείμενο. Σύμφωνα με το κείμενο των Εβδομήκοντα, είναι έτσι όπως το διάβασα, ο βασιλιάς του Ισραήλ, αυτός που απαντά στα λόγια των εχθρών του. Το εβραϊκό, στο εβραϊκό είναι ο Θεός που βεβαιώνει τους εχθρούς ότι τοποθέτησε τον βασιλιά στη Σιών, οπότε η αντίδραση του βασιλιά αρχίζει από τον επόμενο στίχο, το στίχο 7. Και οι δύο εκδοχές όμως του κειμένου συμφωνούν ότι ο Θεός Πατέρας, όπως τον περιγράψαμε νωρίτερα, είναι αυτός που εγκαθιστά τον βασιλιά στη Σιών, άρα ο βασιλιάς είναι εντολοδόχος του Θεού πάνω στη γη και ταυτόχρονα με απόλυτη αυθεντία που παραχωρείται από τον Θεό Πατέρα. Η ιδιαίτερη σχέση του βασιλιά με τον Θεό περιγράφεται στους επόμενους τρεις στίχους. Στόχος του βασιλιά, όπως λέει το κείμενο, είναι να εξαγγείλει το πρόσταγμα του Κυρίου. Ποιο είναι το πρόσταγμα του Κυρίου? Συνοψίζεται στην φράση: «Εσύ είσαι ο γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Εδώ έχουμε μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των ερευνητών. Υπάρχουν πολλοί ερευνητές οι οποίοι θεωρούν ότι πηγή έμπνευσης του ποιητή είναι κάποιο τυπικό ανάρρησης του νέου βασιλιά στον θρόνο, δηλαδή ένα τυπικό ενθρόνησης, με τη συγκεκριμένη φράση που προέρχεται από το τυπικό υιοθεσίας της εποχής: «Ο βασιλιάς ανεβαίνοντας στο θρόνο αναγνωρίζεται ως κατά χάριν Υιός του Θεού». Στο σύγχρονο αναγνώστη βέβαια μια τέτοια θεώρηση φαίνεται ίσως υπερβολική, αλλά αν αναλογιστούμε ότι οι βασιλιάδες των γειτονικών με τον Ισραήλ λαών λατρεύονταν σαν θεοί, αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφορετική είναι η σχέση του Ισραηλίτη βασιλιά με τον Θεό. Το πώς κατανοείται αυτή η υιοθεσία προκύπτει από την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Δαβίδ με τα λόγια του προφήτη Νάθαν. Θυμίζω λίγο την σκηνή κατά την οποία εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν στον Δαβίδ, όταν ο Δαβίδ αποφάσισε να κτίσει ένα ναό. Αρχικά ο προφήτης Νάθαν είχε συμφωνήσει προς την οικοδομή του ναού. Τη νύχτα όμως εμφανίστηκε ο Θεός στο όνειρό του και του είπε ότι θα πει, να πει στο Δαβίδ ότι δεν θέλω να μου χτίσει αυτός ναό, αλλά ο γιος του. Έτσι λοιπόν ο Νάθαν εμφανίζεται στον Δαβίδ και του λέει ότι ο Θεός δεν του επιτρέπει, επειδή είναι άνθρωπος πολεμιστής και λοιπά, να του χτίσει ναό, και με την ευκαιρία αυτή, συνεχίζοντας την προφητεία, ο προφήτης Νάθαν λέει επιλέξει στον Δαβίδ: «Όταν θα συμπληρωθούν οι μέρες της ζωής σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχό σου μετά από σένα έναν απόγονό σου, το δικό σου σπλάχνο, και θα ετοιμάσω την βασιλεία του. Αυτός θα χτίσει ναό προς τιμή μου και εγώ θα εδραιώσω τον θρόνο του για πάντα. Θα είμαι για αυτόν πατέρας και εκείνος θα είναι για μένα γιος. Αν κάποτε αμαρτήσει θα τον επιπλήξω, όπως οι άνθρωποι που χτυπούν τα παιδιά τους με το ραβδί. Όμως δεν θα αποσύρω το έλεος μου από αυτόν, όπως έκανα με αυτούς που έδιωξα μακριά μου. Θα είναι εγγυημένη η δυναστεία του και η βασιλεία του από μένα για πάντα και ο θρόνος του θα παραμείνει ακλόνητος». Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτό το οποίο είπα νωρίτερα, ότι σε αυτήν την προφητεία του Νάθαν που εξαγγέλλεται ως λόγος του Θεού προς τον βασιλιά Δαβίδ, ο Θεός εξηγεί ότι θα είμαι για αυτόν πατέρας και εκείνος θα είναι για μένα.

0: γιος. Δηλώνει ακριβώς αυτή τη σχέση του Θεού με τον βασιλιά. Τα χαρακτηριστικά όμως αυτά ταιριάζουν απόλυτα βεβαίως στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Είναι μια σύνδεση αυτής της προφητείας με τον, και του ψαλμού με το πρόσωπο του Χριστού στην προς Εβραίους επιστολή. Διαβάζω από την προς Εβραίους επιστολή, εξηγεί εκεί πέρα ο Απόστολος: ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο ανώτερο είναι και το όνομα που του έδωσε ο Θεός. Γιατί σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός: εσύ είσαι ο γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ούτε πάλι είπε σε κανέναν: εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι γιος μου, όπως αναφέρει η προφητεία του Νάθαν. Το ίδιο πράγμα ακριβώς τονίζει ο Απόστολος Παύλος και στο λόγο που έβγαλε στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Διαβάζουμε από το βιβλίο των Πράξεων, λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος στους Αντιοχείς: σας φέρνουμε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας την εκπλήρωσε στα παιδιά τους, σε μας. Ανέστησε τον Ιησού όπως είναι γραμμένο στο δεύτερο ψαλμό, λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Αλλά και στην προς Ρωμαίους επιστολή πάλι ο Απόστολος Παύλος τονίζει: ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το Ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο οποίος ως άνθρωπος γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, αποδείχθηκε όμως Υιός του Θεού με τη δύναμη που από το Πνεύμα που αγιάζει και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Για τη δύναμη του Θεού και την αυθεντία με την οποία εφοδιάζει τον γιο του γίνεται λόγος στο πρώτο κεφάλαιο επίσης της προς Εφεσίους επιστολής. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επεξεργασία από την πρώτη χριστιανική κοινότητα του Ψαλμού 2. Σε όλες τις επιστολές, στα Ευαγγέλια, παντού γίνεται συνεχής αναφορά στον δεύτερο ψαλμό.
1: Και αυτό δείχνει και τη σημασία αυτού του ψαλμού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ψαλμό ο οποίος πολύ νωρίς κατανοήθηκε ως προεξαγγελτικός του έργου του Χριστού. Διαβάζω από την προς Εφεσίους επιστολή: τη δύναμη του αυτή την έδειξε με τον αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό αλλά και στον μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό. Και εδώ βλέπουμε μια αναφορά στο ότι τα πέρατα της γης θα υποτάξω στην εξουσία σου, που λέει ο Θεός, υπόσχεται στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτός που με περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Ευαγγελιστή έμφαση τονίζει ότι η σωτηρία των ανθρώπων εξαρτάται από την αναγνώριση του Ιησού ως απεσταλμένου του Θεού Πατέρα. Στην τελευταία, πριν από το πάθος του, προσευχή του, ο Χριστός αρχίζει σύμφωνα με το τέταρτο Ευαγγέλιο με ακριβώς αυτή τη διευκρίνηση. Απευθύνεται στον Πατέρα του και λέει: Πατέρα, έφτασε η ώρα, φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ μου έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που εμπιστεύτηκες. Και εδώ είναι το σημαντικό: και να ποια είναι η αιώνια ζωή. Να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι εσένα στον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσμος. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παραθέτοντας αυτήν την προσευχή του Ιησού, στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κάνει έμεσες αναφορές στον Ψαλμό 2.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά λοιπόν αυτά που θα μπορούσε κάποιος να αναλύσει και να σχολιάσει. Και ακόμα πιο πολλά τα χωρία από την Καινή Διαθήκη, κύριε καθηγητά, που συνδέονται με την ερμηνεία του Ψαλμού 2, Αλλά ο χρόνος της εκπομπής, η αλήθεια είναι ότι δεν επαρκεί για πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Έτσι, στον χρόνο που απομένει ακόμα στη διάθεσή μας, ας πούμε αν θέλετε δύο λόγια και για το ρόλο του Αγίου Πνεύματος, όπως αυτός σκιαγραφείται τυπολογικά στο τελευταίο μέρος του ψαλμού. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 5-6 λεπτά ακόμη για να κάνουμε και αυτές τις αναφορές.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Είπαμε ότι εάν ερμηνεύσουμε τον ψαλμό έξω από την ιστορική του συνάφεια, μπορούμε να δούμε να σκιαγραφείται κατά κάποιο τρόπο ο ρόλος, το έργο, η παρέμβαση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Αν λοιπόν οι δύο προηγούμενες στροφές αναφέρονταν τυπολογικά στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα και στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, είναι πολύ λογικό στην τελευταία στροφή να δούμε τον ρόλο, το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία. Τελειώνει ο ψαλμωδός απευθυνόμενος σε όλους τους βασιλιάδες και κυβερνήτες της γης. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες, όλοι της γης οι κυβερνήτες διδαχτείτε, τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε, με δέος την παρουσία του χαρείτε. Της παιδείας αδράξτε τους καρπούς, μήπως και ο Κύριος οργιστεί, και φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Όταν σε λίγο θα ξεσπάσει ο θυμός του, χαρά σε όλους όσοι σε αυτόν έχουν προσφύγει. Εδώ έχουμε μια μικρή διαφορά ανάμεσα στο κείμενο των Εβδομήκοντα και το κείμενο το εβραϊκό. Ίσως αξίζει τον κόπο να το πούμε, γιατί ακριβώς δείχνει την πολιτισμική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον εβραϊκό πολιτισμό, στον εβραϊκό τρόπο σκέψης και στον επίσης εβραϊκό βεβαίως πολιτισμό, ο οποίος όμως είναι πλέον εμποτισμένος από τον ελληνικό πολιτισμό της Αλεξάνδρειας. Όπως είναι γνωστό, η μετάφραση των Εβδομήκοντα έγινε στον χώρο της Αλεξάνδρειας από τους ελληνόφωνους Ιουδαίους της εποχής. Έτσι λοιπόν ο στίχος 12 σύμφωνα με το εβραϊκό είναι «προσκυνήστε τα πόδια του βασιλιά». Απευθύνεται δηλαδή ο Θεός κατά κάποιο τρόπο, συνετιστείτε βασιλιάδες, υπηρετήστε με φόβο, προσκυνήστε τα πόδια του βασιλιά. Η λέξη πόδια στο κείμενο των Εβδομήκοντα γίνεται παιδεία και δεν είναι πλέον προσκυνήστε τα πόδια του βασιλιά, αλλά της παιδείας αδράξτε τους καρπούς, μήπως και ο Κύριος οργιστεί. Δεν θα οργιστεί ο Κύριος αν δεν φιλήσουν τα πόδια του βασιλιά, αλλά θα οργιστεί εάν δεν αδράξουν τους καρπούς της παιδείας. Είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις μέσα στην μετάφραση των Εβδομήκοντα που ακριβώς δείχνουν αυτές τις πολύ ελαφρές διαφοροποιήσεις που όμως εξηγούν και τον χώρο μέσα στον οποίο εκπονείται η μετάφραση. Ο ψαλμωδός λοιπόν, να γυρίσουμε όμως στην ερμηνεία του ψαλμού από αυτή την παρένθεση, προειδοποιεί τους ηγεμόνες της περιοχής ότι πρέπει να συνετιστούν και να αποδεχθούν τους καρπούς της διαπαιδαγώγησης του Θεού. Αυτός ακριβώς είναι όμως και ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος. Όπως σύμφωνα με το τέταρτο Ευαγγέλιο, τον περιγράφει ο Ιησούς σε μια πρόρηση του θανάτου του προς τους μαθητές του. Λέει πάλι εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, παραθέτοντας τα λόγια του Χριστού, «Αν εγώ δε φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού». Είναι αυτό ακριβώς που διαβάζουμε στον ψαλμό. Συνετιστείτε βασιλιάδες, διδαχτείτε κυβερνήτες της γης, αδράξτε τους καρπούς της παιδείας για να μην φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν προειδοποιεί και συνετίζει τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τους ανθρώπους τον ορθό τρόπο να προσεγγίσουν τον Κύριο, ώστε να αποφύγουν την οργή του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που καθοδηγεί τους ανθρώπους, ώστε να προσφύγουν στο Θεό και να στηριχτούν στη δύναμή Του.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει ο χρόνος της σημερινής μας επικοινωνίας με τον τακτικό μας βεβαίως καλεσμένο, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Θέλουμε πραγματικά για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, αλλά και για το πολύ ενδιαφέρον πάντοτε
0: υλικό. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.
1: Να είστε καλά.

Στο σημείο αυτό φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Ας θυμηθούμε λίγο τους στίχους του συγκεκριμένου ψαλμού, ο οποίος μας απασχόλησε σήμερα, του δεύτερου ψαλμού δηλαδή. «Γιατί λυσομανούν τα έθνη και οι λαοί βυσοδομούν, τις γης οι βασιλιάδες παρατάχθηκαν και οι άρχοντες στον ίδιο τόπο συναχτήκαν ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Ας σπάσουμε, λένε, τις αλυσίδες τους, ας πετάξουμε από πάνω μας τον ζυγό τους. Θα τους περιγελάσει αυτός που στα ουράνια κατοικεί. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος. Τότε, οργισμένος, θα τους επιπλήξει. Μες στον θυμό του θα τους συνταράξει. Μ' εγώ ορίστηκα από εκείνον βασιλιάς πάνω στη Σιών, στο όρος του το Άγιο. Το πρόσταγμα να εξαγγείλω του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος μου είπε, «Εσύ είσαι ο γιος μου. Σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και λαούς θα σου χαρίσω. Στην κατοχή σου θα έχεις τα πέρατα της γης. Με ραβδί σιδερένιο θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψεις σαν να ήταν σκεύη πύληνα. Τώρα λοιπόν, συνετιστείτε βασιλιάδες, όλοι σας διδαχθείτε οι κυβερνήτες της γης. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε, με δέος χαρείτε την παρουσία του. Αδράξτε της παιδείας τους καρπούς, μήπως και οργιστεί ο Κύριος και φύγετε από τον ίσιο δρόμο και χαθείτε. Όταν σε λίγο θα ξεσπάσει ο θυμός του, χαρά σ' όλους που θα έχουν προσφύγει σ' αυτόν».

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένος και στη σημερινή μας εκπομπή ήταν ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Η δημιουργία των ζώων κατά την γένεση. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εμείς αγαπητοί ακροατές περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, συζητούμε την ώρα αυτή, αγαπητοί ακροατές, για την χλωρίδα και την πανίδα της γης. Και ο γενικός τίτλος αυτής της εβδομάδας είναι «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Χθες είχαμε την ευκαιρία, για όσους από εσάς δεν μας ακούσατε, απλώς το υπενθυμίζουμε, να συζητήσουμε για την δημιουργία των φυτών σύμφωνα με το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, με το βιβλίο της Γενέσεως, και είπαμε αρκετά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα μείνουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, εκεί όπου ακριβώς έχουμε την δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Θα μιλήσουμε όμως για την δημιουργία των ζώων. Καλωσορίζουμε στον 89,5 τον διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, ο οποίος θα μας βοηθήσει σήμερα στην προσπάθειά μας αυτή. Κύριε Νταλιάνη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, και εσάς και στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού. Και πραγματικά είναι πολύ εύστοχος ο τίτλος, ότι του Κυρίου και το πλήρωμα αυτής, διότι ακριβώς θα δούμε ότι πρόκειται για ένα ταξίδι, σαν ένα πλοίο είναι η γη πάνω στο σύμπαν το οποίο κατασκευάζει ο Θεός, ιδίως για τον βιβλικό άνθρωπο της εποχής, όπου τα ύδατα βρίσκονται και πάνω και κάτω από το στερέωμα. Και το πλήρωμα, έτσι μεταφορικά μιλώντας, της γης αυτής δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και τα ζώα, είναι και τα φυτά, είναι και τα υπόλοιπα πράγματα.
0: Είναι η κτήση, έτσι. Ο άνθρωπος και η κτήση, και ο άνθρωπος βέβαια κτιστός είναι. Και αυτή η σχέση κτιστού και ακτίστου, κύριε Νταλιάνη.
1: Ναι, βεβαίως, και ξέρετε, πολλές φορές αδυνατούμε με μια πρώτη ανάγνωση να διαπιστώσουμε σε αυτά τα κείμενα αυτή τη σχέση κτιστού και ακτίστου, γιατί όντως είναι μια, θα λέγαμε, είναι μια δογματική κατηγορία, δηλαδή είναι κάτι το οποίο η Εκκλησία εκ των υστέρων με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος διατύπωσε ως ορολογία για να διευκολύνει τα πράγματα. Όμως αυτό μας το κάνει πιο εύκολο σήμερα, δηλαδή με το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να το έχει αυτό στο μυαλό του, μπορεί να διακρίνει καλύτερα τις έννοιες αυτές όταν παρατηρήσει τις λεπτές διακρίσεις και διαφορές, τις οποίες εισάγει ένα απλό αφηγηματικό κείμενο όπως είναι αυτό της Γενέσεως, και στο οποίο υπάρχει όλο αυτό το αφιέρωμα. Και να σημειώσω σε αυτό ότι και από τους πατέρες της Εκκλησίας σημειώνουν για τη δημιουργία του κόσμου όχι μόνο την διάκριση αυτή μεταξύ των κτιστών και του ακτίστου, που είναι ο μόνος ο Θεός, ο μόνος του, ο οποίος δημιουργεί όλα τα υπόλοιπα κτιστά. Πολλές φορές σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας τη δημιουργία αυτή χωρίς να αποτυπώνεται στη διήγηση, και τη δημιουργία του αείλου πνευματικού κόσμου και των αγγέλων και των υπολείπων ουρανίων δυνάμεων, τα οποία υπηρετούν τον Θεό. Θέλω να πω ότι τελικά είναι με τι μάτια διαβάζει κανένας το κείμενο. Διαβάζοντας το κείμενο χωρίς καμία προϋπόθεση, πολλές φορές δεν μας μένει τίποτα. Οι πατέρες ήταν φωτισμένοι, βλέπουν άλλα πράγματα. Έτσι και εμείς, τέλος πάντων, στα μέτρα τα δικά μας ο καθένας, πρέπει καταρχάς με πολύ προσοχή να διαβάζουμε και να επικεντρώνουμε στο κείμενο, όπως ακριβώς κάνει και το αφιέρωμα, με το να επικεντρωθεί σήμερα στα ζώα, για να δει μερικές διαφορετικές πτυχές, στα όρια βέβαια πάντα που μας επιτρέπει και ο χρόνος, αλλά και μία περιδιάβαση, έτσι, όχι μία εξαντλητική ανάλυση σε αυτά τα τόσο βαθιστόχαστα κείμενα.
0: Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, έτσι, όταν διαβάζουμε τα κείμενα αυτά, κύριε Νταλιάνη, και νομίζω ότι καλά κάνατε και το τονίσατε αυτό εξ αρχής στην συζήτησή μας. Τώρα, όσον αφορά την δημιουργία, για να πάμε και στο κομμάτι αυτό που είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με το θέμα της εκπομπής, τη δημιουργία του κόσμου και των ζώων, έτσι, τι μπορούμε να πούμε αρχικά?
1: Ναι, κύριε Σπύρο, πολύ, πολύ κέριο και αυτό που είπατε ακριβώς ξεκινώντας το λόγο σας, ότι και το τόνισα και εγώ, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί? Διότι με ρωτάτε τώρα τι μας λέει για τη δημιουργία το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, Και πρέπει να σας απαντήσω ότι πολλές φορές από επιπολαιότητα ή τέλος πάντων από όχι τόσο μεγάλη προσοχή ανατρέχουμε κατευθείαν στους στίχους εκεί που περιγράφεται η πέμπτη και η έκτη μέρα, που είναι η δημιουργία των ζώων και τους οποίους βέβαια θα σχολιάσουμε. Αλλά θέλω πριν από αυτό να σας πω ότι πώς μια πιο προσεκτική ματιά μπορεί να μας δώσει μια άλλη διάσταση στα πράγματα. Ήδη στην αρχή μας αναφέρει το κείμενο ότι και πνεύμα Κυρίου επεφέρεται πάνω του ύδατος. Έτσι. Και ερμηνεύουν βέβαια οι πατρές εκκλησίες ότι είναι το Άγιο Πνεύμα επί της κτήσεως κτλ. Αλλά αυτή η εικόνα από μόνη της, όπως μας τη δίνει το κείμενο, είναι σαν κάποιο ζωντανός οργανισμός να βρίσκεται πάνω από κάτι άλλο και να προσπαθεί σε αυτό να δώσει μια δημιουργική δύναμη, έτσι να τα πούμε λίγο απλά. Δηλαδή μας φέρνει στο μυαλό σαν να υπάρχει ήδη ένας οργανισμός ο οποίος εποάζει την κτήση, κάθεται από πάνω και προσπαθεί να φέρει σε αυτή μια δημιουργική δύναμη. Άρα θα λέγαμε ότι πριν σχηματιστούν τα ζώα και τα λοιπά και παρά την παρουσία του ίδιου του Θεού, ο οποίος βέβαια δεν δίνεται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη, ο ζώο ήταν οι παραχαράξεις, οι ειδωλολατρικές, οι οποίες επηρέασαν τον Ισραήλ πολλές φορές να πέσει σε αυτή την αντίληψη ότι ο Θεός μπορεί να είναι ζωόμορφος ή κάτι άλλο. Μας δίνει όμως η Παλαιά Διαθήκη ότι ο ίδιος ο Θεός είναι μια ζώσα ύπαρξη, είναι ζωντανός Θεός, είναι εκείνος ο οποίος εποάζει την κτήση κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Αυτή ακριβώς η μικρή λεπτομέρεια την οποία επισημάναμε τώρα, έτσι, σε γενικές γραμμές, γιατί πάντα θέλει μεγάλη συζήτηση για να μην πέφτουμε και σε πλάνες και σε παρανοήσεις, δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα των ζώων. Γιατί τα ζώα τα οποία θα δημιουργηθούν προέρχονται από αυτόν τον ζωντανό Θεό και αυτά τα ίδια ζώα θα συσχετιστούν άμεσα με τον άνθρωπο, με τη δημιουργία του ανθρώπου, που είναι από το ίδιο υλικό και τα λοιπά, θα πούμε σε λίγο, ο οποίος πάλι δημιουργείται από τον ζωντανό Θεό για να είναι εκείνο το ζωντανό πλάσμα κατεξοχήν που θα έχει σχέση με τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η ζώσα σχέση έχει μια μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με τα ζώα και τους ανθρώπους παρά με την υπόλοιπη δημιουργία, δηλαδή τα αστέρια ή τα φυτά ή ξέρω εγώ τους πλανήτες.
2: Είναι μια διαφορετικού είδους σχέση δηλαδή. Μάλλον διαφορετικής ποιότητας.
1: Είναι μια διαφορετικής ποιότητας σχέση, ακριβώς γιατί και τα τρία αυτά, τώρα επιτρέψτε μου έτσι το χαρακτηρισμό, δηλαδή ο Θεός, οι άνθρωποι και τα ζώα, είναι ζωντανά. Δεν είναι απλά ότι παράγονται από τη δημιουργική θέληση, βούληση και το δημιουργικό λόγο του Θεού, δεν παράγονται απλά και υπάρχουν και αναπτύσσονται, αλλά στα ίδια αυτά, στον άνθρωπο και στα ζώα, δίνεται η δυνατότητα να αναπαράγονται και να φέρουν κάτι διαφορετικό. Είναι γνωστό ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αντίληψη ότι και το ζώο έχει μέσα του νέφες, όπως έχει και ο άνθρωπος. Έτσι, όταν λέμε νέφες, είναι ένας εβραϊκός όρος ο οποίος αποδίδεται στα εβραϊκά άλλοτε με τον όρο ψυχή και άλλοτε με τον όρο ζωή. Μπορεί να σημαίνει βέβαια και κάτι τρίτο, αλλά αυτά είναι οι δύο σημαντικές σημασίες. Η οποία όμως αυτή η εβραϊκή λέξη, το χαρακτηριστικό της είναι ότι δίνεται μόνο για τους ζωντανούς οργανισμούς, τον άνθρωπο δηλαδή και τα ζώα. Δεν δίνεται ποτέ άλλοτε για τα φυτά ή για κάτι τελείως άψυχο. Άρα και μόνο αυτό το στοιχείο μας δείχνει ακριβώς ότι ενώ η υπόλοιπη κτήση μπορεί να πορεύεται σύμφωνα απλώς, ας το πούμε, τη δημιουργική εντολή του Θεού, αυτά τα συγκεκριμένα τα πλάσματα έχουν μια ειδοποιώ διαφορά, μια διάκριση σε σχέση με όλη την κτήση, την οποία τη δούμε και αναλυτικότερα βέβαια, αφού νομίζω πρέπει ίσως πρώτα να σχολιάσουμε τους στίχους εκεί της πέμπτης και έκτης ημέρας όπου γίνεται η δημιουργία των ζώων, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως. Με τι μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί όσον αφορά τη δημιουργία των ζώων, κύριε Νταλιάνη?
1: Ναι, τώρα κύριε Σπυρόπουλο, ίσως για να μην τρώμε τόσο πολύ χρόνο από τον πολύτιμο ραδιοφωνικό σας χρόνο για να διαβάσουμε το κείμενο, μπορούν οι αναγνώστες βέβαια, οι ακροατές, να ανατρέξουν στο κείμενο και να διαβάσουν τους 5-6 στίχους αυτούς στους οποίους αναφέρεται η δημιουργία των ζώων. παρακάτω στο κείμενο, ας πούμε τη γενική ιδέα που μας δίνει το κείμενο, έτσι. Καταρχάς, η δημιουργία των ζώων δεν γίνεται μόνο μέσα σε μία μέρα, όπως γίνεται των υπολείπων πραγμάτων, των αστέρων, των φυτών κτλ. Γίνεται μέσα σε δύο μέρες. Στην πέμπτη και στην έκτη μέρα, σημαντικό αυτό. Δίνεται μεγαλύτερη μια επίταση, ας το πούμε, στη σημασία και στη σπουδαιότητα των ζωντανών αυτών οργανισμών. Τώρα, τι γίνεται. Την πέμπτη μέρα έχουμε τη δημιουργία των θαλασσίων ζώων και των ζώων του αέρος, ενώ την έκτη μέρα έχουμε τη δημιουργία των ζώων της ξηράς. Έχουμε μια διάκριση από τον ιερό συγγραφέα. Άλλα είναι τα ζώα της θάλασσας και του αέρα και άλλα τα ζώα της ξηράς. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό αυτό? Εντάξει, από μίας πλευράς έχουμε τους βιολόγους και όλους αυτούς που λένε, ας το πούμε, ότι οι πρώτοι οργανισμοί βρέθηκαν μέσα στη θάλασσα και τα λοιπά. Αλλά οπότε θα λέγαμε να, μια σπουδαία ανακάλυψη η οποία είναι συμβατή με αυτά που λέει, ξέρω εγώ, σήμερα η επιστήμη ή κάποιοι από τους επιστήμονες. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει να τονίσει το θεολογικό κείμενο, ούτε επικεντρώνει στην πραγματικότητα αυτό. Ο λόγος που διαχωρίζονται οι λόγοι, μάλλον, που διαχωρίζονται τα ζώα της θάλασσας και του αέρα από εκείνα της ξηράς, θα λέγω ότι είναι τρεις. Το πρώτο είναι ότι στην ιδέα της θάλασσας κυρίως και δευτερογενός βέβαια του αέρα, υπάρχει, υποκρύπτεται, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο για τον αναγνώστη εκείνης εποχής που γνωρίζει και την μυθολογία των άλλων λαών και τα λοιπά, αμέσως του έρχεται στο μυαλό ότι μέσα στη θάλασσα υπήρχαν, κατά τις μυθολογίες, εκείνα τα αρχαίγωνα ζώα, η Τιαμάτ ή ο Γιάμ, τα οποία ήταν και θεοποιημένα. Τα οποία, τι είδους ζώα όμως ήταν αυτά? Πρώτον, ήταν τερατόμορφα ζώα. Δηλαδή, η Τιαμάτ, για να φανταστείτε, σε διάφορες απεικονίσεις που έχουμε από την αρχαία Μεσοποταμία, απεικονίζεται ως ένα περίπου σαν τη Λερναία Ύδρα, ένα επτακέφαλο ή εννιακέφαλο τέρας, σαν ένα τεράστιο φίδι, δράκοντας κτλ. Στην ίδια πάλι τη θάλασσα υπάρχει ο Λεβιάθαν, που είναι ένας τεράστιος δράκοντας. Αυτά λοιπόν τα ζώα αφενός είχαν θεϊκές εξουσίες, άρα με το να τα δημιουργεί ο Θεός πρώτα, είναι σαν να μας δίνει το μήνυμα ότι, ξέρετε τι, αυτά τα ζώα δεν υπάρχουν, είναι μυθολογία, και εγώ αληθινός Θεός παράγω από τη θάλασσα τα πραγματικά ζώα, αυτά που ξέρετε, τα ψάρια, τα μαλάκια και όλα αυτά.
2: Ίσως δηλαδή να προσπαθεί εδώ να ξεδιαλύνει κάπως τα πράγματα και να βοηθήσει και τους ανθρώπους εκείνης της εποχής να πάψουν να φοβούνται και την θάλασσα. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Ή να έχουν μια άλλη εικόνα, τέλος πάντων, για τη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά το λέτε, κύριε Σφυρόπουλε. Δηλαδή, να πάψουν οι άνθρωποι να έχουν την εντύπωση ότι αυτά τα ζώα της θαλάσσης, ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, περιχαρακώνονται και αυτά ως μία ημέρα, τα βάζει βέβαια ξεχωριστά ακριβώς για να τονίσει ότι, ξέρετε τι, δεν τα παρακάμπτω. Απλά δεν τα παρακάμπτω απέναντίας, αντιμετωπίζω αυτές τις αρχαίες μυθολογίες και σας λέω ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σειρά από ζώα όπως τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεοποιείται αυτά τα πλάσματα των ωκεανών ή τον ίδιο τον ωκεανό, διότι πάνω από αυτά στέκει ο αληθινός Θεός, ο οποίος απλά με ένα λόγο του φτιάχνει αυτά τα ζώα. Μάλιστα, χρησιμοποιείται και συγκεκριμένη περίπτωση και το ρήμα μπαρά, αυτό το ρήμα το κατεξοχήν δημιουργικό στην Παλαιά Διαθήκη του Θεού, και δείχνει, και επίσης και το ίδιο το κείμενο δείχνει μια ιδιαίτερη επιμέλεια, ενώ στα υπόλοιπα, στα φυτά και τα λοιπά, φαίνεται ότι απλά ενεργεί ο λόγος του Θεού. Εδώ θα λέγαμε ότι υπάρχει μια πιο εκτενής κάπως περιγραφή, που σαν να φαίνεται ο Θεός να ασχολείται περισσότερο με αυτά τα ζωντανά πλάσματα. Επιστρέφω όμως στη διάκριση των δύο ημερών, όπου τη μία είπαμε δημιουργούνται τα ζώα της θάλασσας και του αέρα και την άλλη της ξηράς, και είπαμε ο πρώτος λόγος είναι αυτό, για να απομυθεύσει όλα αυτά τα ζώα της θάλασσας. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι η γη, και το παρατηρούμε, η γη ήδη έχει ευλογηθεί από το Θεό. Προσέξτε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Όταν δημιουργεί τα ζώα της θάλασσας και, της θάλασσας και του αέρα, λέει συνέχεια το κείμενο ότι και τα ευλόγησε να πληθυνθούν και να γίνουν. Άρα αυτά τα ζώα δεν ζούσαν από μόνα τους, είχαν ανάγκη της ευλογίας. Δεν ήταν αυτοί οι αρχαίοι δράκοντες που είπαμε, έτσι, οι θεοποιημένοι που ζούσαν από μόνοι τους. Η ξηρά όμως αντίθετα δημιουργεί και από εκεί ζώα, τα οποία είναι ζώα σαν τα προηγούμενα, αλλά στην ξηρά δεν δίνει ευλογία ο Θεός στα ζώα της ξηράς. Όχι γιατί ο Θεός θέλει να τα καταραστεί ή γιατί ο ιερός συγγραφέας το ξέχασε. Πολύ απλά για να δείξει ότι στα ζώα της ξηράς ήδη υπάρχει δημιουργική ενέργεια, την οποία ο Θεός, ας το πούμε, το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα δηλαδή δια των ενεργειών της, έχει ήδη κατά κάποιο τρόπο εμποτίσει τη γη, συνέχει την κτίση και το υλικό της δημιουργίας των ζώων, τα ίδια τα ζώα, άρα επομένως δεν χρειάζεται κάποια ξεχωριστή ευλογία, είναι η ίδια η ευλογία η οποία φέρνει μέσα από τη γη τα ζώα αυτά σε ύπαρξη. Άρα αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο διακρίνει αυτά τα δύο, για να δείξει ότι η γη σε σχέση με τη θάλασσα, που εκεί δημιουργούνται εξ αρχής τα ζώα, φέρει μια ιδιαίτερη, ας το πούμε, ήδη έχει κινήσει από εκεί η δημιουργική ευλογία του Θεού. Και η τρίτη είναι και η σημαντικότερη, θα έλεγα, και σε αυτή πρέπει να εμείνει κανένας, είναι ότι ενώ στην πέμπτη μέρα φτιάχνει τα ζώα, όπως είπαμε, τη θάλασσα και του αέρα και σταματάει εκεί, στην έκτη μέρα δεν φτιάχνει απλά τα ζώα, αλλά συνεχίζει και φτιάχνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, και φαντάζομαι τώρα το ερώτημα όλων είναι γιατί μαζί με τα ζώα φτιάχνει τον άνθρωπο. Διότι πρώτον θέλει να μας δείξει τη συγγένεια του ανθρώπου με τις υπόλοιπες ζώντανες υπάρξεις, γιατί αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην όλη πορεία του ανθρώπου, όχι μόνο βιολογικά, αλλά και όταν κανένας κοιτάξει το μήνυμα της πτώσεως του ανθρώπου, πως ο άνθρωπος συσχετίζεται τελικά με τα ζώα, σαν να υπάρχει, τώρα το λέμε λίγο έτσι θα έλεγα παιδικά και χονδροειδώς, αλλά σαν να υπάρχει μια απάλεια, ας το πούμε, του πνευματικού στοιχείου του ανθρώπου και του ζωικού στοιχείου του ανθρώπου. Τώρα αυτό κατά κρύβε δεν είναι σωστό όπως το λέμε λίγο σχηματικά για να το καταλάβουμε, και σαν να μας θέλει να μας δείξει ότι ο άνθρωπος προσομοιάζει με τα ζώα, αλλά έχει αυτή την ιδιαιτερότητα την πνευματική, και είναι σαν να θέλει να επιλέξει ο άνθρωπος τελικά πού θα κινηθεί, προς τον Θεό, τον πνευματικό του δημιουργό και πατέρα, ή θα κινηθεί προς την υπόλοιπη ζωντανή κτήση, έτσι. Και οπότε με το να δημιουργήσει τον άνθρωπο την έκτη μέρα, θέλει να τον συσχετίσει αφενός, είπαμε, με τα ζώα για πολλούς λόγους, και αφετέρου να δείξει ότι η κατάληξη όλης της δημιουργίας, η οποία βέβαια δεν τελειώνει, είπαμε, έχουμε ξαναπεί και άλλοτε, στον άνθρωπο, αλλά τελειώνει στην ουσία με την ημέρα της αναπαύσεως. Ο Θεός δημιουργεί την 7η ημέρα, η οποία είναι ημέρα αναπαύσεως και για τα ζώα και για τον άνθρωπο, επαναλαμβάνω, και για τα ζώα και για τον άνθρωπο. Η κορονίδα λοιπόν είναι η τελευταία ημέρα, η ημέρα της δοξολογίας του Θεού. Θέλει να μας δείξει ότι αυτή η πρώτη διήγηση του πρώτου κεφαλαίου, να μας δείξει ότι ξεκινάμε από τα τελέστερα και φτάνουμε στα τελειότερα. Άρα ο άνθρωπος καταλήγει τελικά να είναι κατά μία αντίληψη βέβαια η κορονίδα της δημιουργία, κατά μία άλλη αντίληψη βέβαια όχι μόνο η κορονίδα, αλλά εν μέσω της δημιουργίας, ένας ρυθμιστικός παράγοντας μέσα στη δημιουργία.
2: Και ήθελα σε αυτό λίγο να σταθούμε, κύριε Νταλιάνη. Υπάρχει μια πορεία εξελικτική, θα λέγαμε, στην δημιουργία του κόσμου από τον Θεό?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στην ορολογία που χρησιμοποιούμε, και ο λόγος είναι ότι μπορούν να γίνουν πολλές παρανοήσεις. Μιλώντας για εξέλιξη, σήμερα έχουμε δυστυχώς στο μυαλό μας τον όρο όπως τον έχει καθιερώσει η βιολογία, με την οποία δεν ξέρω αν θα πρέπει να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, διότι η δημιουργία όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται μεν εξελικτικά και μπορούν οι βιολόγοι να συμφωνούν, όμως θεολογικά έχει ένα παραπάνω νόημα. Δηλαδή δεν υπάρχει δημιουργία απλά για να μας περιγράψει μια εξέλιξη, αυτό δεν θα είχε νόημα. Άλλωστε οι μέρες όπως συντάσσονται εδώ της δημιουργίας δεν συντάσσονται από τον ιερό συγγραφέα, γιατί ο ιερός συγγραφέας ήταν βιολόγος. Συντάσσονται για να μας δείξει τι, τη σπουδαιότητα, το τελευταίο πράγμα, το τελευταίο πράγμα σε μια διήγηση πάντα είναι το πιο σημαντικό, είτε αυτό είναι η λύση ενός μυστηρίου, είτε είναι η δημιουργία ενός πράγματος ή ακόμα και ένας πίνακας. Ξέρετε, σε ένα μουσείο πρώτα βάζουν τους δευτερεύοντες πίνακες, στο τέλος βάζουν το έκθεμα, το πίνακα, το άγαλμα κτλ. Που είναι το πιο σπουδαίο, το βάζουν στο τέλος αίθουσας. Λοιπόν, άρα αυτή την αντίληψη φέρει κατά πρώτον ο συγγραφέας. Κατά δεύτερον, ο τεμαχισμός σε 7 μέρες της δημιουργίας είναι εσκεμμένος, ακριβώς διότι το αριθμός 7 είναι ένας συμβολικός αριθμός, ακριβώς διότι γνωρίζουμε ότι η διήγηση έλαβε αυτή τη μορφή της τα ύστερα εχμαλωσιακά και μετεχμαλωσιακά χρόνια, όπου ερχόμενος ο Ισραήλ σε αντιπαράθεση με τα ειδωλολατρικά έθνη αντιτάσσει σε άλλες 7ήμερες δημιουργίες την δική του, στην οποία δίνει μια ιερότητα και είναι η πιο σωστή και αληθινή. Και άλλοτε έχουμε τονίσει, και πρέπει πάντοτε να το τονίζουμε, κύριε Σφυρόπουλε, ότι τα κείμενα αυτά δεν είναι κάποιο αργόσχολο που κάθισε σε ένα γραφείο και είπε τι να φτιάξω σήμερα, φτιάχνω μια ωραία δίγηση 7 μέρες για να έτσι έχει μια ομοιομορφία η δίγηση. Όχι. Είναι δογματικές απαντήσεις προς τις άλλες θρησκείες. Όπως οι πατέρες της Εκκλησίας συγκρότησαν τις 7 οικουμενικές συνόδους. Και μέσα από αυτές τις οικουμενικές συνόδους ήρθαν γιατί? Για να απαντήσουν προς τους αιρετικούς ποια είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο, βέβαια, τα λέμε πάλι λίγο σχηματικά, είπαμε. Έτσι και οι διηγήσεις αυτές του ιερού συγγραφέα εδώ πέρα υπάρχουν ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να απαντήσουν σε απορίες που δημιουργούνται όταν οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με άλλες θρησκείες και βλέπουν εκεί τη μυθολογία και λένε τελικά τι είναι αληθινό, αυτό που λένε αυτοί ή αυτό που λέει ο Θεός.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για μουσική στο σημείο αυτό, κύριε Νταλιάνη, και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: Συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για την δημιουργία των ζώων κατά την γένεση και είναι κοντά μας ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας. Να συνεχίσουμε, κύριε Νταλιάνη, από εκεί που σας διακόψαμε προηγουμένως.
1: Βεβαίως, κύριε Σπυρόπουλε. Λέγαμε λοιπόν ακριβώς για αυτή την πρώτη διήγηση της δημιουργίας που βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως και η οποία δείχνει, ας το πούμε, ότι ο άνθρωπος είναι από όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματα είναι αυτό το τελευταίο που φτιάχνει ο Θεός πριν αναπαυθεί. Άρα αυτό έχει μια σπουδαιότητα και μια σημασία από μόνο του. Η διήγηση αυτή θα λέγαμε τώρα ότι είναι μία πλευρά της όψεως του όλου ζητήματος, διότι στο δεύτερο κεφάλαιο έχουμε μια δεύτερη διήγηση περί δημιουργίας, η οποία, για να μην συγχύσουμε τους ακροατές μας, δεν είναι ότι αντιτίθεται στην πρώτη, απλά θα λέγαμε ότι πρώτον είναι λίγο πιο περιληπτική και δεύτερον έχει μια διαφορετική σειρά. Αναλύσαμε μέχρι τώρα τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα ζώα, τις ευλογίες κτλ. Γιατί χωρίζεται σε δύο μέρες η δημιουργία των ζώων. Στην άλλη διήγηση όμως, στο δεύτερο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι ο Θεός λέει φτιάχνει τη γη, φτιάχνει τα φυτά, φτιάχνει πρώτα τον άνθρωπο και μετά τα ζώα. Ενώ στην πρώτη διήγηση είπαμε έφτιαξε πρώτα τα ζώα και τελευταίο τον άνθρωπο, στην άλλη διήγηση φτιάχνει πρώτα τον άνθρωπο και μετά τα ζώα. Αυτό έχει και αυτό την ιδιαίτερη σημασία του και σπουδαιότητα, διότι αν η πρώτη διήγηση ήθελε να μας δείξει ότι ο άνθρωπος είναι το πιο τέλειο από τα δημιουργήματα, ότι υπάρχει, ας το πούμε, η έμφαση σε αυτόν, η δεύτερη δημιουργία θέλει να μας εμβαθύνει, θα λέγαμε, όπως διαβάζουμε το κείμενο, να μας εμβαθύνει στο μυστήριο του ανθρώπου. Δηλαδή αυτή η αντιστροφή σειράς δεν είναι διότι κάποιος ήταν παράλογος και διαβάζοντας τη μία διήγηση είπε να τη διορθώσει ή ήταν τόσο απρόσεκτος που δεν την είδε, αλλά την είδε τη συσχέτιση του πρώτου με του δεύτερου κεφαλαίου ως μία ευάθυση στην ανθρωπολογία. Δηλαδή χρησιμοποιείται η δημιουργία των ζώων στο δεύτερο κεφάλαιο για να μας δείξει ποια είναι η διαφορά του ανθρώπου, ποια είναι η σχέση του με τα ζώα και τι είναι εκείνο το ιδιαίτερο το οποίο θα πρέπει να προσέξει κανένας ξεκινώντας την ανάγνωση όλης της Αγίας Γραφής, γιατί τα δύο πρώτα κεφάλαια είναι η ανάγνωση όλης της Αγίας Γραφής. Τι θα πρέπει να είναι εκείνο το οποίο θα βαρύνει στη συνείδησή του, στις γνώσεις του κτλ, ώστε να μπορέσει να εξετάσει όλη την υπόλοιπη ιστορία, τη μετέπειτα ιστορία, υπό αυτό το πρίσμα.
0: Μάλιστα.
1: Και το κομικό αυτό σημείο είναι ακριβώς η ιδιαίτερη ανθρωπολογία.
0: Θα έρθουμε στην ανθρωπολογία αυτήν εδώ που έχουμε στο βιβλίο της γενέσεως, κύριε Νταλιάνη, σε πολύ λίγο. Μια απαραίτητη διακοπή ελάχιστων δευτερολέπτων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και τη σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, διδάκτορα θεολογίας, για τη δημιουργία των ζώων σύμφωνα με όσα έχουμε στο βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Και μας λέγατε προηγουμένως, κύριε Νταλιάνη, απλώς για να ενώσουμε έτσι τα δύο μέρη, το πρώτο και το δεύτερο της εκπομπής, μας λέγατε για την ανθρωπολογία που έχουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, που είναι διαφορετικό κάπως η διήγηση τουλάχιστον από ότι στο πρώτο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λέγαμε για τη δημιουργία των ζώων στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο και πώς το δεύτερο κεφάλαιο εμβαθύνει σε αυτή τη σχέση ζώων και ανθρώπου και πώς, θα λέγαμε, φωτίζει φωτίζει έτσι περισσότερο την ανθρωπολογία η δημιουργία των ζώων. Δηλαδή δεν είναι όπως ξέρουμε στα κείμενα αυτά στα οποία έχουμε έτσι ωραίες ιστορίες, έτσι, η ανθρωπολογία δεν έχει ένα συστηματικό περιεχόμενο όπως σήμερα. Δηλαδή ο λόγος περί ανθρώπου δεν έχει, σήμερα ανοίγουμε ένα βιβλίο δογματικής και λέει ο άνθρωπος φτιάχτηκε έτσι και αυτά και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά κτλ. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα τότε, γιατί ήταν άλλες οι πολιτισμικές συνθήκες όπου δεν έχουμε αυτή την ανάπτυξη της συστηματικής σκέψης. Όμως δεν πάβει σε συγκεκριμένη διήγηση η ανθρωπολογία να μην στέκει από μόνη της ακριβώς για αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, αλλά να φωτίζεται μέσα από τη δημιουργία των ζώων. Και θα γίνω αμέσως πιο κατανοητός τι ακριβώς θέλουμε να πούμε. Τι συμβαίνει σε αυτή τη δεύτερη διήγηση? Λέει ότι ο Θεός φτιάχνει εκεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στο παράδεισο της Εδέμ και μπορεί να τρώει και να χαίρεται οτιδήποτε, όμως και μάλιστα ο σκοπός που πλάθει ο Θεός τον άνθρωπο είναι για να εργάζεται και να φυλάει τον κήπο, έτσι. Στο πρώτο κεφάλαιο βέβαια μας είχε πει ότι ο άνθρωπος φτιάχνεται για να κυριαρχήσει στην κτήση όλη και συγκεκριμένα στα ζώα που μόλις πριν είχε δημιουργήσει. Είναι αλληλοσυμπληρωματικές εδώ οι έννοιες, έτσι. Λοιπόν, τι είναι όμως το σημαντικό? Ότι του δίνει εντολές του ανθρώπου τι να μην φάει από το δέντρο του καλού και του κακού, και στη συνέχεια λέει ο Θεός ότι ου καλό είναι τον άνθρωπο μόνο. Βλέπει ότι δεν είναι τελικά καλό που έχει φτιάξει τον άνθρωπο μόνο του και λέει ας φτιάξουμε έναν βοηθό στον άνθρωπο. Ξεκινάει λοιπόν να φτιάξει τα ζώα με την, όπως μας λέει το κείμενο, με το σκοπό να είναι βοηθή τα ζώα στον άνθρωπο. Το κρατάμε αυτό το στοιχείο ως πρώτο γιατί αυτό μας δίνει μια πρώτη διάκριση μεταξύ της ειδωλολατρείας και της αληθινής πίστεως στο Θεό. Εκείνη την εποχή γνωρίζουμε, ένα από τα στοιχεία που γνωρίζουμε είναι ότι οι θεοί ειδωλολατρικοί είτε μεταμορφώνονταν σε ζώα οι ίδιοι, είτε οι ίδιοι συνοδεύονται από ζώα σε παραστάσεις. Είναι πάνω σε λάφια, είναι πάνω σε λιοντάρια, είναι πάνω σε άλλα ζώα κτλ. Δείχνοντας, ας το πούμε, είτε ότι οι ίδιοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των ζώων, την δύναμη, την ταχύτητα κτλ. Είτε οι ίδιοι ότι μπορούν να μεταμορφωθούν σε ζώα, είτε οι ίδιοι ότι υποτάσσουν τα ζώα αυτά. Εδώ όμως θεσπίζεται μία άλλη σχέση μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Ο Θεός δημιουργεί τα ζώα για να είναι, να βοηθάνε τον άνθρωπο. Εισάγει τη έννοια του βοηθού του ανθρώπου. Το ζώο λοιπόν δεν είναι για κακομεταχείριση ή για ο άνθρωπος, ας το πούμε, να επιδιώκει απλά να απολαμβάνει από το ζώο, αλλά
0: να εκμεταλλεύεται τα ζώα, έτσι, προς ίδιον όφελος. Ναι.
1: Ναι, μας δίνει εδώ ένα πολύ σημαντικό νόημα ότι και τα ζώα έχουν αξία και ο άνθρωπος θα πρέπει να βλέπει αυτά σαν βοηθούς. Πώς θα είχαμε σπίτι έναν άνθρωπο, έναν οικιακό βοηθό, έναν υπηρέτη, ας το πούμε, ο οποίος πληρώνεται για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά? Έτσι θα λέγαμε ότι βλέπει και τα ζώα. Γι' αυτό και τα ζώα αργότερα στο Μωσαϊκό νόμο έχουν δικαιώματα. Δηλαδή τι εννοούμε ότι έχουν δικαιώματα? Ένα ζώο το οποίο είναι εξασθενημένο πρέπει επιβάλλει ο Μωσαϊκός νόμος να το φροντίσει το αφεντικό του. Έχουμε την άλλη περίπτωση που λέει, η πιο χαρακτηριστική που τη θυμούνται και όλοι, που λέει «ου φημός εις βούνα λόντα». Το χρησιμοποιεί αργότερα και ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή ότι το βόδι το οποίο αλέθει εκείνη την ώρα δεν πρέπει εσύ να του βάλεις μπροστά στο στόμα του ένα αφήμωτρο για να μην μπορεί να τρώει από αυτά που αλέθει, διότι και αυτό σε υπηρετεί και εργάζεται και οφείλει να πάρει το μισθό του. Αξίζει και αυτό ένα μισθό, παρά ότι είναι ζώο και δεν είναι άνθρωπος. Λοιπόν, και τίθενται λοιπόν τα ζώα υπό την προστασία του νόμου, όπως και ένας αδύναμος άνθρωπος. Δηλαδή, οι φτωχοί, οι κατατραγμένοι, αλλά και τα ζώα τίθενται υπό την προστασία του νόμου. Εντάξει, όχι ακριβώς στον ίδιο βαθμό, αλλά θα λέγαμε σε όμοιο.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει μέρημνα και για τα ζώα, για να το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: πιο απλά. Έτσι.
1: Και αρκετά λεπτομερή, ναι, και μεγάλη. Δηλαδή, δεν είναι απλά μία, ας το πούμε, βαρύχτουπη φράση, αλλά αναλύεται αυτή μέσα στον νόμο πώς πρέπει να είναι όλα αυτά. Άρα λοιπόν μας δίνει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ότι τα ζώα φτιάχνονται για να είναι βοηθή. Το κρατάμε αυτό. Τώρα, το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι στη συνέχεια, ακριβώς σε αυτό το σημείο, μας λέει ότι πλάθει ο Θεός, λέει, πάλι από τη γη όλα τα θηρία του αγρού και τα πετεινά και τα λοιπά και τα λοιπά. Στεκόμαστε και στο δεύτερο σημείο. Ο Θεός παίρνει το ίδιο ακριβώς υλικό με το οποίο έπλασε τον άνθρωπο, όχι άλλο υλικό, το ίδιο ακριβώς υλικό, και φτιάχνει και τα ζώα. Πάλι δείχνει τη συγγένεια του ανθρώπου με τους ζωντανούς οργανισμούς. Άρα ο άνθρωπος πάλι θα πρέπει να είναι προσεκτικός, να σέβεται κάτι το οποίο ακριβώς φτιάχτηκε όπως και αυτός. Βέβαια, ακριβώς στο επόμενο σημείο θα μας δώσει και την ειδοποιού διαφορά, η οποία αναβιβάζει τον άνθρωπο ως κάτι σημαντικότερο από τα ζώα. Και ποιο είναι αυτό το τρίτο σημείο? Το γεγονός ότι καλεί τον Αδάμ στη συνέχεια να ονοματίσει αυτά τα ζώα, και θέλω να πω ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι για εκείνη την εποχή το να δίνεις όνομα σε κάποιον σημαίνει ότι τον εξουσιάζεις, ότι

0: πόσο μπορεί να τα προεκτείνει κανένας. Και ερχόμαστε και στο επόμενο σημείο, σε ένα τέταρτο σημείο, το οποίο μπαίνει στην ουσία ακόμα των πραγμάτων περισσότερο, ότι καλεί λοιπόν ο Αδάμ όλα τα ζώα, τους δίνει όνομα και τι λέει, το δε Αδάμ ούχε βρέθη βοηθός όμοιος αυτός. Όμως για τον Αδάμ δεν βρέθηκε ακριβώς βοηθός από όλα τα ζώα που να είναι όμοιος με αυτόν. Μα πώς είναι δυνατόν να φτιάχνονται από το ίδιο υλικό και να μην βρίσκεται όμοιος? Φυσικά εδώ δεν υπονοεί απλά ότι ήταν τετράποδα ή δίποδα ή τη μορφή κτλ. Θέλει εδώ να δώσει ένα πνευματικό βάθος και να μας πει ότι γιατί στη συνέχεια δημιουργεί το υπόλοιπο μισό του ανθρώπου, θα λέγαμε έτσι, τον Αδάμ, και έχει δημιουργήσει τον Αδάμ και φτιάχνει την Εύα. Θέλει να μας δείξει το εξής, ότι η διαφορά του ανθρώπου προς τα ζώα είναι ότι ο Αδάμ δεν βρίσκει κάποιο άλλο ζωντανό οργανισμό ο οποίος να μπορεί να ονοματίζει και αυτό τα άλλα ζώα, ο οποίος να διαθέτει και αυτό την πνοή του Θεού ακριβώς όπως τη διαθέτει ο Αδάμ, το οποίο να έχει τα ίδια πνευματικά χαρακτηριστικά όπως έχει ο ίδιος, διότι η ομοιότης του Αδάμ ήταν με το Θεό, κατοικώνα και καθομοίωση έπλασε αυτόν ο Θεός, έτσι. Τι σημαίνει κατοικώνα και καθομοίωση? Τον απεικόνισε τον άνθρωπο με τα ίδια πνευματικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο ίδιος ο Θεός, βέβαια στα πλαίσια πάντοτε του Χριστού. Και αυτό είναι σημαντικό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι αυτός που είπαμε, δηλαδή ότι αναζητούνται τα πνευματικά χαρακτηριστικά, δηλαδή η δυνατότητα της σχεσιακότητας, του να δημιουργήσει ο άνθρωπος σχέση με τον Θεό, είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, του δίνει αυτή την ειδοποιώ διαφορά, πράγμα το οποίο δεν βρήκε μέσα στα ζώα. Τα ζώα μπορεί μεταξύ τους να δημιουργούν μία υποτυπώδη σχέση η οποία είναι για την αναπαραγωγή μόνο, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνία. Έτσι, και ακριβώς αυτό τονίζεται σε αυτό το σημείο. Το δεύτερο όμως χαρακτηριστικό είναι ότι πάλι πρέπει να ανατρέξουμε στο εξωβιβλικό περιβάλλον και να αναφέρουμε και για άλλη μια φορά ότι πολλές φορές οι θεοί του περιβάλλοντος ήταν ζωόμορφοι. Ας θυμηθούμε από την αρχαία Αίγυπτο ότι πολλοί θεοί είχαν κεφάλι από γεράκι, από γήπα ή από γάτα ή από άλλα πράγματα κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι έναν υπαινιγμό ενάντια στην ειδωλολατρία, η οποία είναι όλα μυθεύματα, ότι ο άνθρωπος αντικρίζοντας τα ζώα την ώρα που τους έδινε όνομα, δεν βρήκε κάποιο από αυτά να του μοιάζει. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν ζωόμορφος, και δεν ήταν ζωόμορφος διότι πρώτον δεν ήταν θεός ο ίδιος, όπως ήταν οι ζωόμορφοι θεοί της Αιγύπτου, και δεύτερον ότι αυτοί οι ζωόμορφοι θεοί της Αιγύπτου τελικά είναι σαν να μας λέει το κείμενο ότι είναι χειρότεροι από τον άνθρωπο, ότι είναι σε μια υποδέστερη κατάσταση σε σχέση με τον άνθρωπο. Ότι
1: διαχωρίζει, όλοι διαχωρίζει τα πράγματα εξ αρχής, έτσι, δηλαδή σε σχέση με όλο το υπόλοιπο περιβάλλον της εποχής εκείνης, αυτό που είπατε και εσείς κύριε Νταλιάνη.
0: Ναι, καταρρύπτει. Μήπως σας διέκοψα?
1: Όχι, όχι.
0: Καταρρύπτει τους άλλους θεούς. Μας φανερώνει για τον εαυτό του ότι πρώτον αυτός δεν είναι κανένας θεός ζωόμορφος, ούτε έχει θεϊκά στοιχεία, είναι ο άνθρωπος. Και δεύτερον, μας καταρρύπτει τους άλλους θεούς, ότι σου λέει ότι μοιάζει με ζώο, δεν μπορεί να είναι ίσο με τον άνθρωπο, όπως ήταν η γυναίκα, η Εύα που θα δημιουργηθεί. Δεν μπορεί να είναι ίσο με τον άνθρωπο. Άρα είναι υποδέστερο. Άρα και η ζωόμορφη θεή της Αιγύπτου είναι υποδέστερη. Μάλιστα. Στη σύγχρονη ορολογία μιλάνε πολύ για έναν θεομορφισμό του ανθρώπου, δηλαδή την ώρα που παίρνει ο Θεός τον πύλο και φτιάχνει τον άνθρωπο, είναι γνωστό σε όλοι μας ότι έχουμε μια εικόνα ανθρωπομορφική, δηλαδή ο Θεός παρουσιάζεται, ας το πούμε, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος εκείνη την ώρα κατασκευάζει κάτι. Εδώ έχουμε έναν θεομορφισμό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, κατοικώνα και καθομοίωση του Θεού, εδώ εμφανίζεται στη θέση ο ίδιος του Θεού, του βασιλέα της κτήσεως, ο οποίος βρίσκεται υπεράνω της υπόλοιπης κτήσης, δεν έχει κάτι με τον οποίο να ομοιάζει προς αυτήν, αλλά διαφέρει τελείως και όλα τα άλλα είναι υποδέστερα, και χωρίς να τα υποτιμούμε, αλλά υποδέστερα με

0: την έννοια της δημιουργικής αξίας και της δυνατότητας κοινωνίας μάλλον που έχουν με τον ίδιο τον Θεό. Έχουμε ένα είδος θεομορφισμού εδώ πέρα, χωρίς βέβαια να πρέπει να είναι παρεξηγήσιμο αυτό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την απόρριψη των θεών που είπαμε για τους όμορφους θεούς της Αιγύπτου παραδείγματος χάρη, ανήκει και μία θα λέγαμε έμεση και άμεσα μπορούσαμε να την πούμε έκφραση της άποψης εδώ από τον συγγραφέα ότι ο Θεός μας, ο δικός μας ο Θεός, ο Γιαχβέ, ο αληθινός Θεός κτλ. Κτλ. Για την Παλαιά Διαθήκη, έτσι, δεν είναι κάποιο ζώο που πρέπει να λατρεύουμε. Γνωρίζουμε ότι στον Ισραήλ, μάλλον γνωρίζουμε ήδη από την Έξοδο, ότι όταν ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος, τι φτιάξαν οι Ισραηλίτες, περιμέναν ένα χρυσό μοσχάρι. Αυτά τα χρυσά μοσχάρια τα απαντούμε βέβαια πάλι στην ιστορία του Βορείου Βασιλείου, όπου ο Ιεροβοάμ έφτιαξε δύο χρυσούς μόσχους και τον τοποθέτησε ένα στα βόρεια σύνορα στη Δάν και ένα στα νότια σύνορα στη Βεθήλ, για να πηγαίνει εκεί ο κόσμος και να λατρεύει το μοσχάρι αυτό σαν να είναι ο Θεός. Λοιπόν, εδώ λοιπόν απαντάει το κείμενο και σε όλες αυτές τις τρευλώσεις της ιστορίας, ότι δεν μπορεί ένα αντικείμενο, ένα άγαλμα, ένα οποιοδήποτε γλυπτό οτιδήποτε να είναι ο πραγματικός Θεός. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχει τεράστιες προεκτάσεις στην οικονομαχία, ακόμα και σήμερα σε πολλά πράγματα. Αλλά όσον αφορά το θέμα των ζώων, είναι εδώ καθαρά μια καθαρή απόρριψη ότι δεν πρέπει ούτε τα ζώα να θεοποιούνται, ούτε ο Θεός να αποκτά ζωόμορφα χαρακτηριστικά, και ούτε τίποτα από αυτά που διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι ανώτερο από τον αληθινό Θεό, ο οποίος έφτιαξε τα ζώα, ναι μεν με κάποιες δυνατότητες, όπως είπαμε ότι έχουν νέφες, ότι είναι βοηθός για τον άνθρωπο κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Δηλαδή θέτει τα όρια. Θέτει τα όρια της δυνατότητας που έχει κάθε πλάσμα το οποίο δημιουργήθηκε.
1: Μάλιστα. Κύριε Νταλιάνη, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα για μουσική στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε και με μηνύματα ακροατών μας.

0: Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Ακόμη περίπου άλλα 8 έχουμε στην διάθεσή μας. Είναι κοντά μας ο διδάκτορ θεολογίας, ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, και με τη βοήθειά του βλέπουμε όσα μας αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης για την δημιουργία των ζώων. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, μηνύματα από ακροατές, κύριε Νταλιάνη. Να αναφερθούμε σε ένα από αυτά. Μας ρωτά μια ακροάτρια, το άλογο στοιχείο στον άνθρωπο, αυτό που προσομοιάζει με τα ζώα, το είχε και πριν στη φύση του ή του δόθηκε μετά την πτώση με τους δερμάτινους χιτώνες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα λέγαμε ότι με την πτώση έχουμε μια παραφθορά των φυσικών λειτουργιών του ανθρώπου, έτσι, και των πνευματικών της φυσικότητας που έχει ο άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αλογία ξεκινάει στην ουσία μετά την πτώση, με τους δερματινούς χιτώνες που και οι πατέρες εκκλησίες λένε ότι είναι η νεκρότητα, είναι η αλογία της φύσεως, είναι τα πάθη, είναι το φρόνημα της αρχός. Έχουμε βέβαια και την άποψη ότι οι δερμάτινοι χιτώνες είναι η διάκριση των ανθρώπων σε φύλα, σε άνδρα, σε γυναίκα, με τα χαρακτηριστικά, τα φθαρτά που φέρει το κάθε φύλο για τους συγκεκριμένους χιτώνες. Αλλά προσέξτε να δείτε, όταν λέμε ότι, αν πούμε ότι η αλογία υπήρχε πριν, δεν υπήρχε πριν. Τώρα πρέπει να μπούμε λίγο σε πιο βαθιά νερά. Να πούμε το εξής, ότι οι δυνάμεις της ψυχής, όπως τους έφτιαξε ο Θεός, είναι συγκεκριμένες. Αν διαβάσουμε και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, θα τα δούμε πολύ διευκρινισμένα όλα αυτά τα ζητήματα, και θα δούμε ότι από την ίδια ενέργεια του ανθρώπου εκπορεύεται και η οργή, εκπορεύεται και η χαρά, εκπορεύεται δηλαδή και το θετικό, ας το πούμε, και η εκδήλωση του θετικά του ενεργήματος αυτού και η εκδήλωση του αρνητικού ενεργήματος, της αρνητικής πλευράς του ενεργήματος αυτού. Θυμηθείτε και εκεί στο Ευαγγέλιο που λέει για τον ίδιο τον Κύριο ότι περιβλεψάμενος αυτούς μετοργείς. Τι σημαίνει εκεί? Ότι οργίστηκε ο Θεός, ότι ήταν μια καλή, ότι άλλοτε η οργή είναι καλή και άλλοτε είναι λάθος η οργή? Όχι. Θέλει να πει ότι η διάθεση των δυνάμεων της ψυχής, όταν αυτές δεν γίνονται με κακό σκοπό, όπως να το πω, ας το πούμε έτσι πιο απλά, αλλά διευθετούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, τότε αυτές οι ίδιες οι δυνάμεις είναι που καταξιώνουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, μιλάμε σήμερα για θέωση, τι είναι όλα αυτά? Στην πραγματικότητα είναι η κατεύθυνση των ίδιων δυνάμεων που έχει ο Θεός δώσει ως δωρεά μες τον άνθρωπο ως χαρίσματα, προς την σωστή και φυσική, όταν λέμε δηλαδή κατά τη φύση την προπτωτική λειτουργία τους, η οποία με τη χάρη του Θεού πάλι επανέρχεται σε αυτόν τον δρόμο, και δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος, έτσι, έπρεπε να μεσολαβεί σωτηρία και όλα αυτά. Άρα, αν πούμε ότι η αλογία υπήρχε και πριν, θα πρέπει να το πούμε μόνο σχηματικά, διότι αν η αλογία είναι κάτι τελείως αρνητικό, τότε δεν μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κακός, αλλά ότι η ίδια αυτή η δύναμη που είχε μετά την πτώση απέκτησε τη ροπή προς την εξωτερήκευσή της προς το κακό.
0: Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό μετά την πτώση, έτσι, των πρωτοπλάστων, το βλέπουμε στο βιβλίο της Γενέσεως και όχι μόνο, και στα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Κύριε Νταλιάνη, πώς εξωτερικεύεται δηλαδή αυτό το αρνητικό στοιχείο που είπατε προηγουμένως?
1: Ναι, τώρα πάλι τα λέμε λίγο σχηματικά και μπορεί, ναι, αυτό δεν θέλω να δημιουργήσει παρανοήσεις που λένε μερικοί αρνητικές και θετικές ενέργειες. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Έχουν να κάνουν με ανατολικά θρησκεύματα και δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη θεολογία. Τώρα απλά το λέμε λίγο σχηματικά να καταλάβει ο μέσος ακροατής.
0: Θέλω να πω τις επιπτώσεις, τις συνέπειες μάλλον της πτώσης, τις βλέπουμε και μετά, έτσι δεν είναι? Τις βλέπουμε στο βιβλίο της Γενέσεως.
1: Αυτό, ναι, βεβαίως, γιατί όλη η υπόλοιπη ιστορία είναι μια ιστορία σωτηρίας μεν, από την πλευρά που τη βλέπει ο Θεός, από την πλευρά που τη βλέπουν οι άνθρωποι είναι μια ιστορία καταστροφής, διότι στη συνέχεια ακολουθεί η αδελφοκτονία, στη συνέχεια ακολουθεί ο Λάβαν, αν θυμάμαι καλά, που παίρνει δύο γυναίκες, ενώ θα έπρεπε να παντρεύονται μία γυναίκα. Στη συνέχεια ακολουθούν όλα τα παρεπόμενα κτλ. Αλλά στο συγκεκριμένο ζήτημα θα λέγαμε ότι σχηματικά για την πτώση μας δείχνει ο Ιερός Συγγραφέας, βέβαια δεν εκφράζει μεν όλη αυτή τη θεολογία της Εκκλησίας, δεν έχει όμως την ορολογία του Αγίου Μάξιμου για να μας μιλήσει περί ειδονής, οδύνης, παθών και χίλια δύο πράγματα άλλα. Και πώς μας το εκφράζει αυτό? Μας το εκφράζει με το φίδι. Βλέπετε, το φίδι είναι ένα ζώο το οποίο ήταν και το φρονιμότερο πάντων μέσα στην πλάση του Θεού. Το φίδι όμως μετά την πτώση, η κατάρα που του δίνει ο Θεός είναι ότι να σέρνεται πάνω στο χώμα. Προφανώς υπονοείται εδώ μια εικόνα ότι και το φίδι πρέπει να είχε πόδια όπως είχαν τα άλλα ζώα, και μετά την πτώση του αφαιρούνται τα πόδια. Αυτό μας φαίνεται έτσι λίγο παιδιάστικο, σαν να λέμε ένα παραμυθάκι. Έχει όμως μια μεγάλη σημασία σύμφωνα με αυτά που λέγαμε πριν, ότι μας δείχνει ότι το ζώο μπορεί να δημιουργήθηκε από το ίδιο υλικό με τον άνθρωπο, όμως τα όρια του ζώου, ειδικά και μετά την πτώση, ποια είναι? Τίποτα απολύτως, να είναι ένα με το χώμα. Δηλαδή η άμορφη ύλη από την οποία πήρε ο Θεός και το δημιούργησε, καταντάει το ζώο πάλι σε εκείνη την άμορφη ύλη, δηλαδή γίνεται ένα με το χώμα, σέρνεται πάνω στο χώμα, δηλαδή δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το έδαφος, δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να ενατενίσει τον ουρανό όπως ο άνθρωπος. Η ίδια η γη είχε τη δυνατότητα, το χώμα που παίρνουμε, καλλιέργειας. Το ζώο λοιπόν μας δείχνει χαρακτηριστικά ότι συγγραφέα ότι μετά την πτώση δεν έχει καμία δυνατότητα καλλιέργειας, παραμένει από εκεί που ξεκίνησε. Αντίθετα, ο άνθρωπος δεν έχει απολέσει και μετά την πτώση τελείως αυτή τη δυνατότητα του να στρέψει και πάλι τις δυνάμεις με τις οποίες τον πρίκησε ο Θεός ξεχωριστά από τα υπόλοιπα ζωντανά πλάσματα στην κατεύθυνση στην οποία πρέπει. Και αυτό, δηλαδή έχουμε μια επανάσταση η οποία συντελείται διηγηματικά με το να πούνε ψέματα στο Θεό και να έρθουν οι κατάρες, λίγο πιο βαθύτερα έχουμε μια εσωτερική επανάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όταν διαλέγει με το φίδι είναι σαν να διαλέγεται με την πλευρά που έλκει τις δυνάμεις του εαυτού του προς το ζώδες, και από την άλλη έχει τον Θεό ο οποίος τον καλεί και το προσκαλεί μέσα στον παράδεισο, γι' αυτό του φωνάζει και τον καλεί Αδάμ που είσαι, και όλο τον ψάχνει και τον αναζητά, σαν το απολυλός πρόβατο που ψάχνει επιμένα, τον αναζητά να τον στρέψει προς την θεϊκή του πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται λοιπόν αυτή η επανάσταση μεταξύ λογικού και αλόγου, και τελικά ο άνθρωπος όμως καταλήγει να έχει μια ροπή προς την αμαρτία. Δεν εξαλείφεται όμως αυτή η δημιουργική δύναμη και η δυνατότητα που του έχει δώσει ο Θεός να στραφεί προς τον ίδιο τον Θεό,
0: προς τον δημιουργό του, μάλιστα.
1: Ναι, γι' αυτό και σχατολογικά παρατηρούμε ότι τι μας λέει και η Παλαιά Διαθήκη, ότι ότι ο λύκος και το αρνί θα είναι πάλι μαζί και θα βόσκουνε και θα... Πώς είναι δυνατόν ο λύκος και το αρνί να είναι μαζί? Μιλάει πάλι για αυτή την αποκατάσταση στις αρχικές προδιαγραφές που είχε δώσει ο Θεός στον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Νταλιάνη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Νομίζω ότι με τη βοήθειά σας σήμερα είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά την δημιουργία των ζώων στο βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης και το τι έχουμε εκεί. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας, ήταν σήμερα κοντά μας, αγαπητοί ακροατές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Έπεσε ο Αρσένιος όπως ήταν στο στρώμα του και κοιμήθηκε αμέσως. Η Σμαραγδή μίλησε στο γέροντα που πήγαινε πρωί και βράδυ και τους έβλεπε. «Όταν είναι σε τέτοια κατάσταση να μην του μιλάς άσχημα, μήτε να τον συμβουλεύεις», είπε. «Όταν περνάει η μπόρα, τότε να του μιλάς ήρεμα και καλοσυνάτα για να βλέπει και ο ίδιος το λάθος του. Οι άνθρωποι όλοι έχουμε βαθιά κρυμμένον τον εγωισμό και δεν δέχεται κανείς μας τα λάθη του, αν δεν τα αναγνωρίσει ο ίδιος. Δεν θέλουμε να τα ακούμε από τους άλλους. Μόνο οι ταπεινοί δέχονται την κριτική με αληθινή χαρά. Πόσοι όμως από εμάς έχουμε αληθινή ταπείνωση μέσα μας?» «Ευχαριστώ, πάτερ μου, για τις συμβουλές και τη βοήθειά σου. Τι άλλο πρέπει να κάνω για να κρατώ καλά το σπιτικό μας?» «Να λες τα προβλήματά σου στον Θεό και όχι στους ανθρώπους», ξανά είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Οι άνθρωποι μπορεί να μεταβάλουν τα λόγια σου σε μαχαίρια και να τα στρέψουν εναντίον σου. Αντίθετα, ο Θεός πάντα μας συγχωρεί και μας βοηθά. Να προσεύχεσαι λοιπόν, κόρη μου, και να μιλάς στον Χριστό ως αν είναι ο αφέντης του σπιτιού». Είπαν κι άλλα και ο γέροντας ξαναγύρισε στην εκκλησούλα του, όπου έκανε κάθε προσπάθεια να την καθαρίσει και να την ευπρεπίσει, γιατί η χρειά καντιλανάφτισα πέθανε πριν φτάσει εκείνος και ο ναός της Αγίας Παρασκευής ήταν βρωμισμένος και παραμελημένος. Σιγά σιγά όμως έβαλε κάποια τάξη και οι γύρω ενωρίτες άρχισαν να ξαναπηγαίνουν στην εκκλησία και να δείχνουν σεβασμό και αγάπη στο καινούριο τους εφημέριο, που έψαλνε ωραία, πονεμένα και μιλούσε πάντα σε όλους με καλοσύνη και με σωστές κουβέντες που τους έκαναν εντύπωση. Ο Αρσένιος συνέχιζε καλά τη δουλειά του και ο κύριος Σωκρατίδης το συμπάθησε, γιατί έβλεπε πως είναι πρόθυμος και εργατικός και σεβόταν το ψωμί που έτρωγε. «Μπράβο, Αρσένιε», του λέγε συχνά, «είσαι καλός δουλευτής και μια μέρα θα προκόψεις. Έτσι είσαστε όλοι εσείς στην Καπαδοκία?» «Οι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα», απαντούσε σεμνά. «Είσαι και σεμνό παλικάρι. Στο ξαναλέω, μια μέρα θα προκόψεις». Η Σμαραγδή που γνωρίστηκε με τις γύρω γειτόνισσες άρχισε να ράβει φορέματα, γιατί ήξερε από ράψιμο και με την ενθάρρυνση της κυρίας Ελπινίκης είχε αρκετή δουλειά. Δεν ζητούσε πολλά για τον κόπο της. Είχε μέσα της τον ασχετικό κανόνα της ολιγάρκειας και της αφιλοχρηματίας, και όταν τη ρωτούσαν πόσα ήθελε για τη δουλειά που έκανε, απαντούσε: «Δώστε ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε». Και οι γυναίκες φιλοτιμούνταν και δίναν και κάτι παραπάνω για τη φτωχούλα που ήρθε από τα μέσα μέρη της Μικρασίας. «Η καλοσύνη ευωδιάζει», της είχε πει μια μέρα ο θείος της ο ηγούμενος Γρηγόριος, και τώρα το έβλεπε να γίνεται ζωντανή πραγματικότητα με τούτες τις μυρνιές γειτόνισσές της που μοσχοβολούσαν καλοσύνη και συμπόνια. Έτσι κυλούσαν οι μέρες και οι εβδομάδες και τα δύο αδέλφια πήραν την απόφαση να κάνουν οικονομίες και να βάζουν κάτι στην άκρη όσα μπορούσαν, για να πάρουν με τον καιρό ένα μικρό σπιτάκι δικό τους και να γλιτώσουν από τον Νίκη και τη στεναδούρα των δύο δωματίων. Τα χρήματα δεμένα σε μια μαντίλα τα έκρυβε η Σμαραγδή, και από μήνα σε μήνα όλο και πλήθαινε και όλο μεγάλωναν οι ελπίδες τους. «Σαν μαζευτεί ένα καλό ποσόν», το συμβόλεψε ο πατέρας Ιλάριος, «να τα βάλετε στην τράπεζα και για σιγουριά και για να έχετε και τόκο». Ο γέροντας μάλιστα τους εξοικονομούσε και κανένα πρόσφορο από την εκκλησία και λίγο λαδάκι, γιατί όλος ο μαχαλάς είχε μαζευτεί κοντά στο νέο εφημέριο και βοηθούσε όσο και όσο μπορούσε. Όλες είχαν να το λένε για το καλό του τρόπο, για το αληθινό ενδιαφέρον σε όλους και για την εξομολόγησή του, που άλλος κανείς παπάς ως τώρα δεν είχε ανοίξει τόσο την καρδιά τους. Κλαίγανε μπροστά του στην εξαγόρευση. «Καλέ, αυτός είναι Άγιος», λέγανε. «Σου μιλά και θαρρείς πως μιλούν οι Άγιοι μέσα από τα εικονίσματά τους». Είχε βέβαια και μερικές δυσκολίες με τον Χασάπη, τον αλειτούργητο, γιατί ο πατέρας Ιλάριος είχε κάνει όλους τους ενωρίτες του νηστευτές και οι δουλειές του Χασάπη πέσανε πολύ. Άλλοτε και πατσά πουλούσε και κοιμά έκοβε και ψαχνά παίρναν και παϊδάκια ζητούσαν και όλα τα τρώγαν. Από τότε που ήρθε τούτος ο καλογερόπαπας, όλοι το ρίξανε στην νηστεία και δεν αγγίζουν κρέας εξών τις Κυριακές. Θα φαλυρίσουμε. Και έβριζε και κατηγορούσε τον πατέρα Ιλάριο και έλεγε πως θέλει όλους να τους κάνει καλογέρους και ότι δεν χρειάζεται νηστεία, αλλά μόνο καθαρή καρδιά, και ότι το φαΐ δεν βλάπτει και άλλες τέτοιες κουβέντες που λένε οι φαγάδες και οι κοιλιόδουλοι, χωρίς να ξέρουν τα μεγαλεία της νηστείας. Αυτά τα γνωρίζουν όσοι δεν είναι δεμένοι στο κουτάλι και στο πυρούνι και τις μυρωδιές της κατσαρόλας.
Οι ενωρίτες όμως της Αγίας Παρασκευής δεν ακούγανε τον Χοντροχασάπη και όλες τις αμπελοφιλοσοφίες του ποδαριού και άρχισαν να τηρούν τις άλαδες Τετάρτες και Παρασκευές και όλες τις μεγάλες νηστείες και τα σαραντάμερα. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα όπλα της πίστεώς μας, έλεγε ο γέροντας, και οι ενωρίτες του τον άκουγαν και τα τηρούσαν, γιατί πρώτος τα τηρούσε ο ίδιος και ήταν ζωντανό παράδειγμα για μικρούς και για μεγάλους. Να τα τηρείτε και τα τρία με όλη σας την καρδιά και την αγάπη, με υπομονή και πραότητα και χωρίς καμιά επίδειξη, και θα δείτε πόσο θα αλλάξει η ζωή σας προς το καλύτερο. Είχε κι άλλο ένα πρόβλημα με κάποιον βλάσφημο αραμπατζή που έμεινε στην ανηφορική πλευρά του δρόμου της εκκλησίας και βλαστημούσε με το παραμικρό και χτυπούσε αλίπητα το ζώο του όταν δεν μπορούσε να τραβήξει εύκολα το φορτωμένο αραμπά στην ανηφόρα. «Βουρ βρε άτιμο ψοφίμιο, πανάθεμάσαι». Έλεγε κι άλλα πιο βαθιά και άσχημα που μήτε να γραφούν δεν πρέπει και δεν σέβονταν μήτε τα θεία και τα ιερά. Μια μέρα που το άλογο γλίστρησε πάνω στο καλντερίμι, έπεσε, πληγώθηκε τόσο που δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ο αραπατζής, αντί να το βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του, πήρε το καμτσίκι και άρχισε να το χτυπά με λύσα μέσα στον ήλιο, βρίζοντας με το χειρότερο τρόπο. Άκουσε τις φωνές ο γέροντας και βγήκε από το κελί του να δει τι συμβαίνει. «Με συγχωρείς, αγαπητέ μου», είπε πλησιάζοντας, «αλλά έτσι που κάνεις δεν θα σηκωθεί ποτέ. Ας το βοηθήσουμε το καημένο και οι δύο». Πήγε κοντά στο ιδρωμένο και χτυπημένο άλογο που έτρεμε, το χάιδεψε στο πρόσωπο και στο λαιμό και ύστερα κράτησε τα μπράτσα του αραμπά και το άλογο ανασηκώθηκε στα πόδια του. Το ξαναχάιδεψε ο πατέρας Ιλάριος με αληθινή στοργή και είπε: «Ο Θεός να σε δυναμώνει, βασανισμένο ζωντανό». Ο αραμπατζής έβλεπε απορριμμένος τα όσα γίνανε και δεν ήξερε τι να πει. Ο γέροντας πήρε τον κουβά που κρεμόταν στον αραμπά, το γέμισε νερό και πότισε το άλογο. Το ξαναχάιδεψε φιλικά και είπε στον αραμπατζή: «Και τα ζώα θέλουν καλοσύνη, αγαπητέ μου. Άιντε στο καλό και οι δυο σας και η ευλογία του Θεού μαζί σας». Χωρίς να μιλήσει ο αραμπατζής, το άλογο ξεκίνησε την πορεία του στην ανηφόρα με δύναμη και ευλογία που έκανε τον Χριστόφα, έτσι λέγανε τον αραμπατζή, να γορλώσει τα μάτια και να σταυρακοπηθεί. Την άλλη Κυριακή, ο Χριστόφας, καθαροντημένος και διστακτικός, μπήκε στην εκκλησία και άναψε κερί. Από τότε γίνανε φίλοι με τον γέροντα και τις Κυριακές δεν έλειπε από τον ναό και στο τέλος έγινε και επίτροπος και έστεκε πίσω από το παγκάρι με σοβαρό και σκεπτικό ύφος.

Όσο όμως μεταστράφηκε ξαφνικά ο Χριστόφας και έγινε άκακο αρνείο, τόσο χειροτέρευε ο Ζαμπαρλής, ο χασάπης της γειτονιάς, που βλαστημούσε πιο πολύ από τον Ραμπατζή, και έβρισε μια μέρα και τον ίδιο τον πατέρα Ιλάριο όταν το χαιρέτησε. «Φτού τραγόπαπα που θες και χαιρετούρες». Ο γέροντας δεν μίλησε. Έκανε πιο γρήγορο το βήμα του και έφυγε. Μια άλλη μέρα πάλι, που περνούσε απ' έξω από το χασάπικο, γιατί αυτός ήταν ο δρόμος του για το ναό, ο Ζαμπαρλής παρότρινε δύο σκύλους, οι οποίοι σύχναζαν έξω από το μαγαζί για κόκαλα, να δαγκώσουν τον ταπεινό ιερομόναχο φωνάζοντας: «Φάτε τον, μωρέ, δαγκώστε τον να ησυχάσουμε από δάφτον». Τον μαζέψαν από το Καϊσερί για να μας κλείσει τα μαγαζιά ο Φαρισαίος. Οι σκύλοι γάβγησαν προς τη μεριά του γέροντα, σχεδόν ανόρεχτα, αλλά δεν τον πλησίασαν. Εκείνη την ώρα ερχόταν από πίσω του ο Ραμπατζής ο Χριστόφας και είδε το τι έγινε. «Αυτό που έκανε Ζαμπαρλή δεν είναι σωστό και να με συμπαθάς», είπε. «Ο παπάς αυτός είναι Άγιος». «Άμα είναι Άγιος», απάντησε θυμωμένο ο Χασάπης, «να πάει με τους Αγίους και να μας αφήσει εμάς ήσυχους να κάνουμε τη δουλειά μας. Κατάλαβες, Χριστόφα? Με τις νηστείες και τις ασκητικές που βάζει στο κοσμάκι, κοντεύουμε να φαρέσουμε φαλιμέντο». «Τούτος ο παπάς, το λέω, έχει δύναμη Θεού απάνω του. Μην τα βάζει μαζί του, γιατί όποιος κάβει το λάκκο του αλουνού, πέφτει ο ίδιος μέσα». «Εγώ δεν ξέρω από αυτά που λες. Να με αφήσει να κάνω τη δουλειά μου, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει καμιά ώρα. Ξανασκέψου τι λες και τι κάνει, Ζαμπαρλή. Εγώ είπα και ελάλησα», που λένε και οι παροιμίες. Ξημέρωσε την άλλη μέρα ο Θεός και ήταν Σάββατο. Είχε φτιάξει σουτζουκάκια η κυρία Ελπινίκη και κάλεσε τη Σμαραγδή και τον αδελφό της τον Αρσένιο να φάνε το βράδυ όλοι μαζί. Και η Σμαραγδή με τη σειρά της είχε κάνει έναν όμορφο πολίτικο χαλβά να τον πάρει στη Σαμαρτζίδαινα, που της είχε τόσες υποχρεώσεις και τη σύστηνε παντού σαράφτρα. Ήξερε από γλυκά η Σμαραγδή, από τη μακαρίτσα τη μάνα της, την Κυρανώνα, Θεός χωρέστη, και τα πετύχαινε πάντα. Γέμισε λοιπόν ένα ταψί, το πασπάλισε και με καλοκοπανισμένη κανέλα και μοσχοκάριδο το στόλισε με μουσκεμένα αμύγδαλα και νωρίς-νωρίς το πήγε στην κυρία Ελπινίκη. «Άχου καλέ, Ιβή, θα ξεφωνήσω. Τι έκανες πάλι και μας κακομαθαίνεις? Μα δεν ήταν ανάγκη, Τζέρι μου. Εγώ έχω φτιάξει ένα εκμέκαντα ύφη να γλύφεις τα δάχτυλά σου». «Ας είναι όμως, αφού έκανες τον κόπο θα το τιμήσουμε. Ξέρω πως στα γλυκά και στα σερμπέτια το χερικό σου είναι αλάθητο. Μα και τα ραψίματά σου δεν πάνε πίσω. Χρυσοχέρα είσαι, χρυσοχέρα. Τυχερός όποιος σε πάρει εσένα». «Τι λόγια είναι αυτά, κύριε Ελπινίκη?» είπε ντροπαλά η Σμαραγδή. «Για ένα χαλβά που γίνεται σε 5 λεπτά της ώρας. Έλα, έλα, κάτσε κοκόνα μου. Κάτσε να σε ψήσω και ένα καφεδάκι να δούμε το κουπάκι τι λέει για σένα. Ποια τύχη μεγάλη σε περιμένει», είπε χαχανίζοντας η χοντρουλή κυρία Ελπινίκη, που της άρεσε να βλέπει μέσα στο φλιτζανάκι του καφέ τα πεπρωμένα της. «Απαπαπαπα», ξεφώνησε απότομα η Σμαραγδή. «Ποτέ τέτοιο πράγμα. Αυτά είναι δαιμονικά για να παραπλανέται ο κόσμος. Και τα χαρτιά που ρίχνουν και τα κόκαλα και τα μέντιουμ και όλες αυτές οι μαγείες είναι διαβολικά έργα, μεγάλη αμαρτία σε όποιον τα κάνει και όποιος τα πιστεύει». «Μη με το λες, κοκόνα μου, μη με το λες», έκανε έκπληκτη η κυρία Ελπινίκη. «Εγώ και ο Τζελίνα μου τα νόμιζα πως είναι αθώο μάντεμα. Πα, πα, πα, τι λες, Μαραγδί μου, διαβολικά, ε? Φτού, φτού, φτού, ξορκισμένα να είναι και δεν τα ξανακάνω πια. Φτού, φτού, κι όξω από εδώ. Πρέπει να εξομολογηθείς στον παπά Ιλάριο, να σου δώσει άφεση αμαρτιών και κανόνα. Να του το πω, μάτια μου. Πω, πω, πω, και δεν το ξέρα πως είναι αμαρτία και το έκανα τόσο καιρό η άμυρη. Αμαρτία λοιπόν, ε? Και μεγάλη αμαρτία, κυρία Ελπινίκη», ξανά πει η Σμαραγδή, «γιατί φανερώνει απιστία και ασέβεια στο Θεό. Πρόσεξε καλά, γιατί έτσι χάνουμε την ψυχή μας. Πρόσεξε, κυρία Ελπινίκη». Κουβέντα στην κουβέντα, πέρασε η ώρα, έπαιρνε να βραδιάζει και ο Αρσένιος δεν φάνηκε. Ανησύχησε πάλι η Σμαραγδή και δεν ήξερε τι να πει και τι να κάνει. Είναι η δεύτερη φορά που αργεί τόσο πολύ και δεν είναι στην ώρα του. Η πρώτη ήταν τότε που μέθησε με τους δυο φίλους του, τον Αρίστο και τον Στεφανή, που δουλεύανε μαζί στο Σοκρατίδη. Τώρα όμως τι να έγινε, πού πήγε? Μήπως έπαθε τίποτα? Και τους περιμέναν και για φαγητό οι Σαμαρτζίδες, δύο τόσοι καλοί άνθρωποι. «Ε, καλά, μην κάνεις έτσι», είπε παρηγορητικά ο κύριος Προκόπης. «Άνθρωπος είναι, κάπου θα έμπλεξε. Μην το παρεξηγείς, είναι πια μεγάλος άντρας». «Μα έπρεπε να μου πει πως αργήσει και να σκεφτεί και εσάς που εμείς έχουμε κατανόηση», την διέκοψε ο κύριος Προκόπης. «Μη στεναχωριέσαι γι' αυτό.
Ας αρχίσουμε να τρώμε και μη κακοβάζεις. Όπου να είναι θα φανεί. Γίνονται αυτά, Σμαραγδί μου. Αχ, Θεέ μου, φύλαγέ τον, είπε η Σμαραγδί με στεναγμό. Θα έμπλεξε πάλι με τους φίλους του και θα πίνουν παρέα. Και δεν είχε άδικο. Τον τράβηξαν ο Στεφανής και ο Αρίστος για ένα ούζο. Και το ένα έγιναν δυο. Και τα δυο τέσσερα και τα τέσσερα οχτώ. Και ύστερα χάσαν τον λογαριασμό και με δυσκολία οι δύο φίλοι βρήκαν το σπίτι του Αρσένη για να τον πάνε περασμένα μεσάνυχτα. Αμίλητος πήγε στο κρεβάτι του και έπεσε χωρίς να ξεντηθεί. Μαύρο το Σαββατοκύριακο αυτό για τη Σμαραγδί, που ήταν τόσο δεμένη με τον αδελφό της και τώρα τον έβλεπε να παραστρατεί, να απομακρύνεται από την ως τώρα τακτική του και να κάνει πράγματα στραβά και άσχημα που την πήκαιναν πολύ. «Έτσι αρχίζει ο κακός ο δρόμος, Αρσένη, και μη σου κακοφαίνεται», του είπε την άλλη μέρα. «Είμαι αδελφή σου και θέλω το καλό σου». Ο Αρσένιος προσπάθησε να δικαιολογηθεί για το στραβοπάτημά του. Δεν της είπε πολλά. Και προπαντός δεν της είπε ότι εχθές γνώρισε τη Χαντιμέ, μια Λιβανέζα χορεύτρια του καμπαρέ που πήγαινε. Και του άρεσε πολύ και την κέρασε και την αγκάλιασε και τη φίλησε και... Δεν είπε λέξη γι' αυτά. Και πώς να τα πει που ντρεπόταν. Η αδελφή του κάτι υποψιάστηκε. Δεν φανέρωσε όμως τις υποψίες της. Ήθελε πρώτα να μιλήσει με τον γέροντα και να πάρει τη γνώμη του. «Αν πρόκειται άλλη φορά να αργήσεις να μου το λες, να μην κακοβάζω και ανησυχώ», είπε στον αδελφό της. «Έχεις δίκιο να με συγχωρείς», απάντησε ο Αρσένιος. «Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και από τον κύριο Προκόπη. Φέρθηκα πολύ άσχημα». Ζήτησε συγχώρηση από τους αμαρτζίδες, αλλά η ιστορία με τη Χαϊντιέ συνεχίστηκε κρυφά. Και ο Αρσένιος όλο και αργούσε. Όλο και ξόδευε πιο πολλούς παράδες, όλο και γονάτισε μπροστά σε τούτον το ζευδά. Τώρα πια πήγαινε και την έβρισκε στο σπίτι της και κοιμόταν μαζί της, και ο Νταλκά στείλε το κορμί του σαν αλυσίδα δίχως να το καταλαβαίνει. Τα μάθε η Σμαραγδί και πήγε να πεθάνει από το καημό της. Έκλαιγε και τον παρακαλούσε να σταματήσει αυτή την ασωτεία. Εκείνος είχε αλλάξει πολύ και δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα για τη Χαϊντιέ. Τα δύο αγαπημένα αδέλφια, που ως τώρα δεν είχαν αλλάξει μια πικρή κουβέντα, φτάσαν να μαλώνουν μεταξύ τους για την Λιβανέζα χορεύτρια και μιλούσαν με λόγια πολύ δυσάρεστα. Έφευγε και χτυπούσε πίσω του την πόρτα. Ξόδευε μόνος του όλο το βδομαδιάτικο και απειλούσε πως αν συνεχιστούν οι μουρμούρες και οι κρίνιες θα φεύγει από το σπίτι. Στο τέλος τον κάλεσε ο γέροντας και του μίλησε έξω από τα δόντια. «Αν θέλεις τόσο πολύ τη συντροφιά γυναίκας και δεν μπορείς να συγκρατηθείς», του είπε, «παντρέψου. Αυτό που κάνεις είναι αμαρτία και η αμαρτία θα σε καταστρέψει. Το κορμί μας είναι ιερό και πρέπει να το κρατούμε μακριά από τις πορνείες και τους μολυσμούς. Είναι ναός του ανθρώπου. Και αν θέλεις σύντροφο στο κορμί σου, θα πάρεις στέρι ευλογημένο από την Εκκλησία. Όχι για να ειδονίζεσαι, αλλά για να κάνεις παιδιά. Κατάλαβες?»

Έγινε σιωπή. Ο Αρσένιος είχε σκύψει το κεφάλι και δεν τολμούσε να δει το γέροντα στα μάτια. Δύσκολα ένιωθε και ο πατέρας Ιλάριος, που καταλάβαινε σε πόσο μεγάλη σύγχυση βρισκόταν ο άβγαλτος Μπερεκετλιώτης, που πρώτη φορά γνώριζε την ειδονή της σάρκας και θόλους ο νους του. Μαλάκωσε τη φωνή του ο γέροντας και είπε: «Σκέψου καλά τι κάνεις, Αρσένιε. Εγώ είμαι έτοιμος να σε βοηθήσω σε ό,τι μπορώ. Στα θέματα αυτά δεν χωρούν μισόλογα και αναβολές. Θα πεις ή ναι ή όχι και θα το πράξεις αμέσως. Πρόσεξε καλά». Δεν έδωσε καμιά απάντηση. Έφυγε τσακισμένος μέσα του. Καταλάβαινε πως ήταν στραβός ο δρόμος που ακολουθούσε. Όταν όμως έβλεπε την όμορφη Χαϊντιέ και πήγαινε κοντά της και την αγκάλιαζε και νιώθε το αίμα του να βράζει, όλα τα ξεχνούσε και αισθανόταν σαν βασιλιά στο θρόνο του. Και αυτό συνεχιζόταν πάλι μέρες χωρίς να αλλάζει τίποτα. Προσευχόταν ο γέροντας, έκλαιγε η Σμαραγδή και παρακαλούσε, ώσπου ένα βράδυ τον φέραν οι δυο φίλοι του μαχαιρωμένο στην πλάτη από έναν Τούρκο πεχλιβάνι, τον καινούριο φίλο της Χαϊντιέ Χανούμ, που είχε βαρεθεί τη συντροφιά του Αρσένη. Όμορφος και γεροδεμένος ήταν ο Ρωμιός, αλλά ο πεχλιβάνης είχε πιο πολλούς παράδες και ξόδευε. Τον γιατροπορέψαν το βράδυ εκείνο και τον βάλαν να κοιμηθεί γιατί ήταν πάλι μεθυσμένος. Ξενύχτησαν δίπλα του ο γέροντας και η Σμαραγδή, που έλεγε και ξανάλεγε: «Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Καλά τα λέγει το Ευαγγέλιο. Εμείς όμως, πάτερ μου, φύγαμε από το δρόμο του Θεού». Όταν άνοιξε τα μάτια του Αρσένιος και είδε δίπλα του τον γέροντα, δάκρυσε. Ο πατέρας Ιλάριος του έπιασε στοργικά το χέρι χωρίς να μιλήσει. Τον κοίταξε στα μάτια σαν να του έλεγε: «Σε καταλαβαίνω, δεν σε καταδικάζω. Κάνε όμως και εσύ μια προσπάθεια να γλιτώσεις». «Συγχώραμε, γέροντα», είπε ο Αρσένιος, «παράκουσα πολύ». «Ο Θεός να σε συγχωρήσει», του απάντησε ήρεμα, «ουδείς αναμάρτητος. Φτάνει να το καταλαβαίνουμε και να μετανοούμε αληθινά». Μην αναμίλητη για λίγο. Ο γέροντας ήθελε να αλλάξει την κουβέντα, ενώ η Σμαραγδή έμεινε σιωπηλή. «Είχα γράμμα από το Σαλιχλή, από τον καλό Νατανάς», είπε. «Σου στέλνει χαιρετίσματα. Μας θυμάται όλους». «Καλός άνθρωπος», είπε ο Αρσένιος και έκανε να σηκωθεί. «Μη σηκώνεσαι, παιδί μου. Πρέπει να αναπαυθείς καλά, να κλείσει το χτύπημα. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρό. Να προσευχηθείς, πάτερ μου, και για μένα». «Και εσύ πρέπει να προσευχηθείς και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Με τη δουλειά σου πώς θα πας?» «Δόξα τω Θεώ, καλά». «Να προσέχεις, Αρσένιε», ξανά πω γέροντας. «Τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Οι νεότουρκοι έχουν αγριέψει και κανείς δεν ξέρει τι άλλο ετοιμάζουν. Και εμάς καθόλου δεν μας συμπαθούν. Μας θεωρούν εμπόδιο στα μεγάλα τους σχέδια. Κάθε λίγο χτυπούν πότε Ρωμιαίους, πότε Αρμένιδες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να μας προστατέψει. Λες να έχουμε πάλι γεγονότα?» «Όταν μαζεύονται μαύρα σύννεφα, κατά κανόνα βρέχει. Και πού θα πάει όλος αυτός ο κατατρεχμός, παπούλη?» «Είναι σαν ένα διπλό σκηνή, Αρσένιε. Το ένα κομμάτι του σκηνιού φτάνει στην κόλαση και το άλλο κομμάτι στον παράδεισο. Και ο καθένας μας διαλέγει όποιο θέλει. Κρατιέται από αυτό και το ακολουθά. Κατάλαβες το παράδειγμα?» «Ναι, λίγο κατάλαβα». «Να καταλάβεις πολύ, να ετοιμάζεσαι. Έπιασες για μια στιγμή το σκηνή της κολάσεως. Άφησε το και πιάσε το άλλο σκηνή. Οι καιροί ουμενετοί», για να θυμηθούμε και το Ευαγγέλιο. «Οι καιροί δεν μας περιμένουν». Στη Μητρόπολη φτάναν καθημερινά καταγγελίες για επιθέσεις και σφαγές των Ρωμιών από τους Νεότουρκους. Οι τσέτες κατέβαιναν τις νύχτες και χτυπούσαν σπίτια, μαγαζιά, βάζαν φωτιές και σκοτώνανε άφοβα όποιον Ρωμιό βρίσκαν μπροστά τους, άγρια και ανεξέταστα. Τις πιο πολλές φορές με μαχαίρι και με τσεκούρι. Είχαν στα ζωνάρια τους μικρά, καλοακονισμένα τσεκούρια και με αυτά χτυπούσαν στο κεφάλι ή στο λαιμό τα θύματά τους. Και οι ζαντάρμιδες ποτέ δεν τους πιάναν. Φοβόταν κι αυτοί, αλλά και δεν θέλαν. Δείχναν να συμφωνούν με τους τσέτες και τους άλλους φωνιάδες. Και κάθε μέρα γινόταν και πιο πολλά τέτοια χτυπήματα. Στην αρχή χτυπούσαν στα περίχωρα και τα προάστια. Ύστερα προχωρούσαν και στους μακρινούς μαχαλάδες πιο μέσα. Ποιος να τους σταματήσει? Όλοι κάναν τα στραβά μάτια. Έτσι τρομοκρατούσαν μικρούς και μεγάλους και το σχέδιο των Νεοτούρκων που θέλαν να εξυγχρονίσουν το απολύτης το Τούρκιο κράτος περνούσε με ασιατικό φανατισμό μέσα από φωτιά και αίμα. Θέλαν να εφαρμόσουν την ιδέα της τελικής λύσης, το φυλετικό ξεκαθάρισμα των ξένων λαών της Τουρκίας
όπως στορούσαν τους Ρωμιούς και τους Αρμενέους, τους Κούρδους και τους Συριάνους και τους άλλους που βρίσκονταν αιώνες στα χώματα αυτά, ενώ οι ίδιοι οι Τούρκοι ήταν ξενομπάτες και κατακτητές της Μικρασίας. Αυτοί ξεβράστηκαν από τα μακρινά σπλάχνα της Κεντρικής Ασίας, με τα τσεκούρια στα χέρια και θέριζαν στο διάβα τους ό,τι ζωντανό βρίσκαν μπροστά τους. Με το γιαταγάνι και το αίμα απλώθηκαν παντού στη Μικρασία, την Ειρηνική και στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο και θέλησαν να προχωρήσουν και στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπόρεσαν να πάνε πιο πέρα από τη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Τα πλούτη όμως των κατακτημένων χωρών και η καλοπέραση του κυρίαρχου τους ρίξαν στη Χλειδή και το Ραχάτι και απονευρώθηκαν και παρακμάσανε. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία, επιλόγησε ο γέροντας που έκανε όλη αυτή την ανάλυση στον Αρσένιο, η άγρυπνη υπομονή. Και τι θα πει άγρυπνη υπομονή, πάτερ μου? Θα πει να μην κοιμάσαι. Θα πει ενεργητική υπομονή. Να πολεμάς μέσα σου τον κίνδυνο και την απειλή. Γιατί όλα τα καλά και τα κακά από τον μέσα μας κόσμο ξεκινούν και βγαίνουν έξω, εξήγησε ο γέροντας. Και ξανάπε. Άγρυπνη υπομονή χρειαζόμαστε αυτή την ώρα και την πάσα ώρα εμείς που βρισκόμαστε σε διωγμό, να αντέξουμε στο τέλος. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, μας συνιστά και το Ευαγγέλιο. Να υπομείνουμε τα πάντα μέχρι θανάτου, χωρίς να υποκύψουμε και χωρίς να αρνηθούμε αυτό που είμαστε, ορθόδοξοι Ρωμιοί. Και αυτός είναι ο λόγος που οι πρόγονοί μας, οι αθάνατοι παππούδες μας, το 1821 γράψανε πάνω στην επαναστατική του σημαία «Ελευθερία ή θάνατος». Ή θα ζήσουμε ελεύθεροι καθώς είμαστε, ή θα πεθάνουμε όλοι. Μέση λύση δεν υπάρχει. Διαλέγεις ανάμεσα στον Θεό και στον Αντίθεο, ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Είναι το διπλό σκηνί που λέγαμε πριν λίγο. Αυτοί δύο δρόμοι μένουν μπροστά μας. Τρίτος δεν υπάρχει. Διάλεξε και εσύ το δικό σου, Αρσένιε, και προχώρα ολόκληρος μέσα σε αυτόν. Ή θα ζήσεις τίμια ή θα πεθάνεις. Το ξέρεις πως μ' αρέσει ο δικός σου δρόμος, γέροντα. Συγχώραμε για ό,τι έκανα. Λίγησα για λίγο. Το ομολογώ. Πρώτη φορά έπαιξα με τη φωτιά και τσουρουφλίστηκα. Είναι πολύ βαριά και ασήκωτη η γλύκα της Ιδονής, πάτερ μου. Έφαγα πολύ μέλι και ζαλίστηκα. Τώρα όμως θα ξαναγίνω πάλι ο Αρσένιος που ήξερες από τα πρώτα χρόνια στον Παρεκετλή. Δάκρυσες τα τελευταία του λόγια και φίλησε το χέρι του πατρός Ιλαρίου. Εκείνος τον ευλόγησε και σηκώθηκε να φύγει. Του έδωσε την ευχή του και τις πατρικές συμβουλές του και του είπε: «Πρέπει να πάω τώρα στο ναό. Θα ξανάρθω το απόγευμα».

γλίτωσε ο Αρσένιος από τη Χαϊδιέ και τα Ουζερή και ξανά έγινε σωστό σε όλα του. Ήρθε όμως ο πειρασμός και χτύπησε την πόρτα της Μαραγδής. Ο Τούρκος ο Αμπτουλάχ που κουβαλούσε τα κρέατα στο Ζαμπαρλί, το Χασάπικο, την είδε μια μέρα στην αυλή του Σαμαρτζή να πλώνει την πουγάδα της και όπως ήταν ανάλαφρα ντυμένη και φάνταζε χιτό το καλοφτιαγμένο κορμί της, ο Ζώδης Αμπτουλάχ την ωρέχτηκε και όρμησε να την αγκαλιάσει. Την ώρα εκείνη δεν βρισκόταν άλλος να τη βοηθήσει. «Αμάν γιαβρούμ, αμάν κουζούμ», φώναζε μανιασμένο ο Αμπτουλάχ και την άρπαξε με τις χερούκλες του σφιχτά και άρχισε να τη φυλά. Η Σμαραγδή συγκλονίστηκε και αμέσως της ήρθε στο μυαλό η προσπάθεια βιασμού της από τον αγαρινό εκείνο καπετάνιο μέσα στο στάβλο, τότε που τους είχαν εχμαλωτήσει οι τσέτιδες. Αντιστάθηκε όσο μπορούσε, παλέψαν κάποσο. Αυτός πιο χειροδύναμος την έριξε μες στα παρτέρια της αυλής. Έβαλε δυνατές φωνές η Σμαραγδή. «Βοήθεια, βοήθεια, χριστιανή έλεος!» Πετάχτηκε ο Προκόπης από το φαναρτζίδικο και μαζί του ο ταξιάρχης, ο Μυτιλινιός, που βρισκόταν τυχαία στο μαγαζί και τρέξαν κοντά στη Σμαραγδή. Τηλευτέρωσαν από τον Αμπτουλάχ που έδειξε να φοβάται τους δύο άντρες. Προσπάθησε να δικαιολογηθεί. «Αυτή μου ρίχτηκε», είπε. «Αυτή ήθελε παιχνίδια. Και ύστερα βουρλίστηκε και άρχισε να φωνάζει. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτή τα ήθελε». Οι δύο άντρες δεν τον πίστεψαν. Και ο ταξιάρχης, γεροδεμένος και ψυχωμένος, τον άρπαξε δυνατά από το μπράτσο και του είπε άγρια: «Αν ξαναγγίξεις τη χανού μου Σμαραγδή, θα σε σφάξω με τα ίδια μου τα χέρια. Κατάλαβες με μέτη?» Τον διώξαν με τις κλωτσιές και πήγαν τη Σμαραγδή στην κυρία Αλπινίκη να τη συνεφέρει. Μέσα της όμως είχαν ξαναζωντανέψει οι άγριες σκηνές βίας που έζησε με τους τσέτες στα χωράφια του Τουρμπαλί και την καημένη τη Γιασμή που τη σκοτώσανε και το Θανασάκι και τους άλλους, και άρχισε πάλι να τρέμει και να φοβάται τη σκιά της. Ζήτησε να ειδοποιήσουν τον πατέρα Ιλάριο, στον οποίο είχε όλη την εμπιστοσύνη της. «Θέλω να του μιλήσω», είπε. Στείλαν και τον φέραν και του είπαν τα όσα είχαν γίνει και εκείνος κατάλαβε πως ένιωθε τώρα η Σμαραγδή. Τόσα χτυπήματα είχε δεχθεί με τις αμέτρητες περιπέτειες της φαμίλιας του. Να όμως που οι κίνδυνοι δεν λείψαν ακόμα και μέσα στην πολυάνθρωπη Σμύρνη, όπου ελπίζαν να ησυχάσουν και να βρουν σιγουριά, να ζήσουν κι αυτοί σαν άνθρωποι. Μόλις αντίκρισε τον πατέρα Ιλάριο, έβαλε τα κλάματα και τις φωνές. «Αχ, γέροντα, γέροντα, σώσε με! Να φύγουμε από τη Σμύρνη, να φύγουμε! Κινδυνεύουμε κι εδώ!» «Υπομονή, κόρη μου, υπομονή! Τα έμαθα όλα. Κάνε κουράγιο. Και ο Θεός θα σε βοηθήσει και δεν θα μας αφήσει απροστάτευτος. Γέροντα, αυτοί εδώ δεν είναι άνθρωποι. Είναι άγρια θηρία. Σκοτώνουν και βιάζουν και μαχαιρώνουν όποιο θέλουν. Να φύγουμε!» Το πήρε τα χέρια, τα φιλούσε και τον παρακαλούσε. «Να φύγουμε, παππούλη, να φύγουμε. Δεν αντέχω άλλο, θα τρελαθώ. Να πάμε στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Να ζούμε μόνο με χριστιανούς. Αυτοί οι αγαρινοί είναι αντίχριστοι, θα μας φάξουν όλους.» «Ηρέμησε, Σμαραγδή. Ηρέμησε και θα βρούμε την άκρη του δικού μας κενιού. Μη φοβάσαι. Είναι άλλος ένας πειρασμός, μια δοκιμασία. Μας αγαπά όλους ο Θεός. Θυμήσου τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, που κι αυτόν τον κυνηγούσαν μέρα νύχτα οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες. Ουδέ πλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Έτσι θα γίνει και με εμάς. Περάσαμε τα δυσάρεστα, θα έρθουν τώρα και τα ευχάριστα. Να φύγουμε, γέροντα, να φύγουμε», ξανά πετρέμοντας η Σμαραγδή. «Θα γίνει και αυτό στην ώρα του. Κάνε υπομονή να προετοιμαστούμε. Το ξέρω, το βλέπω, έρχεται και αυτό, στην ώρα του όμως. Το βλέπεις, πάτερ μου, το βλέπεις?» Μόλις τελειώσουν με τους Αρμένιδες που τους πελεκάνε και άρχισαν να τους ξεριζώνουν, τότε θα συνεχίσουν με τη Ρωμιοσύνη. Υπομονή και πίστη στο τέλος. Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να μας προδίδουν και να μας ξεπουλάνε όπως έκαναν πάντα τους. Φίλους σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε παρά μόνο το Θεό. Αυτή είναι η μοίρα του γένους, καλή μου Σμαραγδή. Ας μην χάνουμε το κουράγιο μας. Ο δρόμος μας είναι πάντα μαρτυρικός και στο τέλος του θα τον διαβούμε. Σου τα λέγω αυτά γιατί μπορείς να καταλάβεις και να στηριχτείς πάνω στο σταυρό του Κυρίου μας. Άλλο στήριγμα δεν έχουμε και σαν σύνολο και σαν άτομα. Μόνο το Χριστό μας. Σιγά σιγά η Σμαραγδή καλμάρισε και ο πατέρας Ιλάριος ξαναγύρισε στο εκκλησάκι του. Εκεί όμως τον περίμενε και αυτόν άλλος πειρασμός. Είχαν κάνει καταγγελία στη Μητρόπολη ότι ο γέροντας έβαζε γυναίκες στο κελί του και ότι ήταν πόρνος και κλέφτης και μάγος και εκμεταλλευόταν τις απλές γυναίκες με πολλούς τρόπους. Και όλα αυτά προέρχονταν από τον Ζαμπαρλί, τον Χασάπη, που πήγε και είπε ένα σωρό ψευτιές στο δεσπότη για να τον διώξει από την ενορία της Αγίας Παρασκευής.
Δεν τον θέλουμε, δέσποτα. Να φύγει. Στείλε τον σε κανένα μοναστήρι. Εμείς δεν είμαστε καλόγεροι και ασκητάδες. Να φύγει, δέσποτα. Τον κάλεσε λοιπόν ο δεσπότης σε απολογία. Και ο μεγάλος εκείνος Μητροπολίτης, σωστός Άγιος, ήταν πολύ αυστηρός με τους κληρικούς του σε τέτοια θέματα. Ο γέροντας κατάλαβε την νέα παγίδα των δαιμόνων, αλλά δεν φοβήθηκε. Γονάτισε και προσευχήθηκε στον Θεό και επικαλέστηκε τη βοήθεια της Παναγίας και ύστερα τράβηξε στη Μητρόπολη. Εκεί συνάντησε τον πατέρα Πορφύριο, που τον δέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. «Τα άμαθες, πατέρα Πορφύριο, τα κατεμέ?» τον ρώτησε. «Τα έμαθα και τίποτα δεν πιστεύω, γέροντά μου», απάντησε ο πατέρας Πορφύριος, που ήταν χαρισματικός και πρικισμένος με την ευλογία του Θεού. «Χαίρομαι που ακούω τα λόγια σου», είπε ο πατέρας Ιλάριος, «όχι γιατί με δικαιώνουν, αλλά γιατί λένε την αλήθεια. Είμαι πολύ αμαρτωλός μπροστά στο Θεό, αλλά αυτά που μου καταμαρτυρούν δεν έγιναν ποτέ». «Με τη βοήθεια του Κυρίου», είπε ο πατέρας Πορφύριος, «ξέρω και ποιος τα είπε και γιατί τα είπε. Και ξέρω ακόμα ότι είσαι καθαρός σαν το χιόνι, φίλε μου και αγαπητέ μου γέροντα. Και μια που είμαστε μόνοι μας και σε αγαπώ τόσο πολύ, θα σου εμπιστευτώ κάτι το οποίο μου εφανέρωσε η χάρη του Κυρίου μας. Εσύ λοιπόν θα φύγεις από τη Σμύρνη και εγώ θα μείνω και θα μαρτυρήσω. Αυτό να το θυμάσαι και να δέεσαι και για μένα. Ας ευχηθούμε, Πάτερ μου, εν Χριστώ Ιησού, καλή μετάνοια και καλό παράδεισο. Να προσεύχεσαι και για μένα, πατέρα Πορφύριε. Και εσύ για μένα, πατέρα Ιλάριε».

Τροπική θεοφοβούμενη, πλην ενός. Και αυτός το βάθος το έχει καλή ψυχή και θα μπορούσε να γίνει άγγελος αληθινός. Τον τυφλώνει όμως το χρήμα και τον παρασύρει σε άπρεπα λόγια και έργα. Παρακαλώ πολύ την αρχιεροσύνη σας να το συγχωρήσει και να ρίξει σε μένα όλα τα άδικα. Είμαι πρόθυμος να δεχτώ την τιμωρία μου. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ξαφνιάστηκε. Σηκώθηκε από το γραφείο του και με αυθόρμητη αγάπη αγκάλιασε τον πατέρα Ιλάριο και τον φίλησε σταυρωτά, ως να ήταν παλαιοί φίλοι που ξανασυναντιούνται. «Καλά μου είπαν πως είσαι Άγιος, πάτερ μου. Για να συγχωρείς και να επαινείς τον συκοφάντη σου και να παίρνεις πάνω σου όλα τα άδικα, θα πει ότι είσαι ολοκάθαρος». «Έβγε και πάλι να έβγε, πατέρα Ιλάριε. Πήγαινε στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας μας και λέγε συχνά το Κύριε Λέησον, γιατί μας περιμένουν δύσκολες ώρες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?» «Καταλαβαίνω, σεβασμιότατε, καταλαβαίνω. Την ευχή σας επικαλούμε και την ευλογία σας επιζητώ. Σας ευχαριστώ από μέσης καρδίας». Έβαλε μετάνοια, φίλησε το χέρι του Μητροπολίτη που αργότερα θα μαρτυρήσει και θα δώσει και την ίδια τη ζωή του για την πίστη και το ποίμνιό του. Ήταν αληθινά μια συνάντηση Αγίων. Το 1915 βάφτηκε με αρμένικο αίμα η Μισή Μικρασία. Τότε γίναν οι μεγάλες, οι άγριες φαγές και τα ολοκαυτώματα όταν τους μαντρώνανε μέσα σε μεγάλες αποθήκες και ξύλινα παραπήγματα και ύστερα τα περιχύναν με βενζίνες και πετρέλαια και τους βάζαν φωτιά και τους ψήναν ζωντανούς, χιλιάδες ανθρώπους. Άλλους τους παίρνανε κοπαδιαστά σε μακρινές πορείες και στο δρόμο τους φάζαν και τους ρίχναν σε ομαδικούς τάφους. Ο αφανισμός τους είχε αποφασιστεί μέσα σε σκοτεινά άντρα των Νεοτούρκων και ευλογήθηκε από τα βρωμερά χέρια των Ευρωπαίων ηγετών που θέλαν να λέγονται πολιτισμένοι και χριστιανοί. Αν όμως ο σφαγιασμός ενός λαού χωρίς καμιά διαμαρτυρία και βοήθεια λέγεται πολιτισμός, τότε η λέξη αυτή πρέπει να αλλάξει σε όλα τα λεξικά του κόσμου. Γιατί τότε ο πολιτισμός δεν διαφέρει από την κόλαση. Είναι ταυτόσιμος με τον σατανισμό. Υπάρχει όμως δικαιοσύνη, αδελφοί, και το αίμα των Αρμένιδων θα πέσει κάποια μέρα πάνω στα κεφάλια των φωνιάδων τους και θα τους κάψει, έλεγε θρηνώντας μια χαροκαμένη Αρμένισσα μάνα. Θυμούμε στη Μυτιλίνη όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από την απέναντι όχθη της Μικρασίας και τα βραδινά μαζεύονταν και αναπολούσαν τη ζωή τους στα ευλογημένα χώματα της Ανατολής. Λέγανε και τα τραγούδια τους και ακόμα θυμόταν τον περίφημο θρήνο των Αρμενέων που ήταν γεμάτος πόνο και θρήνο αληθινό, που εκάψαν το λαό τους και λέγανε με στεναγμούς: «Ατμά και μάλ ατμά του λεύτε γιάτμα, του γιόρ του λάφιν μπεν κυτερμενή». Δεν ξέρω βέβαια τι σημαίνουν τα λόγια αυτά και αν τα θυμούμε ακριβώς, αλλά μιλούν για την ατιμία του Κεμάλ που τους είχε ξεγελάσει ότι θα τους προστατέψει και θα τους σεβαστεί, γι' αυτό και τους συγκέντρωνε, αλλά στο τέλος τους έκαψε και τους έσφαξε με λύσα δαιμονική. Και όπως ανοίγει αυτή την ώρα ο πολύκρονος τούτος καταράκτης της θύμησης, φαντάζει το λαμπρό μεγαλείο του καιρού εκείνου μαζί με τις αθλειότητές του. Μέσα σε δόξες και νίκες είχε προχωρήσει το 1912-1913 το ελληνικό τσαρούχι. Και ύστερα πήγε και παραπέρα. Μεγάλα χρόνια, μεγάλα κατορθώματα και μεγάλα τα λάθη που εστίσανε χορό εκείνη τη δεκαετία του 1910-1920. Η μνήμη αναταράζεται και θυμάται ονόματα, χρονολογίες, γεγονότα. Μέσα στην Ελλάδα και έξω από αυτήν. Λίγο ακόμα και θα φτάναμε στην κόκκινη μηλιά του μύθου και του θρύλου. Λίγο ακόμα και... Αχ τα λάθη, αχ τα πάθη, αχ η κακή μας πατησιά. Ο Βενιζέλος, ο Βασιλιάς, ο Διχασμός, η κατάρα της Φαγωμάρας ανάμεσά μας. Πήραμε τα μαχαίρια να σφαχτούμε. Εμείς τα αδέλφια, τα ανάδελφα. Ήρθαν και οι Ευρωπαίοι με τα βρώμικα νητερέσα τους που άλλαξαν σαν την ανεμοθύελα και τη μια μέρα γινόταν φίλοι και την άλλη εχθροί. Και εμείς οι ευκολόπιστοι να τους ακολουθούμε στο άνομο χορό τους. Κι έτσι από τη μια κουκούλωσαν τη σφαγή των Αρμενέων 1,5 εκατομμύριο και πάνω ψυχές. Και από την άλλη σκάβαν το λάκκο για να ρίξουν μέσα τους τη ρωμιοσύνη της Μικρασίας και να τη ξεριζώσουν και να τη διώξουν από τα αποτραγωνικά της χώματα που έζησε χιλιάδες χρόνια. Και τα κατάφεραν και τα δύο. Και μαζί με αυτό και τη βαριά κατάρα των σκοτωμένων και των διωγμένων που πάντα θα βαραίνε πάνω τους. Και αυτό είναι το τρίτο και χειρότερο εκείνου του καιρού

δεν το λογάριασαν καλά, καθώς το περιγράφει η σοφή παροιμία. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή τους μέρα. Μας παίξαν και τότε βρώμικο και φαρισαϊκό παιχνίδι, φίλοι και σύμμαχοι, όπως παίζουν πάντα οι αχάριστοι, με τον αληθινό τους ευεργέτη, και μια έλεγαν ναι και μια όχι. Και έριξαν λάδι στα πάθη και τα βάσανά μας. Όταν οι ξυπόλοιτοι Έλληνες νικούσαν στα Βαλκάνια, στα νησιά, στη Μικρασία, την ώρα των θριάμβων και των ανομαλιών, μας χώνανε πισόπλατα το μαχαίρι τους, και αντί του μάνα χολήν, και αντί του ύδατος όξος. Και ο Ελληνισμός ανέβαινε το Γολγοθά του σε όλα τα επίπεδα της δρομιοσύνης, από τα πιο χαμηλά ως τα πιο υψηλά, και κόβαν τα βλαστάρια πριν ανθίσουν, και σέρναν από πόλεμο σε πόλεμο τη μαρτυρική εκείνη γενιά που εκράτησε όπλα πάνω από 10 χρόνια. Τα κατάλαβαν πολύ όλα τούτα, αλλά και την άκαναν, που η πατρίδα η μικρή και πληγωμένη ήταν πάντα της αναγκεμένη και προσπαθούσε να κρατηθεί στα πόδια της. Δεν πίστευαν ότι θα αλλάζαν τόσο απότομα την πορεία των πραγμάτων οι ξένοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Ρώσοι, Αμερικάνοι και άλλοι. Τα χρόνια μετά τη σφαγή των Αρμενέων, το 1915 ως το 1918, με το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο μπλέξαν και την Ελλάδα και χειροτέρεψε η κατάσταση, κύλησαν ανάμεσα στην ελπίδα και την απελπισία. Μια στο σφυρί και μια στο πέταλο. Λέγαν πως το τέλος η Ρωμιοσύνη θα σταθεί στη Μικρασία. Και όταν τον άλλο χρόνο, το Μάιο του 1919, μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη με την υπογραφή των συμμάχων και γέμισε ο τόπος σημαίες ελληνικές και φωνές και πανηγύρια, αναφτερώθηκαν τα θάρρη και ελπίδες. Κανείς δεν φανταζόταν τα πιο ύστερα. Οι μασκαράδες, οι μουτσονιασμένοι σύμμαχοί μας, για να μας αποκοιμήσουν καθώς το θέλουν, στείλαν στο μεγάλο λιμάνι της Σμύρνης πολεμικά βαπόρια για να εγγυηθούν την ασφάλεια των Ρωμιών και την κατοχή της Ιωνίας από τον ελληνικό στρατό. Υποκρισία σε όλο το βρώμικο μεγαλείο της. Απ' τη μια υπογράφαν μαζί μας, δικιά σας είναι η Ιωνία, και απ' την άλλη χαμογελούσαν κρυφά στους Νεότουρκους και τους Τσέτες και δίναν το ελεύθερο στον Κεμάλ Ατατούρκ να προχωρήσει στην τελική λύση με τους Ρωμιούς. Και οι περίφημοι αγωνιστές της δικαιοσύνης και της ελευθερίας των λαών, οι Ρώσοι, οι Μπολσεβίκοι του Λένιν, δίναν όπλα και χρήματα στις ορδές του Κεμάλ να σφάξουν και να διώξουν από τον τόπο τους ελεύθερους και πολιτισμένους λαούς. Η μαύρη μυστική συνεργασία που συνδέει όλα τα ανθρωπόμορφα τσακάλια πέτυχε πάλι τα κακούργα σχέδιά της, που μια μέρα η άγραφη δικαιοσύνη θα τα καταδικάσει και το δίκαιο θα θριαμβεύσει. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη αιώνια και αυτήν κανείς δεν μπορεί να την νικήσει και να την αφανίσει. Πρόσθε αυτής κακά, κύριε, πρόσθε αυτής κακά της ενδόξης της γης. Έψελναν εκείνο το Πάσχα οι Ρωμιοί και ξέραν καλά ποιους ενδόξους εννοούσαν και πάντα εννοούν τους σατανισμένους και τους αντίθεους. Είναι διπλά πικρό να σε χτυπούν οι φίλοι και να σε σπρώχνουν στον όλεθρο και να βλέπεις τα χέρια και τα νύχια των συμμάχων να σε πνίγουν χωρίς έλεος και από πάνω να χαμογελούν και... Άθλια, πανάθλια συμπεριφορά των αθέων ενάντια στους πιστούς. Αλλά οι πιστοί, κρατημένοι από το ρούχο του Θεού, σαν μικρά δαρμένα παιδιά, φωνάζουν πάντα: «Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια».

Μερικοί δύσπιστοι σε τέτοιες λυκοφιλίες του κόσμου τούτου, που γίνονται με τα πιο μεγάλα λόγια σε ώρες κινδύνου για τους λύκους, κατάλαβαν από ένστικτο την παγίδα. Ήξεραν ότι αληθινοί εχθροί είναι πάντα οι ψεύτικοι φίλοι και άρχισαν να φεύγουν σιγά σιγά μόνοι τους πριν τους διώξουν με τη βία. Και ανάμεσά τους και ο Σοκρατίδης, που έκλεισε την επιχείρησή του και πήγε να συνεταιριστεί με κάποιους χιώτες στο εμπόριο μαστίχας και γλυκών, και πήρε μαζί του και καμιά δεκαριά φαμίλιες από τους εργάτες του που θέλαν να φύγουν από τη Σμύρνη. Ο Αρσένιος έμεινε πίσω μαζί με την αδελφή του και τον πατέρα Ιλάριο. Είχαν αποφασίσει να μην χωρίσουν ποτέ. «Αν έρθεις καμιά φορά στη Χίο, Αρσένη, έλα να με βρεις», του είπε και του δώσε και ένα μηνιάτικο να πορευτεί μέχρι να βρει άλλη δουλειά. Τελείωσε το 1918 και έρχονταν ακόμα πιο δύσκολη καιρή. «Τι θα κάνουμε, γέροντα?» ρώτησε ο Αρσένιος. «Να μείνουμε ή να φύγουμε πριν έρθουν οι μεγάλες μπόρες?» «Έχεις δίκιο, Αρσένη», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Το βλέπω κι εγώ πως πρέπει να φύγουμε. Δεν έχουμε όμως που να κατασταλάξουμε. Πρέπει να μαζέψουμε πρώτα λίγα χρήματα. Εσύ έμεινες χωρίς δουλειά, η βελόνα της Μαραγδής δεν φέρνει αρκετά και εγώ με τις πενταροδεκάρες που παίρνω δεν φτάνουν για ταξίδι αυτή την ώρα. Ας κάνουμε λίγη υπομονή και όταν μαζέψουμε τα ναύλα μας για την Ελλάδα και έχουμε και ένα μικρό κομπόδεμα, τότε ξεκινούμε. Τι λες κι εσύ, Σμαραγδή?» Σκυμμένη στο ράψιμο, η Σμαραγδή άκουγε και δεν μιλούσε. Σαν τη ρώτησε όμως ο γέροντας, σήκωσε το βλέμμα της και είπε: «Αν μπορούσαμε και αυτή την ώρα να φύγουμε, δεν θα έλεγα όχι. Έχω βαρεθεί να ζω με το φόβο του αγαρινού. Αλλά συμφωνώ με τα λόγια σου, πάτερ μου, γιατί δεν αντέχω άλλες περιπέτειες και προσφυγές. Να πάμε κάπου να ριζώσουμε για πάντα. Μακάρι να βρίσκαμε ένα μοναστήρι να μπω μέσα και να μην ξαναπεράσω το κατόφλιτο». Είχαν πολύ πόνο τα λόγια της Μαραγδής, που δεν ήθελε πια τον κόσμο και τη ματαιότητα της ζωής μέσα σε αυτόν. Είχε συγχαθεί και τον πολιτισμό και τις χαρές του και τις υποκρισίες του και όλα του. Ήθελε να γύρει στην πέτρα του Σταυρού και εκεί να τελειώσει τις μέρες της. Και ο γέροντας τη συμπονούσε αληθινά, γιατί ήξερε τι ένιωθε μέσα της. Ο Αρσένιος όμως, που δεν σκεφτόταν σαν τη Σμαραγδή, πήρε την ουρά του λόγου και είπε: «Να πάμε στη Χίο, όπου είναι και ο κύριος Σοκρατίδης, και μου είπε να τον βρω εκεί μόλις το αποφασίσω. Θα μου δώσω δουλειά και...» «Μια κουβέντα είναι αυτή, αδελφέ μου», τον διέκοψε η Σμαραγδή. «Πού ξέρουμε πώς στάνε και αυτό στη Χίο, αν στέκει ή αν έπεσε. Μην τα βλέπεις εύκολα τα πάντα. Η προσφυγιά είναι άγριο πράγμα. Τσαγίζει κόγαλα». Έγινε βαριά σιωπή ανάμεσά τους εκείνο το απόγευμα, που ήταν συννεφιασμένο και βουρκωμένο σαν τις ψυχές των Ρωμιών της Σμύρνης. Σηκώθηκε ο πατέρας Ιλάριος, ευλόγησε όπως το συνήθιζε, χωρίς να τεντώνει το χέρι του, και είπε ήρεμα: «Πρέπει να πάω για τον Εσπερινό. Θα τα ξαναπούμε. Χαίρετε. Στο καλό, παππούλι, και να μας μνημονεύεις και εμάς. Πάντα σας μνημονεύω. Αλλά κι εσείς να κάνετε το ίδιο. Χαίρετε». Έφυγε και το βράδυ δεν ξαναγύρισε. Μετά τον Εσπερινό πήγε και τον βρήκε ο Ζαμπαρλής. Στην αρχή ο γέροντας ξαφνιάστηκε με αυτό το συναπάντημα. Δεν τον περίμενε μπροστά στην πόρτα του κελιού του. «Παππούλη, θέλω να σου μιλήσω», είπε διστακτικά. «Με τα χαράς», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Θέλεις να περάσεις μέσα ή προτιμάς εδώ έξω?» Δεν ήξερε ακόμα τις διαθέσεις του χοντροκυλαρά Χασάπη, που όλο τον έβρισκε κάθε φορά που τον έβλεπε.

προσπαθούσε να τον εξετάσει, να καταλάβει, ακολουθώντας το αγιοπατερικό «Μη μιλάς ποτέ ανεξέταστα». Ήταν ο άνθρωπος που τον κατήκυλε στο δεσπότη Χρυσόστομο για να τον διώξει. Καλύτερα να πούμε στο κελί. Άνοιξε ο γερόντας την πόρτα και του έδειξε να περάσει μέσα. «Ορίστε, περάστε», είπε ευγενικά. Τρεις ώρες μείνανε κλεισμένοι στο κελί, που φωτιζόταν μονάχα με το καντιλάκι του εικονοστασίου και άπλωνε το λίγο φως του, δημιουργώντας μια κατανυκτική ατμόσφαιρα. Ο Ζαμπαρλής ξέσπασε από την αρχή σε δάκρυα και ζήτησε συγγνώμη από τον πατέρα Ελάριο για τις καταγγελίες του στο δεσπότη και ομολόγησε ότι ήταν όλες ψεύτικες. Ο γέροντας το συγχώρεσε αμέσως και του μίλησε για την αγάπη και τη μακροθυμία του Θεού που μας περιμένει πάντα να πάμε κοντά του και να τον αγαπήσουμε κι εμείς. «Είμαι αγράμματος άνθρωπος, παπά μου, και δεν ξέρω να μιλώ, αλλά σε πήρα από την αρχή με κακό μάτι και σου φέρθηκα πολύ άσχημα. Συγχώρα με και πες μου τι πρέπει να κάνω. Συμβούλεψέ με και μη μου κρετάς κακία. Φτωχός άνθρωπος είμαι και όταν είδα να πέφτουν οι δουλειές μου φοβήθηκα και σε νόμισα αιτία του κακού. Αν θες να εξομολογηθείς να φορέσω το πετραχύλι μου». «Ναι, πάτερ μου, έχω χρόνια να εξομολογηθώ και το θέλω πολύ». «Πώς είναι το μικρό σου όνομα, το βαφτιστικό σου?» «Δανίλο με λένε, δηλαδή Δανίλ γράφομαι». «Αυτό που γράφουμε επίσημα είναι το σωστό. Αυτό που παίρνουμε στην κολυμβήθρα. Δανίλ, λοιπόν». «Μάλιστα, πάτερ». Φόρεσε το πετραχύλι του πατέρα Ιλάριος και άρχισε την εξομολόγηση από τα όσα βάραιναν την καρδιά του Δανίλου. Και ύστερα προχώρησαν και στάλα, έτσι που έφτασαν ως τα παιδικά του χρόνια και τις κλεψιές που θυμόταν και τις ψευτιές και τις βλαστήμιες και τις μπαμπεσιές και τις κατηγορίες και τα μεθύσια, τα μεγάλα και τα πορνέματα και τις πονηριές και τις κατάρες και τους ξυλοδαρμούς και τις χαρτοπεξίες και άλλα πολλά που έκανε και ένα-ένα έρχονταν στη θύμησή του και τον τρόπιαζαν και άλλα που τον ρωτούσε ο γέροντας. «Τρέπομαι για όλα τούτα, παπά μου, και δεν θα ήθελα να τα είχα κάνει, αλλά τα έκανα πότε για να γλιτώσω από κίνδυνο, πότε για να κερδίσω και πότε για να απολαύσω τη ζωή. Το εξομολογέμαι. Ήταν πονηρά καμώματα. Τα έκανα όμως και έλεγα μέσα μου, δεν πειράζει, αφού δεν τα ξέρει κανείς. Τα ξέρει όμως όλο ο Θεός. Και τον Θεό κανείς δεν μπορεί να τον ξεγελάσει, μήτε να κρυφτεί από το βλέμμα του το άγρυπνο. Γι' αυτό πες τα όλα να συγχωρηθείς και να μην τα ξανακάνεις. Μετάνοια θα πει αλλάζω μυαλό και αλλάζω την πορεία μου στη ζωή. Όλο ο Θεός θα συγχωρεί στον άνθρωπο που μετανοεί αληθινά και δεν ξανακάνει αμαρτίες και κακίες. Πες τα όλα». Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα» η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων «Αρμός». Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε μια ακόμα εκπομπή είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Για μια ακόμα φορά λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά, για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή των προσκλήσεων αυτών και συνεχίζουμε στο σημείο αυτό, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε τον πρώτο από τους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, στο περιεχόμενο των οποίων η πρώτη χριστιανική εκκλησία είδε να προαναγγέλλεται ο ερχομός και το έργο του Ιησού Χριστού. Ο πρώτος από τους ψαλμούς αυτούς είναι ο ψαλμός 2 που είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας και σήμερα θα δούμε τον δεύτερο από τους ψαλμούς της ομάδας αυτής, τον ψαλμό 17. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον ψαλμό 17 σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν αν το θέλουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 17 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 18 αν διαθέτουν κάποια άλλη μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο, ώστε έτσι με αυτόν τον τρόπο να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτό?
1: Ευχαρίστως, κύριε Παπά. Ο ψαλμός 17, σύμφωνα με την αρρύθμιση του εβραϊκού, όπως είπατε, ψαλμός 18, είναι ένα εκτεταμένο ποίημα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τρίτος σε μέγεθος από τους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης. Περιλαμβάνει 51 στίχους, δηλαδή κατανεμημένους σε 10 στροφές. Ο ψαλμός αρχίζει με την εξύμνηση του Κυρίου για την πολύπλευρη βοήθειά του, είναι η στίχη 2 έως 4, και στη συνέχεια αναφέρεται στην απελπιστική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ποιητής πριν από τη σωτήρη επέμβαση του Θεού, στους στίχους 5 έως 7. Η επέμβαση του Θεού στη συνέχεια περιγράφεται με ιδιαίτερα παραστατικό και εντυπωσιακό τρόπο, με ζωηρές εικόνες και συγκλονιστικές σκηνές. Στην επόμενη στροφή, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, καλύπτει 9 ολόκληρους στίχους από τον στίχο 8 έως 16. Το αποτέλεσμα της επέμβασης παρουσιάζεται με επίσης ζωηρές εικόνες στη στροφή που ακολουθεί, στίχη 17 έως 20. Στη συνέχεια ο ποιητής παρουσιάζει προς τον Θεό τις αρετές του, στίχη 21-25, και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός που φέρεται στον καθένα ανάλογα με τις πράξεις του θα τον σώσει, στους στίχους 26-30. Ακολουθεί πάλι μια καινούρια μακρά ενότητα στην οποία ο ποιητής περιγράφει τις ευεργεσίες που δέχθηκε από τον Θεό ώστε να καταστεί ικανός να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του, 31-43. Και αμέσως μετά αναφέρεται στις συνέπειες των ευεργεσιών αυτών που ήταν η υποταγή των ξένων λαών. Εφόσον είναι βασιλιάς, το ενδιαφέρον του είναι να υποτάξει ξένους λαούς, στους στίχους 44 έως 46. Στις δύο τελευταίες στροφές, στίχοι 47 έως 49 και 50 έως 51, ο ποιητής ευχαριστεί και εξυμνεί το Θεό για τις νίκες που του χάρισε. Θα διαβάσω το κείμενο ζητώντας την υπομονή των ακροατών μας, γιατί όπως είπα είναι ένα αρκετά μεγάλο ποίημα. Ξεκινάει στην πρώτη στροφή με μια Επίσης μεγάλη επιγραφή η οποία εξηγεί τις συνθήκες υπό τις οποίες γράφτηκε, υποτίθεται ότι γράφτηκε ο ψαλμός. Είναι μια, ξεκινάει με πληροφορίες για τον πρωτοψάλτη, είναι μια οδή του δούλου του κυρίου του Δαβίδ που την απήγγειλε στον Κύριο όταν εκείνος τον έσωσε από όλους τους εχθρούς του και ιδιαίτερα από τον Σαούλ. Είπε, και με το είπε στο στίχο 2 ξεκινάει το κυρίως κείμενο του ψαλμού. Κύριε, εσένα θα αγαπώ που είσαι η δύναμή μου. Ο Κύριος είναι το στήριγμά μου, σε εκείνον καταφεύγω και με σώζει. Ο Θεός με βοηθάει, σε αυτόν ελπίζω. Με υπερασπίζεται και με γλιτώνει με τη δύναμή του. Είναι ο προστάτης μου. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω. Με ζω σαν πόνη ξαφνική, σαν να πεθαίνω. Σαν χήμαρος πολλές οι ανομίες μου με τρομάξαν. Η αγωνία του Άδη με σφίγγει από παντού. Ο θάνατος ως σαν παγίδα με φνηδίασε. Και τότε μέσα στην απελπισία μου τον Κύριο επικαλέστηκα. Κράβγασα στον Θεό μου. Από τον Άγιο του Ναού άκουσε τη φωνή μου και οι κραυγές μου προς αυτόν μέχρι τα αυτιά του έφτασαν. Η επόμενη στροφή περιγράφει, όπως είχαμε πει, την επέμβαση του Θεού, η οποία περιγράφεται με πολύ ζωηρές εικόνες. Στίχος 8. Τότε σαλεύτηκε η γη και άρχισε να τραντάζεται και ταρακουνηθήκαν τα θεμέλια των βουνών και συγκλονίστηκαν, γιατί εναντίον τους οργίστηκε ο Θεός. Με στην οργή του έκανε καπνός ψηλά να ανέβει, φωτιά να ξεχυθεί μπροστά του και κάρβουν αναμένα από αυτόν. Κι έγειρε τα ουράνια και κατέβηκε, κάτω από τα πόδια του πυκνή ομίχλη. Στα χερουβήμα ανέβηκε και πέταξε, πέταξε πάνω στον ανέμον τα φτερά. Έβαλε το σκοτάδι να τον κρύβει, μαύρα, νερό γεμάτο στον αέρα σύννεφα, ως σαν σκηνή τον περιβάλλουν. Από το φως της αστραπής μπροστά του διαλύθηκαν τα σύννεφα, γίναν χαλάζι και πυρωμένα κάρβουνα. Βρόντιξε από τον ουρανό ο Κύριος, έκανε ο ύψιστος η φωνή του να ακουστεί. Τα βέλη του ξαπόστειλε και τους εχθρούς του σκόρπισε, πλήθυνε τις αστραπές και τους συγκλώνησε. Τότε οι πυθμένες φάνηκαν των θαλασσών και ξεσκεπάστηκαν τις οικουμένες στα θεμέλια από τη δική σου, Κύριε, απειλή, από την οργισμένη αναπνοή σου. Στους επόμενους στίχους ο ποιητής περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τον έσωσε ο Κύριος. Άπλωσε από ψηλά το χέρι του και με έπιασε, με τράβηξε από τα βαθιά νερά. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, καθώς αυτοί ήταν από μένα δυνατότεροι. Τη συμφοράς μου την ημέρα με φνηδίασαν, μα έγινε ο Κύριος το αντιστήριγμά μου, με έβγαλε από το αδιέξοδο, με γλίτωσε επειδή μ' αγαπά. Μ' αντάμισε ο Κύριος αποδεικνύοντας το δίκιο μου, επιβράβευσε την αθωότητά μου, γιατί τον δρόμο του Κυρίου ακολούθησα και δεν απομακρύνθηκα από το Θεό μου. Είχα για οδηγό μου όλες τις αποφάσεις του, απ' τις αποτίσεις του δεν παραμέλησα καμιά. Απέναντί του ήμουν ολοκάθαρος και πρόσεχα ανομία να μην πράξω. Μ' αντάμιψε ο Κύριος αναδεικνύοντας το δίκιο μου και την αθωότητά μου που είναι μπροστά του φανερή. Κύριε, στους ενάρετους φέρεσέ με την αρετή τους ανάλογα, σ' ανθρώπους έντιμους ανάλογα με την εντιμότητά τους, στους εκλεκτούς όπως ταιριάζει σε εκλεκτούς, μα τους κακόγνωμους φέρεσε ανάλογα με την κακία τους. Πράγματι εσύ γλιτώνεις τους ταπεινούς, μα τη ματιά την υπερήφανη την ταπεινώνεις. Εσύ, Κύριε και Θεέ μου, φως δίνεις το λιχνάρι μου και το σκοτάδι μου φωτίζεις, γιατί χάρη σε σένα σώζομαι από ανέδρα πειρατών και χάρη στον Θεό μου εγώ μπορώ να υπερπηδώ και τείχος. Τα έργα του Θεού μου είναι άψογα, πολύτιμα τα λόγια του Κυρίου. Υπερασπίζεται όλους όσους ελπίζουν σε Αυτόν. Ποιος τάχα είναι Θεός εκτός από τον Κύριο? Ποιος είναι Θεός εκτός από τον Θεό μας? Ο Θεός είναι που με δύναμη με θωρακίζει, κάνει τον τρόπο της ζωής μου άψογο. Εσύ κάνεις τα πόδια μου γοργά σαν ελαφίνας και να σταθώ με φέρνεις στις κορφές. Γυμνάζεις για τον πόλεμο τα χέρια μου, τα μπράτσα μου σαν τόξο χάλκινο τα ενισχύεις. Μου έδωσες ασπίδα που με σώζει, με υποστηρίζει η δική σου δύναμη. Η καθοδήγησή σου με τελειοποιεί. Αυτή σου η καθοδήγηση θα με διδάξει. Δρόμο πλατή κατά από τα πόδια μου ανοίγεις να βαδίσω. Τα πέλματά μου δεν κουράζονται. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου και θα τους προφτάσω. Πίσω δεν θα γυρίσω ώσπου να φανιστούν. Θα τους συνθλίψω έτσι που όρθιοι να μην μπορούν να σταθούν, μα να υποτεχθούν κατά από τα πόδια μου. Με δύναμη με θωρακίζεις για τον πόλεμο. Δεμένους χειροπόδαρα σε μένα υποτάσσους όλους όσοι εναντίον μου εξεγείρονται. Σε φυγή τρέπεις τους εχθρούς μου από μπροστά μου και εξολοθρεύεις όσους με μισούν. Κραυγάζουν, μα κανείς δεν βρίσκεται να τους γλιτώσει. Στον Κύριο απευθύνονται, μα δεν τους αποκρίνεται. Θα τους λιανίσω να γίνουν σαν το σκύβαλο απέναντι στον άνεμο. Σαν ήταν χώμα στις πλατείες θα τους λιάνω. Απ' τις αντιγνωμίες θα με σώσεις του λαού. Σε λαούς ξένους επικεφαλής θα με διορίσεις. Λαός που δεν τον γνώριζα έγινε υποτελής μου. Μόλις ακούει την προσταχή μου υπακούει. Αλόφιλοι απέναντί μου φέρονται δουλικά. Μοιάζουν οι αλόφιλοι με γέρους που αργοσέρνονται στο δρόμο τους. Ο Κύριος ζει. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός μου. Ας τριαμβεύσει ο σωτήρας μου ο Θεός. Εσύ Θεέ που διεκδικείς το δίκαιο για χάρη μου και που λαούς σε μένα υποτάσσεις. Εσύ που με γλιτώνεις από τους οργισμένους μου εχθρούς. Τράβηξέ με μακριά από όσους εναντίον μου εξεγείρονται και σώσε με από άδικους ανθρώπους. Έτσι σε όλους τους λαούς Κύριε θα σε δοξολογώ. Εσένα θα ανυμνώ με το ψαλτήρι. Νίκες θριαμβευτικές αυτός στον βασιλιά του χάρισε. Αγάπη έδειξε στον εκλεκτό του, στον Δαβίδ και στους απογόνους του για πάντα. Αυτός είναι ο ψαλμός, όπως είπαμε αποτελείται από 51 στίχους, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ψαλμός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και είναι ο δεύτερος από τους λεγόμενους μεσιανικούς ή βασιλικούς ψαλμούς. Είπαμε και σε προηγούμενη μας εκπομπή ότι πρόκειται για άσματα που έχουν ως θέμα τους την εξύμνηση του βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος περιγράφεται κατά περίπτωση ως εκλεκτός του Θεού, κατ' υιοθεσία γιος του, εκπρόσωπος του πάνω στη γη κλπ. Στο συγκεκριμένο ψαλμό είναι ο βασιλιάς αυτός ο οποίος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό για τη σωτηρία του από κάποιον θανάσιμο κίνδυνο. Το είδαμε αυτό στους στίχους 5 έως 7 και από τους εχθρούς του στους στίχους 17 έως 20. Εκφράζει όμως την ευχαριστία του προς το Θεό και για τον τελικό θριαμβό του στη μάχη στους στίχους 38 έως 43. Είναι ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ακριβώς ψαλμός με κάποιες φυσικά μικροδιαφορές περιέχεται ως κατακλίδα των σχετικών με τον Δαβίδ αφηγήσεων στο βιβλίο Β' Βασιλειών. Είναι στο κεφάλαιο 22, θα βρει κανείς τον ίδιο ακριβώς ψαλμό με, όπως είπαμε, μερικές διαφορές. Εκεί είναι ο ίδιος ο βασιλιάς Δαβίδ που, καθώς ολοκληρώνει πλέον τη βασιλεία του, ευχαριστεί το Θεό. Εδώ είναι ο λαός ο οποίος υιοθετεί την ευχαριστία του βασιλιά του για να παρακαλέσει το Θεό να συνεχίσει να παρέχει την προστασία του και στους απογόνους του Δαβίδ, μια ευχαριστία που είναι ταυτόχρονα και ευχή, και με αυτή την ευχή ολοκληρώνεται ο ψαλμός. Θυμίζω την τελευταία στροφή του ψαλμού. Έτσι σε όλους τους λαούς Κύριε θα σε δοξολογώ, εσένα θα υμνώ με το ψαλτήρι. Είναι ο λαός τώρα που τα λέει αυτά, όχι πλέον ο βασιλιάς Δαβίδ. Νίκες θριαμβευτικές αυτός στον βασιλιά του χάρισε. Αγάπη έδειξε στον εκλεκτό του, στον Δαβίδ και στους απογόνους του για πάντα. Αρχίζοντας το ποίημά του, ο ψαλμωδός συνοψίζει στην πρώτη στροφή όλα όσα θα αναπτύξει στους επόμενους στίχους, ότι δηλαδή στο πρόσωπο του Κυρίου βρίσκει τον αξιόπιστο υπερασπιστή του και σωτήρα του. Θυμίζω πάλι τους στίχους γιατί ο ψαλμός ήταν μεγάλος και ίσως τους ξεχάσαμε. Κύριε, εσένα θα αγαπώ που είσαι η δύναμή μου. Ο Κύριος είναι το στήριγμά μου, σε εκείνον καταφεύγω και με σώζει. Ο Θεός με βοηθάει, σε αυτόν ελπίζω. Με υπερασπίζεται και με γλυκτώνει με τη δύναμή του. Είναι ο προστάτης μου. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω. Αυτή είναι η εισαγωγή στον ψαλμό που, όπως είπαμε, συνοψίζει κατά κάποιο τρόπο όλα όσα στις επόμενες 9 στροφές του ψαλμού θα μιλήσει. Τα πρώτα ημιστοίχια της στροφής αυτής είναι ίσως τα πιο γνωστά στους χριστιανούς, σε εκείνους τουλάχιστον που εκκλησιάζονται, καθώς ψέλνονται στην εκκλησία κάθε Κυριακή που υπάρχει συλλήτουργο πριν από την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριο στερέωμά μου και καταφυγή μου της κερίσης μου. Διαβάζοντας όμως τους στίχους αυτούς, κανείς δύσκολα μπορεί να φανταστεί ότι απαγγέλλονται από τα χείλη ενός βασιλιά. Τα περισσότερα ποίηματα που αναφέρονται σε βασιλιάδες είναι γνωστό, τους περιγράφουν δυνατούς, γενναίους, γεμάτους αυτοπεποίθηση, ακόμα και αλαζονία καμιά φορά, καβάλα στα λογά τους να πηγαίνουν θριαμβευτές. Εδώ παρουσιάζεται ένας άνθρωπος γεμάτος ευγνωμοσύνη, ένας άνθρωπος που απευθύνεται με παρακλητική διάθεση στο Θεό. Για να αντιληφθεί κανείς τον λόγο για τον οποίο αυτός ο γενναίος κατακτητής, μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν εκείνος ο οποίος κατάφερε να ιδρύσει το μεγαλύτερο στην ιστορία του, για τα δεδομένα της εποχής βεβαίως, και για την περιοχή βασίλειο, στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ασίας. Αυτός ο κατακτητής λοιπόν παρουσιάζεται εδώ με αυτό το πρόσωπο. Για να μπορέσουμε να τον αντιληφθούμε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουμε στις απαρχές του θεσμού της βασιλείας στον Ισραήλ, καθώς δεν ήταν πάντοτε οι Ισραηλίτες ένα βασίλειο.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό και πριν μιλήσουμε για αυτές τις απαρχές που μόλις μας είπατε του θεσμού της βασιλείας στον Ισραήλ, είναι καλό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέφουμε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές μετά τη σύντομη μουσική μας ανάπαυλα στο θέμα της εκπομπής μας που σήμερα, όπως είπαμε και εισαγωγικά, αφορά στην ανάλυση του 17ου ψαλμού. Πριν από αυτό όμως, περιμένουμε να ακούσουμε, κύριε καθηγητά, λίγα λόγια για την εισαγωγή του θεσμού της Βασιλείας στον βιβλικό Ισραήλ.
1: Πράγματι είναι μια ιστορία η οποία ξεκινάει τον 10ο π.Χ. αιώνα, όταν έχουμε μια σημαντική μεταβολή στην πολιτική και κοινωνική ζωή του αρχαίου Ισραήλ που επηρέασε ολόκληρη τη μετέπειτα ιστορική του πορεία. Επιτρέψτε μου μια παρένθεση εδώ πριν να μιλήσω γι' αυτό. Αυτό το πέρασμα από τον 12ο στον 11ο π.Χ. αιώνα είναι μια σκοτεινή εποχή για ολόκληρη την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, πολύ δύσκολα έχουμε δηλαδή ιστορικές πληροφορίες, καθώς παρά μόνο μύθους και ποίηματα. Στον ελληνικό χώρο βεβαίως έχουμε την περιγραφή της εποχής από τον Όμηρο, με αυτήν την πανελλαδική εκστρατεία κατά της Τρίας, κάτι σαν ένα παγκόσμιο πόλεμο δηλαδή για τα δεδομένα της εποχής, γιατί έχουμε αρχαιολογικά, μπορούμε να το δούμε αυτό, καταστροφές μεγάλων κρατών, μεγάλων αυτοκρατοριών, διαλύεται το αρχαίο βαβυλωνιακό κράτος, διαλύεται το κράτος των Χεταίων κλπ.
0: Είναι ένας αιώνας εντάσεων δηλαδή.
1: Είναι ένας αιώνας εντάσεων. Την εποχή αυτή έχουμε τους Ισραηλίτες να εισέρχονται στην περιοχή της Χαναάν, τους γηγενείς βεβαίως κατοίκους να ανθίστανται, αλλά έχουμε και μια άλλη εισβολή στην περιοχή της Χαναάν, η οποία έρχεται από την θάλασσα, οι λεγόμενοι Φιλιστέοι, για την προέλευση των οποίων επίσης δεν έχουμε πολύ ασφαλείς πληροφορίες. Ξέρουμε ότι πέρασαν από την Κρήτη, ξέρουμε ότι κατέστρεψαν τον μινωικό πολιτισμό, εκεί έμαθαν την ναυτική τέχνη, κάνουν μια προσπάθεια απόβασης με τα καράβια, είναι η πρώτη αποβατική επιχείρηση που αναφέρεται στην ιστορία, στην Αίγυπτο αποτυγχάνουν, οι Αιγύπτιοι καταφέρουν να τους αποθήσουν και τα υπολείμματά τους αποβιβάζονται στις ακτές δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά. Οι Τζέκελ, ας πούμε, ένας από αυτούς τους λαούς της θάλασσας, αποβιβάζονται στη Σικελία και από τότε ονομάζεται το νησί Σικελία από το όνομα τους Τζέκελ. Μια άλλη ομάδα, οι Πελεσέτ, αποβιβάζονται στην ακτή της Παλαιστίνης και από εκεί το όνομα, παίρνει η περιοχή το όνομα Παλαιστίνη κλπ. Λοιπόν, έτσι έχουμε στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα έχουμε μια εντελώς καινούργια κατάσταση σε αυτό το μικρό χώρο της Χαναάν. Από τη μια μεριά έχουμε την προσπάθεια των Ισραηλιτών να εγκατασταθούν στα βουνά της Παλαιστίνης με τα πρόβατά τους και τα λοιπά. Στις πόλεις είναι πολύ δύσκολο ακόμα να φτάσουν, δεν ξέρουν να πολιορκούν πόλεις, δεν ξέρουν πώς να κατακτήσουν την περιοχή. Από την άλλη μεριά, εισβολής από τα δυτικά, οι Φιλιστέοι δηλαδή, οι οποίοι από τη θάλασσα κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα προγεφύρωμα στη λωρίδα της Γάζας, από τότε η κατάσταση είναι άσχημη εκεί πέρα, ιδρύουν μια πεντάπολη πολύ καλά οργανωμένη και αρχίζουν με τον στρατό τους να προωθούνται προς τα ανατολικά, δηλαδή προς το εσωτερικό της Παλαιστίνης. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των Φιλιστέων ήταν ότι την εποχή αυτή έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το σίδηρο. Τελειώνει η εποχή του χαλκού και ο σίδηρος, παρά τις δυσκολίες που είχε στην εξόριξή του, παρά το μειονέκτημα που είχε να σκουριάζει και τα λοιπά, ήταν ένα πολύ σκληρό μέταλλο σε σχέση με το χαλκό, που τους έδινε τη δυνατότητα της υπεροπλίας. Οι Φιλιστέοι λοιπόν με τις συνεχείς επιθέσεις τους δημιουργούν προβλήματα στις νομαδικές φυλές των Εβραίων που είχαν εγκατασταθεί στα βουνά. Για το λόγο αυτό έχουμε μια προσπάθεια αυτοοργάνωσης των αμυνόμενων στην περίοδο αυτή Εβραίων, η οποία προσπάθεια αναδιοργάνωσης προϋπέθεται μια κεντρική εξουσία. Mm-hmm. Μέχρι τότε το σύστημα ήταν το λεγόμενο αμφικτιονικό σύστημα, δηλαδή κάθε φορά που αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα, συγκεντρώνονταν οι εκπρόσωποι των διάφορων φυλών, συζητούσαν πώς θα το αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, συζητήσεις επί συζητήσεων, αντιλαμβάνεστε, ήταν μια ολόκληρη γενική συνέλευση εκεί mm-hmm. πέρα. Παράπονα, την άλλη φορά δεν μας βοηθήσατε εσείς, την άλλη φορά εμείς δώσαμε πιο πολλά. Mm-hmm. Μέχρι να βρούνε μια λύση, οι Φιλιστέοι ήδη είχαν καταλάβει μεγάλες περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισαν ότι θα πρέπει να αποκτήσουν μια κεντρική εξουσία που θα οργανώνει την άμυνα. Βεβαίως η αλλαγή δεν έγινε χωρίς προβλήματα και αντιδράσεις, δηλαδή ενώ οι κυρίαρχοι σε διάφορους κύκλους άποψη ήταν ότι οι περιστάσεις απαιτούν κεντρική εξουσία που θα οργανώσει διοικητικά και στρατιωτικά τον λαό ώστε να αντιμετωπίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τις εχθρικές επιθέσεις, απ' την άλλη μεριά υπήρχε η αντίθετη άποψη ότι ο Θεός ως μοναδικός Κύριος του Ισραήλ είναι πραγματικός εγγύητης της ασφάλειας και της ελευθερίας του. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε μας έβγαλε από την Αίγυπτο, μας προστάτευσε στην έρημο, μας χάρισε τη χώρα, τώρα θα μας εγκαταλείψει. Επομένως υπήρχαν διαφορετικές πολιτικές τάσεις, ας το πούμε, πολιτικά κόμματα mm-hmm. στον χώρο που υποστήριζαν την μία ή την άλλη άποψη. Ο κύριος εκφραστής της αντίδρασης κατά του θεσμού της βασιλείας ήταν ο τελευταίος κριτής, ο Σαμουήλ. Mm-hmm. Κριτές ονομάζονταν εκλεγμένοι ηγέτες από τους εκπροσώπους των φυλών, οι οποίοι αναλάμβαναν να λύσουν ένα πρόβλημα και μετά ξαναγυρίζανε στα χωράφια τους και στην οικογένειά τους. Mm. Τελευταίος κριτής ήταν ο Σαμουήλ. Η αντίδρασή του περιγράφεται πάρα πολύ όμορφα και έτσι με πολύ γλαφυρή και χαρακτηριστική γλώσσα στο 8ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των Βασιλείων. Αν κάποιοι από τους ακροατές μας έχουν τον χρόνο, αξίζει τον κόπο να αφιερώσουν λίγο για να το διαβάσουν, γιατί στους στίχους αυτούς του 8ου κεφαλαίου του πρώτου βιβλίου των Βασιλείων ο Σαμουήλ αναφέρεται με τα μελανότερα χρώματα στο θεσμό της Βασιλείας προκειμένου να αποτρέψει τους συμπατριώτες του να προχωρήσουν στο εγχείρημά του. Είναι πολύ όμορφα εκεί πέρα. Τι τον θέλετε το βασιλιά, θα πάρει τις κόρες σας στο χαρέμι του, θα πάρει τα παιδιά σας να του φροντίζουν τα άλογα, θα τα στέλνει στον πόλεμο και ούτω καθεξής. Είναι πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά δεν κατορθώνει να πείσει τους συμπατριώτες του, οι ανάγκες είναι επίγουσες. Ο ίδιος ο Θεός μάλιστα του υποδεικνύει εκείνον που πρέπει να ανακηρύξει βασιλιά, περιγράφοντας με ακρίβεια τον ρόλο που ο νέος ηγεμόνας θα πρέπει να παίξει. Παραθέτω τον λόγο του Θεού προς τον Σαμουήλ: αύριο τέτοια ώρα θα σου στείλω έναν άντρα από την περιοχή του Βενιαμίν και θα τον χρήσεις άρχοντα του λαού μου του Ισραήλ. Αυτός θα σώσει το λαό μου από τα χέρια των αλλοφύλων, επειδή είδα την ταπείνωση του λαού μου καθώς η κραυγή τους έφτασε σε μένα. Όπως προκύπτει σαφώς από το κείμενο αυτό, ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς που επιλέγεται από τον Σαμουήλ, χρήεται βασιλιάς ως εντολοδόχος του Θεού για να απαλλάξει τον Ισραήλ από την απειλή των Φιλιστέων. Βλέπετε, ο Θεός καθορίζει ακριβώς το ρόλο του βασιλιά. Η πρωτοβουλία κατά συνέπεια των κινήσεων δεν ανήκει στον βασιλιά, και αυτή είναι η διαφορά που έχουμε με τους βασιλιάδες των άλλων λαών. Είπαμε ότι για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάει ο Δαβίδ με τέτοια ταπείνωση απέναντι στον Θεό, πρέπει να ανατρέξουμε στο πώς εγκαθιδρύεται ο θεσμός της βασιλείας mm-hmm. στον Ισραήλ. Η πρωτοβουλία λοιπόν των κινήσεων δεν ανήκει στον βασιλιά, αλλά στον ίδιο το Θεό, ο οποίος παρά την εκλογή βασιλιά παραμένει, όπως και κατά την προηγούμενη περίοδο των Κρητών, ο πραγματικός ηγέτης του λαού του στον πόλεμο κατά των εχθρικών λαών. Έτσι, κάθε νίκη κατά των εχθρικών λαών δεν αποτελεί επίτευγμα του βασιλιά, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός αυτός που στην πραγματικότητα κατατροπώνει τους εχθρούς. Mm-hmm. Βλέπουμε αυτή την ιδέα, για παράδειγμα, να υπόκειται στην ιστορία του Γεδεών. Ο Γεδεών ήταν ένας κριτής ο οποίος εντέλεται από το Θεό να απαλλάξει τους Ισραηλίτες από την απειλή των Μαδιανιτών. ο καημένος μαζεύει όσο στρατό περισσότερο μπορεί και πάνω που νόμισε ότι ήταν έτοιμος, ο Θεός τον προστάζει λίγο πριν από την τελική μάχη με τους Μαδιανίτες να διαλύσει το στρατό, να διώξει τους στρατιώτες που συγκεντρώθηκαν και να κρατήσει μόνο 300 άνδρες. Έτσι, όταν οι Μαδιανίτες κατατροπώθηκαν από αυτούς τους 300, κανείς δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτό ήταν κατόρθωμα της γενναιότητας των Ισραηλιτών ή της υπέρμετρης δύναμής τους, και έγινε σε όλους πλέον σαφές ότι η νίκη ήταν αποτέλεσμα της επέμβασης του Θεού υπέρ του λαού του. Στο κεφάλαιο 7 του βιβλίου των Κριτών αναφέρεται αυτή η ιστορία, αν κάποιος θέλει να την ψάξει. Ανάλογη είναι και η ιστορία του Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς λοιπόν που εκλέχθηκε. Όταν χρειάστηκε να πολεμήσει, να οργανώσει το στρατό του για να πολεμήσει εναντίον των Φιλιστέων, ο Σαμουήλ, ο τελευταίος Κριτής, του επέβαλε μια επταήμερη αναμονή πριν από την έναρξη της μάχης για να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη του Σαούλ απέναντι στο Θεό. Τώρα μπορούν οι ακροατές μας να φανταστούν λίγο τη σκηνή και το μαρτύριο. 7 ημέρες δεν είναι μικρό διάστημα για έναν βασιλιά να στέκεται άπραγος με τους στρατιώτες του που με τόσο κόπο είχε κατορθώσει να συγκεντρώσει απέναντι σε πάνοπλους, πειθαρχημένους, άρτια εκπαιδευμένους και μάλιστα με σιδερένια όπλα Φιλιστέους. Και μόνο η θέα του παρατεταγμένου φιλισταϊκού στρατού προκαλούσε τρόμο στους άτακτους και ανεκπαίδευτους Ισραηλίτες, με αποτέλεσμα μόλις βράδιαζε και όσο περνούσαν οι μέρες πολλοί να δραπετεύουν εγκαταλείποντας τις θέσεις τους, από τις οικογένειες τους. Οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά διάθεση να αντιπαρατεθούν με μια τέτοια στρατιωτική μηχανή. Έτσι λοιπόν καθημερινά ο Σαούλ έβλεπε το στρατό του να λιγοστεύει και αυτός ήταν υποχρεωμένος να περιμένει τον Σαμουήλ πότε θα έρθει. Διαπιστώνοντας λοιπόν ότι εγκαταλείπεται από τα στρατεύματά του, χάνει το θάρρος του και δεν έκανε κανένα κακό άνθρωπος, απλώς πήρε να προσφέρει μια θυσία στο Θεό για να τον παρακαλέσει να τον βοηθήσει και να ξεκινήσει η μάχη. Αυτή η στιγμιαία έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό που φανέρωνε η πρωτοβουλία του Σαούλ ήταν αρκετή ώστε να χάσει τον θρόνο του και να αντικατασταθεί από τον νεαρό βασιλιά Δαβίδ. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος που ο Δαβίδ, ολοκληρώνοντας τη βασιλεία του, απευθύνει αυτή την δοξολογία στον Θεό με την οποία αρχίζει ο ψαλμός. «Κύριε, εσένα θ' αγαπώ που είσαι δύναμή μου. Ο Κύριος είναι το στήριγμά μου, σε εκείνον καταφεύγω και με σώζει. Ο Θεός με βοηθάει, σε αυτόν θα ελπίζω. Με υπερασπίζεται και με γλιτώνει με τη δύναμή του. Είναι ο προστάτης μου. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω».
2: Πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές οι πληροφορίες, αλλά κύριε καθηγητά, πού οφείλεται αυτή η ιδιαίτερη θέση του βασιλιά στον βιβλικό Ισραήλ? Τι διαφοροποιεί, θα λέγαμε, τους Ισραηλίτες από τους άλλους γειτονικούς τους λαούς κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο?
1: Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ρωτάτε, κύριε Παπά, γιατί για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την διαφορά που έχει η Ισραηλιτική βασιλεία από την βασιλεία των γειτονικών λαών, θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στην ιδιαιτερότητα της Ισραηλιτικής πίστης σε σχέση με τις θρησκείες των γειτονικών λαών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι για τους γειτονικούς με τον Ισραήλ λαούς η βεβαιότητα για ασφάλεια και σταθερότητα στηρίζεται σε μύθους που εξεστορούν τα κατορθώματα των διάφορων θεοτήτων στον αγώνα τους κατά των τερατόμορφων δυνάμεων του χάους. Από την Ελλάδα μέχρι τις Ινδίες έχουμε σχεδόν τον ίδιο μύθο με διάφορες παραλλαγές, όπου οι θεοί μάχονται τις δυνάμεις του χάους, τις κατατροπώνουν και από τα κομμάτια τους σχηματίζουν τον κόσμο. Έτσι οι διάφοροι λαοί ελπίζουν ότι οι θεοί τους θα τους βοηθήσουν στον πόλεμο. Το βλέπουμε αυτό και στα ομηρικά έπι, όπου οι θεοί μάχονται στο πλευρό των ηρώων που συμπαθούν, και Όλο αυτό βεβαιώνεται όμως, όλη αυτή το αίσθημα ασφάλεια βεβαιώνεται από τους μύθους που μιλάνε για το αρχαίγωνο παρελθόν. Σε ιστορικό επίπεδο, οι δυνάμεις του χάος εκπροσωπούνται από τους εχθρικούς λαούς που απειλούν την ασφάλεια του κράτους. Γι' αυτό και η θέση του βασιλιά σε όλους αυτούς τους λαούς είναι ιδιαίτερα επισφαλής, γιατί ο βασιλιάς θεωρούνταν ότι ως εκπρόσωπος του Θεού ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις του χάους. Mm-hmm. Όταν έχανε ένας λαός τον πόλεμο, αμέσως άλλαζε θρησκεία. Mm-hmm. Και αυτό ήταν και ο μεγάλος πειρασμός των Ισραηλιτών όταν βρέθηκαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, αφού χάσαν mm-hmm. τον πόλεμο, mm-hmm. έπρεπε να σπαστούν τη θρησκεία του Μαρδούκ. Και εκεί mm-hmm. έχουμε, το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ όμορφα στον ψαλμό της εχμαλωσίας. Πώς θα ψάλουμε τώρα mm-hmm. Στον ξένο τόπο τους ύμνους του Θεού μας. Σε ιστορικό λοιπόν επίπεδο, οι δυνάμεις του χάους εκπροσωπούνται από τους εχθρικούς λαούς που απειλούν ακριβώς την ασφάλεια του κράτους, και η απαγγελία των μύθων αυτών κατά τη λατρεία είχε σαν στόχο, σύμφωνα πάντοτε βέβαια με τις αντιλήψεις των λαών της περιοχής, να επανενεργοποιήσει τις δυνάμεις εκείνες που έδρασαν κατά την αρχαίγονη εποχή, ώστε να εξασφαλιστεί η τάξη και η ευημερία της χώρας. Παρά τη μεγάλη δύναμη όμως που διαθέτει ο μύθος για τους λαούς της εποχής, ακόμη και για μας σήμερα, ο Ισραήλ έχει να αντιτάξει απέναντι σε αυτή τη μυθολογική βεβαιότητα κάτι το ασύγκριτα ισχυρότερο. Το είδαμε πριν στην αντίδραση του Σαμουήλ απέναντι στο

0: έκανα κάτι σημαντικό. Έτσι, στην πρώτη εντολή ο Ισραήλ καλείται να λατρεύσει το Θεό όχι ως δημιουργό του κόσμου αλλά ως ελευθερωτή από την Αιγυπτιακή δουλεία. Το βλέπουμε αυτό σε όλες τις ομολογίες πίστεως, στις αφικτιονικές συνελεύσεις για τις οποίες μιλήσαμε πριν. Οι αφικτιονικές συνελεύσεις γινόταν σε κάποιο ιερό. Το ιερό αυτό καθοριζόταν από το που βρισκόταν η κιβωτός της Διαθήκης, το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνονταν οι εκπρόσωποι των φυλών για να πάρουν αποφάσεις ενώπιον Κυρίου, μπροστά στην κιβωτό δηλαδή της Διαθήκης, και εκεί ομολογούσαν την πίστη τους. Αυτές τις ομολογίες πίστης, αν τις παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι όλες αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα. Ένας περιπλανόμενος Αραμαίος ήταν ο πατέρας μας και τον πήρε ο Κύριος και τον εγκατέστησε σε αυτή την περιοχή και τον φύλαξε ο Θεός, και όταν μας καταπίεσαν οι εχθρικοί λαοί, ο Κύριος μας έσωσε κλπ. Δεν έχουμε δηλαδή μια ομολογία πίστεως η οποία μιλάει για ένα αρχαίγονο παρελθόν, αλλά για πράγματα τα οποία συνέβησαν στην ιστορία του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, σε αυτό τα κείμενα αντικατοπτρίζεται η ακλόνητη βεβαιότητα του Ισραήλ για την συνεχή παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία του. Να γυρίσουμε λοιπόν στον ψαλμό, από τον στίχο 5 και εξής, βλέπουμε να αρχίζει μια μεγάλη ενότητα του ψαλμού με τη μορφή μιας ανασκόπησης του παρελθόντος ή μιας αναδρομής που υπενθυμίζει τις σωτηριώδεις πράξεις του Θεού για την διάσωση του ψαλμοδού από τους εχθρούς του. Είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η περιγραφή, καθώς ο ποιητής χρησιμοποιεί ζωηρές εικόνες και μεταφορές για τους κινδύνους που τον απειλούν. Υπενθυμίζω λίγο τους στίχους αυτούς. «Με ζω σαν πόνι ξαφνική σαν να πεθαίνουν. Σαν χήμαρος πολλές οι ανομίες μου με τρόμαξαν. Η αγωνία του άδη με σφίγγει από παντού. Ο θάνατος ως σαν παγίδα με φνηδίασε». Βλέπουμε εδώ πέρα να περιγράφεται μια απελπιστική κατάσταση, και απέναντι σε αυτήν την απελπιστική κατάσταση ο ψαλμοδός υψώνει τις οικετευτικές κραυγές του προς το Θεό, ο οποίος και ανταποκρίνεται αμέσως. «Και τότε μέσα στην απελπισία μου τον Κύριο επικαλέστηκα, κράβγασα στον Θεό μου. Από τον Άγιο του Ναό άκουσε τη φωνή μου και οι κραυγές μου προς Αυτόν μέχρι τα αυτιά του έφτασαν». Η περιγραφή τώρα της ανταπόκρισης του Θεού στις εκκλήσεις του ποιητή εκφράζει ακριβώς αυτή την εμπειρία της παρουσίας του Θεού στην ιστορία του λαού του, για την οποία μιλήσαμε λίγο νωρίτερα. Δεν είναι τυχαίο ότι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί εδώ ο ψαλμοδός θυμίζει έντονα εκείνο με το οποίο περιγράφεται η κάθοδος και η εμφάνιση του Θεού στο λαό του κατά τη σύναψη της Διαθήκης στο Σινά. Η πρώτη εικόνα με την οποία περιγράφεται η παρέμβαση του Θεού είναι αυτή ενός σεισμού, ενώ η δεύτερη της έκρηξης ενός ηφαιστείου. Θα ξαναδιαβάσω αυτούς τους στίχους, τους στίχους 8 και 9, και θα δούμε ότι μας θυμίζουν έντονα την εμφάνιση του Θεού στο Σινά. «Τότε η γη κλονίστηκε και άρχισε να τρέμει, και τα θεμέλια των βουνών ταράχτηκαν και σαλεύτηκαν, γιατί εναντίον τους οργίστηκε ο Κύριος. Με στην οργή του έκανε καπνός ψηλά να ανέβει, φωτιά να ξεχυθεί μπροστά του και κάρβουν από τον ίδιο πυρωμένα». Με την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων περιγράφεται και στους επόμενους στίχους, τους στίχους 10 έως 16, αυτή ακριβώς η παρέμβαση του Θεού. Εδώ έχουμε εικόνες πολύ πιο ανθρωπομορφικές. «Χαμήλωσε τα ουράνια και κατέβηκε». Έτσι σαν να είναι τα ουράνια ένα πάτωμα και ο Θεός το έκλεινε ουρανούς, λέει, έτσι, το στράβωσε λίγο για να μπορέσει να κατέβει.
1: Όμορφες εικόνες όμως.
0: Πραγματικά όμως και πολύ έτσι ζωντανές. «Χαμήλωσε τα ουράνια και κατέβηκε, κάτω από τα πόδια του πυκνή ομίχλη». Και αυτό θυμίζει πάλι την Θεοφάνεια στο Σινά, όπου ο Θεός ήταν κρυμμένος πίσω από ένα σύννεφο. «Στα χερουβίμ ανέβηκε και πέταξε, όρμησε με του ανέμου τα φτερά, έβαλε το σκοτάδι να τον κρύβει, μαύρα σύννεφα, βαριά, νερό γεμάτα, ως σαν σκηνή των περιβάλλων. Από το φως της αστραπής μπροστά του διαλύθηκαν τα σύννεφα, γίναν χαλάζι και πυρωμένα κάρβουνα. Βρόντιξε από τον ουρανό ο Κύριος, έκανε ο ύψιστος να ακουστεί η φωνή του. Τα βέλη του ξαπόστειλε

0: και τους εχθρούς τους σκόρπισε, πλήθυνε τις αστραπές και τους συγκλώνησε. Τότε οι πυθμένες φάνηκαν των θαλασσών και ξεσκεπάστηκαν τις οικουμένες στα θεμέλια. Απ' τη δική σου, Κύριε, φοβέρα, απ' την οργισμένη σου ανάσα. Βλέπουμε εδώ πέρα ολόκληρος ο κόσμος να συγκλονίζεται από την επέμβαση, την παρουσία του Θεού. Η θάλασσα είναι πάντοτε για όλους τους λαούς της περιοχής κάτι απειλητικό, εκπροσωπεί τις δυνάμεις του χάους. Το ότι οι πυθμένες των θαλασσών αποκαλύπτονται σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι πέρα από τις δυνατότητες ακόμα και των αντίθεων δυνάμεων, και βεβαίως είναι η εμφάνιση του Θεού. Στην επόμενη στροφή, στους στίχους 17 έως 20, αναφέρεται ο ποιητής στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός τον έσωσε από τους εχθρούς που απειλούν. Και εδώ έχουμε πάλι πολύ ζωηρές και ανθρωπομορφικές εικόνες. Άπλωσε από ψηλά το χέρι του και με έπιασε. Με τράβηξε από τα βαθιά νερά. Και πάλι βλέπουμε εδώ πέρα τα βαθιά νερά ως στοιχείο απειλητικό, όπου ο Θεός απλώνει το χέρι του από πάνω και τραβάει κατά κάποιο τρόπο τον άνθρωπο που απειλείται να πνιγεί μέσα στα βαθιά νερά. Θα με σώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, καθώς αυτοί ήταν από μένα δυνατότεροι. Τη συμφοράς μου την ημέρα με φνηδίασαν, μα έγινε ο Κύριος το αντιστήριγμά μου. Με έβγαλε από το διέξοδο, θα με σώσει γιατί με αγάπησε. Και εδώ άλλο ένα στοιχείο πάρα πολύ χαρακτηριστικό, που ακριβώς οφείλεται στην ιδιομορφία που έχει ο θεσμός της βασιλείας στον Ισραήλ, ότι η σχέση του βασιλιά του Ισραήλ με τον Θεό είναι μια αγαπητική σχέση. Ναι. Ο Θεός με σώζει επειδή με αγάπησε.
1: Άλιστα. Είναι πολύ ζωηρές πραγματικά αυτές οι εικόνες, κύριε καθηγητά, με τις οποίες περιγράφει ο ποιητής αυτή την επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μετά τη σύντομη μουσική μας ανάπαυλα στο θέμα της εκπομπής μας που σήμερα αφορά στην ανάλυση του 17ου ψαλμού. Είδαμε πριν από το διάλειμμά μας τον βασιλιά να περιγράφει με ζωηρές εικόνες και αναφορές στην ιστορία του Ισραήλ την επέμβαση του Θεού υπέρ του λαού του. Στην επόμενη στροφή όμως βλέπουμε να αλλάζει εντελώς το ύφος του ποιητή και να περιγράφει στον Θεό τον εαυτό του ως έναν δίκαιο και ακέραιο άνθρωπο. Αλήθεια, πού οφείλεται αυτή η αλλαγή του ύφους, κύριε καθηγητά?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, στους στίχους 21 έως 25. Ο ψαλμωδός μιλάει με μια γλώσσα που μας ξενίζει κάπως, καθώς δηλώνει την πλήρη αθωότητά του, την ακεραιότητα και την ευθύτητα του χαρακτήρα του και της συμπεριφοράς του. Μοιάζει λίγο με κομπασμός. Θα διαθυμίσω αυτούς τους στίχους για να μπορέσουμε να τους συζητήσουμε με πιο πολύ άνεση. «Θα μ' ανταμείψει ο Κύριος αναδεικνύοντας το δίκιο μου, την εντιμότητά μου θα επιβραβεύσει. Γιατί στο δρόμο του, τον δρόμο του Κυρίου ακολούθησα, ποτέ από τον Θεό μου δεν απομακρύνθηκα. Πάντα οδηγό μου είχα τις αποφάσεις του, ποτέ δεν παραμέλησα τις απαιτήσεις του. Απέναντί του θα είμαι ολοκάθαρος και θα προσέχω να μην ανομήσω. Θα μ' ανταμείψει ο Κύριος αναδεικνύοντας το δίκιο μου και την εντιμότητά μου που είναι ολοφάνερη». Αναμφίβολα δύσκολα θα μπορούσε να αναγνωρίσει κανείς το πρόσωπο του Δαβίδ στους παραπάνω στίχους. Έτσι, ο Δαβίδ ούτε ολοκάθαρος ήταν, ούτε πλήρως υποταγμένος στο νόμο του Θεού. Ξέρουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ ισχυρά πάθη και που τα πάθη αυτά τον παρέσυραν πολλές φορές σε φοβερές αμαρτίες. Με πιο συγκλονιστική εκείνη που ερωτεύτηκε την Βυρσαβέ και έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο να σκοτωθεί για να μπορέσει να την αποκτήσει. Σίγουρα δεν είναι ο Δαβίδ αυτός που μιλάει, θα μπορούσαμε να πούμε. Απ' την άλλη, δύσκολα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για αλαζονικό κομπασμό για τις δικές του αρετές. Περισσότερο πιθανή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση μεταξύ των ερευνητών, δεν θα την αναλύσουμε όλη αυτή, για το ποιος μιλάει εδώ και πώς μπορεί να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Περισσότερο πιθανό νομίζω ότι είναι ότι αυτή η καθαρότητα των χειρών στην οποία αναφέρεται ο ποιητής εννοεί την ειλικρίνεια του σκοπού να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού, την αφοσίωσή του στο Θεό, την ακλόνητη προσήλωσή του στην αληθινή λατρεία σε αντίθεση με την ειδωλολατρεία. Δεν θα μπορούσε να αναφέρεται στα εγκλήματα τα οποία διέπραξε ο Δαβίδ κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, αλλά ίσως μιλάει για την αθότητα των χεριών, θέλοντας να πει ότι όλα αυτά τα εγκλήματα που ψευδώς του αποδίδουν οι εχθροί του δεν είναι πραγματικά. Νομίζω όμως ότι πιο σημαντικό είναι αυτό που είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή μας σχετικά με τους μεσαινικούς ψαλμούς, ότι οι ψαλμοί αυτοί μπορούν να ερμηνευτούν σε ένα διπλό επίπεδο. Δηλαδή μπορούν να ερμηνευτούν μέσα στην ιστορική τους συνάφεια, αλλά μπορούν να θεωρηθούν και ως προφητικά κείμενα. Έτσι άλλωστε με αυτήν την δεύτερη αντίληψη τα υιοθέτησε η συναγωγή και θέρμαιναν την καρδιά του λαού βοηθώντας τον να περιμένει τον Μεσσία, τον λυτρωτή, στους δύσκολους καιρούς της εχμαλωσίας, και με αυτήν τη λογική τα υιοθέτησε τους ψαλμούς αυτούς και η χριστιανική εκκλησία. Αν λοιπόν ο ψαλμός είναι προφητικός και εδώ ο βασιλιάς, ο νικητής μονάρχης είναι που ψέλνει για το πρόσωπο του βασιλιά Μεσσία, τότε οι στίχοι που έχουμε εδώ μπροστά μας μας περιγράφουν όμορφα εκείνη την παντελή δικαιοσύνη που επιτέλεσε ο λυτρωτής, συνέπεια της οποίας πέτυχε την απελευθέρωση από τον, για τον εαυτό του και για τον λαό του. Βεβαίως, αν θελήσουμε να παραμείνουμε στο ιστορικό υπόβαθρο αυτής της περιγραφής, νομίζω πως η πιο λογική εξήγηση είναι ότι όταν ο Δαβίδ μιλάει για τα καθαρά του χέρια, μιλάει για τη σχέση του με τον βασιλιά Σαούλ. Ο βασιλιάς Σαούλ, ξέρουμε ότι κυνήγησε τον Δαβίδ, τον ανάγκασε να καταφύγει στην έρημο. Ήταν τέτοιο το μένος του Σαούλ εναντίον του Δαβίδ που σκότωσε όλο το ιερατείο της Νομβά, επειδή τους θεώρησε υπεύθυνους για την προστασία που παρήχανε στον Δαβίδ, και όταν κάποτε εντόπισε την περιοχή όπου είχε κρυφτεί ο Δαβίδ στην έρημο του Εγγεδί, κουρασμένος μπήκε σε μια σπηλιά να αποκοιμηθεί και ο Δαβίδ, ενώ είχε την δυνατότητα να τον σκοτώσει, δεν το έκανε, αλλά έκοψε την άκρη από τον μανδύα του με το μαχαίρι του, και όταν απομακρύνθηκε του έδειξε από μακριά και του είπε: κοίταξε πόσο δίκαιος είμαι απέναντί σου, δεν άπλωσα το χέρι μου στον Χριστό του Κυρίου. Βλέπουμε και πάλι εδώ αυτή την έκφραση, ο Χριστός Κυρίου, τον οποίο δεν επιτρέπεται κανείς να αγγίξει.
2: Μάλιστα. Δυστυχώς τα χρονικά όρια της εκπομπής δεν επιτρέπουν μια περισσότερο ολοκληρωμένη ανάλυση ενός τόσο μεγάλου ψαλμού, κύριε καθηγητά, και φτάνουμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στην ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας για τον ψαλμό 17 που είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε την ερμηνεία του από εσάς, την ανάλυση του από εσάς. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για το χρόνο σας, αλλά και για αυτό το εκπληκτικό υλικό που σε μια ακόμα εκπομπή είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε με έναν τόσο πολύ όμορφο τρόπο να απλώνεται στα ραδιοκύματα του 89,5.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς, τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Σαββάτου, εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφήσε κβευλίκι επ' τα δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα πήγαινε της μεταυτού γενωμένης, πενθούσι και κλαίουσι. Κακίνοι ακούσοντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής, υπίστησαν. Μετά δε ταύτα δυσήν εξ αυτών περιπατούσιν, εφανερώθη εν εταίρα μορφή πορευωμένης εις αγρών. Κακίνοι απελθόντες απήγγειλαν της λυπής, ουδέ εκείνης επίστευσαν. Ύστερον, ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεάς αμένης αυτών εγγερμένων που και πίστευσαν. Και είπεν αυτής, πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσασι, ταύτα παρακολουθήσει, εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλήσουσι καινές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυφίωσι, μη αυτούς λάψει. Επί αρρώστους κύρας επιθύσουσι και καλός έξουσι, ομένουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθη στον ουρανό και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού

Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομαι. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ είδαμε. Το όνομά Σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομαι την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο, θάνατον όλεσαι.

Αγίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου

Προστασία των τιμίων επρανίων θεών δυνάμεων ασωμάτων, και σύ του τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού.

των μαρτύρων, των οσίων και θεόφορων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και της Αγίας ενδόξως ιερομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιάκυμ και Άγης και του Αγίου ενδόξου μάρτυρου

0: ελέγχεκτη μίστη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός, το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανέστηση σωτήρ, εκ τάφου παντοδύναμε, και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο, και νεκρή αμίσταντο, και χτίσεις ειδούσας η χέρηση, και ο Αδάμ συναγάλλεται, και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.

Σύ το φως των εσκοτισμένων, σύ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγε και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα χτίσεις η χέρι εν της η Αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζουμε και υμνούμε την συνσυγκατάβαση και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.

0: 21η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν ηλικία, φέρουν τη χρήμα σάκος άξιον πόλου, Ιουλιανών βάλετε πόντου μέσω. Σάκο Ιουλιανός βυθών εισέδει η κάδη πρώτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδισίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας Ονησίριος, ο εν τυχή ο μαρτυρής σας εν έτη 1732 ψήφι τελειούτε. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: And they can

0: ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Επίσκεψε τον κόσμο σου, λέει, και εκτιμήσει ψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψουν εφημάς τα ελέησου τα πλούσια πρεσβείες παναχρών τους μητρός δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας θεία δυνάμη τιμή και ζωοποιού σταυρού προστασίες πλήμουν πρόνιου δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του μιου ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, του Ουρανοβάμονος και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, των συνεργών αυτού Αγίων Αποστόλων.

Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμ, Αθανάσιου και Κυρίου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Διονυσίου Αιγίνης και Νεκτάριου Πενταπόλεως των Θαυματούργων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβουνή, του Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινά και Φανουρίου των Θαυματουργών, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου Σελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου Πολυκάρπου Θεράποντος και Κοσμά του Ετωλού, των Αγίων Ενδόξων και Καρινίκων Μαρτύρων Γυναικών Θέκλης Βαρβάρας Αναστασίας Εκατερίνης Ειρήνης, Μαρίνης Παρασκευής Εφημίας Ευγενίας και Γλυκερίας, Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, των Ασίων και Θεοφορών Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθνήσει Διαναψάντων, Αντωνίου και Ευθυμίου των Μεγάλων Μακαρίου του Αιγυπτίου Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδόσιου του Κοινοβιάρχου Πέτρου και Αθανασίου των Εν το Άθο, Νικοδήμου και Παϊσίου των Αγιοριτών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Γερασίμου του Μικραγιανανίτου και Υμνογράφου, Ιωσήφ του Κρητός, Ευμενίου του Νέου και Φιλοθέου,

εκέχητε εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Ετιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε. Μόλις γαρ υπέρ δικαίου της αποθανείτε, υπέρ γαρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανεί. Συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλός

αγάπη αυτού, σωθησόμεθα δι' αυτού από τη στοργή. Ιδωρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες

και τη λειτουργική ταύτη και ανεμοθυσία στην ευλογία παρέδοξη με τον Δεσπότη των Απάντων. Σιδερμόνο κύριο Θεό, ημών Δεσπότη των Επουρανίων του Θεού, που επιθρόνω μου θεωρητικό επιθρόνω σε ροφήν κύριο Βασιλέα του Δραήλ, ο μόνο

Το σώμα είναι σκοτεινό και αναρωτιέται. Αληθινά, αν το φως του σώματός μας είναι σκοτάδι, τότε το σκοτάδι πώς μοιάζει? Με τα λόγια αυτά, αδελφοί μου, θέλει με απλό και ξεκάθαρο τρόπο να μας τονίσει ότι αν όντως εμείς ενδιαφερόμαστε να φωτίσουμε στα αλήθεια την ύπαρξη και τη ζωή μας, τότε θα πρέπει να αφήσουμε πίσω οτιδήποτε αντιστρατεύεται στο θέλημα του Θεού, ότι ακόμη οφείλουμε να μεριμνήσουμε για τον πνευματικό μας κόσμο και να μην φορτώνουμε τη ζωή μας με μέριμνες περιττές και ανούσιες. Και για να το κάνει πιο κατανοητό και σαφές, συνεχίζει λέγοντας ότι δεν μπορεί να δουλεύει κανείς σε δύο κυρίους, δηλαδή στον Θεό και στον Μαμονά. Ή τον ένα θα αγαπήσει και τον άλλον θα μισήσει, ή θα υπακούσει στις επιλογές του ενός και θα καταφρονήσει τον άλλον. Με τον όρον Μαμονά, εδώ ο Κύριος υπονοεί τόσο τον ίδιο τον διάβολο και τα έργα του σκότους, όσο και τις βιωτικές μέριμνες. Ναι, εκείνες που αποσπούν την προσοχή μας από την μελέτη και την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Και συνεχίζει: γι' αυτό σας λέω, μη μεριμνάτε και μην απασχολείτε την ψυχή σας με το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε, ούτε και με το σώμα σας με το τι θα ντυθείτε. Στα αλήθεια, η ψυχή δεν είναι παραπάνω από την τροφή και το σώμα από την ενδυμασία? Κοιτάξτε, λέει, τα πουλιά δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν αποθηκεύουν σε αποθήκες, και όμως ο πατέρας σας, ο Επουράνιος, τα τρέφει. Δεν νομίζετε ότι διαφέρεται τόσο πολύ από αυτά ώστε ο Θεός να σας σκέφτεται ακόμη περισσότερο? Ποιος μπορεί, όσο και αν μεριμνήσει, να προσθέσει έστω και μια πιθανή στο ύψος του? Και για την ενδυμασία σας λέγει, τι αγωνιάτε? Πάρτε μάθημα από τα κρίνα του αγρού, που δεν υφαίνουν ούτε γνέθουν, κι όμως είναι ντυμένα πιο λαμπρά και από τον Σολομώντα. Εάν επομένως ο Θεός ντύνει τόσο όμορφα τα αγριόχορτα που σήμερα είναι και αύριο σαν ξεραθούν καίγονται, ρίχνονται στον κλίβανο, πόσο περισσότερο δεν θα ενδιαφερθεί ο Δημιουργός σας για σας, πολυγόπιστοι? Μη μεριμνάτε λοιπόν λέγοντας τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, διότι ο πατέρας σας, ο Επουράνιος, γνωρίζει τις ανάγκες σας. Και τελειώνει: αλλά να επιζητείτε

πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας δοθούν. Βλέπετε αδελφοί μου, ο Χριστός με πολύ παραστατικό τρόπο και λόγο χρησιμοποιεί το παράδειγμα της φύσεως των άγριων πουλιών και λουλουδιών, τα οποία είναι εφήμερα και όμως και αυτά επιβιώνουν μέσα στον κόσμο με την πρόνοια του Θεού, για να καταδείξει ότι ο άνθρωπος ως ένα έλογο «ον» έχει μεγαλύτερη σημασία και αξία και δεν μπορεί παρά να ελκύει περισσότερο και το ενδιαφέρον και την πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό και αποκαλεί όλους εκείνους που θέτουν ως προτεραιότητα στη ζωή τους την κάλυψη των ιδιωτικών τους αναγκών και τους ονομάζει ολιγόπιστους. Είναι αλήθεια στη ζωή που ζούμε, αδελφοί μου, στην καθημερινότητά μας. Είναι αυτή η υπέρμετρη ενασχόλησή μας με την εξασφάλιση της καθημερινής τροφής, με τα ενδύματα, με τα υλικά αγαθά, όλα αυτά τα οποία αποσπούν την προσοχή μας και την πορεία μας προς τον Θεό. Είναι ο κίνδυνος να εγκαταλείψουμε, να περιφρονήσουμε τον Θεό, σύμφωνα μάλιστα όπως μας τα είπε, ξεκάθαρα μας τα εμήνυσε ο ίδιος ο Χριστός στο σημερινό Ευαγγέλιο. Και είναι όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν δυστυχώς, αλλά δείχνουν κάτι. Γιατί είναι ο λιγόπιστος ο άνθρωπος στις μέρες μας? Διότι, ναι αδελφοί μου, όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, έχουμε όλοι μας λίγο ή πολύ έλλειμμα πίστεως. Έχουμε έλλειμμα εμπιστοσύνης στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο, για όλο τον κόσμο, για τον καθένα και την καθεμιά από μας. Και κάτι ακόμη. Αν ο Θεός έστειλε τον Υιό Του τον μονογενή στον κόσμο με σκοπό να θεραπεύσει και να αναστήσει τον έσω άνθρωπο, είναι δυνατόν, το έχουμε διερωτηθεί, θα μπορούσε άραγε να αφήσει κανέναν να χαθεί από την έλξη των στοιχειωδών αγαθών? Και όμως στην καθημερινότητά μας εμείς οι ταλέποροι λησμονούμε αυτήν την μεγάλη αλήθεια. Θεωρούμε πολλές φορές τους εαυτούς μας και διχνόμαστε μάλιστα οι ίδιοι ως πρότυπα. Είμαστε, λέει, πιστοί χριστιανοί, είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας και παρόλα αυτά αναλώνουμε όλο τον χρόνο μας στο κυνήγι των υλικών αγαθών, στην ικανοποίηση των βιωτικών μας αναγκών και μόνο. Είναι βέβαια και οι συνθήκες του σύγχρονου τρόπου ζωής και οι συγκυρίες των τελευταίων ετών που επιτείνουν, σμπρώχνουν όλο και περισσότερο αυτή την μονοσήμαντη, θα λέγαμε, αγωνία μας. Έγινε αποκλειστικό ενδιαφέρον μας να απορροφήσουμε, να χάσουμε κάθε ικμάδα σωματική και ψυχική. Και όσο εξαρτάμε, επιμένουμε μάλλον να εξαρτάμε την ευτυχία μας από τα υλικά και τα γήινα, τόσο οι δυσκολίες της ζωής μας οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερη απελπισία και απόγνωση. Όμως και σήμερα μέσα στο Ευαγγέλιο, επίκαιρος όσο ποτέ, ακούγεται ο λόγος του Χριστού: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η απάντηση του Χριστού. Αυτή είναι η μόνη προοπτική για να ξεφύγουμε από τα απελπιστικά δεσμά του Μαμονά, όπως αυτός εμφανίζεται στην καθημερινότητά μας, στον οποίο έχει δυστυχώς υποδουλωθεί ολόκληρη η ύπαρξή μας. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος από κάθε ανθρώπινη κρίση, ιδιαίτερα σήμερα όπως τη ζούμε και τις αντιλαμβανόμαστε, διότι όσο και αν αγωνιζόμαστε, αδελφοί μου, χωρίς Θεό η ζωή μας και οι κοινωνίες μας θα σκοτεινιάζουν όλο και περισσότερο. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά της ψυχής και του σώματος. Ας ακούσουμε τον ξεκάθαρο

Λόγο του Θεού. Ας στραφούμε στην αναζήτηση του Θεού, ας τον εμπιστευθούμε και να έχουμε την βεβαιότητα ότι Εκείνος θα φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα. Αμήν. Όπως υποκράτους, πάντοτε θυατώμε, σοι δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

και σαρκοθέντα εκ νεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

κατακτώνσον, Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σέμιντες, έλογοντες, Συ ευχαριστητές, Κύριε, και το μήνυσο Θεσμό, έτσι προσφέρεις δόμεθα και τα Χριστού σου, αμήν.

Επισκόπου ημών Στεφάνου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνα εν τη μονιγιά μακροημερεύοντα και ορθοτόμα.

και μένει νέο το παιδί και πάντα είμαστε ελέησου εξ Απόστολων. Και δώσιμη εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπέσω.

0: και υπερουράνιων και νοερών αυτούς θυσιαστήριων, ίσως νευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κυρία
0: νερότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεν.

0: κατά αξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατά Κρήτος, τον μόνο επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα και Λέγη.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της

Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάνε

Σέγγουρα νόρκε επίκαιρις, τον άρτον ημών του αιτήρουσιο, γος ημίν σήμεραν, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αυτοί εμέ τις οφειλέτες ημών.

ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, Πανιερότατε Δέσποτα, προέρχεται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, έτσι όπως την παραδίδει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και αν θέλαμε, αδελφοί μου αγαπητοί, να δώσουμε ένα τίτλο στην περικοπή αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται λόγος περί φωτός και σκότους. Ακούσαμε τον Χριστό να μας λέγει: «Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Εδώ η λέξη «απλούς» σημαίνει την υγεία. Λέει δηλαδή ο Κύριος ότι εάν τα μάτια μας είναι υγιή, τότε όλο το σώμα μας θα είναι φωτεινό. «Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε». Εάν ο οφθαλμός σου είναι ασθενής, βυθισμένος στο σκοτάδι, τότε και όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό, όλη η ύπαρξή σου. Επομένως, ο λόγος είναι περί του εσωτερικού φωτισμού του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά σε ολόκληρη την ζωή μας. Γιατί, όπως και άλλοτε έχουμε επισημάνει, ο χριστιανός βρίσκεται εν πορεία, εν το τελειούστε, γινόμεθα δηλαδή αληθινοί χριστιανοί, όσο περισσότερο ζούμε την παρουσία του Θεού στην ζωή μας και όσο αφήνουμε τον Θεό να μεταμορφώσει την ύπαρξή μας με την δύναμη του Λόγου Του, με το φως της χάριτός Του και με τον αγώνα μας, οι Άγιες εντολές Του να αποτελούν το ύψιστο κριτήριο της συνειδήσεώς μας και επί τη βάση αυτών να διαμορφώνεται η ζωή μας, το ήθος μας και ο χριστιανικός μας αγώνας. Περί φωτός λοιπόν ο λόγος και περί σκότους. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει: «Ήουν το φως το ενσύ, σκότος εστί, το σκότος πόσον». Εάν δηλαδή το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Έχουμε διανοηθεί, αδελφοί μου, πόσο βλάπτουμε τον εαυτόν μας, πόσο δυστυχισμένοι και ανισόρροποι γινόμαστε, πόσο απόμακροι από την πραγματικότητα όταν αφήνουμε τον εαυτόν μας να βυθίζεται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Και βεβαίως, όταν αναφερόμαστε στην αμαρτία, δεν εννοούμε μόνον την παράβαση κάποιων εντολών, ηθικών κανόνων και δεδομένων ακόμη κοινωνικών που μας βοηθούν να συνυπάρχουμε αρμονικά με τον εαυτόν μας
και με τους συνανθρώπους μας. Αλλά ο πυρήνας της αμαρτίας βρίσκεται στην απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο δηλαδή εγκαταλείπουμε την προσευχή, παραβλέπουμε την πίστη, αδιαφορούμε για την μετάνοια και την εξομολόγηση των αμαρτιών, των λαθών και των αστοχιών μας, όσο βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας την συμμετοχή μας στην Θεία Λειτουργία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν θεωρούμε την νηστεία, την πνευματική και την σωματική, σαν κάτι παροχημένο το οποίο δεν μας αφορά, τόσο και περισσότερο βυθιζόμαστε στο σκοτάδι και τόσο περισσότερο δυστυχισμένοι γινόμαστε, και ας νομίζομαι ότι είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, δημιουργικοί. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος χωρίς το φως το οποίο μας προσφέρει ο Θεός, χωρίς την ελπίδα που Εκείνος μας δίνει, χωρίς την δυνατότητα να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι πορευόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή, και ότι γινόμαστε αληθινοί άνθρωποι και πρώτιστα αληθινοί χριστιανοί, εικόνες ζωντανές του Θεού, ο οποίος μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη επειδή μας αγαπά, και γι' αυτό θέλει να τον αγαπούμε και εμείς, γιατί με την δύναμη της δικής του αγάπης μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά τον εαυτόν μας και μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά και σωστά τον συνάνθρωπό μας. Πόσα εγκλήματα, πόσα λάθη, πόσες αστοχίες γίνονται στο όνομα της αγάπης. Να σκοτώνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, για τον οποίον έλεγε ότι τον αγαπούσε, και να θεωρεί ότι οι πράξεις αυτοί είναι πράξεις αγάπης. Να σκοτώνει στην ψυχή και το σώμα των ανθρώπων που λες ότι βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου, επειδή θέλεις να πιστεύεις ότι ο εγωισμός και η ιδιοτέλειά σου μπορούν να χαρακτηριστούν ως αγάπη. Όμως ο εγωισμός μόνον αγάπη δεν είναι. Εκεί κρύβεται η αμαρτία, η απομάκρυνση από τον Θεό, η άρνηση του Θεού και του συνανθρώπου μας. Και γι' αυτό εκεί βρίσκεται, αδελφοί μου, το πιο πυκνό σκοτάδι, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε τον εαυτόν του να δει. Και γι' αυτό, επειδή αισθάνεται το υπαρξιακό κενό να βασανίζει την ύπαρξή του, προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με την εξωστρέφεια και με το να χρησιμοποιεί διαρκώς τους άλλους ανθρώπους για την ικανοποίηση του εαυτού του. Πώς μπορεί κάποιος να λυτρωθεί από αυτά τα σκοτάδια? Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε υγιή οφθαλμό, συνείδηση που να μπορεί να κρίνει σωστά τα πράγματα, αίσθηση ότι δεν ζούμε μόνο για τον εαυτόν μας, αλλά ζούμε πρώτιστα για τον Θεό και έπειτα για τον αδελφόν μας? Όσο πιο συνειδητά συνδέεται κάποιος με τον Χριστό,
όταν αφήνει τον Χριστό της Εκκλησίας και της Θείας Ευχαριστίας να μιλήσει μέσα στην καρδιά του. Όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού γίνεται οδηγός και φως της ζωής μας, τότε ο άνθρωπος λούζεται από το φως του Θεού, καθαρίζεται, αγιάζεται, φωτίζεται, μεταμορφώνεται, γίνεται ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού και ακτινοβολεί προς κάθε κατεύθυνση την αγάπη, την αλήθεια, την συγχωρητικότητα και την ζωή του Χριστού. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας πατήρ της Εκκλησίας που έζησε όσο λίγοι την παρουσία του Χριστού και που ήταν όλος φως και αγιασμός και χάρις Θεού, λέει: «Ο Θεός είναι φως και σε εκείνους με τους οποίους ενώνεται μεταδίδει από την λαμπρότητά του ανάλογα με την καθαρότητά τους». Και τότε το σβησμένο λιχνάρι της ψυχής, δηλαδή ο νους του ανθρώπου, γνωρίζει ότι το τύλιξε και το άναψε η Θεία Φωτιά. Ας κρατήσουμε, αδελφοί μου, αυτήν την σκέψη του Αγίου Σιμεών και ας αγωνιζόμαστε να καλλιεργούμε την καθαρότητα στην ζωή μας, την ευθύτητα, δηλαδή την ειλικρίνεια, την μετάνοια, την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γιατί γνωρίζομαι, όσοι ζούμε στην Εκκλησία και προσπαθούμε να τραφούμε με τον Λόγο του Θεού, ότι δεν υπάρχει αυτοκάθαρση ούτε αυτοαγιασμός, αλλά όσο περισσότερο ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τον εμπιστεύεται και τον πλησιάζει, τόσο καθαρίζεται, τόσο φωτίζεται, τόσο μεταμορφώνεται και γίνεται καινούριος άνθρωπος, όμοιος όσο είναι δυνατόν με τον Χριστό, ο οποίος σαρκώθηκε για να μας μεταδώσει την ζωή Του, την αθανασία Του, το φως Του και να μας απαλλάξει από τα εσωτερικά μας σκοτάδια. Ευχηθείτε, πανιερότατε Δέσποτα, η σχέση μας με τον Χριστό να έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα, να τον ομολογούμε φως, ζωή, δύναμη, ειρήνη και χαρά μας.

Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε, ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τες Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Αναστάσει του νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού,

αγαπητοί μας αδελφοί, την 29η του μηνός εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία την μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η Εκκλησία των Αθηνών εορτάζει την θρονική της εορτή ως εκ τούτου αφεσπέρας, δηλαδή στις 28 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός και συνοδικός εσπερινός στο ναό του Αγίου Παύλου της Οδού Ψαρών, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και την επομένη το πρωί συνοδική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, δηλαδή Δευτέρας 29 του μηνός, κατά το έθος θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον βράχο του Αρίου Πάγου έναντι της Ακροπόλεως. Έχει ιδιαίτερη σημασία το να βρεθούμε όλοι εκεί, να πανηγυρίσουμε τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας. Σας καλούμε λοιπόν, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε όσοι έχετε την δυνατότητα να βρεθείτε εκεί. Ο εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.

0: Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Καλημέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 21 του μηνός Ιουνίου. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, στους 89,5 είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κοντά σας έως τις 11 και αμέσως μετά το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια το τραπέζι της Κυριακής, η έννοια της αργίας στη ζωή των ανθρώπων. Ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά το θέμα με τους Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο συγγραφέα, Νίκο Δεναξά, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ, Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του ΕΚΠΑ και Ευγενία Παπαχριστοπούλου, ψυχολόγο, κλινική νευροψυχολόγο. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Σήμερα διαβάζει από το βιβλίο «Ο Τρομάρας» του Γεωργίου Βυζιεινού. Στις 4 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4.30 η θεολογία στη ζωή μας. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος αναφέρεται στο θέμα «Ο κληρικός ως θεραπευτής». 5 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. 6 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. 6.30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Η παιδίατρος Θεοδόση Κατερίνα διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας», εκδόσεις Γιαλέλη της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό. Στις 7 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ηλιανού. 8 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια η αλήθεια ελευθερώνει. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου, 9.30 αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποιήματα του Νίκου Καρούζου από τις εκδόσεις «Ήκαρος». Και στις 10 σε επανάληψη η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής, η έννοια της αργίας στη ζωή των ανθρώπων».

Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά τους 33 με 34. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά τους 33 με 34 και τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς. Στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα αναλυτικά την πρόγνωση για τον καιρό σήμερα. Μακεδονία και Θράκη, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 στα ανατολικά, ανατολική, βορειοανατολική, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς και στα Ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία τώρα, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη αυτή την ώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 27 με 28, τοπικά στη Νότια Κρήτη 29 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, όπου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 με 30 στα νότια, τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο ίδιο πλαίσιο θα κινηθεί η θερμοκρασία και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη στα γύρω ορεινά και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός και αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες.

στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στη κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά 36 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 29, τοπικά στη Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, καθώς επίσης και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη προβλέπεται να σημειωθεί μικρή άνοδος.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι εκπομπή Κάθε Μέρα Νέα Μέρα, για περίπου μισή ώρα ακόμη κοντά σας. Μάκης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο, Τάσος Παπαδημητρίου στη ρύθμιση του ήχου. Η 21η Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, ξεδιπλώνεται μέσα στο χρόνο ως μια ημέρα έντονων αντιθέσεων, μεγάλων ανατροπών και ιστορικών οροσήμων που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο. Από τα πεδία των αρχαίων και νεότερων μαχών μέχρι τις αίθουσες των φιλοσόφων και τα σκακιστικά τραπέζια, η σημερινή επέτειος ισορροπεί ανάμεσα στο θρίαμβο, την επιστημονική εξέλιξη και τους κοινωνικούς αγώνες. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1377, πεθαίνει ο βασιλιάς της Αγγλίας Εδουάρδος III. Το 1527 πεθαίνει ο Ιταλός πολιτικός και συγγραφέας Νικολό Μακιαβέλη. Το 1665 οι πρώτοι στρατιώτες του τάγματος των Καρινιάν Σαλιέρ φτάνουν στο Κεμπέκ για να καταλάβουν το Ιροκουά. Το 1743 στο Μόντρεαλ της Νέας Γαλλίας, στο σημερινό Καναδά, μία Αφρικανή σκλάβα, η Μαρί Ζωζέ Φανζελίκ, απαγχωνίζεται αφού πρώτα βασανίστηκε δημοσίως από τις γαλλικές αρχές. Το 1749 ιδρύεται το Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας. Το 1813 στη Βιτόρια της Ισπανίας, βρετανικές, πορτογαλικές και ισπανικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Βρετανού στρατηγού Άρθουρ Βέλεσλι εκδιώχνουν τους Γάλλους και τερματίζουν τον πόλεμο της Χερσονήσου. 1826, πανολεθρία του Ιμπραήμ στη Μάνη. 1851, ο Γερμανός μέτρ του σκάκι Άντολφ Άντερσεν νικά τον Λάιονελ Κιζερίτσκι σε μια παρτίδα μοναδική στη σκακιστική βιβλιογραφία, όπου ο Άντερσεν θυσιάζει τους δύο πύργους, τον αξιωματικό και τη βασίλισσά του, κάνοντας ματ με τα εναπομείναντα τρία μικρά κομμάτια. Η παρτίδα παίζεται σε διακοπή του πρώτου διεθνούς τουρνουά σκάκι στο Λονδίνο και θα μείνει γνωστή ως η αθάνατη παρτίδα του Άντερσεν. Το 1874 πεθαίνει ο Άντερς Γιόνας Άγκστρομ, Σουηδός φυσικός θεμελιωτής της φασματοσκοπίας. Το 1908 πάνω από 250.000 γυναίκες συγκεντρώνονται στο Χάιντ Πάρκ του Λονδίνου για να ζητήσουν δικαίωμα ψήφου. Το 1909 το επιβατικό πλοίο Μαυριτανία καλύπτει τη διαδρομή από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο σε 5 μέρες και 8 ώρες, μειώνοντας δραματικά το σχετικό ρεκόρ. Το 1913 οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κυλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1957 η Έλεν Λουξ Φέρκλο ορκίζεται ως η πρώτη γυναίκα υπουργός του Καναδά. Και το 1978 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το θεατρικό έργο «Εβίτα». Το 1992 έρευνα δείχνει ότι στο νησί της Οκινάουα στην Ιαπωνία οι υπεραιωνόβοι είναι περισσότεροι από κάθε άλλο σημείο της γης, με μυστικό μακροζωία στα πολλά θαλασσινά και το εκλεκτό χοιρινό κρέας. Και τέλος, το 2006 τα φεγγάρια του Πλούτονα που είχαν ανακαλυφθεί λίγο νωρίτερα ονομάζονται Νίξ και Ίδρα.

Όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, το 1913 σαν σήμερα οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής-Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Έλληνο-Βουλγαρική ένοπλη σύγκρουση λοιπόν σε τρεις τομείς κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Η έκβασή της υπέρ των ελληνικών όπλων άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και σηματοδότησε την κατάρρευση των βουλγαρικών φιλοδοξιών για την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης. Η μάχη του Καλινόβου Κιλκής-Λαχανά είναι περισσότερο γνωστή ως μάχη του Κιλκής-Λαχανά. Κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, οι Βούλγαροι κατέλαβαν το Κιλκής, Κουσκούς όπως το ονόμαζαν, στις 26 Οκτωβρίου 1912, την ημέρα που ο ελληνικός στρατός έμπαινε νικηφόρα στη Θεσσαλονίκη. Σκόπευαν να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο των επιχειρήσεών τους στη Μακεδονία και ειδικότερα για την πραγματοποίηση του μεγάλου τους ονείρου, την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Το Κιλκής κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα ήταν άνδρο κομιτατζίδων, ενώ στην πόλη είχαν απομείνει μόνο 30 ελληνικές οικογένειες. Από την ημέρα της κατάληψης του, οι Βούλγαροι πραγματοποίησαν ένα εκτεταμένο δίκτυο οχυρωματικών έργων και δημιούργησαν μία αμυντική γραμμή που εκτινόταν από το Καλίνοβο, σήμερα Σουτογιανέικα Κιλκής, μέχρι το χωριό Λαχανάς στα βόρεια του σημερινού νομού Θεσσαλονίκης. Ειδικά τα οχυρωματικά έργα στην περιοχή του Κιλκής είχαν ανάπτυγμα γύρω στα 10 χιλιόμετρα και βάθος 6 χιλιόμετρα. Το ελληνικό επιτελείο μετά τον αρχικό ευνηδιασμό της 16ης Ιουνίου αποφάσισε να επικεντρώσει την κύρια επιθετική του ενέργεια στη γραμμή Καλινόβου Κιλκής Λαχανά. Αν κατόρθωνε να εκπορφήσει τη βουλγαρική αμυντική γραμμή, ο δρόμος προς την κοιλάδα του Στριμώνα και τις Σέρες ήταν ανοιχτός. Διαφορετικά, διακυβευόταν η τύχη της Θεσσαλονίκης και των ελληνικών κατακτήσεων στη Μακεδονία. Η ελληνική επίθεση εκδηλώθηκε το πρωί της 19ης Ιουνίου 1913. Σύμφωνα πάντοτε βέβαια με το επιτελικό σχέδιο. Η πρώτη μεραρχία με διοικητή τον αντιστράτηγο Μανουσογιαννάκη και η έκτη μεραρχία με διοικητή τον συνταγματάρχη Δελαγραμμάτικα ενήργησαν επίθεση στον ορεινό τομέα του Λαχανά. Οι μεραρχίες δεύτερη διοικητής υποστράτηγος Καλάρης, τρίτη με διοικητή τον υποστράτηγο Δαμιανό, τέταρτη με διοικητή τον υποστράτηγο Μοσχόπουλο και πέμπτη με διοικητή τον συνταγματάρχη Γενάδη διατέθηκαν για τη βασική επιθετική ενέργεια στο Κιλκής. Η δέκατη μεραρχία υπό τον συνταγματάρχη Παρασκευόπουλο επιτέθηκε κατά των υψωμάτων του Καλίνοβου. Η ταξιαρχία του Υπικού υπό τον συνταγματάρχη Ζαχαρακόπουλο συνέδεε τις τέσσερις μεραρχίες του κέντρου με την δέκατη. Η συνολική δύναμη των ελληνικών δυνάμεων ανερχόταν σε 117.861 άντρες και 176 κανόνια. Την αμυντική γραμμή των Βουλγάρων υπερασπιζόταν η δεύτερη στρατιά υπό τον στρατηγό Ιβανόφ με δύναμη άνω των 40.000 ανδρών. Οι μάχες από την πρώτη στιγμή ήταν πεισματώδεις και πολλές φορές εκ του συστάδιν, σώμα με σώμα και εφόπλου λόγχη. Οι ελληνικές απώλειες υπήρξαν μεγάλες. Λόγω του λοφόδους και γυμνού εδάφους της περιοχής, οι Έλληνες στρατιώτες ήταν διαρκώς εκτεθειμένοι στα εχθρικά πυρά. Έπειτα από σφοδρές κατά κύματα επιθέσεις, ο ελληνικός στρατός το βράδυ της 20ης Ιουνίου βρέθηκε σε απόσταση ολίγων εκατοντάδων μέτρων από τις πρώτες οχυρωματικές θέσεις των υπερασπιστών του Κιλκής. Οι Βούλγαροι είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο ρηγμάτων, τα οποία ήταν ενισχυμένα με πρόχειρα αλλά καλοφτιαγμένα πυροβολία. Ήταν βέβαιο ότι μία καταμέτωπο επίθεση θα στήχιζε στους επιτιθέμενους σημαντικές απώλειες και θα τους καθήλωνε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό το επιτελείο διέταξε την Δευτέρα Μεναρχία να εκτελέσει πλευρικό νυχτερινό ευνηδιασμό που ήταν απολύτως επιτυχημένος. Μόλις ξημέρωσε η 21η Ιουνίου επιτέθηκαν και οι υπόλοιπες τρεις μεναρχίες του κεντρικού τομέα. Στις 11 το πρωί οι Βούλγαροι άρχισαν να υποχωρούν σε όλο το μήκος του μετόπου με κατεύθυνση τη Δοϊράνη και τον Στριμώνα. Ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος διέταξε την 4η και 5η μεραρχία να τους καταδιώξουν. Το ισοπεδωμένο Κιλκής ήταν υπό ελληνικό έλεγχο. Αμέσως σχεδόν ξέσπασε οξύ αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στο Κιλκής.
Η βουλγαρική πλευρά κατηγόρησε τον ελληνικό στρατό ότι πυρπόλησε την πόλη, ενώ το ελληνικό στρατηγείο υποστήριξε ότι την πόλη πυρπόλησαν οι υποχωρούσες βουλγαρικές μονάδες. Ο ανταποκριτής των Times του Λονδίνου, Crawford Price, θα γράψει: «Η πόλη του Κιλκής εκέτο ήδη όταν είχαν εισέλθει σε αυτήν οι Έλληνες, συνεπία του πυρός του πυροβολικού, γεγονός άξιον ιδιαίτερας προσοχής, αφού ακολούθως υπεστηρίχθη ότι δήθεν επυρπολήθη από του νικηφόρου στρατού». Στο δεξιό της ελληνικής παρατάξεως, η πρώτη και η έκτη μεραρχία έδωσαν πείσμονες μάχες για να καταλάβουν τα υψώματα του λαχανά. Η πρώτη μεραρχία είχε πιο εύκολο έργο, καθώς προχώρησε χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση. Αντίθετα, η έκτη μεραρχία αντιμετώπισε ισχυρότερη αντίσταση από τους Βούλγαρους και χρειάστηκε οι εφόπλου λόγχοι για να καταληφθούν τα στρατηγική σημασία υψώματα 605 και 544 το βράδυ της 19ης Ιουνίου. Την επομένη, οι δύο μεραρχίες συνέκλυναν για να αντιμετωπίσουν τον βουλγαρικό στρατό στα χαρακόμματα του Λαχανά. Στις 3 το απόγευμα της 21ης Ιουνίου, οι δύο μεραρχίες επιτέθηκαν κατά των βουλγαρικών θέσεων και σε μία ώρα τους κατέβαλαν, αφού οι Βούλγαροι, έχοντας πληροφορηθεί την κατάρρευση του μετόπου στο Κιλκής, άρχισαν να υποχωρούν άτακτα προς τα βορειοανατολικά. Κύριο μέλημα της ηγεσίας τους ήταν να προλάβουν να διατηρήσουν υπό την κατοχή τους τις γέφυρες του Στριμώνα προτού φτάσουν εκεί οι ελληνικές δυνάμεις. Στον τομέα του Καλίνοβου, η 10η Μεραρχία είχε απέναντί της την 3η Ταξιαρχία της 3ης Μεραρχίας του Βουλγαρικού Στρατού, η οποία ήταν οχυρωμένη στα δύσβατα υψώματα της περιοχής. Στις 8 το πρωί της 19ης Ιουνίου επιχείρησε επίθεση εναντίον των εχθρικών θέσεων, αλλά αποκρούστηκε. Την επομένη, απόσπασμα της 10ης Μεραρχίας κατέλευε τη Γευγελή, που είχε εγκαταληφθεί από τους Βουλγάρους και βρήκε άθικτη τη γέφυρα του Αξιού. Το

πολλοί από τους οποίους ήταν νεοσύλλεκτοι. Μία άλλη εξήγηση δίνει ο στρατηγός Στέφανος Αράφης στα απομνημονεύματά του. Οι Βούλγαροι είχαν ορίσει καλούς σκοπευτές για να χτυπούν ειδικά τους αξιωματικούς που φαίνονταν γιατί γυάλιζαν τα χρυσά γαλόνια στο καπέλο και τις επομίδες. Ύστερα από αυτό διατάχθηκε όλοι οι βαθμοφόροι να βγάλουν τα διακριτικά τους για να μην γνωρίζονται από μακριά. Οι απώλειες από τη βουλγαρική πλευρά ήταν 6.971 άνδρες, νεκροί και τραυματίες, καθώς και 2.500 αιχμάλωτοι. Η επόμενη πολεμική αναμέτρηση Ελλήνων και Βουλγάρων θα γίνει στις 23 Ιουνίου 1913 στη Δοϊράνη.

Η 21η Ιουνίου άρχισε ως μια ευρωπαϊκή γιορτή με αφορμή το θερινό ηλιοστάσιο και αναδείχθηκε σε Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η Αθήνα όσο και άλλες πόλεις στην Αττική θα πλημμυρίσουν σήμερα από μουσικές, τραγούδια, συναυλίες και δρόμενα ελεύθερα όλα για το κοινό. Για το Δήμο Αθηναίων επίκεντρο γίνεται το Εθνικός Κήπος, καθώς στις 12 το μεσημέρι η χοροδία του Δήμου θα παρουσιάσει μια πολύ όμορφη μουσική διαδρομή. Θα ακολουθήσει συναυλία στις 7 το απόγευμα με το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων να αποδίδει μελωδίες των μεγάλων Ελλήνων δημιουργών όπως του Θεοδωράκη, του Σπανού, του Ξαρχάκου, του Σαββόπουλου. Και στις 9 το βράδυ η Athens Big Band του Δήμου θα κλείσει τη σειρά των εκδηλώσεων στο Αμφιθέατρο Κήπων Ζαπίου. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα έχει τη δική του μουσική βραδιά στο πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής με τη χοροδιακή συναυλία «Ο χοροδιακός Μίκης Θεοδωράκης 100 χρόνια», η οποία αποτελεί έναν ύμνο στη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και γενιές, τιμώντας παράλληλα τη σπουδαία μουσική παρακαταθήκη του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Στη συναυλία συμμετέχουν η μεικτή χοροδία Δήμου Αγίας Παρασκευής υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κουτσονίκα, η μεικτή χοροδία Εμπορικής Τράπεζας υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπέρη, η χοροδία Ορφέας Τρίπολης υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Αθανασοπούλου, καθώς και η μαντολινάτα χοροδία Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών. Ο Δήμος Εγάλεο θα γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στις 8 με μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στις μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Ο Δήμος Βύρωνα θα έχει μια μουσική βραδιά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γειτονιές Πολιτισμού 2026 στην πλατεία Νικολαίδη

Καρέα και με το τίτλο «Να σου θυμίσω χιλιάδες βράδια». Ο Γιώργος Καμπανέλης θα ερμηνεύσει αγαπημένα λαϊκά τραγούδια σε μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και νοσταλγία. Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα έχει ετοιμάσει και ο Δήμος Ηλιούπολης για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, με τα μουσικά εργαστήρια της πόλης να ανοίγουν τις πόρτες τους στο ευρύ κοινό. Όσοι αγαπούν τη μουσική και επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο των μουσικών οργάνων θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους και τις αίθουσες διδασκαλίας, να συναντηθούν με τους καθηγητές των εργαστηρίων και να παρακολουθήσουν μικρές συναυλίες από τους σπουδαστές. Στον Δήμο Κηφισιάς, ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής», η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα και η Πύρνα προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία στο Άλσος Κηφισιάς. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θωρίκια 2026, ο Δήμος Λαυρεωτικής, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κωνσταντίνου, θα έχει συναυλία αφιέρωμα στους μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας οργάνωσε μαζί με την Περιφέρεια Αττικής ένα διήμερο μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ιστορικό Πανετόλιο, με στόχο την ανάδειξη της μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις πολιτισμού. «Οι νέοι γιορτάζουν την Ευρώπη με τα μουσικής» είναι ο τίτλος της συναυλίας που οργανώνει ο Δήμος Παπάγου Χολαργού και θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στο υπαίθριο θεατράκι του Δημαρχείου. Ο Δήμος Περιστερίου θα τιμήσει την ημέρα με συναυλία από το Δημοτικό Οδείο της Πόλης στην πλατεία Δημαρχείου. Ο Δήμος Χαλανδρίου και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου προσκαλούν δημότες και επισκέπτες απόψε στην κεντρική πλατεία της πόλης σε ένα μουσικό ταξίδι με διαχρονικές μελωδίες του Διεθνούς Ορχιστρικού Ρεπερτορίου.

Με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, όπως επίσης και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες. Επίσης, την ερχόμενη 5η, 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Παράλληλα, οι υποψήφοι των πανελλαδικών καλούνται να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό τους για την υποβολή μηχανογραφικού, αλλά και να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου προκειμένου να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματά τους μέσω γραπτού μηνύματος. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εξετάσεων αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνει την εξέταση στο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου, στα Γαλλικά την Τρίτη 23 Ιουνίου, στα Ιταλικά την Τετάρτη και τέλος στα Ισπανικά την 5η 25 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι 3 ώρες, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8 το πρωί για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 8.30. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για όσους υποψήφιους επιθυμούν να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού θα διεξάγονται μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου, οπότε και θα ολοκληρωθούν. Οδηγία επίσης προς τα βαθμολογικά κέντρα ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την 5η 25 Ιουνίου, έχει αποστείλει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι βαθμολογίες θα συνοδεύονται κατά πάσα πιθανότητα και από επίσημα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις 2025, κάτι που θα διευκολύνει την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φετινή χρονιά. Επιπλέον, όσοι ήθιστε της ανακοίνωσης των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους, πιθανότατα κατά το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, ώστε μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε τώρα πως έως την 3η 23 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή τμήμα εισαγωγής τους.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Καλημέρα σε όλους.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Thank you.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Βασίλη Σούκα στο κλαρίνο και Τσάμικο Καρακοστέικο στο ύφος και την τεχνική του Νίκου Καρακώστα. Ο Καρακώστας, όπως είπαμε, καταγόταν από την Κρανιά των Τρικάλων στη Θεσσαλία. Θα έρθουμε λοιπόν τώρα στην...

ήρθαν καράβια στο γυαλό, ιστορικό τραγούδι από την Ερισσό της Χαλκιδικής, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με ένα πολύ χαρακτηριστικό τοπικό χασάπικο. Οι ντόπιοι το λένε χασάπικο παλικαρίσιο.

Χασάπικο Παλικαρίσιο από την περιοχή της Χαλκιδικής και από το Χασάπικο να περάσουμε τώρα στον Μπάλο από τη Μακεδονία και τη Χαλκιδική στην παλιά Σμύρνη και Σμυρναίκος Μπάλος, μια κλασική ηχογράφηση από τις πρώτες που πραγματοποίησε στην δισκογραφία σε μικρό δίσκο 45 στροφών το 1961 η αείμνηστη Δόμνα Σαμίου. Καλέ δε με λυπάσαι, δε μας πλαχνίζεσαι, που χάνομαι για σένα και εσύ στολίζεσαι. Έλα να σε φιλήσω και γρήγορα να πας, να μην μας δουν γειτόνι και πουν πως μ' αγαπάς. Στο ταξίμι, σόλο κανονάκι, από τον σπουδαίο δεξιοτέχνη Νίκο Στεφανίδη.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και τα δημοτικά της Κυριακής να μας ταξιδεύουν στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Να σας αποχαιρετήσουμε καταλήγοντας από τη Σμύρνη στη Θράκη. Μετά το Σμυρναίκο Μπάλο, μια θρακιώτικη παραλλαγή του γνωστού αιγαιοπελαγίτικου τραγουδιού «Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγιάλι» με το Χρόνια Ειδονίδη. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, καλή Κυριακή!

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οικονομική ανακούφιση των συνεπών οφειλετών και μειώσεις φόρων, απαντάει η κυβέρνηση στην πίεση που δέχονται τα εισοδήματα από την άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Νεκρή εντοπίστηκε 43χρονη αγνοούμενη από το βαρύ Πετροχανίων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή Σκαλωσιά, πέρα χώρας του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου αναμένεται να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κατάσταση εκτάκτης ανάγκης κηρύχθηκε χθες στο Λος Άντζελες, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν εδώ και μέρες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε αποθήκη, από την οποία συνεχίζει να υψώνεται μαύρος καπνός. Γενικά έθριος ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, η άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 31 βαθμούς ο Ιδράργυρος στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει και αυτό, είναι αλήθεια, πολλές πτυχές και πάρα πολλές διαστάσεις, από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει. Θα μιλήσουμε για την έννοια της αργίας στη ζωή των ανθρώπων, και όταν μιλάμε εδώ για αργία εννοούμε την ανάπαυση, την ξεκούραση, πώς μπορεί να την νοηματοδοτεί αυτήν ο άνθρωπος, τι νόημα μπορεί δηλαδή να της δίνει και τι διαστάσεις και τι αξία μπορεί να της δίνει στην ζωή του. Θα έχουμε πολλά να πούμε με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας προσκεκλημένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για το θέμα μας σήμερα, για την έννοια της αργίας? Τι σημαίνει αργία, ξεκούραση, ανάπαυση, κύριε Μαυρόπουλε, και μιλώντας βεβαίως θεολογικά πάντοτε με τη βοήθειά σας?
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό ότι η Διαγραφή, μιλώντας για τη δημιουργία του ανθρώπου, επικεντρώνεται στο θέμα της εργασίας, έτσι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η εντολή προς τον άνθρωπο να εργάζεται και να φυλάσει τη δημιουργία του Θεού. Αυτό είναι το έργο του, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις σημειώνει ότι εργασία, έργο δηλαδή, ονομάζεται «η των αναγκαίων και συμφερόντων πράξης». Θα κρατήσω αυτή τη φρασούλα, γιατί θέλω να πω ότι μέρημνα της Εκκλησίας είναι να διαφυλάξει την εργασία του ανθρώπου. Θα έλεγα καλύτερα, γιατί το έργο είναι πιο περιεκτικό από αυτό που ονομάζουμε εργασία. Και ακούμε στις ακολουθίες, σε όλες τις ακολουθίες, κυρίως και όμως στη Θεία Λειτουργία, ότι ζητάμε από μία βοήθεια άνωθεν να έρθει ώστε να επιτελέσουμε αυτό το έργο. Και μάλιστα με την επισήμανση ότι ζητάμε τα καλά και συμφέροντα. Αυτή η λέξη συμφέροντα είναι πολύ χαρακτηριστική. Ζητάμε την ομαλή πορεία της ζωής μας, αλλά προς το συμφέρον. Τι θα μπει προς το συμφέρον? Για τη σωτηρία του ανθρώπου γίνονται. Η εργασία έχει σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου, οποιαδήποτε εργασία η οποία αποβλέπει στην παραγωγή έργου και στην αλληλοβοήθεια.
0: Ναι.
1: Όπως παραδείγματος χάρη στη συγκρότηση μιας οικογένειας, ο άντρας και η γυναίκα αλληλοβοηθούνται για να αναπτύξουν να διαφυλάξουν πρώτα και να αναπτύξουν την οικογένειά τους. Έτσι και στην κοινωνία, είτε σε μικρό κλίμα, τη γειτονιά, την παρέα, τον λαό, το έθνος ολόκληρο, γιατί να μην πω την οικουμένη όλη. Ζητάμε τη διαφύλαξη της εργασίας. Πώς το λέει ο ψαλμός χαρακτηριστικά? «Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάδας αυτών κοιταστήσονται τα ζώα της νύχτας. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας του». Ακούμε σε κάθε εσπερινό αυτό το στίχο, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, στη βίβλο συνδέεται η αργία συνδέεται με τον ιερό ρυθμό της εβδομάδας, την οποία μάλιστα εβδομάδα την κλείνει με μια μέρα αναπαύσεως, διασκεδάσεως και λατρευτικής σύναξεως. Και τα τρία σημειώστε τα: ανάπαυση, διασκεδαστική σύναξη. Όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα, κυρίως τα οικόσιτα ζώα, τα ζώα που εργάζονται για τον άνθρωπο, γιατί μας λέει κάπου αλλού αυτός ο νόμος του Θεού ότι πρέπει και το βόδι, το υποζύγιο, τη δε ημέρα τη εβδόμη ανάπαυσης ή να αναπαύσετε ο βού σου και το υποζύγιό σου και ή να αναψύξει ο υιός της παιδίσκης σου. Εδώ είναι ο δούλος, για να ανακουφιστεί ο υιός της παιδίσκης σου. Η εργασία δεν είναι κάτεργο. Η εργασία είναι άσκηση του ανθρώπου. Καταρχήν ξεκινάει από την ανάγκη, τη φυσική ανάγκη, έτσι.
2: Ναι.
1: Να φροντίσει για τα αναγκαία, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, της ζωής, αλλά και για να μην είναι αργός, να μην είναι αργόσχολος. Η αργοσχολία καταδικάζεται από την Εκκλησία, από τους πατέρες της Εκκλησίας, έχουμε σε πολλές τέτοιες αναφορές. Αλλά γιατί να πάμε πρώτα στους πατέρες και να πάμε στον ίδιο τον Χριστό, που θυμόσαστε ότι με την παραβολή των ταλάντων αντιμετωπίζει έναν από τους δούλους, τον τελευταίο δούλο, ο οποίος πήρε το ένα τάλαντο, το έκρυψε στη γη και στάζεται, έτσι. Mm-hmm. Θυμωμένος μάλιστα απέναντι στο Θεό. Και του απαντάει ο Χριστός όταν γίνεται η σύνοψη πια των πράξεων αυτών των δούλων που πήραν τα τάλαντα, του απαντάει και τον χαρακτηρίζει πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Γιατί στην αργία ενυπάρχει η πονηρία. Μια πονηρία που θεμελιώθηκε από τον πατέρα του ψεύδους, τον αρχαίο Όφη, τον διάβολο, και που επηρεάζει τους ανθρώπους, έτσι. Αυτό θα το παραλάβει ο Απόστολος Παύλος μετά και θα πει στους Ρωμαίους ότι δεν πρέπει να είσαστε αλλά να είσαστε ζέοντες, και μάλιστα θα προσθέσει ότι η δουλειά σας να αναφέρεται στον Κύριο, η δουλειά σας δηλαδή να αναφέρεται στο περιεχόμενο και στο νόημα που έχει η ίδια η δημιουργία του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι κάποιες γενικές τοποθετήσεις, έτσι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαυρόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
1: Ναι.
0: Λέει εδώ στο δεύτερο, αναφέρει στην αρχή του δεύτερου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως, της Παλαιάς Διαθήκης, κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μέχρι την έκτη μέρα ο Θεός είχε τελειώσει το έργο του και την έβδομη μέρα σταμάτησε να δημιουργεί. Την έβδομη ημέρα την ευλόγησε και την καθαγίασε, γιατί αυτή την ημέρα ολοκλήρωσε τη δημιουργία του και αναπαύθηκε. Ναι. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν σταδιακά ο ουρανός και η γη. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το ρήμα στο πρωτότυπο κείμενο, έτσι στη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, ον επίησε.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Και ήθελα να το σχολιάσουμε λίγο με τη βοήθειά σας.
1: Ναι, να υπογραμμίσουμε όμως ότι αυτό το χωρίο έχει σχέση με την αρχική δημιουργία του κόσμου.
0: Ναι.
1: Την ημέρα, στο τέλος της έκτης ημέρας δημιουργείται ο άνθρωπος. Όλη η δημιουργία γίνεται για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και αν μου επιτρέπετε ορίσω λίγο, ο άνθρωπος ορίζεται ως σχέση έχουν με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, για το Χριστό έγινε ο άνθρωπος. Αλλά πριν γίνει ο άνθρωπος έπρεπε να γίνει η δημιουργία. Τέλειωσε η δημιουργία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια μέρα αναπαύσεως για να θεμελιωθεί η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό είναι η μέρα της αναπαύσεως. πλέον, εφόσον τέλειωσε η δημιουργία, ξέρουμε για ποιο σκοπό έγινε ο κόσμος, για ποιο σκοπό έγινε ο άνθρωπος. Τώρα μπορούμε να σπουδάσουμε μέσα σε αυτή την ανάπαυση, την ιερή ανάπαυση, μην ξεχνάμε αυτό το χαρακτηρισμό, μπορούμε να σπουδάσουμε τη σχέση μας με το Θεό. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Χριστός εξάλλου όταν έρχεται μετά την ενανθρώπισή του θα πει ότι ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Δεν σταμάτησε να εργάζεται ο Θεός μέσα στη δημιουργία του, μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει, αλλά είναι πλέον το κυβερνητικό του έργο, δηλαδή κυβερνάει τον κόσμο πλέον που έπλασε. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρωτολογία, στην πρωτολογική δηλαδή επισήμαση της ημέρας της αναπαύσεως, και στην εσχατολογία που είναι η συνέχεια της δημιουργίας μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της Βασιλείας του Θεού. Και όμως σημασία ιδιαίτερη, κύριε Σφυρόπουλε, είναι το ιερό περιεχόμενο της αναπαύσεως. Η ανάπαυση ναι μεν είναι για την ανάπαυση του σώματος, του σωματικού κόπου, της σωματικής κούρασης, ναι μεν είναι για τη διασκέδαση του ανθρώπου, την καλώς εννοούμενη διασκέδαση, αλλά κατά βάση η ανάπαυση έχει ως στοιχείο τη σπουδή της σχέσης με το πρόσωπο του Θεού. Σας θυμίζω ότι εκ πρώτης όψεως αντιλαμβανόμαστε τον μοναχισμό, τους μοναχούς, τους πρώτους αν θέλετε ασκητές των τριών πρώτων αιώνων, ως αργούς, ότι δεν κάνουν τίποτα. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν δεν έχουν να συντηρήσουν μια οικογένεια ή τον εαυτό τους αν θέλετε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ένα εργόχειρο. Πρέπει να απασχολείται ο άνθρωπος με τα προϊόντα της δημιουργίας, και έχουμε στο γεροντικό πολλές τέτοιες ιστορίες, από τον Άγιο Αντώνιο ξεκινώντας, για να μπορέσει ο άνθρωπος μέσω της εργασίας του να φτάσει σε μια ισορροπία. Η αργία είναι εκ του πονηρού. Βέβαια υπάρχουν και τα παθολογικά αίτια, όπως είναι η οκνηρία, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε ένας άνθρωπος δεν έχει καμιά διάθεση να δουλέψει, αλλά αυτό είναι παθολογικό αίτιο και είναι η εξαίρεση, δεν πρέπει να μας απασχολεί. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι να δημιουργούμε. Τώρα το ερώτημα είναι να δημιουργούμε γιατί, είπαμε, για τις ανάγκες, τις σωματικές ανάγκες, τις ανάγκες της ζωής, τις πρακτικές ανάγκες του ανθρώπου, ναι, αλλά για δείτε αυτή η εκτροπή, η οποία εκτροπή παρουσιάζεται σε όλες τις παραδόσεις. Έχω τώρα στο νου μου παραδείγματος χάρη τον αρχαιοελληνικό μύθο με τον Άρκισο, ο οποίος καθόταν πάνω από μία λίμνη και θαύμαζε τον εαυτό του. Έτσι. Ναι. Τέτοιες ιστορίες έχουμε άπειρες στις παραδόσεις, τις διάφορες, τις θρησκευτικές, τις πολιτιστικές κλπ. Το να μην κάνω τίποτα είναι θανάσιμο. Πώς το λέει η Αποκάλυψη στην 7η επιστολή που στέλνει? Είδα τα έργα σου και είδα ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε σε θερμός. Επειδή είσαι χλιαρός, να τη αργία, το να κάνω τίποτα, το να είμαι ένα τίποτα, επειδή είσαι χλιαρός πρόκειται να σε ξεράσω, λέει ο Χριστός μέσω του Ιωάννη στον επίσκοπο αυτόν.
0: Εδώ ίσως αυτό έχει να κάνει με αυτή την εγρήγορση που λέει και ο ίδιος ο Χριστός και ο Απόστολος Παύλος, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στη δεύτερη μάλιστα προς Θεσσαλονικής επιστολή έχουμε ένα εξαιρετικό επεισόδιο και μία θέση που παίρνει ο Απόστολος Παύλος, περιγραφή του επεισοδίου και μία θέση που παίρνει ο Απόστολος Παύλος. Κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη οι μαθητές του όταν ήταν στην Κόρινθο και του είπαν αυτοί επάνω στη Θεσσαλονίκη σταματήσανε να εργάζονται, δεν κάνουν τίποτα, φορούν άσπρες στολές και περιμένουν τη Δευτέρα παρουσία. Και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος, σας παραγγέλνω, εάν κανείς δεν θέλει να εργάζεται, να μην τρώει κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και μάλιστα το εξηγεί πολύ καλά, λέγοντας γιατί ακούω ότι ασχολείστε περί το έργον και ναι, όχι επί του έργου.
0: Το περί το έργον τι σημαίνει και το επί του έργον?
1: Μηδέν εργαζομένους αλλά περιεργαζομένους. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η έκφραση. Ασχολούμαστε για το τίποτα. Ναι, όχι για να κάνουμε κάτι. Έχω γράψει μια προτασούρα που θέλω να τη διαβάσω. Προέρχεται από αυτό το βιβλίο του Ζήσιμου Λορεντζάτου, Κολεκτάνεα, και λέει, ήτου που την καταθέτει, αυτό είναι το βιβλίο, είναι κατάθεση σκέψεων. Αφήνω τα άλλα. Πολλοί από εμάς θα φροντίζαμε τουλάχιστον την απόσβεση, να το πω έτσι, τη ζωή που μας δόθηκε να ζήσουμε στον κόσμο αυτό. Τρομερό. Πώς θα σταθούμε αύριο μαζί με τον Μπαρμπαγιανιό του Παπαδιαμάντη ενώπιον του Κρητού, του παλαιού ημερών του Τρισαγίου, δίχως έργο κανένα, μικρό ή μεγάλο δεν πειράζει, έργο να είναι. Δεν γίνεται καμιά απόσβεση της ζωής που μας δόθηκε να ζήσουμε. Αυτό πάει να πει απόσβεση της ζωής για ένα παραμικρό έργο οποιοδήποτε, είτε βιοπάλης έργο, είτε στοχασμού ή και τέχνης έργο. Εδώ βάζει τα όρια της αποστολής του ανθρώπου, της οδηπορίας του ανθρώπου, του στόχου του ανθρώπου, και αυτά τα όρια έχουν να κάνουν με την ίσπραξη της δημιουργίας ως δημιουργίας του Θεού και αναγωγής αυτής της δημιουργίας στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό στην πρώτη εντολή δεν μιλάει μόνο για να εργαζόμαστε μέσα στη δημιουργία, εργάζεστε, αλλά και να τη φυλάμε τη δημιουργία, που όπως ξέρετε είναι το μεγάλο της οικολογίας, έτσι, της οικολογικής κρίσεως. Αντί να έχουμε τη γη ως μάνα μας από την οποία προερχόμαστε και στην οποία επιστρέφουμε, εμείς την έχουμε ως αντίκειμενο, δηλαδή απέναντί μας να υπάρχει, για να την εκμεταλλευόμαστε. Έτσι. Ναι. Θέλω να πω και να το υποστηρίξω αυτό το πράγμα, ότι στο βάθος είτε το ανάποδο έργο, να εργάζομαι χωρίς να εργάζομαι πραγματικά, χωρίς σκοπό, χωρίς περιεχόμενο, έτσι, να απασχολούμαι απλώς εργάζομαι, έχει από πίσω του πολλές φορές αυτό που η Καινή Διαθήκη μέσω του Χριστού το καταγγέλει, την απληστία. Θυμόσαστε τι λέει ο άφρον πλούσιος που εφόρησε η γη του και έκτισε αποθήκες και τις γέμισε. Ποιο είναι το συμπέρασμά του? Έχεις πολλά αγαθά, φάε, πιε, εφραίνου, σταμάτα να εργάζεσαι. Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτός ο μεγάλος σταθμός, ο τραγικός του θανάτου. Έτσι.
0: Ήθελα να σας... Ναι. Ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω. Επίσης,
1: ναι, να θυμίσω ότι αν έχουμε, είμαστε προσεκτικοί σε μια κηδεία, θα ακούσουμε εκεί στα ιδιόμελα του Δαμασκηνού ακριβώς αυτό το στοιχείο της αξιολόγησης της εργασίας. Η αξιολόγηση της εργασίας πρέπει να έχει στόχο. Πολλές φορές ακόμα και η πολλή εργασία μοιάζει με αργία. Ναι, με αυτό που είπαμε, τεμπελιά.
0: Ναι, επειδή όμως αναφερθήκατε μεταξύ άλλων προηγουμένως, τονίζοντας ότι το ιερό περιεχόμενο της ανάπαυσης είναι η σπουδή ουσιαστικά της σχέσης με το πρόσωπο του Θεού, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό πώς το βλέπουμε, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε και να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, κύριε Μαυροπούλη.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Όχι μόνο για την αργία, την ως ανάπαυση, έτσι, ως ανάπαυση την αργία, αλλά και για την εργασία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έχουν αναγωγή, δηλαδή αναφορά, αναφορά στη δημιουργία του Θεού. Οποιαδήποτε εργασία, να σου πω, ευτελή ή δοξαστική εργασία ή στοχαστική εργασία ή εργασία τέχνης, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε εργασία πρέπει να ανάγεται, να έχει ένα σκοπό. Δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα και να μιλήσουμε για τη μεγάλη συμβολή του Φώτη του Κόντογλου όταν έκανε αυτή τη μεγάλη στροφή στο έργο του, πηγαίνοντας και βλέποντας τι συμβαίνει στο Άγιον Όρος. Κατάλαβε ότι η τέχνη, η ίδια η τέχνη, πρέπει να συνομιλεί με τον άλλον, πρέπει να συνομιλεί με τους ανθρώπους και όχι να είναι μια κατάθεση ατομικής άποψης που κάνω ό,τι θέλω. Τάχατες ζωγραφίζω ρεαλισμού, ρεαλιστικά, ή τάχατες αυτό που μόνο εγώ το καταλαβαίνω. Αυτός ο διάλογος της εργασίας. Θυμόσαστε με το Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος ζήτησε από το Θεό στην προσευχή του να του γνωρίσει έναν Άγιο άνθρωπο. Και ο Θεός τον έστειλε στην Αλεξάνδρεια να συναντήσει έναν τσαγκάρι και να μάθει από τον τσαγκάρι τι σημαίνει αγιότητα. Γιατί τη δουλειά που έκανε την έκανε εν αναφορά προς τους πελάτες του. Εν αναφορά δηλαδή προς τους ανθρώπους. Και από αυτά που εισέπρατε κράταγε κάτι για τα βιωτικά, για τις βιωτικές του ανάγκες, έδινε ένα μέρος στους φτωχούς, έδινε ένα μέρος και στην εκκλησιαστική, έτσι, χωρίς να το διατυμπανίζει, ταπεινά κλπ. Αυτό είναι που ζητάμε στη ζωή μας, η εργασία μας να έχει αναγωγή και αναφορά. Είναι βαριά η κουβέντα που θα πω τώρα. Αναγωγή και αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι.
0: Επειδή μιλάμε θεολογικά έτσι και εκκλησιαστικά, τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά εδώ και την ίδια τη λατρεία της Εκκλησίας, την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, αν συνδέεται, επειδή αναφερθήκατε στον ιερό ρυθμό της εβδομάδας, που αυτό έτσι έρχεται η αργία εκεί να δώσει ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό νόημα.
1: Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσουμε τον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας θα δούμε ότι από την αρχή που ιδρύεται η Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής, εκείνη την ένδοξη ημέρα, η Εκκλησία φροντίζει ώστε τα μέλη της, τουλάχιστον αυτό φροντίζει, για τα μέλη της φροντίζει, να έχουν μια ισορροπημένη ζωή και βάζει τις εορτές, την αργία της Κυριακής, γιατί η αργία του Σαββάτου έχει μετακινηθεί στην αργία της Κυριακής, με κέντρο τη Θεία Λειτουργία. Η Κυριακή αργία νοηματοδοτείται από τη Θεία Λειτουργία, έτσι, και η Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα τραπέζι πανηγυρικό που έρχεται από το μέλλον, όχι από το παρελθόν. Έρχεται από τη Βασιλεία του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία καλούμαστε να ψηλαφίσουμε τη Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμη, έτσι, αλλά αναμενόμενη επίσης. Γι' αυτό και στην Αγία Αναφορά γίνεται μνήμα της Δευτέρας Παρουσίας ως εμπειρίας, έτσι,
0: ναι,
1: με μνημένη της Δευτέρας Παρουσίας, έτσι. Λοιπόν, επομένως η αργία, η οποία έχει νόημα από την αρχή με την ανάπαυση του ανθρώπου, αν θέλετε με εκείνες τις στιγμές της αναζήτησης του νοήματος, της περισυλλογής του ανθρώπου, είναι μια σπουδή της σχέσης μας με το Θεό, με τον Χριστό καταρχήν, γιατί αυτόν γνωρίζουμε από τη θεότητα επειδή έγινε άνθρωπος, αλλά με τη θεότητα όλη, με τον Πατέρα, με το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι η συνήθεια, μεγάλος εχθρός η συνήθεια, μας έχει απομακρύνει από τη σπουδή αυτού του περιεχομένου και αυτού του νοήματος, και πολλές φορές η Κυριακή είναι στην εκκλησία και μετά τρέχα γύρευε με τις διασκεδάσεις μας και με τις πανηγύρια μας κλπ. Mm. Τα πανηγύρια παλιότερα, ξέρετε, είχαν άμεση σχέση με τη λατρεία. Γι' αυτό γινόντουσαν στην αυλή των εκκλησιών. Έτσι. Σήμερα τα πανηγύρια, πως το λέει, ο λαός έχει βρει μια ωραία έκφραση και μιλάει για έμπορο πανηγύρις. Τα πανηγύρια έγιναν να σουλατσάρουμε στους πάγκους που στείνονται γύρω από τις εκκλησίες και να κάνουμε αλυσβερίσι. Mm-hmm.
0: Το πανηγύρι, επειδή αναφερθήκατε στα πανηγύρια, κύριε Μαυρόπουλε, συνδέεται κάπως με αυτή την ανάπαυση, ίσως με αυτή την...
1: Ασφαλώς, ασφαλώς συνδέεται. Ναι. Είναι μέρος της αναπαύσεως το πανηγύρι. Γιατί ο άνθρωπος θέλει τη χαρά. Θέλει την ανακούφιση. Υπάρχουν κείμενα, μέσα εκκλησιαστικά κείμενα που μιλάνε για απόλαυση. Έτσι. Είναι η χαρά. Μια τέτοια χαρά, πραγματικά κατά Θεόν χαρά, εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω όλοι όσοι πηγαίνουμε στο Άγιο Όρος, την έχουμε γνωρίσει στα πανηγύρια των μονών του Αγίου Όρους, όπου όλα τα καλογέρια, όλοι οι καλογέροι, ενήλικες και νέες ηλικίας και υπερή, γίνονται παιδιά, παίζουνε, αλλά παίζουνε με όρους σχέσεις με το Θεό. Δεν παίζουν στο πουθενά.
0: Παίζουν με ένα σκοπό και... Ναι, παίζουν με ένα σκοπό και ένα στόχο, έτσι. Υπάρχει ένα στόχος.
1: Ο στόχος είναι να μην διακοπεί η σχέση με το Θεό. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά παίζουν, είναι χαρούμενοι, είναι σαν μικρά παιδιά παίζουν. Είναι φοβερό αυτό που ζει στα πανηγύρια των ιερών μονών. Εγώ έχω υπόψη μου τώρα τα πανηγύρια μονών του Αγίου Όρους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, ίσως κάνοντάς σας και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μαυρόπουλε, αν υπάρχει ανάγκη ισορροπίας εδώ μεταξύ εργασίας και ανάπαυσης, κατάπαυσης των εργασιών.
1: Μην το συζητάτε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η απουσία αυτής της ισορροπίας, νομίζω. Η οποία γίνεται, όπως είπα, το είπα ήδη, επειδή τα συνηθίσαμε αυτά και δεν του δίνουμε σημασία, χάνουμε το νόημα των πράξεών μας, δυστυχώς. Αυτό που είπα, το παράδειγμα της Κυριακής, πάω το πρωί στη Θεία Λειτουργία, τέλειωσα με το καθήκον αυτό, άντε τώρα να πάμε να φάμε, να διασκεδάσουμε, να παίξουμε, να κάνουμε τις αταξίες μας κλπ, χωρίς μνήμη αυτού που ζήσαμε το πρωί αυτής της ημέρας, χωρίς μνήμη, έστω μια μικρή μνήμη, να ξέρουμε ότι πρόκειται για ημέρα αφιερωμένη στη σπουδή της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην έννοια της αργίας, και όταν εδώ μιλάμε για αργία, τουλάχιστον σήμερα για την εκπομπή, εννοούμε την ανάπαυση, την ξεκούραση, το να μην εργαζόμαστε, το να μην δουλεύουμε δηλαδή. Και τι σημαίνει αυτή η ξεκούραση για τους ανθρώπους.

0: τοποθετημένα μέσα στη γραμμή της παραγωγής. Και συνειδητοποίησαν τότε λοιπόν ότι ένας εξαντλημένος εργάτης, ένας εξαθλειωμένος εργάτης, ο οποίος και πλέον του οκτάωρου πρέπει να είναι στο πόστο του, στο τέλος είναι και μη παραγωγικός και επιρρεπεί σε ατυχήματα. Άρα θα πάει πίσω στο τέλος και η παραγωγή, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα η ξεκούραση, η ανάπαυλα, η αργία άρχισε να αντιμετωπίζεται και επιστημονικά. Πολύ αργότερα βέβαια, ως ο απαραίτητος χρόνος για να μπορέσει και να διατηρηθεί η εργατική τάξη, αλλά και η παραγωγικότητά της. Δεν μπορείς να εξαντλείς, να το πω απλά και λαϊκά, να ξεζουμίζεις την ανθρώπινη εργασία και να απαιτείς και υψηλούς δείκτες παραγωγικότητας. Αυτό βέβαια συν το χρόνο, και αν το φτάσουμε μέχρι και στο σήμερα, θα δούμε ότι πια έχουν αλλάξει και οι όροι, καθώς η τεχνολογία και ο παράγοντας αυτός της τεχνολογικής εξέλιξης έχει φέρει πολύ νέα δεδομένα στην υπόθεση και της αργίας, αλλά και του ενός ιδιότυπου ανταγωνισμού ανάμεσα στον άνθρωπο και τις μηχανές πια.
1: Και ήθελα να φτάσουμε σιγά σιγά και στο σήμερα. Κύριε Δεναξά, εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε θίξατε εδώ κάτι νομίζω πολύ σημαντικό, το ρόλο της τεχνολογίας. Τεχνολογία βέβαια είχαμε και παλαιότερα, τεχνολογία δεν μας ήρθε έτσι ξαφνικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως περισσότερο το διαδίκτυο, τον ψηφιακό κόσμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε και παλαιότερα τεχνολογία, εφαρμογές τεχνολογίας. Έχει δώσει ίσως μια άλλη αξία στη σημασία της ανάπαυσης, της αργίας, με αυτή την έννοια της ανάπαυσης πάντοτε η τεχνολογία, κατά τη γνώμη σας.
0: Κοιτάξτε, για να είμαστε και πιο κοντά σε ένα, θα έλεγε κανείς, σε ένα μέτρο για τη συζήτηση αυτή, δεδομένου ότι αυτό που εξετάζουμε είναι εάν και κατά πόσο η αργία ως ανάπαυλα, ξαναλέμε, ως ξεκούραση, έχει την ειδική σημασία της, όχι μόνο για να είναι παραγωγικός ένας εργαζόμενος, μην το δούμε τόσο στενά, αλλά συνολικά, ξαναλέω, για την εξασφάλιση ποιότητας ζωής και κοινωνικής συνοχής. Οι εντάσεις πολλές φορές στο κοινωνικό πεδίο έρχονται επειδή δεν υπάρχει ποιοτικός ελεύθερος χρόνος. Αυτό το ποιοτικό οκτάωρο που λέγαμε πιο πριν, δεν υπάρχει ποιοτικός ελεύθερος χρόνος για να μπορέσουν να γνωριστούν, να το πω πολύ απλά, οι οικογένειες μεταξύ τους, τα μέλη των οικογενειών μεταξύ τους. Όταν δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα δουλεύουν σε συνθήκες ιδιαίτερες και δεν έχουν τη δυνατότητα εκ των πραγμάτων λόγω και των απαιτήσεων της σύγχρονης ζωής να συναντηθούν με την οικογένεια στο σπίτι, με τα παιδιά τους, με τους φίλους τους, να πάνε μια βόλτα, να έχουν ένα ποιοτικό Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, αλλά δουλεύουν και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Και εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει και μια ιδιαίτερη θεολογική και θρησκευτική στο πεδίο των θρησκευτικών πολιτισμών διάσταση, το οποίο ίσως προλάβουμε να θίξουμε. Άρα η τεχνολογία, αν έχετε δίκιο, είναι ένας πάλι διαχρονικός παράγοντας, είναι πάλι μια ανάγκη του ανθρώπου για να μπορέσει να καλυτερεύσει τη ζωή του. Το ζητούμενο είναι όμως σήμερα, εάν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας, ή αν στο τέλος έχει φτάσει η τεχνολογία να ορίζει τη δική μας τη ζωή και τις συνθήκες, τις ειδικές συνθήκες και τις ειδικές προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες διαμορφώνεται η καθημερινότητά μας. Απλά για να κλείσω λίγο αυτή την ενότητα, να θυμίσω και στις ακροάτες και στους ακροατές μας ότι πλέον έχει αναπτυχθεί ακόμη και μια, γιατί μιλάγαμε για ελεύθερο χρόνο, έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου. Μιλάμε σήμερα για ευεξία, έτσι, για wellness, έτσι,
1: ναι,
0: όπως το λένε στην αγγλική. Αυτό μπορεί να είναι πολλά πράγματα, δεδομένης και της εξέλιξης τεχνολογίας.

0: Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από κάποιες δεκαετίες ελεύθερο χρόνο χωρίς να βρισκόμαστε κάπου εκτός και του περιβάλλοντος της εργασίας σε κάθε περίπτωση, αλλά και του σπιτιού. Mm-hmm. Να πάμε μια εκδρομή, μια βόλτα. Να βρεθούμε κάπου έξω με φίλους. Σήμερα υπάρχει και αυτό που λέμε οικιακή διασκέδαση. Αλλά το διασκέδαση από το ψυχαγωγία, και αυτό είναι άλλη τάξη το ζήτημα, ας μην το θίξουμε εδώ, αλλά ας το κρατήσουμε στο πλήρως μέρος του μυαλού μας. Η διασκέδαση από την ψυχαγωγία έχουν μια μικρή ποιοτική διαφορά που σήμερα, με αυτούς τους απόλυτους όρους που διαμορφώνει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογικής βάσης του σύγχρονου καπιταλισμού, να μην κρυβόμαστε, έχει σίγουρα και δεδομένο αντίκτυπο και στην καθημερινότητα του καθενός και της κάθε μιας από εμάς.
1: Αυτή η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου που αναφέρατε, κύριε Δεναξά, κατά πόσο μπορεί να ίσως να νοηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ανάπαυλας και της ξεκούρασης, δηλαδή πώς μπορούμε να το... δεν ξέρω αν μπορεί να ενταχθεί μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
0: Ναι. Η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου, με την έννοια πάλι της, το ότι εντοπίζει ή εντοπίζουν συγκεκριμένες εταιρείες, έτσι, γιατί αυτό βασίζεται πάνω σε κοινωνική έρευνα σίγουρα, η οποία χρηματοδοτείται από συγκεκριμένα συμφέροντα, έτσι. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το κενό στην αγορά το οποίο μπορούμε να καλύψουμε. Ακόμη και αυτό λοιπόν, ο ελεύθερος χρόνος, ο οποίος δεν υφίσταται σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή αν δείτε ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες και στη Δύση και στην Ανατολή, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν θεσμοθετημένα ή και αν όχι θεσμοθετημένα, για να υπάρχουν κάποιοι όροι έτσι στοιχειωδώς εξυπηρέτησης κάποιων αρχών και αξιών, όπως εδώ στην Ευρώπη για παράδειγμα θέλουμε να πιστεύουμε ότι εξυπηρετούνται, στην Ανατολή, στην Ιαπωνία για παράδειγμα αυτό δεν ισχύει. Όταν γνωρίζετε κι εσείς, γνωρίζουμε κι εμείς που μελετάμε τα εμπειρικά δεδομένα, ότι ένας από τους κύριους λόγους, ένας από τους 3-4 λόγους για τους οποίους, από τους οποίους φεύγουν από τη ζωή οι πολίτες της Ιαπωνίας, είναι το λεγόμενο καρόσι. Το καρόσι σημαίνει πεθαίνω κυριολεκτικά στη δουλειά. Άρα δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, άρα δεν υπάρχει ούτε καν συζήτηση γύρω από αυτό το δικαίωμα που λέμε στην ανάπαυλα και στην ξεκούραση. Και για σκεφτείτε το κενό της βιομηχανίας αυτής, το κενό που εκμεταλλεύεται και δίνει πεδίο δόξης λαμπρών στην ανάπτυξη διαφόρων ακόμη και εφαρμογών ειδικών ψηφιακών με ειδικούς αλγορίθμους σε αυτό το πεδίο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε εκείνο τη χώρα, το βλέπουμε και αλλού. Και σήμερα η τεχνολογία έχει αυτή τη δυνατότητα να μεταφέρει την πληροφορία και την πληροφορία και τα δεδομένα. Να υπάρχουν λογισμικά, όπως έχουμε λογισμικά στα έξυπνα τηλέφωνα ή και αλλού, για επικοινωνία, για να ανταλλάσσουμε φθηνά μηνύματα ή και δωρεάν μηνύματα ή να επικοινωνούμε δωρεάν, έτσι υπάρχουν αντίστοιχες εφαρμογές συντροφιάς. Και ακούγεται και λίγο περίεργο, αλλά όταν για παράδειγμα το ψηφιακό σου σπίτι, το έξυπνο σου σπίτι έχει ρυθμιστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε μπορείς να κατεβάσεις, να κάνεις download δηλαδή, ένα συγκεκριμένο λογισμικό συντροφιά, στο οποίο θα το έχεις δώσει μια μορφή έτσι όπως θέλεις εσύ να ήταν ο σύντροφός σου, τον οποίο όμως δεν έχεις τον ελεύθερο χρόνο να τον προσεγγίσεις. Έναν πραγματικό σύντροφο, έναν πραγματικό φίλο, σύντροφο, συγγενή, έτσι. Δεν σε περιμένει κανένα στο σπίτι, γιατί δουλεύεις 18 ώρες την ημέρα. Το οποίο λογισμικό σου στέλνει μηνύματα για να έχεις αυτή την ψευδαίσθηση, την ψευδαίσθηση της συντροφικότητας και της ζεστασιάς κάποιου ο οποίος σε περιμένει στο σπίτι και σε νοιάζεται. Αλλά αυτό, ναι, ξέρετε, πριν, ναι, από κάποια χρόνια θα μας φαινόταν δυστοπικό και ίσως και σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δυστυχώς συμβαίνει. Και εδώ φαίνεται, είναι ένα ίσως πιο έντονο και αιχμηρό παράδειγμα αυτό που δίνω τώρα, αλλά εάν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Σπυρόπουλε, ας δούμε και την ποιότητα του ελεύθερου χρόνου και πού διαθέτουμε τελικά εμείς εδώ στην Ελλάδα σε τελική ανάλυση, για να μην πάμε ευρύτερα στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού, πού διαθέτουμε εμείς τον ελεύθερό μας χρόνο? Έχουμε σκεφτεί ποτέ? Δηλαδή το πολύτιμο αυτό στοιχείο, το οποίο όπως είπαμε εξασφαλίζει, μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ειρήνη, όταν έρχεται ως ανάγκη η οποία εμπεδώνεται σε αυτό το πεδίο της απόστασης και της ανάπαυλας και της πραγματικής ποιοτικής δημιουργικής ξεκούρασης από την καθημερινότητα και το άλγος και το άγχος της εργασίας.
1: Από την κόπωση και το γκάματο, όπως λέγαμε προηγουμένως.
0: Από την κόπωση και το γκάματο. Πού διαθέτουμε εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι, έχουμε αναρωτηθεί, πού διαθέτουμε τον ελεύθερό μας χρόνο? Προς τον άλλον, προς την οικογένειά μας, προς τους φίλους μας ή προς κάτι το απρόσωπο, κάνοντας την άκρη όλους αυτούς, δηλαδή κάνοντας την άκρη την πραγματική επαφή, την πραγματική σχέση, έχοντας αλληλεπίδραση μόνο με τους εαυτούς μας ή και με τους ανθρώπους με τους οποίους θα έπρεπε να έρθουμε πραγματικά σε διαζώσεις επαφή, αλλά εξ αποστάσεως. Προτιμάμε δηλαδή την απόσταση και τη διαμεσολάβηση από το να έρθουμε πραγματικά σε σχέση και επαφή με τον άλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον και το ποιοτικό στοιχείο που διαμορφώνει την ανάπαυλα στο τώρα, στο σήμερα.
1: Ναι, και την έννοια της ξεκούρασης, όπως είπαμε προηγουμένως.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το ερώτημα, με αυτό νομίζω το ερώτημα που θέσατε, νομίζω ο καθένας από εμάς θα μπορούσε μόνος του να δώσει μία απάντηση ή κάποιες απαντήσεις. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Δεναξά, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο στην διάθεσή μας. Νομίζω πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν όταν κανείς συζητά αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ μεγάλα, ανεξάντλητα πραγματικά, και πάρα πολλές ώρες μπορεί κανείς να τα συζητά.
0: Πάντως θα είχε αξία, για να κλείσουμε, αν δεν καταχωρούμε.
1: Με μία τελευταία σας φράση.
0: Μία τελευταία φράση, γιατί μιλήσαμε πριν για την... Έκανα λόγο και πριν για την, για το θρησκευτικό υπόβαθρο της αργίας της Κυριακής ή του Σαββάτου, ανάλογα τη θρησκευτική παράδοση που προσεγγίζουμε. Η αργία της Κυριακής, η Κυριακή αργία, ας πούμε, στο χριστιανισμό, θεωρείται απαραβίαστη, αν δει κανείς τα ιερά κείμενα και τα γραπτά μνημεία του θρησκευτικού λόγου. Ήταν σαφές και είναι σαφές το θρησκευτικό και κοινωνικό όριο που σταματούσε, να πούμε, την παραγωγική διαδικασία. Αντίστοιχα το Σάββατο στον Ιουδαϊσμό, έτσι. Η εργασία, δηλαδή, ήταν και εξακολουθεί να θεωρείται συνάρτηση κιόλας θρησκευτικών και πολιτιστικών παραγόντων που σέβονται τι? Την ανθρώπινη αξία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και αναγνωρίζουν αυτό που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Αναγνωρίζουν το δικαίωμα, σε τελική ανάλυση, του κάθε ανθρώπου σε ανάπαυλα, αργία και ξεκούραση.
1: Μάλιστα, κύριε Δεναξά, θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε καλά.
1: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic, με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139, και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr, και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Εμείς σήμερα αναφερόμαστε στην ανάπαυση, στην ξεκούραση, στην αργία, όσον αφορά έτσι την ζωή μας, την ζωή των ανθρώπων. Ποια σημασία, ποια έννοια και ποια αξία ενδεχομένως δίνουμε πια στην ξεκούραση και την ανάπαυση, και ιδιαίτερα στην εποχή μας που η τεχνολογία καλώς ή κακώς έχει μπει στη ζωή μας πραγματικά. Ίσως κάποιος ή κάποιοι θα μπορούσαν να πούν ότι ορίζει και καθορίζει την καθημερινότητά μας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ίδια μας την ζωή. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το θέμα μας και έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε ίσως να το προσεγγίσουμε ή χρονικά έτσι κάπως βλέποντας πώς αλλάζουν οι κοινωνίες και οι συνήθειες των κοινωνιών και βεβαίως με την τεχνολογία που και αυτή επηρεάζει με τον ένα τον άλλο τρόπο, επηρεάζει πάντοτε, ίσως περισσότερο από ποτέ στην εποχή μας.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν σωστό να λέγαμε ότι στην εποχή μας τα πράγματα είναι διαφορετικά έως πάρα πολύ διαφορετικά σε σχέση με τη σχέση μας γενικά με την τεχνολογία. Θα έρθουμε και στα της εργασίας και της σχόλης. Πάντα οι άνθρωποι είχαν τεχνικές, είχαν εργαλεία, είχαν μηχανισμούς. Mm-hmm. Πάντα στη σχέση τους με τη φύση δεν πήγαιναν με γυμνά τα χέρια, είχαν κάποιες υλικότητες, τα σφυριά, τα δρεπάνια κτλ. Πάντα είχε ρυθμούς, είχε χρόνους. Σήμερα όμως νομίζω δεν είναι έτσι. Δηλαδή ειδικά μετά τα τελευταία χρόνια και όλων αυτών την έκρηξη στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες από το κινητό, από τον υπολογιστή και τα συναφή, νομίζω έχει κυριολεκτικά μπει σε κάθε τυχή της ζωής μας. Δηλαδή κοιμάμαι και ξυπνόμαστε με αυτή, μπαίνουμε στο λεωφορείο και κοιτάμε αυτό αντί να κοιτάμε γύρω μας τους ανθρώπους. Δηλαδή η τεχνολογία είναι παντού. Αυτή είναι η αλήθεια. Για μια εισαγωγή ίσως να λέγαμε το εξής, ότι η σχόλη, η ξεκούραση από την εργασία ήταν κάτι το οποίο θεωρούταν δεδομένο για τα ιερά κείμενα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Οι ακροάτες και οι ακροατές σας το ξέρουν αυτό. Δηλαδή η αργία του Σαββάτου για κάποιες θρησκείες, η αργία της Κυριακής για μας ήταν μια μέρα στην οποία ούτε άνοιγαν τα καταστήματα, ούτε άνοιγαν οι βιομηχανίες. Ήταν μια αργία, δεδομένη αργία. Τώρα και τυπικά να μην δουλεύουμε, έρχεται και μας βρίσκει δουλειά μέσα συνεχώς από αυτές τις πλατφόρμες. Τα email δεν σταματάνε, το ένα δεν σταματάει, το άλλο δεν σταματάει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Επίσης, να πούμε και αυτό εισαγωγικά, ότι κάποτε ήταν και η φύση που καθόριζε με τους ρυθμούς της και τους χρόνους της και αυτή τη σχόλη. Δηλαδή, αν ήσουν γεωργός και μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ήταν γεωργή. Mm-hmm. Στη χώρα μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τότε ήξερες ότι θα δουλέψεις πιο εντατικά το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ανάλογα και με την καλλιέργεια, αλλά το χειμώνα θα ξεκουραστείς κιόλας. Δηλαδή, η σχόλη ήταν μέρος του κύκλου της ζωής. Τώρα δεν είναι έτσι. Γιατί τώρα φαίνεται ότι με την τεχνολογία έρεται ο χρόνος της φύσης.
0: Mm-hmm. Ναι. Και αλλάζουν ριζικά βεβαίως, έχουν αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Είπατε ότι στις παραδοσιακές προφανώς κοινωνίες, γεωργικές, κτηνοτροφικές, η σχόλη ήταν μέρος του κύκλου της ζωής. ήταν κάτι που προφανώς διαμόρφωνε έτσι την καθημερινότητα των ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι τότε είχαμε πολύ περισσότερο έτσι μεγαλύτερη έμφαση σε εργασίες γεωργικές, κτηνοτροφικές, χειρονακτικές ουσιαστικά εργασίες. Αυτό τι ρόλο έπαιζε για τη ζωή των ανθρώπων, ότι η σχόλη ήταν μέρος του κύκλου της ζωής? Νομίζω δεν είναι αμελητία ποσότητα.
1: Βέβαια. Και να πούμε και κάτι, ίσως πάντα πρέπει να ξεκινάμε αυτό όταν ζητάμε θέματα που σχετίζονται με σχέση τεχνολογίας και κοινωνίας, ότι η δικιά μας η εμπειρία με την τεχνολογία, οι κοινωνίες τις οποίες έχουν τεχνολογίες, βιομηχανικές τεχνολογίες, έχουν μια ζωή άντε δύο αιώνων. Ενώ βιώσιμες κοινωνίες στη μακρά ιστορική διάρκεια έχουμε χιλιάδων ετών. Επομένως δεν είναι ότι δεν έχουν υπάρξει κοινωνίες, ναι, χωρίς, ναι, τεχνολογία, και επομένως με άλλους χρόνους. Νομίζω δηλαδή ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας των ανθρωπίνων κοινωνιών ο κανόνας ήταν, πάρτε το παράδειγμα ενός βοσκού, τα πρόβατα κοιμούνται το βράδυ, δεν βοσκούν τη μέρα με το φως της μέρας, κάνουν τον κύκλο τους, βγαίνουν στα χωράφια, γυρνάνε, αρμέγονται και κοιμούνται. Δηλαδή και από εδώ έχουμε μια επιβολή των ορίων της φύσης, του χρόνου της φύσης. Ενώ τώρα, έτσι για να το αντιπαραβάλουμε με τους τελευταίους δύο αιώνες και κυρίως με τα πολύ πρόσφατα χρόνια και το παρόν, τώρα ο χρόνος είναι ομοιόμορφος. Δηλαδή αν είσαι μέσα σε ένα διαμέρισμα, αν είσαι μέσα σε ένα χώρο, σε ένα εργοστάσιο, και αυτός ο χώρος ειδικά περιβάλλεται από οθόνες με τα ρολόγια τους, είναι αυτά είναι συναυτοματωμένα, δεν βλέπεις γύρω σου, νύχτωσε, ξημέρωσε, είναι ένας ομοιόμορφος χρόνος. Έχει κρύο, έχει ζέστη. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι διαφορές που λέγαμε σε αυτόν τον χρόνο του ηλεκτρονικού κόσμου. Ας το πούμε των υλικοτήτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Εδώ ο χρόνος είναι ένας ομοιόμορφος χρόνος. Και αυτό αποτυπώνεται και στο πώς αλλάζουν οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις για την εργασία.
0: Τώρα έκανα μια σκέψη, δεν ξέρω αν συνδέεται με το θέμα μας, θα τη μοιραστώ μαζί σας όμως κύριε καθηγητά και με τους ακροατές. Από τη στιγμή λοιπόν που η σχόλη, η ανάπαυση, η ξεκούραση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές κοινωνίες, στις παραδοσιακές κοινωνίες ήταν μέρος του κύκλου της ζωής, ίσως αυτό, πώς να το πω, δεν έκανε τους ανθρώπους να την αποζητούν όπως ενδεχομένως την αποζητούμε σήμερα. Δηλαδή ήταν μέσα στην καθημερινότητά τους, στην φυσιολογική ροή αυτή του χρόνου, τέλος πάντων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήξεραν ότι θα έχουν μια ανάπαυλα κάποια στιγμή, θα σταματήσουν τις εργασίες, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω το είπατε πολύ καλά, ήταν δεδομένο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, να το πούμε έτσι και με μια άλλη λέξη, το οποίο αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Στο δικό μας κόσμο, θα σας θυμίσω αυτή τη μαγευτική ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, «Η μοντέρνη καιρή», στην οποία προσπαθεί να πει ο Τσάρλι Τσάπλιν τι είναι αυτό το καινούριο στη κοινωνία μας. Ξέρετε, αυτά είναι αριστούργηματα τώρα, δεν τα βλέπει πολλοί κόσμοι, είναι αριστούργημα. Και ξεκινάει την εισαγωγή στο θεσμό του εργοστασίου και μετά σε άλλους θεσμούς που συνδέονται με αυτό που είναι το καινούριο, με ένα ρολόι. Γιατί βάζει το ρολόι? Γιατί εμείς διαπραγματευόμαστε στη βάση μιας συμφωνίας για το χρόνο για τον οποίο θα εργαστούμε. Δηλαδή λέμε θα εργαστούμε 8 ώρες και επί τόσες μέρες, τόσες μέρες το χρόνο κτλ. Για να κρατηθεί αυτή η σύμβαση υπάρχει το ρολόι και συμφωνούμε με αυτό. Ναι. Επομένως από την αφετηρία του η ζωή μας ξεκινάει με μία αντίληψη τέτοιας συζήτησης, διαπραγμάτευσης, αν θέλετε, συμφωνίας για τον χρόνο. Ενώ όπως είπατε πολύ ορθά, στις κοινωνίες τις παραδοσιακές δεν υπάρχει κάποια τέτοια ανησυχία. Ο χρόνος είναι αυτός που θα καθοριστεί από τους ρυθμούς της φύσης, είτε είναι οι ρυθμοί της φύσης γενικότερα με τους κύκλους των εποχών και τις αλλαγές στο κλίμα που έρχονται με αυτό, είτε είναι και πολύ άμεσα και από τους... και από την βιολογία των ζώων, των φυτών κτλ. Που σε περιβάλλουν και με τα οποία βρίσκεσαι μαζί. Εκεί δεν έχεις κάτι να αλλάξεις. Να το πούμε και έτσι, είπα το ρήμα, είπα την έννοια της διαπραγμάτευσης. Εκεί είναι σταθερά τα πράγματα. Αυτό είναι. Είναι δεδομένο ότι όταν θα έρθει το βράδυ θα ξεκουραστείς, να το πούμε και έτσι, από τον γκάματο της μέρας.
0: Ναι. Και αυτό ισχύει και τόσο για τη Γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία. Δηλαδή αυτό που είπατε και οι εναλλαγές των εποχών τα ρυθμίζουν όλα αυτά. Δεν δουλεύει ο άνθρωπος συνέχεια, διαρκώς, ασταμάτητα. Έτσι, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περίοδοι μέσα στον χρόνο που δουλεύει περισσότερο. Έτσι, αναλόγως με τη συγκομιδή, με το τι πρέπει να κάνει, ας πούμε, και ποιες εργασίες πρέπει να κάνει, με τη σπορά, με τη συγκομιδή των καρπών κτλ. Όταν αναφερόμαστε στη Γεωργία. Και αντίστοιχα, βεβαίως, τις αντίστοιχες εργασίες πρέπει να κάνει ένας βοσκός, ένας κτηνοτρόφος.
1: Δεν είναι όπως εμάς που πουλάμε και αγοράζουμε την εργασία μας για συγκεκριμένο χρόνο. Εκεί είναι η μονάδα μέτρησης, αν θέλετε, της συμφωνίας. Δεν είναι ο χρόνος της εργασίας. Εκεί είναι αυτά τα χωράφια έχω, πρέπει να καλλιεργηθούν. Θα δούμε με ποιο σχήμα συνεργασίας και με τους χωριανούς μου, τις χωριανές μου.
0: Ναι.
1: Πρέπει τώρα να γίνει η σπορά, τώρα να γίνει το πότισμα, τώρα να γίνει το άλλο κτλ. Εκεί δεν υπάρχει, ας το πούμε και αυτό, σε αυτή την αντίληψη για το χρόνο και τη σχέση με την εργασία αλλά και την ανάπαυση από την εργασία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μεγαλώσει, θα επεκταθεί. Αυτό είναι το χωράφι. Αυτό είναι το χωράφι, αυτή είναι η σπόρη, αυτό είναι το νερό, αυτές είναι οι εποχές, αυτή είναι η φύση. Ενώ σε εμάς, και αυτή είναι η τρομακτική διαφορά, όταν εγώ μπω σε ένα εργοστάσιο, όπως μπαίνει ο Τσάρλι Τσάπλιν, και εκεί έχει συμφωνήσει ότι θα εργαστεί, τότε ήταν για 10 ώρες, σήμερα είναι για 8, ας πούμε, ώρες.
0: Ναι.
1: Αν κρατιέται το ωράριο. Όταν μπαίνεις και δουλεύεις για 8 ώρες, εσύ έχεις συμφωνήσει στις 8 ώρες. Το πόσο εντατικά θα δουλέψεις αυτές τις ώρες εξαρτάται από αυτόν που είναι ο ιδιοκτήτης των μηχανών, του εργοστασίου κτλ. Και το δείχνει και στη ταινία και είναι έτσι μέχρι σήμερα. Μπορεί να γίνεται όλο ένα και πιο εντατική η εργασία σου, ενώ εσύ έχεις συμφωνήσει σε ένα χρόνο. Ενώ τότε στις παραδοσιακές κοινωνίες δεν μπορούμε να πούμε ότι εντατικοποιείται η εργασία ανάλογα με το όλο ένα και περισσότερες μηχανές κτλ. Και να το πω και με ένα σύγχρονο παράδειγμα, αν θέλετε. Όταν καθόμαστε μπροστά στους υπολογιστές μας, θα πω τα πολύ σύγχρονες δουλειές, που όμως με τις οποίες δουλεύουν πάρα πολλές και πάρα πολλοί, και κυρίως οι νέες και οι νέοι άνθρωποι, αλλά και πολλές και πολλοί στην καθημερινότητα της ζωής τους. Όταν κάθεσαι μπροστά σε μια οθόνη και υπάρχει μια πλατφόρμα, ένα λογισμικό, ένα πρόγραμμα, μπορεί ανά τέταρτο ή ανά ώρα να σου έρχεται να συμπληρώνεις τι είναι αυτό που έχεις κάνει. Αυτή είναι η καθημερινή πραγματικότητα πάρα πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Να κλικάρεις και να λες έκανα αυτό, έκανα το άλλο κτλ.
0: Δηλαδή, ένας έλεγχος δηλαδή, κύριε καθηγητά.
1: Έρχεται επάνω σου ο έλεγχος, ναι. Έλεγχος. Δεν υπάρχει ότι εδώ θα έχεις κενά ή θα έχεις τέτοιο. Ή μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι, ωραία, δεν θες να το κάνεις στο συμβατικό χρόνο το πρωί μέχρι το μεσημέρι, το από μεσημέρι το απόγευμα, δούλεψε όποτε θέλεις, αλλά θα έρχεται. Δηλαδή θα πω, ας πούμε, το εύκολο τώρα παράδειγμα, σκεφτείτε όσους και όσους εργάζονται και πρέπει να απαντάνε σε email, σε μηνύματα κτλ. Μπορεί να μην χρειάζεται να απαντήσεις το πρωί, αλλά καλύτερα θα λέγε κάποιος να απαντήσω σε συγκεκριμένο ωράριο για 6, 7, 8 ώρες, αντί να πρέπει να απαντήσω το ισοδύναμο των 12 ώρων και να έχω την ελευθερία να μην απαντήσω πρωί-πρωί. Ναι. Αυτό νομίζω είναι η εμπειρία πολλών ανθρώπων πλέον. Να το πω πιο σωστά, ίσως ολοένα και περισσότερων ανθρώπων. Ότι σε αυτόν τον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας που είπαμε δεν έχει τους φυσικούς περιορισμούς. Αυτό είναι πρωί, βράδυ, καλοκαίρι, χειμώνας, φθινόπωρο. Σε αυτόν τον κόσμο που δεν έχει τους φυσικούς περιορισμούς, ο χρόνος της εργασίας μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή.
0: Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ, κύριε Τίμπα, με το χρόνο της ανάπαυσης πια στην εποχή μας, από τη στιγμή που ο χρόνος τώρα που ζούμε είναι ομοιόμορφος?
1: Ο χρόνος της ανάπαυσης τώρα πλησιάζουμε, πιστεύω, και πως αυτό που θεωρούνταν, δεν θα πω τώρα, στις κοινωνίες τις αγροτικές και τις κτηνοτροφικές, εκεί ο χρόνος της το καλοκαίρι δεν ήταν χρόνος ανάπαυσης, ήταν το αντίθετο. Αλλά ας πούμε στις δικές μας κοινωνίες, πριν από αυτές τις πολλές ηλεκτρονικές τηλεγνωλογίες που μας έβρισκαν παντού, λέγαμε, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό των κοινωνίων έλεγε, ότι θα προγραμματίσω, θα πάω διακοπές. Τώρα μπορεί να πας και διακοπές και να μην σταματάνε να έρχονται τα μηνύματα, να έρχονται από όλες τις πλατφόρμες, να έρχονται από εδώ, να έρχονται από εκεί. Δηλαδή, ακόμη και αν δουλεύεις το ίδιο εντατικά, να υπάρχει συνεχώς η πίεση, η υπενθύμηση ότι πρέπει να ανταποκριθείς σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό. Δεν συζητώ δε ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να απαντήσεις. Δηλαδή, μπορώ εγώ να στείλω ένα μήνυμα το καλοκαίρι στη δουλειά κλειστών λογοθέρους και δεν απαντάω στα email. Το κάνουν κάποιοι συνάδελφοι, να λέμε την αλήθεια, σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό, πολύ λίγοι, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί αναμένεται ότι θα απαντήσεις για μια ανάγκη μιας φοιτήτριας, ενός φοιτητή. Παίρνοντας τη δική μου τη δουλειά που την ξέρω καλύτερα, νομίζω ότι γενικά έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή, σε βρίσκει δουλειά σε κάθε χρόνο μέσω της τεχνολογίας, σε κάθε στιγμή. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε όχι. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, και τα τηλέφωνα και όλα όσα λέγαμε προηγουμένως. Mm-hmm.
0: Οπότε πάβει να είναι, θα λέγαμε έτσι, αυτονόητη, δεδομένη μάλλον, να το πω ίσως με ένα καλύτερο τρόπο, η ανάπαυση, η κατάπαυση θα λέγαμε από τις εργασίες, η ξεκούραση, η ανάπαυλα κατά κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω ότι για πολύ κόσμο είναι όπως το λέτε πια. Για μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, τώρα να μιλάμε για την Ευρώπη, μην πούμε ότι ο υπόλοιπος πλανήτης ήταν έτσι, ειδικά στις μεταπολεμικές δεκαετίες είχε εδρεωθεί ότι το ωράριο είναι συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες ημέρες, δεν υπήρχε αυστηρή τήρηση του ωραρίου και στο πλαίσιο της μέρας, υπήρχαν κανόνες για διάλειμμα μέσα στη μέρα. Σε πολλές χώρες, τις σκανδιναβικές χώρες και τις κεντρικές και βόρειες Ευρώπης, που υπήρχε το κοινωνικό κράτος, υπήρχε και το ότι μέχρι και μια ώρα τη μέρα μπορείς να σταματήσεις το μεσημέρι. Έχω ζήσει και προσωπικά πριν από καμιά δεκαριά, 10-15 χρόνια που ήμουν σε μια σκανδιναβική χώρα, ότι 12 η ώρα σταματούσε, γίναμε για μια ώρα καθόμασταν και μάλιστα ήταν και το κράτος που σου έφερνε και φαγητό. Και σε εκείνη την ώρα δεν μιλούσες ούτε για δουλειά. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Για τον περισσότερο κόσμο και δεν υπάρχουν ούτε στην Ευρώπη πια. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι με την τεχνολογία σε βρίσκει δουλειά συνεχώς.
0: Ή και αν υπάρχει αυτή η ανάπαυλα της μιας ώρας ενδεχομένως, αν πρέπει να δουλεύεις, πώς να το πω, κάπως από το πρωί μέχρι το βράδυ πάρα πολλές ώρες, 16-18 ώρες την ημέρα, και αυτή μία ώρα ίσως κάπως χάνεται. Δεν ξέρω, κύριε Τίμπα, δηλαδή, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, δεν ξέρω.
1: Ναι, και επίσης είναι και χάνεται, όπως το λέτε, και δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα χτυπήσει το κινητό, δεν θα χτυπήσει κάτι, δεν θα κάνει γκλιν-γκλιν, δεν θα σε βρούνε, δεν. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε ότι στις παραδοσιακές κοινωνίες θα γυρίσεις κατακουρασμένος, κατακουρασμένη, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να κοιμηθείς, γιατί έχεις σκοτεινιάσει, έχεις ένα ωράριο μπροστά σου ανάπαυλας, ή στις γιορτές και στις αργίες, κάποια πράγματα ήταν δεδομένα, δεν λέω δεν ήταν σκληρή η ζωή, αλλά δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή να καταστεί, οποιοδήποτε χρόνος να καταστεί χρόνος εργασιακός. Αυτό με διαφορές βέβαια, πάντα υπήρχε εργασία και στο σπίτι, δηλαδή το μαγείρεμα, οι σπιτικές δουλειές και τα λοιπά που επιβάρυναν παραδοσιακά τις γυναίκες, αλλά εμείς τώρα μιλάμε για τον αμοιβόμενο εργασιακό χρόνο, ότι για κάποιες δεκαετίες μεταπολεμικά ήταν κάτι που θεωρούταν πιο κατοχυρωμένο, ήταν δεδομένη η σχόλη, δεδομένη η ξεκούραση. Στις μέρες μας οι άνθρωποι, και θα μιλήσω για την παγκόσμια κοινωνία, δεν θέλω να πω τώρα ότι είναι έτσι μόνο στη δικιά μας κοινωνία, ας είμαστε νομίζω δίκοι, η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά της εικονικής πραγματικότητας, με τη σύγχυση μεταξύ πραγματικού εικονικού, με πολλές δουλειές να έχουν μια υλική βάση στον πραγματικό κόσμο, αλλά να έχουν και μια προέκταση σε αυτή την εικονική πραγματικότητα, έχουν χαθεί οι κανόνες. Έχουν χαθεί σε μεγάλο βαθμό οι κανόνες.
0: Επειδή η τεχνολογία όμως διαρκώς εξελίσσεται, έτσι έχουμε καινούργιες μορφές και ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, ίσως ακόμα δηλαδή επεκτείνεται αυτή η εικονική πραγματικότητα, επιδέχεται τέλος πάντων πολλών αλλαγών εξέλιξης, πώς τα πράγματα ίσως μπορούμε να τα δούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα δούμε κιόλας, να εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια, Όχι πολύ μακριά βέβαια, δεν μπορούμε να πάμε ούτως ή άλλως πάρα πολύ μακριά και να κάνουμε υποθέσεις και προβλέψεις. Και πλέον αυτό που θεωρούσαμε δεδομένο ή αυτονόητο να θεωρείται από πολλούς ως το ζητούμενο, ίσως αυτό που αναζητούν, αλλά ταυτόχρονα δεν το αναζητούν κιόλας. Από τη στιγμή που οι διακοπές, η ανάπαυλη ανάπαυση μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μεταβληθεί σε χρόνο εργασίας.
1: Κοιτάξτε, τώρα φύγετε, και σας ευχαριστώ, μια πολύ σημαντική διάσταση του ζητήματος που συζητάμε, ότι γενικά παρουσιάζεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία από πολλούς, προωθείται σαν κάτι που θα αντικαταστήσει την ανάγκη εργασία. Εντάξει, μπορεί να τα λεμορούμαστε, λένε κάποιοι λίγο τώρα, αλλά μην ανησυχείτε, θα καθόμαστε. Ξέρετε, αυτό είναι ένα ιδεολόγημα την τεχνολογία που υπάρχει όλα αυτά τα 200 χρόνια, πόσα είναι, 200-250, λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω, που υπάρχουν μηχανές που παρουσιάζονται και ως έξυπνες μηχανές, ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους. Η πραγματικότητα είναι ότι οι μηχανές δεν αντικαταστούν τους ανθρώπους, δεν τους παίρνουν τις δουλειές και δημιουργούν την ανάγκη για επιπλέον εργασία. Ας σας πω εγώ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πάρουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάποιος έπρεπε να κάνει μια δουλειά, ας πούμε, με βιβλία, να βρει κάτι, να συγκεντρώσει κάποια δεδομένα, και που έπαιρνε, αυτή ήταν η δουλειά του, ας πούμε, το 8ωρό του, οι ώρες της εβδομάδας, τώρα θα μπορούσε να πεις, α, μα κάνεις το ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη και το παίρνεις σε 10 δευτερόλεπτα, επομένως δεν χρειάζεται η δουλειά. Μα όμως δεν είναι έτσι, γιατί όλοι ξέρουν ότι σε 10 δευτερόλεπτα μπορείς να πάρεις αυτή την απάντηση. Και επομένως οι απαιτήσεις είναι να κάνεις χίλιες φορές αυτό το πράγμα και να συνθέσεις. Δηλαδή αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι δεν είναι ότι αυτό αντικαταστάθηκε από την τεχνολογία και επομένως δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Είναι ότι από τη στιγμή που κάτι μπορεί να γίνει πιο γρήγορα με χρήση τεχνολογίας, τότε απαιτούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, ναι. Ας σας πω τη δουλειά μου. Όταν εγώ κάνω έρευνα, ας πούμε, τώρα στις μέρες δεν μπορώ να πω, θα πω, θα μελετήσω την ιστορία του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα αυτή τη δεκαετία. Τώρα είναι δεδομένο ότι θα πρέπει την ίδια στιγμή να ψάξω να βρω και τι γινόταν με το αυτοκίνητο και γινόταν με το αεροπλάνο εκείνη την εποχή και τι γινόταν εδώ. Και... δηλαδή ανοίγει η έρευνα τόσο πολύ, ακριβώς επειδή θεωρείται δεδομένο ότι εγώ δεν μπορώ να πάω με αυτό που θα έβρισκα κάποτε σε κάποιο αρχείο. Αν θέλετε ένα άλλο παράδειγμα, πάει να φτιάξει ένα παρομένο ανθρώπου από το εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπων που δουλεύουν με υπολογιστές στις μέρες μας. Θέλουμε να κάνουμε ένα μοντέλο, ας πούμε, για τον υπολογισμό της κλιματικής αλλαγής. Η δουλειά που απαιτείται γι' αυτό είναι τεράστια. Η δουλειά που απαιτείται για να μπορούμε να παίρνουμε μια απάντηση όταν πατάμε κάτι στο ChatGPT και σε αυτά τα γλωσσικά μοντέλα, κάθε φορά δουλεύει υπάρχει ένας στρατός από πίσω που έχει συγκεντρώσει δεδομένα, τα έχει καθαρίσει, έχει κάνει τους αλγορίθμους κτλ. Δεν θα ήθελα να μπορούσα να πω ότι υπάρχει ελπίδα ότι με την τεχνολογία θα καθόμαστε, θα έχουμε μεγαλύτερες διακοπές. Η πραγματικότητα είναι ότι η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Δηλαδή δεν είναι, έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε, δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται από τις ίδιες τις υλικότητες της σύγχρονης τεχνολογίας η ίδια η διάκριση μεταξύ εργασίας και σχόλης, ανάπαυλας, ξεκούρασης, διακοπών κτλ. Είναι και ότι δεν είναι ότι αυτό το πράγμα θα καταλήξει στο ότι κάποια στιγμή να καθόμαστε και να κάνουν τη δουλειά οι μηχανές. Διαρκώς ανανεώνεται η ανάγκη για δεξιοτεχνική εργασία των ανθρώπων.
0: Αυτό το χρόνο, αν θέλετε, του 24ωρου, πώς μπορεί να το επηρεάζει, κύριε Τίμπα? Δηλαδή, το λέω σχηματικά το 24ωρο, αυτό ξέρουμε, έτσι, αυτό έχουμε ορίσει, τις μέσα σε μια μέρα, ας πούμε, και γενικότητα την καθημερινότητά μας πώς μπορεί να την διαφοροποιεί, γιατί όπως είπατε και εσείς, μπορεί να θέλουμε να βασιστούμε στην τεχνολογία και βασιζόμαστε όλο και περισσότερο, θεωρώντας ότι μπορεί να μας εξασφαλίσει ίσως και περισσότερο χρόνο ελεύθερο, έτσι, για σχόλη, για ανάπαυση, για ξεκούραση. Και απ' την άλλη, τι χρόνο μπορεί να μας αφήνει κιόλας για στοχασμό και αναστοχασμό.
1: Ναι, και αυτό που λέτε είναι εξαιρετικό. λέμε, έχουμε αυτή την έκφραση, ησύχασε η πλάση. Εδώ δεν ησυχάζει η πλάση πια. Δηλαδή, σε 2-3 πλατφόρμες να είσαι, δεν θέλω τώρα να ονομάσω ποιες, θα αρχίζουν τα ντινγκ-ντινγκ από φίλους, από γνωστούς, από αγαπημένους, από λιγότερο γνωστούς, λιγότερο αγαπημένους, δεν σταματάνε. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρο να έχεις ένα μηνυματάκι. Και επειδή δεν ξέρεις ποιο είναι σημαντικό, ποιο όχι, να πας να δεις τι γίνεται. Μπορεί να έχεις ένα μήνυμα που θα σχετιστεί με την εργασία. Μπορείς. Δηλαδή, αυτό το ένας χρόνος στον οποίο μπορείς να μένεις απερίσπαστος για να στοχαστείς, για να σκεφτείς, για να ξαναδείς τα πράγματα, ναι, γνωρίζοντας ότι δεν θα χτυπήσει κάτι από μία πλατφόρμα, δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει. Τώρα, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά ειδικά για τις πιο ενεργές οικονομικά ηλικίες, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχει για τους εφήβους. Μην πω για τα παιδιά, για τους εφήβους, για τις φοιτήρες, τους φοιτητές, τις μετεφηβικές ηλικίες, οι άνθρωποι στην ακμή της δουλειάς. Κάτι χτυπάει συνεχώς, κάτι σου ζητάνε συνεχώς, κάτι ζητάς εσύ συνεχώς. Η έννοια του τώρα ήρθε η νύχτα, σταματάμε και ο χρόνος πια είναι ένας χρόνος ηρεμίας, ησυχίας, άντε και ένα λιχτάει κανένα σκυλί κάπου ή το πρωί κανένας κόκορας, αυτό δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είναι τεχνολογικοί οι ρυθμοί συνεχώς. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Πάμε ίσως με αυτό που μόλις είπατε, οδηγούμαστε ίσως σε μια... σαν να γινόμαστε κάπως σαν ρομπότ και εμείς όμως σιγά σιγά, σαν να γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο μηχανές και εμείς.
1: Κοιτάξτε, θα ήθελα να απαντήσω αρνητικά, να πω η ουσία του ανθρώπου και τα λοιπά. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι διαβάζουμε τώρα μελέτες, θα σας πω ένα θέμα που τα συζητάνε πολύ, διαβάζουμε μελέτες ότι και η ίδια η έκφραση των ανθρώπων και η ίδια η σκέψη τους και η ίδια η πρόσληψη του κόσμου επηρεάζεται από την τεχνητή νοημοσύνη και από αυτά που χρησιμοποιούμε. Όπως λέγαμε, ο χρόνος, ναι, επηρεάζονται όλα. Εγώ θα σας πω ότι πια συναντάμε πολλούς ανθρώπους, πολλά νέα παιδιά, που έχοντας δουλέψει τώρα 4-5 χρόνια με απαντήσεις που παίρνουν από την τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζονται ότι κάθε έννοια κειμένου, κάθε κείμενο, είναι έτσι, όπως οι απαντήσεις αυτές. Δηλαδή, αυτό που είπατε, ο αναστοχασμός, η αμφιβολία, η διαφορετική οπτική, αυτό που έχει η ποιητικότητα, η λογοτεχνία, που μπορεί ο ένας στίχος να ανατρέπει τον άλλον. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, θεωρούν το βιβλίο, όπου κάτι για να ολοκληρωθεί χρειάζεται το χρόνο του, χρειάζεται, ας πούμε, τη διάρκεια, το χρόνο που απαιτεί μια ανάγνωση, την οποία ανάγνωση με τη σειρά της θα την έκανες στις ώρες της σχόλης. Δηλαδή, λες ότι το καλοκαίρι, άντε να το συνδέσουμε πάλι και με αυτό, στην ανάπαυλα από τους μικρούς που έχουν διακοπές μέχρι τους μεγαλύτερους, θα διάβαζαν και 3-4 λογοτεχνικά βιβλία, αυτά που δεν μπορείς να διαβάσεις το χειμώνα, γιατί αυτή είναι χώρα χρόνος ανάπαυλας. Τώρα και το καλοκαίρι και το χειμώνα μπορεί να κάθεσαι μπροστά σε μια πλατφόρμα και να περνάνε κοντά σου εικόνες, βιντεάκια κτλ. Και συμπαθητικά, ναι, να υποδέχεσαι αυτά από τους μικρότερους μέχρι τους μεγαλύτερους. Νομίζω ότι δεν περιγράφω κάτι που είναι μια εμπειρία εξωγήινων, περιγράφω μια εμπειρία που είναι καθημερινότητα πολλών, ενδεχομένως και της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας μας. Και επομένως είναι και διαφορετικές και αντιλήψεις και εδώ του πότε ξεκουράζομαι, τι κάνω όταν ξεκουράζομαι. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να πω, ίσως τώρα να καταφέρω να το πω καλύτερα, είναι ότι δεν είναι μόνο η διαφορά στο πόσος είναι ο χρόνος της σχόλης σε σχέση με τον χρόνο της εργασίας, πόσο φιξαρισμένος, πόσο καθορισμένος είναι. Είναι και μια διαφορά και τι κάνω με αυτόν τον χρόνο. Ναι. Δηλαδή, ξεκουράζομαι όντως. Πάω στη θάλασσα και πετάω πετραδάκια μέσα στη θάλασσα, να δω πόσες φορές θα αναπηδήσουν, ή ανοίγω το κινητό και ξανακοιτάω στο κινητό ενώ μπροστά μου έχω μια μαγευτική θέα θάλασσας. Μάλιστα. Επομένως είναι και το περιεχόμενο, δεν είναι μόνο δηλαδή η διάρκεια, ναι, είναι και το περιεχόμενο, ναι, είναι και το τι κάνουμε στις ώρες της σχόλης. Μήπως ξαφνικά καταλήγουμε να ξαναείμαστε με τα κινητά και με όλα αυτά με τα οποία δουλεύουμε και στις ώρες της δουλειάς.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε Τίμπα, κύριε καθηγητά. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: για τις δικές μου ευχές, στους ακροάτρες, στους ακροτές σας και σε εσάς. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία μας.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Συζητάμε σήμερα για την έννοια της αργίας, της ανάπαυλας δηλαδή, στη ζωή των ανθρώπων, την αξία ενδεχομένως που δίνουμε σε αυτήν την ανάπαυλα, τι μπορεί να σημαίνει για μας, γιατί μπορεί να είναι σημαντική, γιατί μπορεί να μην είναι σημαντική κιόλας, γιατί ίσως στην εποχή μας μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι το να μην εργάζονται, το να ξεκουράζονται ενδεχομένως, το να σταματούν την εργασία τους για έτσι μία μέρα ή για κάποιες ώρες, για κάποιους ανθρώπους αυτό μπορεί να θεωρείται κιόλας ότι είναι ένας χαμένος χρόνος, είναι ένα κενό, μπορεί να αισθάνονται ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα κενό πραγματικά το οποίο δεν αντέχουν. Για να δούμε λοιπόν και τις ψυχολογικές προεκτάσεις του θέματος που συζητάμε σήμερα στην εκπομπή και καλωσορίζουμε την κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, η οποία θα μας βοηθήσει, είναι ψυχολόγος και κλινική νευροψυχολόγος. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε εδώ να συζητήσουμε ξεκινώντας με τη βοήθειά σας, αν θα θέλαμε να δούμε αυτό το θέμα από την πλευρά της ψυχολογίας. Εσείς οι ψυχολόγοι πώς το αντιμετωπίζετε ενδεχομένως και ποια είναι τα στοιχεία στα οποία δίνετε μεγαλύτερη έμφαση?
1: Βεβαίως. Να πω καταρχήν ότι είπατε για ανάπαυση και ανάπαυλα. Να ξεκινήσω λίγο να πω για την εποχή μας, ότι είναι μια εποχή που δεχόμαστε πάρα πολλά ερεθίσματα από παντού. Είναι οι απαιτήσεις πάρα πολλές. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κόπωση. Αρκετή κόπωση, την οποία τη βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Η κόπωση μπορεί να είναι νοητική, να είναι ψυχική, να είναι συναισθηματική. Είναι πολλοί παράγοντες. Εσείς είπατε για την ξεκούραση. Η ξεκούραση, ανεξάρτητα με την κόπωση, είναι απαραίτητη. Δηλαδή είναι σημαντικό να μην φτάνουμε στα όρια της κόπωσης για να ξεκουραστούμε, αλλά να υπάρχουν στιγμές ανάσας και ανάπαυλας μέσα στην καθημερινότητα. Άκουσα που είπατε ότι μία μέρα ή παραπάνω
0: ή κάποιες ώρες έστω, έτσι.
1: Ναι, ή κάποιες ώρες, ναι. Είναι ανάλογα βέβαια κάποιοι άνθρωποι πώς το θεωρούν την εργασία και την ξεκούραση. Να πω ότι έχει συνδεθεί γενικότερα η αξία, το αίσθημα της αυτοαξίας μας με την παραγωγικότητα, και αυτό ξεκινήσει από τα παιδικά χρόνια. Οπότε είναι πολύ πιθανό ακριβώς αυτό που είπατε, να μην θέλουν κάποιοι να ξεκουραστούν. Είναι θεωρούν ότι αν ξεκουραστώ μπορεί να είναι χαμένος χρόνος, επειδή θα θεωρηθώ τεμπέλης ή θα θεωρηθώ κάτι άλλο, τέλος πάντων, ότι βαριέμαι ή ότι δεν είμαι πρόθυμος ή οποιοσδήποτε άλλες ταμπέλες που μπορεί να έχουμε από παιδιά.
0: Αυτό δηλαδή μπορεί να έχει να κάνει και να συνδέεται ίσως, κυρία Παπαχριστοπούλου, με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει και κάτω από τις συνθήκες που έχουμε μεγαλώσει. Ναι.
1: Και οι συνθήκες που έχουμε μεγαλώσει, γιατί από πάρα πολύ μικρή, από την ο Έρικ Έριξον που έχει ασχοληθεί με τα αναπτυξιακά στάδια, και ο Φρόιντ το είχε πει ότι γύρω στα 6, μετά τα 6 ας πούμε, είναι η εποχή, όλη τη σχολική περίοδος 6 με 12 είναι εποχή της φιλοπονίας ή το αντίθετο, εργατικότητας ή αντίθετο. Οπότε αυτό το δίπολο εύκολα μπορεί να συγχυστεί. Οπότε το παιδί μαθαίνει στο σχολείο να εργάζεται και ανταμείβεται με βαθμούς. Και αν αυτό είναι καλύτερο από τα άλλα ή χειρότερο, αρχίζει και συγκρίνεται. Οπότε αυτό ξεκινάει από το σχολείο, αυτή η φιλεργατικότητα και η ξεκούραση. Συνήθως η ακαδημαϊκή εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη στους βαθμούς και στην εργατικότητα, η οποία δεν είναι κακή, εννοείται. Δεν είναι, μην το μπερδέψουμε και πάμε στο άλλο άκρο. Και πολλές φορές στηρίζεται στο αποτέλεσμα των προσπαθειών και όχι στην ίδια την προσπάθεια. Οπότε κάποιος άνθρωπος που ίσως δεν βλέπει αποτελέσματα βάζει περισσότερο χρόνο, θέλει να προλάβει περισσότερες υποχρεώσεις γιατί είμαστε και γεμάτοι υποχρεώσεις στην καθημερινότητά μας. Οπότε εκεί χάνουμε την έννοια της ξεκούρασης, η οποία, να πω ότι είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη. Μίλησα για κεφαλική κόπωση προηγουμένως, για τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να δουλεύει συνέχεια. Φανταστείτε ένα μηχάνημα που δουλεύει συνέχεια, γίνεται? Είναι, το πω κάπως αλλιώς, ένας υπολογιστής που ανοίγει συνεχώς παράθυρα καινούρια. Τι παθαίνει? Αρχίζει και αργεί. Αν εμείς λοιπόν αρχίζουμε και ανοίγουμε συνέχεια υποχρεώσεις, καινούργια παράθυρα με διάφορα πράγματα, αυτό σημαίνει ότι και ο εγκέφαλος αργεί να επεξεργαστεί τα ερεθίσματα και τις πληροφορίες. Επίσης υπάρχει και το άλλο. Κάποιοι λένε ότι αναπαύονται και μπορεί να ξαπλώνουν για μία ή δύο ώρες, αλλά να μην ξεκουράζονται πραγματικά.
0: Ναι.
1: Γιατί σκέφτονται. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με υπερανάλυση, με σκέψη, με προβλήματα. Τι έκανα με το άλλο? Είναι η εποχή της υπερανάλυσης. Έχουμε πάρα πολλά ερεθίσματα να επεξεργαστούμε. Οπότε είναι η εποχή της υπερανάλυσης. Τα ακούμε. Μαθαίνουμε πληροφορίες, ερεθίσματα. Τι μπορούσα να είχα κάνει, δεν είχα κάνει. Αυτό λοιπόν δεν είναι πραγματική ανάπαυση. Ανάπαυση είναι να έχω μία ώρα πραγματική ξεκούραση, να κάνω off από σκέψεις. Να κάθομαι και να κοιτάω το κενό χωρίς σκέψη. Να μην βάλω τον εγκέφαλο να δουλεύει για λίγο. Γιατί έτσι παίρνει ο εγκέφαλος παραπάνω ανάσα για να μπορεί να δουλέψει.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη κύριε Παπαχριστοπούλου,
1: ναι.
0: Ανάπαυση με την ξεκούραση ταυτίζονται, έχουν μια συνάφεια ενοιολογική ή όχι, ή μπορούμε δηλαδή ξεχωριστά να τα δούμε αυτά τα δύο? Άλλο πράγμα ανάπαυση, άλλο ξεκούραση.
1: Η ανάπαυση συνήθως συσχετίζεται, έτσι όπως το έχουμε ακούσει, με τον ύπνο. Όχι όμως ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Η ανάπαυση σημαίνει ότι σταματάω να κάνω κάτι. Αυτό σημαίνει ανάπαυση. Ενώ ξεκούραση είναι γενικότερα η χαλάρωση. Δηλαδή έχει και άλλες έννοιες μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά σχεδόν είναι ταυτόσιμες. Η ξεκούραση και η ανάπαυση έχουν κάποια ειδοποιώ διαφορά, αλλά δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Ο ύπνος, μια και είπα για ύπνο, είναι πολύ σημαντικός. Και να είναι ποιοτικός ο ύπνος. Πολλές φορές έχουμε λίγες ώρες ύπνου. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για σωματικά, για τη σωματική μας υγεία, την ψυχική και την νοητική. Τώρα μια και τα παιδιά δουλεύουν, πανελλήνιες εκτάσεις και λοιπά, ακούμε, υπάρχει μια λανθασμένη άποψη ότι αν κοιμηθώ θα ξεχάσω αυτά που ξέρω, για τα παιδιά που δίνει πανελλήνιες ή διαβάζουν τα πανελλήνιες και λοιπά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα ο κέφαλος παίρνει ανάσα, οξυγονώνεται με τον καλό ύπνο και αποδίδει καλύτερα. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη λοιπόν. Απαραίτητη για όλους μας. Δεν είναι ενοχή το να ξεκουράζομαι, γιατί για κάποιους ανθρώπους είναι συνώνυμη με ενοχή. Δηλαδή αν ξεκουραστώ τώρα σημαίνει δεν θα κάνω καλά τη δουλειά μου, δεν θα δώσω καλή εικόνα, γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα της κριτικής από τους άλλους ή της κοινωνικής, της κατακτήρωσης κλπ, που και αυτή είναι έντονη στην κοινωνία μας. Οπότε πολλές φορές τέθεται με ενωσή η έννοια της ξεκούρασης ή των διακοπών.
0: Μάλιστα.
1: Τι διακοπές?
0: Αυτό πότε ξεκινά, ίσως λίγο, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις σύγχρονες κοινωνίες, κυρία Παπαχριστοπούλου, και τη σχέση των ανθρώπων στο σύγχρονο κόσμο πια, με άλλες συνθήκες πολύ διαφορετικές σε σχέση με το παρελθόν και με τις παραδοσιακές κοινωνίες, το να έχουμε ίσως αυτή την αίσθηση της ενοχής, όταν δηλαδή αναπαυόμαστε ή ξεκουραζόμαστε, τέλος πάντων σταματάμε να κάνουμε κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό, πώς εδώ αυτό μπορεί να νοηθεί ως ενοχή? Τι είναι αυτό δηλαδή που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να το δει έτσι με αυτόν τον τρόπο?
1: Θα σας πω στο πρώτο σκέλος, στο πρώτο σκέλος για τις κοινωνίες. Σίγουρα σχετίζεται με τις καινούργιους ρυθμούς, τους μοντέρνους ρυθμούς, τους σύγχρονους ρυθμούς. Η κοινωνία μας είναι υπερπαραγωγική και έχει και πάρα πολλές απαιτήσεις. Κατακλυζόμαστε καθημερινά με καινούργιες απαιτήσεις, που έχει να κάνει και με τα καινούργια μέσα που χρησιμοποιούμε, τεχνολογία. Έρχονται για να μας βοηθήσουν, αλλά πολλές φορές μας κατακλύζουν. Τα οποία αυτά παίρνουν ερεθίσματα που δεν προλαβαίνει ο κέφαλος να τα διαχειριστεί. Οπότε έχει να κάνει με την κοινωνία. Παλαιότερα, ναι, υπήρχε η έννοια της ξεκούρασης πιο έντονα, γιατί ήταν και πιο χειρονακτικές συμμορφές εργασίας. Τώρα δεν είναι. Είναι πιο καθιστική ζωή, η αλήθεια είναι. Οπότε πολλές φορές συγχαίρεται και το επάγγελμα, με το δικό μας επάγγελμα παραδείγματος χάρη, έτσι. Είναι καθιστική ζωή, έχει καθιστική ζωή. Κάθεσαι, λες, και ακούς τον άλλον. Ξοδεύεις όμως σε κεφαλική ενέργεια, κάτι που πολλές φορές υποτιμάται. Παλαιότερα, επειδή η χειρονακτική εργασία ήταν κυριαρχή, ναι, ήταν πιο εύλογη η έννοια της ξεκούρασης. Ή σε άλλες μορφές κοινωνίας, έτσι, όχι αστικές μορφές κοινωνίας. Οπότε, ναι, υπάρχει αυτό. Η ενοχή είναι το πώς το αντιλαμβάνει το καθένας. Γιατί έχει να κάνει με τις εργασιακές τοποθετήσεις, με το τι στόχους έχει βάλει για τον εαυτό του, ποιες είναι οι προσδοκίες για τον εαυτό του, και ποιες είναι οι προσδοκίες από τους άλλους. Επίσης υπάρχει μία οντότητα, την ακούμε πολύ συχνά και στη ψυχοθεραπεία, την ακούμε, η χειροφοβία, που αλληλεμπλέκεται με αυτό, με την ενοχή της ξεκούρασης. Γιατί φοβόμαστε να χαρούμε, φοβόμαστε να χαλαρώσουμε, γιατί πολλές φορές και χαλάρωση φαίνει χαρά. Φοβόμαστε να χαρούμε ότι θα πάει κάτι στραβά, ότι κάτι θα μας βγει σε κακό. Στα πλαίσια αυτά είναι και οι στιγμές χαλάρωσης. Α, χαλαρώνεις. Πολλές φορές το λέμε και μεταξύ μας. Α, χαλαρώνεις. Ναι, γιατί. Ή το χαλαρί ακούγεται σαν προσωνύμιο αρνητικό. Είναι λίγο χαλαρός αυτός ο άνθρωπος. Τι σημαίνει χαλαρός? Έχει αρνητικό πρόσημο. Οπότε όλα αυτά έχουν δώσει κάποια ενοχή στην έννοια της ξεκούρασης και της ανάπασης.

0: τα παιδιά από αυτό που κάνουν και όχι από αυτό που είναι. Επομένως, όταν έχουμε μάθει ότι κάνω πράγματα και ανταμείβομαι για αυτά, είμαι προσανατολισμένος προς το να κάνω. Επίσης, όπως είπα, το κοινό είναι η κοινωνία η οποία είναι προσανατολισμένη στις υψηλές επιτεύξεις. Εγώ έχω πάρα πολλές φορές έξω στον δρόμο να μιλάνε γονείς και να φουσκώνουν από περιφέρεια για το πόσο πτυχία έχουν τα παιδιά. Δεν ακούω όμως ξεκουράσουν. Ακούω το πόσο πρέπει να διαβάσουν και το έντονο παράπονο είναι ότι ειδικά για τις Πανελλήνιες δεν διαβάζει αρκετά. Τι σημαίνει δεν διαβάζει αρκετά? Ή είναι στο κινητό. Βέβαια, το κινητό δεν είναι ξεκούραση. Τι να το πω, ότι δεν είναι ξεκούραση. Ξεκούραση είναι παρατάω τα πάντα και κάθομαι μία ώρα χωρίς να σκέφτομαι. Μία, δύο. Εγώ πολλές φορές συστήνω στα παιδιά που διαβάζω, σταματήστε, κάντε μια βόλτα, ένα περίπατο και γυρίστε, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αλλάξτε παραστάσεις. Βοηθάει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Οπότε είναι και ατομική παράγοντα σίγουρα, αλλά είναι και κοινωνική παράγοντα.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος νωρίτερα στην συζήτησή μας. Έχουμε μάθει ίσως να υπεραναλύουμε πάρα πολύ τα πράγματα, τις καταστάσεις, όλα όσα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει αυτό και όσον αφορά και το θέμα μας, έτσι, πώς μπορεί να βλέπουμε ότι κάτι μας βοηθά όταν σταματάμε να το κάνουμε, δηλαδή όσον αφορά την ανάπαυση και την ξεκούραση, κυρία Παπαχριστοπούλου? Ναι,
0: η υπερανάλυση νομίζω είναι μια σύγχρονη μορφή σκέψης. Το να σκέφτομαι πάρα πολύ και να αναλύω, και αυτό έχει να κάνει με το εγώ μου, δηλαδή με το πόσο έχει σχέση με αυτά που προείπα, έχει να κάνει με το πόσο ικανός και καλός είμαι. Τι έκανα τώρα, πώς το έκανα, γιατί το έκανα, και πολλές φορές αυτό στέφεται με νοχές πάρα πολλές, ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Συνήθως υπάρχει ένα αίσθημα ανεπάρκεια. Όταν αυτό το αίσθημα ανεπάρκεια φέρνει πολλές φορές την περισσότερη τάση για εργασία, δεν είμαι αρκετά καλός, και την περισσότερη τάση αποδεικνύω πράγματα, με ό,τι αυτό και αν έχει να κάνει. Βέβαια, ακούω τα εργασιακά περιβάλλοντα πάρα πολλές απαιτήσεις. Είναι δύσκολες οι εποχές. Υπάρχει έλλειψη σε πάρα πολλές δομές εργατικών χεριών. Επομένως, προσπαθούμε πάρα πολλές δομές με λίγα άτομα να βγάλουν πολλή δουλειά, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση. Οπότε πολλές φορές και οι εργοδότες και οι υπεύθυνοι, το ακούω αυτό στην καθημερινότητά μου, ξέρουν τον εργαζόμενο ότι δεν είναι και τα καλός. Οπότε ο άνθρωπος προσπαθεί για το καλύτερο, γιατί για να επιβιώσει καλύτερα. Μπαίνει σε αυτή τη λογική ότι δεν είμαι αρκετά καλός, μήπως είμαι ανεπαρκής. Οπότε έρχεται και η υπερανάλυση να τον συνοδεύσει ακόμα και στη στιγμή της ξεκούρασης, που θα πάει σπίτι του για λίγο να ξεκουραστεί, θα σκέφτεται τι έγινε το μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μία μορφή ξεκούρασης είναι να αφήνω πίσω στην εργασία μου τα θέματα εργασιακά και να πηγαίνω σπίτι μου να ξεκουράζομαι και να περνάω ποιοτικό χρόνο κάθε στιγμή με την οικογένειά μου ή μόνος μου, ανάλογα καθένας τι έχει αποφασίσει να κάνει. Μορφές ξεκούρασης θα μπορούσε να είναι η ανάγνωση ενός βιβλίου χαλαρού, μισή ώρα χωρίς να κάνω τίποτα, η ενασχόληση με το κατοικίδιο, ακόμα και το περπάτημα στην εξοχή. Αυτές είναι μορφές ξεκούρασης.

0: αυτή...
1: Αλλά όχι ναι, ναι. την αναλύω.
0: Ναι. Όχι, όχι δηλαδή ίσως να είμαι σε μια κατάσταση διαρκούς σκέψεις, συνέχεια να σκέφτομαι ας πούμε τι έγινε, τι κάνω, τι θα κάνω, ίσως να σχεδιάζω, να αλλάζω τα σχέδιά μου, έτσι τα πλάνα που μπορεί να έχω για διάφορα θέματα.
1: Βέβαια, καταρχήν μια πηγή πίεσης είναι μια οικονομική πίεση, δηλαδή οι ανάγκες επιβίωσης, οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι και πλασματικές λόγω κοινωνία. Mm-hmm. κοινωνιών, καταναλωτικών κοινωνιών, υπερπαραγωγικών κοινωνιών κλπ. Επομένως όλη αυτή η πίεση μας κάνει να σκεφτόμαστε έτσι, και πώς θα βγάλω πέρα την καθημερινότητα, αλλά μήπως πρέπει να εργαστώ παραπάνω, μήπως δεν φτάνει ο τρόπος που δουλεύω, μήπως δεν είμαι ικανός και κατάλληλος για την εργασία μου. Η οικονομική πίεση λοιπόν μας οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις και βέβαια αυτή η υπερανάλυση και αυτές οι ενοχές φτάνουν στην υπερφόρτωση, στο να φορτώνομαι, δηλαδή έχουν ξεπεράσει απαιτήσεις αυτά που μπορώ να κάνω και φτάνω στο να υπερφορτώνομαι και στην κόπωση, και όχι μόνο στην κόπωση και στην εξουσθένωση, η οποία μπορεί να ακούμε επαγγελματική εξουσθένωση, αλλά δεν είναι μόνο επαγγελματική, είναι και συναισθηματική και νοητική. Και όταν φτάσουμε στην εξουσθένωση, στο burnout,
0: ναι.
1: δεν είναι εύκολο να ξεκουραστούμε. Πρώτον, γιατί έχουμε μάθει να δουλεύουμε στα κόκκινα, να το πω έτσι. Και δεύτερον, γιατί δεν ξέρουμε να ξεκουραζόμαστε. Mm-hmm. Και δεύτερον, και τρίτον, δεν ξεκουραζόμαστε πραγματικά. Όταν φτάσουμε στο burnout, δεν ξεκουραζόμαστε. Κάποιοι νοσηλεύονται λόγω υπερκόπωσης. Και είναι εύκολο να παρασυρθούμε στην υπερκόπωση. Δεν το καταλαβαίνουμε πώς πέφτουμε. Γιατί μπαίνουμε σε αυτό το τη λογική των απαιτήσεων και της αυτεπάρκειας και το... της αυτοανάλυσης και της υπερανάλυσης και του δεν είμαι αρκετά καλός και τα αισθήματα ανυπάρκειας, φτάνουμε στο να εξουθενωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα.
0: Μπορεί εδώ να υπάρχει ίσως και κάτι άλλο που το ακούμε, νομίζω το έχουμε ακούσει οι περισσότεροι από εμάς, αυτή η έννοια της αυτό το φαινόμενο ίσως της εργασιομανίας.
1: Και της εργασιομανίας, ναι, βέβαια. Και της εργασιομανίας, βέβαια, αυτό πιστεύω ότι είναι και θέμα κάπου και ατομικών χαρακτηριστικών, η εργασιομανία. Και έχει να κάνει με το πόσο έχουμε ανταμυφθεί σαν παιδιά με βαθμούς και έχουμε πάρει από αυτό. Είμαστε αρκετά καλοί σε αυτό. Αλλά αυτό είναι μονομερές. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος φτάνει να παίρνει μόνο από το επάγγελμα για την εργασία του, σημαίνει ότι οι άλλοι τομείς της ζωής του χωλαίνουν. Οπότε εδώ θα θέλουμε να υποστηρίξουμε και άλλους τομείς που είναι σημαντικοί. Η κοινωνική δραστηριοποίηση, οι φίλοι, οι σχέσεις μας, οποιαδήποτε είδους σχέση, είναι πολύ σημαντική. Και οι μορφές χαλάρωσης, πέρα από την ξεκούραση και την ανάπαυση, άλλες μορφές χαλάρωσης όπως η διασκέδαση. Και αυτές βοηθάνε πάρα πολύ τον άνθρωπο, γιατί είναι μορφές ανάπαυλας κι αυτές. Κάνεις στάση, κάνεις κάτι άλλο.
0: Ναι. Και αδειάζει όπως λέμε και αδειάζει, αλλάζει παραστάσεις και αδειάζει και το μυαλό σου έτσι κάπως, έτσι, σαν να...
1: Ναι, σαν ακριβώς.
0: Όπως τον υπολογιστή όταν κάνουμε restart, κυρία Παπαξιτόπουλου.
1: Ναι,
0: και reset, ναι.
1: Αδειάζει το μυαλό και γεμίζουν οι μπαταρίες μας. Το λέμε κι όλο, το ακούμε. Διακοπές πήγες και να γεμίσουν οι μπαταρίες. Πάρε διακοπές για να γεμίσουν οι μπαταρίες. Είναι σημαντικές οι διακοπές. Είναι όλα αυτά μορφές ανάπαυσης και ξεκούραση. Ό,τι είπαμε. Και οι διακοπές.
0: Μάλιστα. Έτσι κλείνοντας με μια φράση σας τελευταία, τι θα μπορούσαμε να πούμε, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε, κυρία Παπαχριστοπούλου, γιατί είναι μεγάλο τους ή άλλως το θέμα, αυτό που εσείς πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι να το δούμε σαν μορφή αυτοφροντίδας, την ξεκούραση. και αυτοβελτίωση, να μπει στην καθημερινότητά μας σαν αυτοφροντίδα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι με τον εγωιστικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο αγάπης προς τον εαυτό. Mm.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, κυρία Παπαχριστοπούλου, για ένα τεράστιο θέμα πραγματικά. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Στην έννοια της αργίας στη ζωή των ανθρώπων αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, ψυχολόγος, κλινική νευροψυχολόγος. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή 21 του μηνός Ιουνίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Παντελιός. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε μια προσπάθεια να αναχαιτήσει τις πιέσεις που δέχονται τα οικογενειακά εισοδήματα από τον πληθωρισμό, ο οποίος πυροδοτήθηκε από τις πολεμικές σειράκες στον Περσικό κόλπο, η κυβέρνηση προχωρά σε ένα πλήγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει μέτρα κατά της ακρίβειας, μειώσεις φόρων και οικονομική ανακούφιση για τους συνεπείς οφειλέτες. Στην τελική τους ευθεία μπαίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα ολοκληρώνονται με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, καθώς και στα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά. Στην εκπνοή της βρίσκεται η προθεσμία για τον καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης για τα οικόπεδα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες στην περιοχή Σκαλοσιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου αναμένεται να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνη μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά για την αξία του διαλόγου για την επικράτηση της ειρήνης στον ταραγμένο από πολέμους κόσμο, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε χθες Σάββατο με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Ελληνικών και Κυπριακών Ενώσεων Συντακτών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων στην Άγκυρα. Ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο διάλογος είναι η μόνη οδός που οδηγεί στην επίλυση κάθε διαφοράς, τόνισε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στην έδρα του Πατριαρχείου στο Φανάρι. Ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις πολεμικές συγκρούσεις που εξακολουθούν να συγκλονίζουν τον κόσμο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι χιλιάδες ανθρώπων, στρατιώτες και άμαχοι, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατομμύρια άλλων έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Υπογράμμισε ότι τα προβλήματα δεν επιλύονται με τη βία και τις συγκρούσεις, αλλά μόνο μέσω του διαλόγου μεταξύ ανθρώπων και λαών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις προοπτικές της. Όπως σημείωσε, οι θετικές εξελίξεις που διαφαίνονται γύρω από το ζήτημα ενισχύουν το αίσθημα ελπίδας για το μέλλον της ιστορικής σχολής, στην οποία επί περισσότερο από έναν αιώνα εκπαιδεύονταν τα στελέχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι διαπιστώθηκε θετική διάθεση ως προς το θέμα αυτό. Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στο ρόλο και τη συμβολή των δημοσιογράφων, υπογραμμίζοντας ότι το έργο τους συνιστά κορυφαία κοινωνική αποστολή και διακονία προς τον συνάνθρωπο. Όπως τόνισε, οι λειτουργοί της ενημέρωσης έχουν την ευθύνη να υπηρετούν την αλήθεια, να μεταδίδουν έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση και να οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Επεσήμανε ακόμη ότι η δημοσιογραφία πρέπει να στηρίζεται στην ειλικρίνεια, την ανεξαρτησία, την ευσυνειδησία και τον σεβασμό των κανόνων δεοντολογίας. Ο Παναγιώτατος αναγνώρισε παράλληλα τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σε πολλές περιοχές του κόσμου, ιδιαίτερα όσοι καλύπτουν πολεμικές συγκρούσεις και κρίσεις, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε αναφορά και στις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης και στις επιπτώσεις που έχει στη ζωή των ανθρώπων. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα διαμορφωθεί ένα ισχυρό ηθικό και νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο ρόλος των δημοσιογράφων δεν θα υποκατασταθεί από κείμενα ίσως άρτια τεχνικά, αλλά σίγουρα χωρίς ψυχή, ή από οπτικά και ηχητικά ρεπορτάζ που θα γεννιούνται από ψηφιακά προγράμματα. Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κατήχε το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Παναγιώτατος επανέλαβε ότι η ανθρωπότητα οφείλει να προστατεύσει τη δημιουργία του Θεού, την οποία χαρακτήρισε κοινό σπίτι όλων των ανθρώπων. Υπογράμμισε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης του πλανήτη, αλλά προσωρινός διαχειριστής του, έχοντας την ευθύνη να τον παραδώσει ακέραιος στις επόμενες γενιές. Αναφερόμενος στη λέξη οίκος, από την οποία προέρχονται οι όροι οικολογία και οικολόγος, σημείωσε ότι η προστασία της φύσης αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στο κοινό μέλλον της ανθρωπότητας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους που, όπως είπε, διαχρονικά στηρίζουν και αναδεικνύουν τις οικολογικές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κλείνοντας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνεχίζει και θα συνεχίζει για πάντα με τη βοήθεια του Θεού τη διακονία του από αυτή εδώ την ιστορική πόλη. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της, στοιχείο της ταυτότητάς της και παρά τις ποικίλες στροφές της μακραίωνης ιστορίας της πόλεως, το Πατριαρχείο μας επιβίωσε και καταθέτει καθημερινά τη μαρτυρία του στο σύγχρονο κόσμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Ραφαέλε Λορούσο, ταμείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, ευχαρίστησε για την ακρόαση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, επεσήμανε το πολυεπίπεδο έργο του και του επέδωσε το αναμνηστικό μετάλλιο για τη συμπλήρωση 100 χρόνων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Εκ μέρους των δημοσιογράφων της Αθήνας, η Μαρία Ντενιάδου, πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, επέδωσε ανάτυπο της παλαιότερης εφημερίδας που εκδόθηκε στα Καπαδοκικά, που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της ΕΣΥΕΑ. Δημήτρη Δημήτρης Πουρνάρας και στο Πανεπιστήμιο Κολούμβια. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος και ο Σωτήρης Τριανταφύλου, πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο Θέμης Μπέρε Δήμας, πρόεδρος της ΕΣΠΙΤ και ο Γιώργος Φράγκος, πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οικονομική ανακούφιση των συνεπών οφειλετών και μειώσεις φόρων, απαντά η κυβέρνηση στην πίεση που δέχονται τα εισοδήματα από την άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο πολιτικών στο πεδίο της οικονομίας που αναμένεται να ξεδιπλωθούν με μεγαλύτερη ένταση τους επόμενους μήνες και έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Την ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών που έχει πληγεί από το σοκ στις τιμές της ενέργειας και το πληθωριστικό ντόμινο που έφερε ο πόλεμος ΙΠΑ-Ιράν. Ακόμη και αν οι εξελίξεις μετά τη συμφωνία Τραμπ με την Ιρανική ηγεσία οδηγήσουν σε άμεση ομαλοποίηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, η εκτίμηση είναι ότι οι ρογμές που έχουν προκληθεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα δεν πρόκειται να κλείσουν από τη μία ημέρα στην άλλη. Θα απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής μέχρι ο πληθωρισμός να επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα, όπως άλλωστε προέβλεψε και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, ανακοινώνοντας πριν από 2 εβδομάδες την αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 0,25 μονάδες βάσης. Στο σκηνικό αυτό, η κυβέρνηση παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr σε μια προσπάθεια να δοθεί στους καταναλωτές ένα βασικό εργαλείο για τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Με βάση την πλατφόρμα, οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να έχουν εικόνα των τιμών πώλησης των ίδιων προϊόντων των πολυεθνικών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το μέτωπο κατά της ακρίβειας αποτελεί ούτως ή άλλως βασική κυβερνητική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί με παρεμβάσεις που πρόκειται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Σημειώνεται ότι ήδη βρίσκεται σε ισχύ το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους βασικών προϊόντων που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ, μέτρο που είχε ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει ως το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό όπλο είναι και οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Παρουσιάζοντας την πλατφόρμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Παράλληλο μέτωπο για την κυβέρνηση αποτελούν τα νέα μέτρα προστασίας των οφειλών και ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών. Πρόκειται όχι μόνο για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά και τις παρεμβάσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, με τις οποίες μειώνεται στις 5.000 ευρώ το κατώτερο όριο οφειλών για την ένταξη αυτών. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα νοικοκυριά θα μπορούν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων ρύθμιση των οφειλών τους, ώστε να σώσουν την πρώτη κατοικία τους. Θετική εξέλιξη αποτελεί και η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για τον απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο, διευρύνοντας έτσι το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας των οφειλετών. Το τρίπτυχο της κυβερνητικής πολιτικής στο μέτωπο κατά της ακρίβειας συμπληρώνεται με το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μειώσεις άμεσων φόρων, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με δηλώσεις τους τις προηγούμενες ημέρες, προανήγγυλαν νέες μειώσεις φόρων που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του παρουσίασε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, εστιάζοντας την πολιτιστική κληρονομιά, την ακρίβεια, το στεγαστικό, την πολιτική προστασία και τις διεθνείς εξελίξεις. Ξεκινώντας από τον πολιτισμό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά του υπερηφάνεια για την απομάκρυνση των σκαλωσιών από τη δυτική όψη του Παρθενώνα, σημειώνοντας ότι μετά, έπειτα από 220 χρόνια, το μνημείο αποκτά ξανά την πληρέστερη δυνατή μορφή του. Χαρακτήρισε το έργο ως ένα επίτευγμα ιστορικής σημασίας για τον παγκόσμιο πολιτισμό και έδωσε συγχαρητήρια στους επιστήμονες και τεχνίτες της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί διαρκή εθνική υποχρέωση, αναφέροντας παρόμοια έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων στη Σύμη, τη Ρόδο και τη Χάλκη, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, διευκρίνησε ότι μία πλατφόρμα δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών, αλλά αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας, ενημέρωσης και ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πεδίο του στεγαστικού, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία παρέχει κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων με σκοπό την ιδιοκατοίκηση ή τη μακροχρόνια μίσθωση. Σημείωσε ότι το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη με κοινοτική χρηματοδότηση, με την επιδότηση να φτάνει έως και τις 36.000 ευρώ για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Εκτίμησε ότι μέσω της δράσης αναμένεται να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 αδρανείς κατοικίες, αναφέροντας ότι το ενδιαφέρον είναι ήδη πολύ μεγάλο. Στη συνέχεια, ανακοίνωσε την έναρξη του δεύτερου κύκλου αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες, φέρνοντας ως παράδειγμα τη μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες που προέκυψε από τα αρνητικά σχόλια του πρώτου κύκλου. Όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο, ο Πρωθυπουργός έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, αναφέροντας ότι από την 1η Μαΐου έχουν ήδη καταγραφεί 803 πυρκαγιές. Εστίασε στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων, προειδοποιώντας ότι από την ερχόμενη Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και η επιβολή κυρώσεων από τους Δήμους. Στα διεθνή ζητήματα, ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο, τονίζοντας τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, υπογράμμισε την αναβάθμιση της Ελλάδας ως ενεργειακού εταίρου μέσω της συμμετοχής της στο Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κύπρο, Ισραήλ. Ενώ κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός μοιράστηκε μια προσωπική σκέψη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα, χαρακτηρίζοντας το ρόλο του πατέρα ως έναν από τους πιο καθοριστικούς και γεμάτους ευθύνης στη ζωή του, και έστειλε τις ευχές του σε όλους τους πατέρες. Με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, όπως επίσης και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες. Επίσης, την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Παράλληλα, οι υποψήφοι των πανελλαδικών καλούνται να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό τους για την υποβολή μηχανογραφικού, αλλά και να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματά τους μέσω γραπτού μηνύματος. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εξετάσεων αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνει την εξέταση στο μάθημα μουσική, εκτέλεση και ερμηνεία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στα γαλλικά την Τρίτη 23 Ιουνίου, στα ιταλικά την Τετάρτη 24 και τέλος στα ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι 3 ώρες, ενώ για το μουσικό μάθημα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 8.30. Οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για όσους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ επιθυμούν να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού θα διεξάγονται μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, οπότε και θα ολοκληρωθούν. Αντίστροφη μέτρηση έχει δοθεί η οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την 5η 25 Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βαθμολογίες θα συνοδεύονται κατά πάσα πιθανότητα και από επίσημα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις 2025, κάτι που θα διευκολύνει την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φετινή χρονιά. Επιπλέον, ως ήθιστε της ανακοίνωσης των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους πιθανότατα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ώστε μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έως και την 3η 23 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή τμήμα εισαγωγής τους. Συγκεκριμένα οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στη σχετική πλατφόρμα και να χρησιμοποιούν τα στοιχεία συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικότερα απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. Στη συνέχεια οι υποψήφοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού που θα αποστολεί στο κινητό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία. Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά, καθώς όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους ούτως ή άλλως από την εφαρμογή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Παιδείας, με συγχωρείτε, στην σχετική διεύθυνση, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κώδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στα λύκεια της επικράτειας. Έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Αναλυτικότερα, έως τις 30 Ιουνίου πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειο να δημιουργήσουν το προσωπικό κωδικό ασφαλείας όσοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2026 και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο και πτυχίο, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2024 ή 2025, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακταίων χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο, αλλά και οι τελειόφοιτοι των γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων του έτους 2026 που δεν συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή τους σε δημόσιες ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ. Ξεκίνησε την Παρασκευή 19 Ιουνίου η λειτουργία των 37 ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που αποτελούν ένα πανελλαδικό δίκτυο το οποίο συγκροτείται για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρισμού στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων διερεύνησης των αιτίων πυρκαγιών, εξιχνίας υποθέσεων εμπρισμού και απόδοσης ευθυνών σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα 37 ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού αναπτύσσονται στις 13 περιφέρειες της χώρας και λειτουργούν υπό την επιχειρησιακή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αύριο 22 Ιουνίου εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής να είναι περίπου 610.000. Ισορρός ενός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Οδό Διός, στην περιοχή της Παλαιάς Λαχαναγοράς. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 7 το πρωί, ενώ επί τόπου έφτασαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η φωτιά έχει σβήσει, ενώ δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια. Ομολόγησε ο 43χρονος άνδρας από τα Σκόπια, ο οποίος στις τελευταίες ημέρες είχε μπει στο στόχαστρο της αστυνομίας ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύ Πετροχανίων. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της σε χωράφι όπου ο 43χρονος την είχε θάψει. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή Σκαλοσιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Σε διαδικασία απομάκρυνσης βρίσκεται η αμφιθεατρική σκηνή που είχε στηθεί μπροστά από το Ζάπιο Μέγαρο, καθώς το Φεστιβάλ Ολυμπίων αναβλήθηκε για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με το χώρο. Στο σημείο συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει το ξύλωμα της κατασκευής η οποία έχει στηθεί για να φιλοξενήσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του φεστιβάλ που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα το βράδυ ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Ωστόσο, αργά χθες το βράδυ, η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων Ζαπίου ανακοίνωσε την αναβολή της διοργάνωσης επικαλούμενη τεχνικά ζητήματα που αφορούν το χώρο του Ζαπίου. Στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποιείται ότι η σκηνή και οι εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κατερίνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κατερίνης ένας άνδρας για 4 τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα σε διάφορες περιοχές της Πιερίας που έγιναν το τελευταίο 20ήμερο. Χθες το απόγευμα συνεργός του τηλεφώνησε σε ένα ημεδαπό άνδρα στην Κατερίνη προσποιούμενο στον αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι θέλει να προστατέψει τον ίδιο και την περιουσία του. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στην οικία του και να τα παραδώσει σε συνεργάτη του που θα πήγαινε να τα παραλάβει. Έπειτα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκε ο ημεδαπός άνδρας ο οποίος θα παραλάμβανε τα χρήματα και συνελήφθη. Από την έρευνα προέκυψε πως ο προαναφερόμενος άνδρας και συνεργοί του κατάφεραν με τον ίδιο τρόπο να εξαπατήσουν 3 άνδρες και μία γυναίκα το χρονικό διάστημα των τελευταίων 20 ημερών, αφαιρώντας συνολικά από τους παθόντες το χρηματικό ποσό των 12.850 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ένα νέο ακραίο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν για αρκετές ημέρες, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν αποκλίσεις στις τάξεις των 8 έως 10 βαθμών Κελσίου πάνω από τις κλιματικές τιμές της περίοδου 1991 έως 2020. Τοπικά, οι αποκλίσεις ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται από σήμερα και κυρίως στις αρχές της νέας εβδομάδας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στην Ιβηρική Χερσόνησο, τη Γαλλία αλλά και σε τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης. Τα δημόσια συντριβάνια κατακλείζονται από τουρίστες και κατοίκους του Μονάχου, καθώς η Γερμανία βιώνει ένα κύμα καύσωνα που αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, ειδικά στα νότια και δυτικά της χώρας. Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι η κατάσταση στη Γαλλία. Ήδη την Πέμπτη καταγράφηκαν τοπικά θερμοκρασίες που έφτασαν τους 39,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στο Παρίσι αναμένονται εξαιρετικά υψηλές τιμές. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της απόκλησης, η μέση μέγιστη θερμοκρασία τον Ιούνιο στην πόλη κυμαίνεται γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τους 39 με 40 βαθμούς, δηλαδή περίπου 15 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της χώρας. Στο Παρίσι, το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο ανέρχεται στους 36,7 βαθμούς Κελσίου και καταγράφηκε το 1947. Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να ξεπεράσει αυτή τη τιμή, θέτοντας σοβαρές πιθανότητες για την κατάρριψη ενός ρεκόρ που διατηρείται εδώ και σχεδόν 80 χρόνια. 2 εκρήξεις πλάι σε δρόμο σκότωσαν 7 ανθρώπους στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνβα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, περιοχή που γειτονεύει με το Αφγανιστάν, ανακοίνωσε χθες η αστυνομία. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε χθες Σάββατο στο Λος Άντζελες, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν εδώ και μέρες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε αποθήκη από την οποία συνεχίζει να υψώνεται μαύρος καπνός. Η φωτιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι σε αποθήκη κατεψυγμένων ειδών διατροφής με εμβαδόν 46.400 τετραγωνικών μέτρων, όπου αφρός ηχομόνωσης, πιθανή διαρροή αμμονίας και φωτοβολταϊκά πλαίσια που έλειωσαν περιέπλεξαν το έργο των πυροσβεστών. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα επιτρέψει η πόλη να κινητοποιήσει τους σπόρους που χρειάζεται, εξήγησε η δήμαρχος Κάρεν Μπάζ σε ανακοίνωσή της. Η οσμή του καπνού έχει εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης και ενθαρρύνουμε τους πολίτες να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν την έκθεσή τους, σημείωσε το πυροσβεστικό σώμα του Λος Άντζελες. Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του έμπολα στο Κονγκό αυξήθηκε σε 956, από τα οποία 245 ήταν θανατηφόρα, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι υγειονομικές αρχές. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου αναμένεται να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Ο Vance και η σύζυγός του έφτασαν στις 5:59 τοπική ώρα, 6:59 ώρα Ελλάδος, στην αεροπορική βάση του Έμεν, κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στη προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας στη Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο διοριστής από τη Ρωσία κυβερνήτης της. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα βόρεια Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, από ό,τι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 στα ανατολικά, ανατολική, βορειοανατολική, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη 3 έως 5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 21 έως 28 και η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 29 με 30, στα νότια τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και αύριο Δευτέρα, με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, όπως επίσης και την Τετάρτη, ενώ για την Πέμπτη προβλέπεται μικρή άνοδος. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Παντελιός. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα μια ξεχωριστή προσωπικότητα στο χώρο της μουσικής. Η κυρία Λίνα Ροδοπούλου είναι κιθαρίστα, τραγουδίστρια και αρπίστρια. Έχει διαμορφώσει ένα δικό της προσωπικό μουσικό στυλ, συνοδεύοντας το τραγούδισμά της με την κέλτικη άρπα. Πλήθος εμφανίσεων στα μεγαλύτερα θέατρα της χώρας συνοδεύουν την καλλιτεχνική πορεία της. Κυρία Ροδοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να σας ρωτήσω, μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με μουσικές επιρροές από νωρίς. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό και πείτε μας παρακαλώ πολύ, πιστεύετε ότι ακριβώς αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο στο να αγαπήσετε τη μουσική και να ανοίξετε τους δικούς σας προσωπικούς καλλιτεχνικούς ορίζοντες?
1: Στη δική μου περίπτωση, ναι, αναμφισβήτητα όντως το οικογενειακό περιβάλλον έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, καθότι προέρχομαι από μια οικογένεια πολύ φιλότεχνη που αγαπά τη μουσική και γενικότερα τις τέχνες. Οπότε μεγάλωσα σε μια κλασική ελληνική οικογένεια με πολλά ακούσματα, κυρίως από το χώρο της ελληνικής μουσικής, από όλα τα είδη μπορώ να πω, και έτσι από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια, καθότι και ο πατέρας μου για παράδειγμα ασχολείται πιο πολύ ερασιτεχνικά πάρα πολύ με τη μουσική, οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο μοιήθηκα στις μουσικές της χώρας μας, καταρχάς μέσω της οικογένειάς μου, και μετέπειτα βέβαια ήρθε και η μελέτη άλλων πολιτισμών μουσικών και του διεθνούς μουσικού στερεώματος.
0: Πολύ όμορφα. Θα μας μιλήσετε, κυρία Ροδοπούλου, να μας συστήσετε, θα μπορούσα να πω, αυτό το ιδιαίτερο μουσικό όργανο που εσείς παίζετε, την κέλτικη άρπα. Τι ήταν αυτό που σας κέρδισε για να αφιερώσετε, όπως προαναφέραμε, μεγάλο μέρος του χρόνου σας για την ουσιαστική ενασχόλησή σας με αυτό?
1: Με κέρδισε καταρχάς αυτός ο μαγικός ήχος και η αισθητική γενικότερη του οργάνου, δηλαδή ο συνδυασμός της εικόνας με τον ήχο, γιατί θεωρώ κατά κάποιο τρόπο ότι αυτό το όργανο με έχει επιλέξει. Το λέω από την άποψη ότι νιώθω ότι είναι τόσο κοντά και στη δική μου προσωπική αισθητική, που προϋπήρχε πριν να ανταμώσουμε η κελτική άρπα και εγώ, και ήρθε σε μια στιγμή της ζωής μου ότι, που έψαχνα να βρω έναν ήχο με τον οποίο να μπορώ να ενοποιήσω πολλά από τα ετερόκλητα ακούσματα που ήθελα εγώ να συμπεριλαμβάνω στις εμφανίσεις μου και στις ηχογραφήσεις μου, και έτσι μέσω της άρπας βρήκα τον τρόπο να μπορώ να πηγαίνω από το ένα έδος στο άλλο και όλα να έχουν μια κοινή αισθητική και ταυτότητα, αυτή που τους χαρίζεται μέσω της κέλτικης άρπας.
0: Ενδιαφέρον και βεβαίως για τους ακροατές μας. Μέσα από τη δική σας εμπειρία και την έρευνα που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι τα ωφέλη που διαπιστώσατε από την ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης, της δικής σας και κατ' επέκταση των μαθητών σας, θα μπορούσα να πω?
1: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι η εκπαίδευση σίγουρα σε όλα τα πράγματα, πόσο μάλλον και στη μουσική, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση αυτού που είμαστε. Δηλαδή είναι η μόρφωση είναι ένα εργαλείο. Η μόρφωση είναι δύναμη, οπότε έτσι και στη μουσική η μόρφωση και κυρίως η τεχνική, δηλαδή το κέρδος του να μελετάει κάποιος μουσική, για μένα κάτι που άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τις τέχνες δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν ίσως, είναι ότι εδώ έρχεται και η έννοια της τεχνικής. Δηλαδή παίζω ένα μουσικό όργανο, άρα η τεχνική τι είναι? Είναι αυτό που μου μαθαίνει ότι δεν υπάρχει κόπος μόνο, υπάρχει και τρόπος. Δηλαδή αυτό που μας φαίνεται βουνό, πώς γίνεται να το καταφέρουμε? Μέσω της τεχνικής. Όσοι λοιπόν έχουμε τη χαρά να έχουμε μελετήσει και να έχουμε εκπαιδευτεί σε κάποια τέχνη, καταλαβαίνουμε την έννοια της τεχνικής στη ζωή μας γενικότερα. Οπότε είναι σίγουρα κάτι που σύν το ταλέντο το οποίο πρέπει να υπάρχει, κακά τα ψέματα, δηλαδή η γνώση μπορεί να έρθει, ναι, αλλά το ταλέντο δεν θα μας το δώσει κάποιος, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, απλά καλλιεργείται. Mm-hmm. Είναι για μένα λοιπόν, βοηθάνε όλα μαζί, και το ταλέντο και η έμφυτη, δηλαδή έτσι, ευκολία που μπορεί να έχει κάποιος αυτό, και το άλλο μισό είναι λοιπόν η εκπαίδευση που έχει λάβει.
2: Mm-hmm. Κυρία Ροδοπούλου, τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για ένα μουσικό, η δεξιότητα, η παιδαγωγική προσέγγιση του οργάνου? Μας απαντήσατε και λίγο πριν σχετικά.
1: Ναι, ναι.
2: Θα ήθελα να εστιάσω, ναι, ιδιαίτερα, γιατί βεβαίως μας ακούνε και γονείς και παιδιά, οπότε ναι, θα θέλαμε την τοποθέτησή σας.
1: Για μένα παίζουν εξίσου και τα δύο αυτά ρόλο. Δηλαδή, από τη μία είναι η δουλειά. Ίσως τα προηγούμενα, τα πιο παλιά χρόνια μπορεί να ήταν και λίγο παρεξηγημένα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική και που ονομάζονται καλλιτέχνες, ότι αυτό γίνεται χωρίς κόπο. Και, όμως εγώ έχω να πω ότι θέλει πολύ κόπο και δουλειά για να φτάσει κάποιος να αποκτήσει δεξιότητα και σε ένα μουσικό όργανο και στη φωνή, γιατί και η φωνή είναι ένα μουσικό όργανο, το οποίο εμείς, το ίδιο μας το σώμα είναι το όργανο αυτό, και με την ανάλογη εκπαίδευση μπορούμε να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Αλλά όπως προείπα, είναι πάλι και τα δύο. Είναι δηλαδή η παιδαγωγική προσέγγιση, του να υπάρχει μια σωστή μέθοδος, να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας, να έχουμε αυτογνωσία στο τι μπορούμε να κάνουμε, και εκεί mm-hmm. έρχεται και το κομμάτι του ταλέντου. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, είναι καλή η εκπαίδευση, αλλά πρέπει και το σώμα από τη φύση του να βοηθάει. Σωστά. Αντίστοιχα είναι και στη μουσική, ότι πρέπει να έχουμε αυτογνωσία, πράγμα δύσκολο και καμιά φορά στενάχωρο, δηλαδή να ξέρουμε ότι το ταλέντο μας μπορεί να μας φτάσει μέχρι εκεί και η σκληρή δουλειά μπορεί να μας φτάσει
2: και λίγο παραπάνω.
1: Και λίγο παραπάνω. Και αυτά τα δύο με ένα συνδυασμό μπορούν να μας φέρουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που να ταιριάζει κυρίως σε εμάς. Δηλαδή, επειδή είπατε και πολύ σωστά και για τους γονείς που μας ακούνε, πρέπει και ο γονιός και το παιδί να, στον τελικό στόχο του, να έχει συμπεριλάβει μέσα και το πού μπορώ να φτάσω εγώ, τι μου ταιριάζει, δηλαδή ποιο είδος μου ταιριάζει μουσικής, πού είμαι καλός, πού ταιριάζει, τι ταιριάζει μάλλον σε σχέση και με την ιδιοσυγκρασία και με το χαρακτήρα μου, γιατί και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή η τέχνη είναι και η κατάθεση της ψυχής, επομένως κάθε είδος ταιριάζει σε διαφορετικές προσωπικότητες και ψυχές, ας πούμε.
2: Πολύ πολύ σωστά.

0: Κυρία Ροδοπούλου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Βέβαια, ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, το Ανάθεμάσαι, σε μουσική και στίχους του Παντελή Θαλασσινού. Και εδώ θέλω να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, να πω ότι με αυτή την απλή ηχογράφηση που έκανα εγώ για να διασκευάσω το τραγούδι αυτό που τόσο αγαπώ, με για κέλτικη άρπα και φωνή, συνειδητοποίησα τη δύναμη ενός τραγουδιού, από την άποψη ότι είχε τόση πολύ απήχηση στον κόσμο και είχα λάβει τόσα μηνύματα και τους ευχαριστώ όλους θερμά. Και μπορεί και γιατί εγώ παρουσίασα μια διαφορετική ματιά και το έκανα με ένα κόνσεπτ το δικό μου, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν γιατί ήταν ένα πραγματικά, εντός εισαγωγικών, δυνατό τραγούδι, δυνατό από την άποψη ότι μιλάει στην ψυχή του κόσμου, και αισθάνθηκα ότι για μένα ήταν ένα διαβατήριο και το ίδιο το τραγούδι για να ακούσει και περισσότερος κόσμος τη δουλειά μου. Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει για σας στην πράξη, κυρία Ροδοπούλου, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την ενίσχυση της μουσικής καλλιέργειας? Πώς χτίζεται κατά την άποψή σας αυτό?
1: Μεγάλη κουβέντα, γιατί για ό,τι κάνουμε όλοι στην ενήλικη ζωή μας και για τα όνειρα που κυνηγάμε και διεκδικούμε, η οικογένεια καταρχάς, το οικογενειακό περιβάλλον και σε ηλικίες πιο μικρές, σε παιδικά και εφηβικά χρόνια, παίζει για μένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και όταν λέμε υποστηρικτικό περιβάλλον, για κάθε άνθρωπο, για μένα πρέπει να ανατρέξουμε στα παιδικά και τα εφηβικά μας χρόνια και να αναλογιστούμε πόσο η οικογένεια έχει στηρίξει τα όνειρά μας και τις επιδιώξεις μας. Οπότε το υποστηρικτικό περιβάλλον για μένα είναι ο περίγυρος mm-hmm. του κάθε ανθρώπου που ασχολείται με την τέχνη ή ανάλογα με το τι ο καθένας θέλει.
0: Ναι. Ποια στοιχεία ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε, οργανώνετε το μάθημα της μουσικής σας, μια συναυλία σας?
1: Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Όσον αφορά τη διδασκαλία, σίγουρα λαμβάνω υπόψη τις δυσκολίες και τις ευκολίες του κάθε μαθητή, γιατί πρέπει να γίνεται και εξατομικευμένα κατά κάποιο τρόπο το μάθημα. Οπότε λαμβάνω υπόψη το που μπορεί να αγχωθεί κάποιος μαθητής, ποιο είναι το αδύναμο του σημείο, αντίστοιχα ποιο είναι το ατού του. Και ανάλογα με αυτά, εγώ πάντα έχω και την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Και σίγουρα όσον αφορά τις συναυλίες, για παράδειγμα, έχω διάφορους πολύ αγαπημένους συνεργάτες που με συντροφεύουν στις ζωντανές μου εμφανίσεις. Γνωρίζω για τον κάθε μουσικό μου πώς θα αντιδράσει ανά πάσα στιγμή, και αυτό είναι και κάτι ωραίο και μαγικό, γιατί πέρα από τη μουσική συνέβρεση είναι και μια σχέση ζωής η σχέση που έχουμε με τους συνεργάτες μας. Οπότε εγώ γνωρίζω τα δυνατά σημεία των συνεργατών μου, τα μπορεί

Σε μαθήτριες είναι ότι άνθρωποι που φαινομενικά δεν μπορούν να ακούσουν σχεδόν τίποτα από νότες, έχουν, σαν να λέμε, μου το είχε πει ένας μουσικός πολύ χαρακτηριστικά, μουσική αχρωματοψία. Και φαινόταν η φωνή να είναι τελείως, να μην συνεργάζεται μάλλον. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι όταν έχουν θέληση μπορούν να ξεμπλοκάρουν τον εαυτό τους και να κάνουν κάτι που αρχικά φαίνεται αδύνατο. Και οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ σε κάποιες περιπτώσεις αρχικά είχα σκεφτεί ότι είναι αδύνατο, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην μπορούν. Και όμως, αν εμείς καταλάβουμε το μηχανισμό του κάθε ανθρώπου που είναι κλειδωμένος, έχω παρατηρήσει π.χ. ότι κάποιες γυναικείες φωνές είναι κλειδωμένες σε μία νότα και αν από εκεί τους τραβήξουμε ένα ημιτόνιο πάνω, ένα ημιτόνιο κάτω για παράδειγμα, αρχίζει και ξεμπλοκάρει και το αυτί και καταλαβαίνουν και οι ίδιοι άνθρωποι ότι μπορώ να τραγουδήσω, μπορώ να ακούσω διαφορετικές νότες, σαν να μην μπορούσε να δει χρώματα και ξαφνικά εγώ με ένα μαγικό τρόπο να του πω να, αυτά είναι τα χρώματα όμως και να αρχίσει να τα διακρίνει. Επομένως έχω δει 1-2 τέτοιες περιπτώσεις που με κάνουν να πιστεύω ότι ναι, όσο και να δυσκολεύεται κάποιος μάλλον, ο δάσκαλος οφείλει να βρει τον τρόπο και μπορεί να τον βρει πιστεύω για να τον ξεκλειδώσει.

0: Κυρία Ροδοπούλου, θα μας πείτε λίγα λόγια για το ηχητικό που ακούσαμε?
1: Βεβαίως, είναι η προσευχή, επίσης πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, σε στίχους μουσικής της Χάρης Αλεξίου. Άλλο ένα τραγούδι που πολύ σπουδαίο, που και εμείς οι νεότεροι καλλιτέχνες, εντός εισαγωγικών και με τη θετική έννοια,

0: το πω, χρησιμοποιούμε κάποια τραγούδια πολύ αγαπημένα για να επικοινωνήσουμε την αγάπη μας για τη μουσική στον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί μέσα στα πάλι στα πάρα πολλά σχόλια που έλαβα ήταν και ότι τι ωραίο που είναι το τραγούδι αυτό, πόσο το αγαπάμε και πόσο εκτίμησε ο κόσμος το γεγονός ότι και εγώ έδωσα μια άλλη οπτική σε αυτό το τραγούδι της πολύ σπουδαίας Χάρης Αλεξίου.
1: Πολύ ωραίο, τη δική σας ματιά, μουσική ματιά.
0: Άλλωστε, για να κάνει κάποιος μια διασκευή ενός τραγουδιού πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για εμένα, δηλαδή να θέλει να δώσει μια άλλη πνοή σε κάτι που ήδη αγαπάει πολύ, που το έχει φανταστεί κάπως και να το παρουσιάσει και εκείνος μέσα από τα δικά του μάτια.
1: Κυρία Ραδοπούλου, πώς βλέπετε το μέλλον της μουσικής στον ελλαδικό χώρο σήμερα? Θεωρείτε ότι γίνονται θετικά βήματα για την ενασχόληση περισσότερων σπουδαστών ή περισσότερων ανθρώπων στο κομμάτι της τέχνης?
0: Είναι και... είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα που θα ακολουθήσουν στην απάντηση, γιατί από τη μία δυστυχώς ζούμε σε μία εποχή που... η τέχνη υπάρχει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που την υπηρετούν, πάρα πολλοί αξιόλογοι, και από τη μία, και για παράδειγμα, έχουν ανοίξει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όσο περνάνε τα χρόνια ανοίγουν όλο και περισσότερα τμήματα που πριν από αρκετά χρόνια δεν υπήρχαν μουσικά τμήματα, και υπάρχουν πάρα πολλά ταλαντούχα παιδιά που σπουδάζουν εκεί και... κάνουν τρομερό μουσικό έργο, οπότε αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Από την άλλη ζούμε και σε μια εποχή πολύ δύσκολη και η μουσική είναι και ένα ακριβό σπορ, δηλαδή μέχρι να φτάσει ένα παιδί να μπει σε μια μουσική σχολή μετά το σχολείο, όλα τα χρόνια του οδείου είναι πλέον οικονομικά δυσβάσταχτα, αυτό βλέπω, οπότε... δυσκολεύονται όλο και περισσότερο τα παιδιά να ακολουθήσουν τις οδιακές σπουδές. Από την άλλη βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για μουσική έκφραση και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τα κατηγορούμε βέβαια, γιατί σίγουρα έχουν και πολλά κακά για τον τρόπο ζωής που μας έχουν επιβάλει, αλλά εγώ βλέπω και την ανάγκη πολλών ανθρώπων και μικρών και μεγαλύτερων να εκφραστούν μουσικά. Βέβαια, εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς αυτό που προβάλλεται δεν είναι καλλιτεχνικό και η μουσική καλώς ή κακώς έχει γίνει πια μια βιομηχανία, εντάξει. Πάντα μπορεί να ήταν, απλά τώρα υπάρχει και ένας καταιγισμός πληροφοριών και πάνω σε αυτό μπορεί να χαθεί το καλό και να προβληθεί και το καλό δεν πρέπει να ψάξουμε για να το βρούμε, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Είστε σαφείς. Να σας ρωτήσω, υπάρχουν δράσεις σας, σχέδια στα οποία συμμετέχετε αυτή την περίοδο και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, που μπορούμε να έρθουμε να σας ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές μας?
0: Τώρα το καλοκαίρι και όπως και κάθε καλοκαίρι οι εμφανίσεις μου είναι πιο πολύ εκτός Αθηνών, οι οποίες είμαι τώρα στη φάση του προγραμματισμού. Έχω κάποια μέρη συγκεκριμένα που... ξέρω ότι θα πάω, απλά δεν έχω ακόμα ημερομηνίες, αλλά πολύ σύντομα σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορείτε να με βρείτε, με το όνομά μου δηλαδή γραμμένο στα λατινικά, θα ανακοινωθούν σύντομα, αλλά επειδή είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, γιατί πάντα στην Αθήνα έτσι ξέρω ότι αυτή την περίοδο είναι παραμελημένο το κοινό της Αθήνας, δηλαδή πρόσφατα τελείωσα τις εμφανίσεις στην Αθήνα, οι πιο πολλές εμφανίσεις θα γίνουν τώρα εκτός Αθηνών.
1: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και ανυπομονούμε για το πρόγραμμά
0: θερμά.
1: Σας.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Κυρία Ροδοπούλου, στο σημείο αυτό η κουβέντα μας έτσι φτάνει στο τέλος της και θα θέλαμε και οι ακροατές μας και εγώ να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά και σας για την πρόσκληση και τους ακροατές μας.

Το σημείο αυτό να σας χαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η κυρία Λίνα Ροδοπούλου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα. Ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα με την ανάγνωση διηγημάτων του Γεωργίου Βυζιεινού. Σήμερα λοιπόν έχω ετοιμάσει και θα σας διαβάσω τον Τρομάρα. Ο Τρομάρας είναι ένα από τα πιο γνωστά και τρυφερά παιδικά διηγήματα του Γεωργίου Βυζιεινού. Πρόκειται για την ιστορία του Θανάση, ενός εξαιρετικού παιδιού που όμως τρομάζει με το παραμικρό, έξω και Τρομάρας. Αντιμετωπίζοντας το χλεβασμό, καταφέρνει τελικά να νικήσει τους φόβους του, διδάσκοντας την ενσυναίσθηση.

Ο Τρομάρας ήταν έξυπνο και άξιο παιδί, αλλά ήταν κατά δυστυχίαν ισχνό και αδύνατο. Και το χειρότερο απ' όλα, είχε ένα μεγάλο ελάττωμα. Ετρόμαζε και από το πλέον ασήμαντο πράγμα. Το ελάττωμα τούτο, ας πούμε την αλήθεια, δεν ήταν από μιας αρχής φυσικό του. Μερικά άτακτα παιδιά από αυτά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, κρυμμένα πίσω από ένα τοίχο μίαν εσπέραν, τον εξύπασαν έξαφνα τόσο δυνατά, που το εσυντάραξαν μια διαπάντα τα νεύρα του και τον έκαναν από τότε δυστυχή και αξιολύπητο. Διότι από τότε όχι μόνον εκυτρίνησε και έμεινε ισχνός και αδύνατος, αλλά και άρχισε να παραφοβάται και από το ελάχιστο πράγμα. Ένας κρότος, μια σπίθα, μια μία που εκάθιζε στο χέρι του, τον έκαμνε να εξαφνίζεται και να τρομάζει. Δια τούτο τα παιδιά του δρόμου του εκόλλησαν το παράνομα και τον εφώναζαν Τρομάρα. Πάνω Τρομάρα, κάτω Τρομάρα. Το ένιωσαν η γειτονιά και ο καημένος ο Θανάσης, διότι αυτό ήταν το καθαυτό του όνομα. Δεν ετολμούσε να βγάλει τη μύτη του έξω από τη θύρα. Και το κακό είναι πως όσο τρόμαζε, τόσο τα παιδιά γύρευαν να τον ξυπάσουν με κάθε τρόπο, για να τρομάξει αυτός και να γελούν εκείνα.

Ο τρομάρας ενός ζωή το μικρό παιδί δεν εσκέφθη το κακό που του έγινε το. Όσον όμως εμεγάλωνε, τόσον άρχισε να συλλογίζεται δια την γελία του αδυναμία. «Τι να κάμω», έλεγε μίαν ημέρα, «τι να κάμω να υπερνικήσω αυτό το κακό μου ελάττωμα. Αύριο θα έρθει πόλεμος στη χώρα και όλα τα συνομιλικά μου θα ζωστούν το σπαθί και θα πάρουν το τουφέκι να πολεμήσουν τους εχθρούς και να δοξάζουν το έθνος. Κι εγώ φοβούμαι ως και την ίδια τη φωνή μου. Πώς να έμβω στη μάχη να σταθώ δίπλα στο κανόνι, να είδω τη φλόγα και να ακούσω τον κρότο του, χωρίς άλλο δεν θα βαστάξει η καρδιά μου. Ή θα αναγκαστώ να φύγω, να προδώσω την Αγία μου πατρίδα, ή θα πέσω ζωντανός στα χέρια των εχθρών. Εντροπή, εντροπή», έκραξε ο τρομάρας τόσο δυνατά που εξύπασε μια κόρη, η οποία διαβαίνοντας έτρωγε κρυφά το μέλι που την έστειλαν να αγοράσει. Αυτό το έκαμε εντύπωση. Πρώτη φορά στην ζωή του εξυπάστη πλάσμα από τον ήχο της φωνής του. Και το περιεργότερο, πρώτη φορά δεν ετρώμαξε αυτός ο ίδιος από φωνή τόσο δυνατή. Πώς του έγινε, δεν μπορούσε να καταλάβει. «Ίσως», είπε, «διότι ήταν η φωνή μου». Και φώναξε ακόμη μια φορά και πάλι δεν εξυπάστη. «Βέβαια», είπε, «αυτό θα είναι. Η φωνή μου άρχισε πλέον να με ξυπάζει. Άρχισε να με γνωρίζει». Έτσι το εξήγησε εκείνη την ώρα από τη χαρά του. Κατόπιν όμως κατάλαβε ότι η μόνη αιτία της ατρομαξίας του ήταν ότι συναισθάνθη το ελάττωμά του και αποφάσισε να το καταπολεμήσει. Και το όντιο τρομάρας έκαμε από εκείνη τη στιγμή απόφαση και ήταν θυμωμένος με τον εαυτό του, διότι τόσον καιρό δεν κατάλαβε το λάθος του. Θυμωμένος καθώς ήταν, πήρε το δρόμο και έφτασε στην πλατεία της νομαρχίας. Εκεί έξαφνα ακούει κάτι δυνατούς ήχους. Σας βεβαιώ πως εις κάθε άλλη στιγμή το μισό ενός του ιού του ήχου ανήκουε, δεν θα του βαστούσε η καρδιά του να περιμείνει και το άλλο ήμιση. Θα έφευγε και ακόμα θα έφευγε. Από εκείνη τη στιγμή που ήταν θυμωμένος δια την παράλογο δειλία του, που είχε αποφασίσει να πολεμήσει το ελάττωμά του, όχι μόνο εντροπιάστη να φύγει, αλλά και εβίασε τον εαυτό του να κάνει θάρρος και να πλησιάσει, να ειδεί πόθεν ήρχοντο τόσο δυνατή ήχη. Η ήχη εκείνη ήρχοντο από το σιδηρουργείο εκεί κοντά. Ο σιδηρουργός έβγαζε τα σίδερα κόκκινα-κόκκινα από τη φωτιά, τα εστήριζε στο αμόνι και εκεί, αυτός και ο μαθητής του, με τα σφυριά στα χέρια, ήρχισαν να χτυπούν. Ο μαθητής ήταν ένα παλικαράκι στην ηλικία του τρομάρα, αλλά ήταν γερό παιδί, με στρογγυλά μάγουλα και δυνατά χέρια. Οι σπίθες επετούσαν δεξιά και αριστερά και εκτυπούσαν το πρόσωπό του ως σαν βροχή, αλλά εκείνο το σκοπό του. Ντινγκ ντονγκ ζουπ. Κι ούτε το έμελε καν αν καψαλιστούν τα φρύδια για τα ματοβλέφαρά του. «Χαρά στην καρδιά που την έχει», είπε ο τρομάρας μόνος και εμίσησε τη δειλία την ειδική του και εζήλευε του σιδηρουργού τον μαθητή δια το θάρρος του. Και είδες εσύ περίεργο πράγμα. Όσον περισσότερο τον εζήλευε, τόσο περισσότεραν τόλμην και αφοβίαν αισθάνεται μέσα του. «Αφού αυτός δεν εφοβείτο», εσκέφτη, «δια τι να φοβηθώ εγώ». Και έκαμε απόφαση και εμβήκε εις το σιδηρουργείο. «Μήπως χρειάζεστε κανένα μαθητή, κύριε?» ρώτησε τον σιδηρουργό ο τρομάρας. Ο σιδηρουργός εσκόπησε τον υδρότα από το πρόσωπό του, εσήκωσε τους οφθαλμούς και περιεργάστηκε τον τρομάρα από την κορυφή έως τα νύχια. «Πήγαινε καλύτερα εις κανένα σακοράφτη», του είπε ειρωνικός και γέλασε. «Διατί, κύριε?» ρώτησε τότε ο τρομάρας και έσμιξε τα λεπτά του σκέλη και κόλλησε τα χέρια του κατά μάκρωση στο σώμα του, που εφαίνεται αληθινά όσαν να ήταν μονοκόμματος. «Διότι», είπε ο σιδηρουργός, «εάν ο μαστορής σου τύχει να χάσει τη σακοράφα του, ή μπορεί να περάσει μια κλωστή πέρα από τα αυτιά σου και να εξακολουθήσει το έργο του». Ο τρομάρας κατάλαβε πως ο σιδηρουργός τον ειρωνεύεται, διότι τον είδε τόσο λεπτό και μονοκόμματο. Μόνο τούτο δεν εντροπιάστη, διότι αυτό δεν είναι το κύριο σφάλμα του. «Όπως αγαπάς»,
είπε στον σιδηρουργό και στράφη να αναχωρήσει. Ο σιδηρουργός που τον είδε τόσο ατάραχο, το έκαμε εντύπωση και τον εφώναξε να πίσω. «Βλέπω πως είσαι γνωστικό παιδί», του είπε, «διότι δεν τα χάνεις έτσι εύκολα. Αν σ' αρέσει η επιστήμη μου, με την ευχή του Θεού κόπιασε να λάμνεις τα φυσέρα». Ποιος δεν γνωρίζει τι τρομερή βοή κάνουν τα μεγάλα φυσέρα του σιδηρουργείου. Όταν ο τρομάρας άρχισε να τα κινεί, το εφάνει πως εξαπολύθηκαν όλοι οι δυνατοί άνεμοι και ήρθε ο χαλασμός του κόσμου. Εν τότες δεν τα έχασε, διότι εντροπιάστη να φανεί κατώτερος από την υπόλοιψη που του είχε ο μάστορής του. Και έξυπνος καθώς ήταν, σκέφτη μόνος του και είπεν: «Αν δεν ήκουα αυτή τη βοή, είμαι βέβαιος πως δεν θα ετρώμαζα διόλου. Και αν αντί της βοής ήκουα τη φωνή μου την ίδια, πάλι είμαι βέβαιος πως δεν θα ετρώμαζα διόλου. Για ας δοκιμάσω». Και έκλεισε τους οφθαλμούς του και άνοιξε το στόμα του και άρχισε να τραγουδεί τόσο δυνατά όσο μπορούσε. Ποια είδες εσύ? Αντί της βοής των φυσερών, ήκουε τώρα μόνο τη φωνή του. «Καλά το ήβρα», είπε ο τρομάρας μέσα του και πήρε θάρρος και έλαμνε τα φυσερά και τραγουδούσε από το πρωί ως το βράδυ. Ο μάστορής του είχε μια χαρά, διότι αγαπούσε τα τραγούδια και διότι ο τρομάρας είχε ωραία φωνή. Πολύ ωραία φωνή το όντι. Διότι και ο νομάρχης που τον ήκουσε από το άλλο μέρος της πλατείας του ήρεσε υπερβολικά και έτρεξε μέσα και έκραξε την κόρη του να τον ακούσει και εκείνη. «Τι ωραία που τραγούδια αυτός, όποιος κι αν είναι», είπε μέσα της. Και έρχισε να αγαπά τον τρομάρα χωρίς να τον γνωρίζει. Ώσπου επιτέλους από την πόλη της την αγάπη έχασε την όρεξή της και άρχισε να χλωμιάζει και να αδυνατίζει. Ο νομάρχης που δεν είχε άλλο παιδί εμβήκε εις ανησυχία δια την ασθένεια της κόρης του. Έστειλε λοιπόν και έφερε όλους τους γιατρούς της χώρας δια να την ιατρεύσουν. Ένας της έπαιρνε αίμα, άλλος της έβαζε αυδέλες, άλλος την επότιζε καθάρσιο. Κανείς δεν μπορούσε να την ιατρεύσει. Επιτέλους η κόρη έχασε την υπομονή της και το είπε στον πατέρα της.

Ο καημένος ο νομάρχης πήγε να χάσει το λογικό του. Πού να ξέρει αυτός πως η κόρη του είχε τέτοια ασθένεια? Και ποιος να είναι αυτός που επήρε το παιδί μου στη συνείδησή του? Είπε ο νομάρχης μέσα του. Τη φωνή του την ακούωμεν, αλλά τη μόρη του δεν την είδαμε. Ίσως να είναι ο ιός του υπουργού, ή ίσως είναι ο ιός κανένας μεγαλουσιάνου. Και βγήκε για να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί τόσο ωραία. Φανταστείτε την έκπληξή του όταν έμαθε πως ήταν ο μαθητής του σιδεργείου ήγουν ο Τρομάρας. Τώρα, τι να κάνει? Να πάρει το μαθητή του σιδηρουργού γαμβρό του δεν ταιριάζει. Να αφήσει το παιδί του να αποθάνει δεν γίνεται. Στέλνει λοιπόν και κράζει τον σιδηρουργό τον ίδιο. Δεν μου λέγεις, τον ερωτά, τι πράγμα είναι αυτός που τραγουδεί τόσο ωραία στο εργαστήρι σου? Αυτός είναι μαθητής μου, είπε ο σιδηρουργός. Είναι ο Τρομάρας. Περίεργο όνομα, είπε ο νομάρχης. Και γιατί τον ονομάζουν Τρομάρα? Γιατί, είπε ο σιδηρουργός. Γιατί δεν τα χάνει έτσι εύκολα. Αυτό νομίζω πως είναι φανερό. Αλήθεια, σου είναι κομμάτι ξερός και κίτρινος, μα ως για την αξία να υπούμε, είναι όνομα και πράγμα. Είναι μια Τρομάρα. Εντελείωσε. Αυτά, είπε ο σιδηρουργός, διότι ο Τρομάρας ως τα τώρα όχι μόνο δεν έδειξε κανένα σημείο της πρωτητερινής δειλίας του, αλλά και θαρετότερος από το συμμαθητή του επροσπαθούσε να φαίνεται. Ο νομάρχης εσούφρωσε τα φρύδια του και σκέφτη όλη τη νύχτα, χωρίς να είπε τίποτε. Την άλλη την ημέρα στέλνει και κράζει τον ίδιο τον Τρομάρα. Έμαθα, του λέει, με ευχαρίστησή μου πως είσαι άξιος, είσαι τρομερός ήρωας, καθώς το λέει και το όνομά σου, και απεφάσισα να σε κάνω γαμβρό μου. Αλλά πριν σου δώσω την κόρη μου, πρέπει να μου αποδείξεις την αντρία σου. Πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι όνομα και πράγμα χειροδύναμος και ατρόμητος. Άκου, εδώ στα περίχωρα είναι ένας φοβερός ληστής που τυραννεί τον τόπο και ληστεύει τους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να τον συλλάβει, διότι είναι δυνατός άνθρωπος. Εσύ χωρίς άλλο θα είσαι δυνατότερός του. Πήγαινε, φέρε μου τον ζωντανό και έλα να σου δώσω την κόρη μου. Φανταστείτε την έκπληξη του Τρομάρα όταν ήκουσε αυτούς τους λόγους. Αυτός προ λίγου καιρού ακόμη εφοβείται και από την ίδια του τη σκιά. Και τώρα τον ονομάζουν ατρόμητο και τον στέλνουν να συλλάβει τον επιφοβότερο κακούργο του κόσμου. Πού να ξέρει αυτός ότι το παράνομα που του εκόλλησαν τα δρομόπεδα ή μπορούσε να παραξηγηθεί τούτο τρόπος? Ετοιμάζεται λοιπόν να πέσει στα πόδια του νομάρχου και να του ομολογήσει όλη την αλήθεια. Αλλά εκεί του ήλθε στο νου του η απόφαση όπου έκαμε και εντροπιάστη να φανεί πως είναι δηλός. Ύστερα μάλιστα, αφού ο νομάρχης τον εθεώρησε άξιο να γίνει γαμβρός του μόνο και μόνο δια την ανδρία του, απεφάσισε λοιπόν να φανεί άξιος της τιμής που του γίνεται. Αλλά έλα πάλι που του ήλθε ο κίνδυνος στο νου του και έριξε να τρέμει χωρίς να το καταλάβει. «Κάτι τρέμεις?» τον ρώτησε ο νομάρχης. Απήντησε ο Τρομάρας ο λίγο μπερδεμένος. «Δεν είναι από το φόβο μου, είναι από το θυμό μου». Ο Τρομάρας ήταν αληθινά θυμωμένος με τον εαυτό του. Αλλά ο νομάρχης, που ενόμισε ότι το θυμωμένος εναντίον του ληστού, ήρχισε να τον επαινεί και να τον εγκομιάζει. Και περίεργο πράγμα, όσο τον επαινούσε ο νομάρχης, τόσο ο Τρομάρας έλαμβανε θάρρος και επιθυμία να φανεί το όντι ανδρείος και ατρόμητος, καθώς τον ονόμαζαν. Έσφιξε λοιπόν το χέρι του νομάρχου και χωρίς να συλλογιστεί η δειλία ή φόβο. «Αύριο», του είπε, «σου φέρνω τον ληστή στα πόδια σου». Κι έτσι βγήκε και έφυγε. Όταν έφτασε στο σιδηρουργείο, ήταν ακόμη ενθουσιασμένος από την ανέλπιστον αυτή υπόσχεση του νομάρχου. Έπιασε λοιπόν ένα σίδερο, το έβαλε στη φωτιά και έκαμε μία μεγάλη μαχαίρα και άρχισε να γράφει επάνω στην λεπίδα το όνομά του με μεγάλα γράμματα: «Θανάσης Τρομάρας». Αλλά είτε από τη βία είτε από την απροσεξία του εχάραξε αντί «Θανάσης», «Θανατάς Τρομάρας». Κι έτσι λοιπόν έβαλε τη μαχαίρα στη μέση του και πήρε το δρόμο να πάει να συλλάβει το ληστή.

Τα βουνά ήσαν αψηλά και ο τρομάρας αμάθητος από δρόμο εκουράστη ύστερα από λίγο, τόσο πολύ που έπεσε να κοιμηθεί κάτω από ένα μεγάλο δέντρο. Και από φόβο μήπως πληγωθεί στον ύπνο του, έβγαλε τη μαχαίρα και την έμπηξε να στέκει ορθία εις την γη, εμπρός του. Μόλις επεκοιμήθη ο τρομάρας, να και ο ληστής που επερνούσε από εκεί κατά τύχην. Άμα είδε ο ληστής τον τρομάρα, εστάθη επί μακρόν και ανέγνωσε το όνομά του, καθώς ήταν γραμμένο επάνω στην μάχαιρα. «Θανατάς τρομάρας». «Βρέλα πάρει οργή», είπε ο ληστής μέσα του. «Αυτός θα είναι κανένας περίφημος συντεχνίτης, κανένας τρομερός άνθρωπος. Δεν βλέπεις πως το λέει για το όνομά του. Ο νομάρχης, καθώς ακούω, ευάλθηκε καλά να με σύλλαβει. Και μονάχος καθώς είμαι, δεν με καλοφαίνεται. Ας τον καλοπιάσω αυτόν εδώ, να τον κάνω σύντροφο. Βεβαίως είναι ατρόμητο παλικάρι, αλλά έως δεν θα έπεφτε να κοιμηθεί τόσο αξένιαστα μέσα εις του Θεού τον κάμπο. Πού να ξεβρε αυτός πως ο τρομάρας επικοιμήθη από την κούρασή του χωρίς να το θέλει. Έτσι λοιπόν πλησίασε σιγά σιγά και έσυσε τον ώμο του τρομάρα. Και να ήσουν εκεί, να βλέπεις το φτωχό του τρομάρα πως ετινάχθη από τον τόπο του. Και όταν είδε τα κόκκινα μάτια του ληστού και τις μεγάλες μουστάκες του, πως τα έχασε από το φόβο του και άρχισαν να τρέμουν τα γόνατά του και να χτυπούν τα δόντια του. Μα έλα που ο ληστής εσχημάτισε μια φορά την ιδέα του. Ο τρομάρας το έκαμνε από το φόβο και ο ληστής νόμιζε πως το έκαμνε από το θυμό του. Δι' αυτό άρχισε να τον καλοπιάνει για να τον ημερώσει. «Συμπάθιο ήρωά μου», του είπε, «μην το πάρεις για κακό, σε παρακαλώ, και μη θυμώνεις τόσο. Αν το ήξερα δεν σε ενοχλούσα. Νόμιζα πως είχες κοιμηθεί αρκετά και είπα, μα, να κάνουμε λίγη κουβέντα, γιατί καθώς βλέπεις σε βαρέθηκα τη μοναξιά». Ο τρομάρας με όλη τη φρίκη δεν έχασε την εξυπνάδα του και εννόησε αμέσως την απάτη στην οποία βρίσκεται ο ληστής. Δι' αυτό έτρεμε τώρα επίτηδες και έτριζε τα δόντια του και ελόξευε τα μάτια του από το θυμό του τάχα. Και όσο τον έβλεπε ο ληστής, τόσο προσπαθούσε να τον ησυχάσει με διαφόρους επένους και κολακίας. Αυτό ήταν αρκετό να φέρει τον τρομάρα εις τον εαυτό του. «Καλά», έσκεφτε επιτέλους. «Τόσοι άνθρωποι στον κόσμο χρεωστούν τα επιτυχία στον εις την ιδέα που εισχυμάτισαν οι άλλοι περί αυτών και όχι στην αξία που έχουν αυτοί οι ίδιοι. Διότι να μην επωφεληθώ κι εγώ την ιδέα που σχημάτισε ο ληστής περί μου και, αν όχι άλλο, να σώσω τη ζωή μου». Έτσι λοιπόν έλαβε μία υπερήφανη στάση και «άκουσα να σου πω», είπε προς το ληστή, «άλλη φορά, εάν με τύχεις να κοιμούμε, το οποίο ελπίζω να μην συμβεί, και έχεις να με πεις τίποτε, θα κάνεις καλά να περιμένεις έως ότου εξυπνήσω μόνος μου. Διότι δες, όταν θυμώνω εγώ, δεν χωρατεύω». «Βρε να πάρει οργή», είπε ο ληστής μέσα του. «Καλά το είπα πως αυτός είναι ατρόμητος άνθρωπος. Ως τώρα κανείς δεν μου ομίλησε τι ούτω τρόπος». Έπειτα έβγαλε το καπέλο του και προσκύνησε τον τρομάρα και του εζήτησε ακόμη μια φορά συμπάθειο. «Έραδα, τα αδέρφη, μην το παρακάνεις πάλι κι εσύ. Πού να ξέρω εγώ πως είσαι τόσο αψίθυμος άνθρωπος. Εκείνο που ήθελα να σε πω είναι πως σε παρακαλώ να γίνουμε σύντροφοι. Α, κοίταξε εδώ, είμαι μονάχος και με τρέμει όλη η επαρχία. Αν συντροφεύσω μαζί σου, όλο τον κόσμο δεν το φοβούμαι». «Α», είπε τότε ο τρομάρας, που δεν τον συμφέρει η πρόταση. «Ο λύκος έχει το λαιμό χοντρό γιατί κάνει τις δουλειές μονάχος του. Εγώ για τον εαυτό μου σύντροφο δεν χρειάζομαι». Όταν ήκουσε ο ληστής και τούτο εστερεώθη περισσότερο στην ιδέα του πως ο τρομάρας θα είναι κανένας άξιος και δυνατός ληστής, δι' αυτό ήρχισε να τον σέβεται και να τον επαινεί και να τον παρακαλεί όσον μπορούσε. «Α, δεν ξέρεις», του είπε. «Ήλθε ένας άξιος νομάρχης στον ομό που μήτε με τα δώρα μήτε με τις απειλές μπορώ να τον καταφέρω να με αφήσει ήσυχο. Σήμερα έμαθα πως έστειλε κάποιον να με συλλάβει. Δι' αυτό επιθυμούσα πολύ να έχω ένα σύντροφο. Και πού να έβρω καλύτερο από σένα? Ορίστε τα όπλα μου και φόρεσέ τα. Είναι τα καλύτερα του κόσμου και είναι άξιά σου. Έλα, φόρεσέ τα, σε παρακαλώ. Φόρεσέ τα». Και ενώ έλεγε αυτά, έβγαλε τα χρυσωμένα του πιστόλια και τα επρόσφερε στον τρομάρα. Ο τρομάρας που εταράζει το η καρδιά του, ο Σάκης έβλεπε κανένα πιστόλι, έστω και αγέμιστο,
ετραπήχθη πίσω και «Ευχαριστώ», του είπε, «ευχαριστώ. Αν είμαι ανδρείος άνθρωπος, καθώς το λέγεις, τι τα θέλω τα όπλα? Και αν δεν είμαι πάλι, τι τα θέλω?» «Πρέπει να πάρει οργή», είπε νουλιστής μέσα του. «Καλά το είπα εγώ, πως αυτός έτσι ισχνός και λεπτός πρέπει να είναι χειροδύναμος άνθρωπος. Αληθινά, όταν έχει κανείς τέτοιο σύντροφο, τα όπλα τι τα θέλει?» «Έχεις δίκιο, κύριε Τρομάρα. Γίνε μονάχα σύντροφός μου και σε υπόσχομαι να βάλω και τα όπλα κατά μέρος.» Τότε ο Τρομάρας κατάλαβε ότι ο περίφημος εκείνος ληστής δεν είναι το πάρα πολύ φρόνιμος άνθρωπος και ότι αν συντροφεύσει μαζί του, όχι μόνο τη ζωή του λιτώνει, αλλά και μπορεί να έβρει κανέναν τρόπο να τον παραδώσει ζωντανό στον ομάρχη. Έτσι λοιπόν έσφιξαν ο ένας του άλλου το χέρι και έγιναν σύντροφοι.

Όταν ανοίχτωσε, μβήκανε στο σπήλαιο του ληστού και έπεσαν να κοιμηθούν. Αλλά φανταστείτε τη φρίκη του τρομάρα όταν ήκουσε τον ληστή να ροχαλίζει. Και τι ροχαλιτό, ο Θεός να σε φυλάγει. Ο τρομάρας ενόμισε πως ήταν καμιά αρκούδα που μου γκρίζει. Και τόσο πολύ ετρόμαξε που χωρίς να σκεφτεί ούτε τον ομάρχη ούτε την κόρη του, σηκώθηκε ελαφρά, βγήκε από το σπήλαιο και πήρε το δρόμο να φύγει. Το φεγγάρι έφεγγε ωραία τριγύρω από το σπήλαιο, αλλά το δάσος παραπέρα ήταν τόσο πυκνό που κανείς δεν έβλεπε κάτω από τα δέντρα παρά μόνο σκότος. Και αυτό το σκότος έπρεπε να περάσει ο τρομάρας. Αλλά έξαφνα εκεί που άρχισε να εμβαίνει στο δάσος, βλέπει από μακράν δύο κόκκινες φωτιές που ολονένε πλησίαζαν. Ο τρομάρας ανέστανε από τη χαρά του. «Ω, βέβαια», είπε, «αυτοί θα είναι οι χωροφύλακες και ζητούν να συλλάβουν τον κακούργο. Ας τρέξω να τους οδηγήσω». Αλλά μόλις έκαμε δύο βήματα και τι νομίζετε πως είδε? Μια μεγάλη αρκούδα που ήρχε το ίσα κατ' επάνω του. Οι φωτιές εκείνες ήσαν τα μάτια της που έφεγγανε στο σκότος. Ο φτωχός ο τρομάρας ο λίγο έλειψε να λιποθυμήσει. Τώρα πού να φύγει? Να εμβεί στο σπήλαιο ή μπορεί να ταραχθεί ο ληστής και να πυροβολήσει πάνω του? Να μείνει έξω, θα τον φάγει η αρκούδα. Κοντά στο σπήλαιο ήταν μια μεγάλη απηδιά. Σαν την ίδια ο τρομάρας, μια και δυο, και αγκαλιάζει τον κορμό της και σκαρβελώνει και ανεβαίνει όσον υψηλά μπορούσε. Πού να ξέρει αυτός πως τόσο μεγάλο θηρίο η αρκούδα μπορούσε να σκαρβελώσει και αυτή πάνω στο δέντρο? Διότι το όντι η αρκούδα εσκαρβέλωσε και ανέβηκε στο ίδιο το δέντρο και στο ίδιο κλονί με τον τρομάρα και άρχισε να προχωρεί ολονέν κατ' επάνω του. «Τώρα πια θα με φάγει», είπε ο τρομάρας, «και δεν ξέρω τι να κάνω. Να πηδήξω κάτω, θα πέσω, να σκοτωθώ. Να μείνω εδώ που είμαι, θα με φάγει χωρίς άλλο η αρκούδα. Ας αναβώ λίγο ψηλότερα», εσκέφτη επιτέλους. «Η αρκούδα είναι βαριά και δεν μπορεί να με φτάσει». Και το όντι, ελαφρός και λεπτός καθώς ήταν, ανέβηκε έως την άκρα της κορυφής του δέντρου. Η αρκούδα μπορούσε τώρα πολύ καλά να τον φτάνει, όπως και πρωτήτερα. Αλλά έλα που ο τρομάρας είχε τύχει και όλη αυτή την ώρα η αρκούδα δεν τον είδε. Πώς, δεν τον είδε? Και γιατί λοιπόν ανέβη κατόπιν του επάνω στην απηδιά? Εγώ να σας πω. Οι αρκούδες αγαπούν τους καρπούς και μάλιστα τα απίδια, όταν δεν είναι σκουλικιασμένα βέβαια. Και όπως όλες οι αρκούδες, έτσι και αυτή που σας λέγω, συνήθιζε να ανεβαίνει κάθε νύχτα εις αυτήν την απηδιά και να τρώγει απίδια. Ο τρομάρας που δεν το ήξευρε, επήγε και ανέβηκε ο ανόητος ίσα-ίσα στην απηδιά της αρκούδας. Και αυτή η καημένη, χωρίς να ξέρει πως κάποιος είναι εκεί πλησίων της επάνω στο δέντρο της, εκάθισε σε ένα φεγγαρόφωτο κλονί και ήρχισε το δείπνο της. Φανταστείτε λοιπόν τον τρομάρα στην κορυφή της απηδιάς, έντρομον και μισοπεθαμένον από τη φρίκη του, συμμαζεύοντα τα πόδια του όσο το δυνατόν υψηλότερα και κάθε στιγμή κινδυνεύοντα να ξαπολυθεί και να πέσει κάτω από το τρεμουλιτό του. Και φανταστείτε την αρκούδα ήσυχη και ξενιασμένη λίγο παρακάτω να διαλέγει και να τρώγει απίδια με όλη της την ευχαρίστηση. Αλλά καθώς σας είπα, η αρκούδα δεν αγαπά τους σκουλικιασμένους καρπούς. Δι' αυτό κάθε φορά που έκοπτε ένα απίδι, το σήκωνε ψηλά στο φως του φεγγαριού, για να ειδεί αν έχει κανένα σκουλίκι. Και κοντά καθώς ήταν, όσες φορές σήκωνε το απίδι ψηλά, έφτανε ως εμπρός στην μύτη του τρομάρα. «Κατάλαβα», είπε ο τρομάρας μέσα του όταν το πρώτο είδε. «Αυτή με είδε, πως είμαι έτσι λεπτός και αδύνατος, και θέλει να με παχύνει πρώτα και ύστερα να με φάγει». Και νομίζοντας αληθινά ότι η αρκούδα του επρόσφερε το απίδι, αρνήθηκε να το λάβει και απήντησε. «Δεν θέλω». Και αυτό του «δεν θέλω» το είπε μόση ευλάβεια ή μπορείτε να φανταστείτε, διότι ενόμισε συμφέρον να μην τα χαλάσει ευθύς με τον αντίπαλό του. Η αρκούδα που δεν τον ήκουσε, έφαγε εκείνο το απίδι και ύψωσε άλλο, να το εξετάσει και αυτό εις το φως, καθώς σας είπα, ως εμπρός εις την μύτη του τρομάρα, ο οποίος πάλι, νομίζοντας πως του το επρόσφερε, απήντησε εκ δευτέρου: «Δεν θέλω». Μια δεν θέλω, δυο δεν θέλω, επέρασε αρκετή ώρα και ο τρομάρας συνήθισε
τη γειτονία του θηρίου και έλαβε καιρό να σκεφτεί πόσα πράγματα έχασε μόνο και μόνο διότι εφοβήθη το ροχαλιτό του ληστού. Όλα όσα κατόρθωσε ως εκείνη τη στιγμή, η φιλία του νομάρχου, η αγάπη της κόρης του, η ελπίς να παραδώσει τον ληστή, καταστρέφονται διαπαντών. Και η ζωή του έμενε να πάγει τώρα δωρεάν. «Να το τέλος του δειλού ανθρώπου», είπε μέσα του, και θύμωσε με τον εαυτό του. Εκεί εσήκωσε πάλι η αρκούδα ένα απίδι και το εκράτηκε μπρος στη μύτη του. Ο τρομάρας, θυμωμένος καθώς ήταν τώρα, έχασε την υπομονή του και εφώναξε όσο δυνατά μπορούσε. «Δα θέλονται, σου λέγω!» Η αρκούδα, που δεν εφαντάζεται πως είναι κανείς τόσο κοντά της, εξαφνίστη τόσο πολύ από τη φωνή εκείνη, που απόλυσε το κλονί στο οποίο κρατιέται, έχασε την ισορροπία και με ένα βρυχηθμό έπεσε χάμω επάνω στο βράχο και εσκοτώθη. Όλος αυτός ο θόρυβος εξύπνησε το ληστή και τον έκαμε να έβγει από το σπήλαιο. Στο μεταξύ κατέβηκε ο τρομάρας από το δέντρο, αλλά έτρεμε ακόμη, ως αντοφύλο από τη φρίκη του. «Τι έχει, σύντροφε, και τρέμεις τόσο πολύ?» τον ρώτησε ο ληστής με απορία. «Ω, άφησε με», είπε ο τρομάρας ο λίγο μπερδεμένος. «Δεν είναι από το φόβο μου, είναι από το θυμό μου». «Πώς?» είπε ο ληστής. «Μήπως και σε θύμωσα εγώ πάλι? Είμαι δυστυχής άνθρωπος, το γνωρίζω. Έχω το κακό σύστημα να ροχαλίζω και μπορεί φοβούμαι ότι θα σου εχάλασα την ησυχία». «Τι ανόητος άνθρωπος που είναι αυτός», εσκέφτη μέσα του ο τρομάρας. «Ας του κόψω κανένα μεγάλο ψέμα για να ειδώ αν θα το εννοήσει». Και με μια περήφανη στάση. «Όχι», του είπε, «δεν με θύμωσες εσύ τόσο όσο κάποιος άλλος. Τόσο χρόνο έγινα, ποτέ ακόμη η αρκούδα δεν ετόλμησε να παρουσιαστεί εμπρός μου. Και απόψε, εκεί που εκοιμόσουν και ροχάλιζες, το οποίο πιστεύω δεν θα ξανακάμισε, σου βλέπω την κυρά που εμβήκε στο σπήλαιο και ετοιμάζεται να σε φάγει. Με έτσι εμπρός στα μάτια μου». «Χριστός και Παναγία», εφώναξε ο ληστής και κυτρίνησε από το φόβο του. «Και πώς έγινε, στο Θεό σου? Και τώρα έφυγε? Την έδιωξες?» «Έννοια σου», εξακολούθησε ο τρομάρας, «μη φοβάσαι πλέον και σου την έχω εγώ διορθωμένη». Και λέγοντας αυτά, επήρε το ληστή από το χέρι και τον έφερε προς το μέρος που έπεσε η αρκούδα από το δέντρο και εκεί, εις το φως του φεγγαριού, του έδειξε το φοβερό εκείνο θηρίο, εμόφυλτο και σκοτωμένο. Ο ληστής τα έχασε από την έκπληξή του. «Βρε αδερφέ», του είπε ύστερα από πολύ θαυμασμό, «πως κατόρθωσες να σκοτώσεις μια τόσο τρομερή αρκούδα? Εσύ είσαι μοναδικός άνθρωπος. Είσαι Σαμψόν. Είσαι Ηρακλής. Πως την εσκότωσες, στο Θεό σου?» Απήντησε τότε ο τρομάρας με προσποιημένη περιφρόνηση. «Για τέτοιες μικροδουλειές ούτε πολύ τέχνη ούτε πολύ σκόπος χρειάζεται. Άκουσα να σου πω, καθώς την είδα και εμβήκε στο σπήλαιο, καμώθηκα πως κοιμούμαι και την άφησα να προχωρήσει, νομίζοντας πως θα πέσει στα χέρια μου ευκολότερα. Αλλά επειδή εσύ ροχάλιζες, το οποίο πιστεύω δεν θα ξανακάμεις πλέον, εντάξει, ήρθε ίσα ίσα κατά πάνω σου. Εγώ την άφηκα να πλησιάσει. Και εκεί που άνοιξε το στόμα της να χάψει το κεφάλι σου, την άρπαξα από την ουρά, τη φορτώθηκα στη ράχη μου. Ναι, ναι, στη ράχη μου, ναι. Την ανέβασα επάνω σε αυτό το δέντρο και έτσι από τα ψηλά την ευρώτησα πάνω στον κοπτερό βράχο. Καθώς βλέπεις, το πράγμα δεν είναι το δύσκολο». Ο ληστής απέμεινε ξερός από το θαυμασμό του και άρχισε να φυλά τα χέρια του τρομάρα, διότι καθώς ενόμιζε, τον εγλίτωσε από το στόμα της αρκούδας. Όταν ξαναεμβήκανε στο σπήλαιο, ο ληστής από το φόβο του εκύλησε μία τόσο μεγάλη πέτρα εμπρός στην είσοδο, όπου ήταν τον αδυνάτον αδύνατο να την παραμερίσει πλέον ο φτωχός τρομάρας και να δοκιμάσει να ξαναφύγει. Εν τούτης, σημειώσατε ότι και όλος διόλου ανοιχτή αν έμενε είσοδος, πάντην δεν θα του ήρχε το ίστον νου τι ούτον πράγμα. Όχι διότι ο ληστής δεν ροχάλιζε πλέον, απέναντίας, ύστερον από την νευρική του διατάραξη, ο ληστής, σωματώδης καθώς ήταν, ήρχισε να ροχαλίζει 7 φορές περισσότερο παρά προτού. Αλλά ύστερα από τον κίνδυνο που επέρασε ο τρομάρας, το ροχαλιτό του εφαίνεται μόνο ως νανούρισμα
και προτιμούσε να το ακούει ίσω όλη του τη ζωή παρά να έβγει έξω και να συναντήσει καμία δεύτερη αρκούδα.

Όταν εξημέρωσε και βγήκε από το σπήλαιο, ο Τρομάρας ήταν φοβερά πεινασμένος. Και επειδή εκεί παρέκει είδε μια ακρανιά, φορτωμένη όρημα ακράνια, έτρεξε και προσπαθούσε να τη φτάσει. Ο ληστής που τον είδε, για να δείξει την ευγνωμοσύνη του, «Με να βάλεις τον κόπο, σύντροφε», του είπε. «Δική μου δουλειά είναι να σε υπηρετώ εις όλα αυτά τα πράγματα». Και αψηλός και δυνατός καθώς ήταν, άπλωσε το χέρι του και λύγησε και χαμήρωσε το δυνατότερο κλονί της ακρανιάς και το εκρατούσε για να τρώγει ο Τρομάρας. Καθώς σας είπα, ο Τρομάρας επεινούσε φοβερά και σε ένα λεπτό ξέκανε όλα τα ακράνια που είχε μπρος του. Ο ληστής λοιπόν, καθώς είδε ότι ο Τρομάρας εκρατούσε το ίδιο κλονί, τράβηξε το χέρι του και απέλυσε εκείνο το κλονί για να κατεβάσει κανένα άλλο. Πού να εξεύρει αυτός πως ο Τρομάρας ήταν τόσο αδύνατος? Διότι καθώς ο ληστής τράβηξε το χέρι του, το δυνατό εκείνο κλονί που έμεινε ελεύθερο ετινάχθη αψηλά εις την θέση του και πήρε μαζί του και τον Τρομάρα πριν προφθάσει να το απολύσει, και τον ετίναξε υπεράνω της κορυφής του δέντρου προς το αντίθετο μέρος και τον έριψε 15 οργές μακράν από εκεί που εστέκετο. Ο πτωχός Τρομάρας έπεσε ίσα ίσα μέσα εις μία βάτων. Αγκάθια απ' εδώ, αγκάθια απ' εκεί, του είχαν καταματώσει το σώμα. Αλλά εκείνος δεν εσκέπτεται τόσο τους πόνους, όσο εφοβήτο δια το μασκαριλίκι που έπαθε. «Αν με εννοήσει πως το έπαθα την αδυναμία μου», είπε, «άσχημα την έχω. Και πώς να τα εμβαλώσω? Απελπισία μου». Αλλά εκεί που είτε ότι ούτω τρόπος απελπισμένος, αισθάνεται κάτι τύπου σαλεύει από κάτω του. Βάλει το χέρι του και τι να είδει? Η τύχη του τον έριψε ίσα ίσα μέσα εις μία λαγοφωλιά, και μέσα εις τη φωλιά ήταν ένας μεγάλος παχουλός λαγός, και επάνω εις τον λαγό εκάθιτο ο Τρομάρας. Φανταστείτε τη χαρά του, διότι εκείνη τη στιγμή έφτασε ο ληστής και στάθη απ' έξω από τη βάτο με κάτι απειλητικά μάτια, με ένα φοβερό πρόσωπο που αν δεν είχε κάτι τι να τον γελάσει, χωρίς άλλο θα καταλάμβανε την αδυναμία του και θα τον σκότωνε. «Μόλις είστε που σκοτώνει τις αρκούδες τόσο εύκολα? Μωρέ, δεν μου λέγες πως δεν έχεις ενώ σας προύτ δύναμη και μας κοροϊδεύεις», είπε ο ληστής με φοβερά ειρωνία. Ο Τρομάρας, χωρίς να αποκριθεί διόλου, έπιασε το λαγό από τα αυτιά, τον εσήκωσε ψηλά, έτσι, μέσα στη βάτο και «Πάρε πρώτα το κυνήγι», του είπε, «και ύστερα τα λέμε». Ο ληστής αδάγκασε τα χείλη του. Δεν ήξερε πως να εξηγήσει το πράγμα. «Βλέπεις», είπε τότε ο Τρομάρας, «άλλο δύναμης και άλλο εξυπνάδα. Για να πιάσει κανείς ένα λαγό δεν χρειάζεται πολύ δύναμη, αλλά χρειάζεται μεγάλη εξυπνάδα». Ο ληστής δεν ήξερε τι να αποκριθεί. «Τώρα να σε δώσω να καταλάβεις», είπε ο Τρομάρας. «Γνωρίζεις ότι τα αρκάνια είναι πολύ βλαβερά εις το νηστικό του στομάχι. Ενώ λοιπόν εσύ με κρατούσες το κλονί, εγώ εσκεπτόμην πως το κρέας είναι η καλύτερη τροφή του κόσμου. Και εκεί που το εσκεπτόμην, βλέπω το φίλο τον λαγό να κάθεται μέσα στη βάτο. Πώς να κάνω να τον πιάσω, είπα μέσα μου. Αν πάγω δεξιά θα μου φύγει από τα αριστερά. Αν πάγω αριστερά θα μου φύγει από τα δεξιά. Άλλος δρόμος δεν μου έμενε λοιπόν παρά να πηδήξω από το δέντρο και να έλθω ουρανοκατέβατος. Καθώς βλέπεις, το πράγμα είναι το κομμάτι δύσκολο και θα άξιζε τον κόπο αν είτο κανένα ζαρκάδι ή κανένα ελάφι. Αλλά τι να γίνει, στην αναβροχιά καλό και το χαλάζει». «Μπρε να πάρει οργή», είπε ο ληστής μέσα του. «Καλά το είπα εγώ πως αυτός είναι ο μοναδικός άνθρωπος». Και φοβήθηκε, διότι ομίλησε απειλητικά προς τον Τρομάρα και απεφάσισε να μην το ξανακάμει. Όταν έφεραν τον λαγό στο σπήλαιο, είδαν πως σε χρειάζονται ξύλα για να τον μαγειρεύσουν. «Μου κάμνεις τη χάρη να φέρεις 5-6 ξύλα, σύντροφε», είπε ο ληστής ενώ ετοιμάζει τον αγδάρι το λαγό. «Με τα χαρά, σύντροφε», είπε ο Τρομάρας. Και πήρε το σκηνή και πήγε στο δάσος. Αλλά εκεί είδε ότι τα ξύλα ήσαν χονδρά, και αυτός ούτε να τα κόψει ούτε να τα σηκώσει μπορούσε. «Ω, τώρα την έπαθα», είπε μέσα του. «Είστε σωστά. Αν με νιώσει πως δεν είμαι ό,τι νομίζει, πάει. Με σκότωσε.

Αλλά εκεί του ήρθε μια ιδέα. Βάλει λοιπόν το αξινάρι χαμέ, περιτριγυρίζει με το σχοινί 5-6 μεγάλους πλατάνους και αρχίνα να τραβά, ώστε να ήθελε τάχα να τους ξεριζώσει. Έγια μόλα, έγια λέσα, έτραβούσε εκεί μισή ώρα, ώσπου ευγήκε ο ληστής και τον έβρε. «Τι κάνεις ακόμη, σύντροφε?» ρώτησε ο ληστής. «Προσπαθώ να φέρω 5-6 ξύλα», είπε ο τρομάρας με αδιαφορία και προσποιήθη πως τραβά. «Έγια μόλα, έγια λέσα». «Πρέπει να πάρει οργή», είπε ο ληστής μέσα του. «Καλά το είπα εγώ πως αυτός είναι χειροδύναμος άνθρωπος. Αυτός είναι καλός να μας ξεριζώσει όλο το δάσος». Και από φόβο μήπως ανακαλυφθεί το σπηλαιό του, επήρε το αξινάρι του, έκοψε τα ξύλα που χρειάζεται και έτσι ο τρομάρας την εγλίτωσε και πάλι χωρίς να προδοθεί. Αλλά όταν έφτασαν στο σπήλαιο είδαν πως δεν είχαν νερό. «Α, σύντροφε, μου κάνεις τη χάρη», είπε ο ληστής, «να αρπάξεις μια στάλα νερό από το πηγάδι». «Με τα χαρά, σύντροφε», είπε ο τρομάρας και πήγε να φέρει το νερό. Αλλά όταν πήγε στο πηγάδι είδε ότι ο κουβάς ήταν μεγάλος, ως αν καδί, και το πηγάδι βαθύ 40 οργές, και ο τρομάρας πού δίναμε να τραβήξει και να βγάλει το νερό. «Τώρα πια χάθηκα», είπε μέσα του. «Τώρα πια δεν υπάρχει τρόπος να γλιτώσω. Θα καταλάβει πως το κοροϊδεύω και θα με σκοτώσει». Αλλά ενώ σκέπτεται το αυτά, βλέπει παραπέρα την αρπάγη, δηλαδή το εργαλείο που είχε ο ληστής για να σύρει τον κουβά έξω, ως άκησε κόπτε το σχοινί του και έπεφτε στο πηγάδι. Εκεί του ήρθε μια ιδέα. Δένει την αρπάγη στο σχοινί πλησίων στον κουβά, τη ρίπτει στο πηγάδι μαζί με αυτόν και όταν είδε ότι η αρπάγη εσκάλωσε στον τοίχο του πηγαδιού εις μια πέτρα, ήρθε να τραβά και να φωνάζει: «Για μόλα, για λέσα, για μόλα, για λέσα». Έτσι τραβούσε ώσπου βγήκε ο ληστής και τον ύβρε. «Τι κάνεις ακόμα, σύντροφε?» ρώτησε ο ληστής. «Προσπαθώ να βγάλω το νερό», είπε ο τρομάρας. «Και επειδή δεν είναι παρά μια στάλα μοναχά, σου το φέρνω μια για πάντα.

Ύστερα από όλες αυτές τις επιτυχίες, ο Τρομάρας είχε λάβει τόσο πολύ θάρρος, ώστε και αυτόν τον ληστή που τον έτρεπε όλος ο κόσμος τον μετεχειρίζεται ως υπηρέτη του. Ο ληστής πάλι, ύστερα από την ιδέα που σχημάτισε περί Τρομάρα, το θεωρούσε τιμή του να τον υπηρετεί και να κάνει ό,τι εκείνος θέλει. Όταν έφαγαν και ήπιαν και έκαναν όλη η διάθεση, «Άνοιξε βρεις», είπε ο ληστής, «αυτό τον ομάρχη δεν μπορώ να τον χωνεύσω. Αφού το διορίστη, δεν με αφήκε ήσυχο. Κάθε ώρα στέλνει ανθρώπους να με συλλάβουν. Τώρα λοιπόν που ευτύχησα να έχω ένα σύντροφο ως αν του λόγου σου, μου έρχεται η όρεξη να τον συλλάβω ζωντανό και να του βάλω λίγη γνώση». «Χα», είπε ο Τρομάρας με προσποιημένη αδιαφορία, «αυτό είναι το μόνο εύκολο πράγμα». «Δεν είναι τόσο εύκολο, νομίζω», είπε ο ληστής, «διότι ο νομάρχης προφυλάγεται και δεν βγαίνει στην εξοχή». «Ναι, καλά λοιπόν», είπε ο Τρομάρας, «τότε τον πιάνει κανείς στο σπίτι του». «Ναι, είπε ο ληστής, «αλλά δεν εξεύρεις τι δυνατό σπίτιο που έχει. Κανείς δεν μπορεί να το τρυπήσει και να έμβει». «Πολύ καλά», είπε ο Τρομάρας, «λοιπόν τότε κανείς εμβαίνει από την θύρα». «Αυτό δά είναι όλους διόλου αδύνατον», είπε ο ληστής, «διότι η θύρα του νομάρχου είναι το δυνατότερο πράγμα. Κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει». «Τόσο το καλύτερο», είπε ο Τρομάρας, «τότε λοιπόν θα την ανοίξει αυτός ο ίδιος ο νομάρχης». «Πώς είναι δυνατόν?», ερώτησε ο ληστής εκπεπληγμένος. Τότε ο Τρομάρας γέλασε και με προσποιημένη σοβαρότητα, «Άκουσε να σου πω, του είπε, «βλέπω εκεί στη γωνιά δύο σιδερένια δεσμά δια τα χέρια. Το έχω ίσα ίσα δια τον ομάρχη», είπε ο ληστής. «Έβγε», είπε ο Τρομάρας. «Να λοιπόν, να πως είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά που επιθυμείς. Άκου, όταν πάρει να βραδιάζει, κατεβαίνουμε οι δυο μας στη χώρα χωρίς όπλα. Τίποτα. Εκεί σου φορώ τα σίδερα, αυτά τα σίδερα, στα χέρια, και μια και δυο πηγαίνουμε στον ομάρχο το σπίτι. Εννοείται, εγώ θα υπώ πως σε έχω συλλάβει και σε πηγαίνω στον νομάρχη. Όταν ο νομάρχης ακούσει πως κάποιος του φέρνει τον εχθρό του τον ληστή χειροδέσμιο, δεν καταλαμβάνεις πως θα τρέξει να ανοίξει την πόρτα ο ίδιος?» «Βέβαια», είπε ο ληστής, «αυτό είναι φυσικό». «Καλά λοιπόν», είπε τότε ο Τρομάρας με τρόπο που να εμπνεύσει όσο το δυνατόν περισσότερα εμπιστοσύνη, «τη στιγμή όπου θα ανοίξει τη θύρα, μπορώ εγώ να τον αρπάξω από το λαιμό, να του φορέσω τα σίδερά σου, να τον φορτωθώ στην ράχη μου, να τον φέρω στο σπήλαιο. Μπορώ ή δεν μπορώ?» «Βέβαια. Βέβαια», είπε ο ληστής. «Εσύ σήκωσε μια ζωντανή αρκούδα και την ανέβασε πάνω στο δέντρο. Πώς να μην σηκώσει τον ομάρχη? Βεβαιότατα μπορείς». «Πολύ καλά», είπε ο Τρομάρας, «εάν μπορώ θα το κάνω». «Με, και αν πυροβολήσουν και σε σκοτώσουν?», ρώτησε τότε ο ληστής. «Ανόητος που είσαι», είπε ο Τρομάρας. «Όταν εγώ σηκώνω τον ομάρχη, ποιος θα με πυροβολήσει, Δεν εννοείς πως θα φοβηθούν να το κάμουν για να μην σκοτώσουν και τον ομάρχη μαζί με Αλήθεια. Αλήθεια», είπε ο ληστής. «Αυτό δεν το σκέφτηκα. Τι

τυχαία να έχει κανείς τέτοιο σύντροφο. Φτάνει μόνο να κάνεις ό,τι σου είπα και να μην φοβήσει, είπε ο τρομάρας. Α, μπα, είπε ο ληστής. Εγώ να φοβόμαι? Φέρω εδώ τα σίδερα. Και ούτω τρόπος ο τρομάρας εκλείδωσε του ληστού τα χέρια εις τα σίδερα και τον έφερε στο σπίτι του νομάρχου όταν επήραν νυκτώνει. Φανταστείτε τη χαρά του νομάρχου όταν τον είδε. Έτρεξε με τον νυκτικό του σκούφο και με τις παντούφλες και άνοιξε τη θύρα και τους έμπασε μέσα και έκραξε τους υπηρέτας και τας υπηρετρίας να έλθουν εις βοήθειαν. Εννοείται πως ο ληστής επερίμενε τον τρομάρα να του ξεκλειδώσει τα χέρια και να φορτωθεί τον νομάρχη, να τον υπάγει στο σπηλαιό του. Όταν όμως είδε πως το πράγμα ευράδυνε, «Σύντροβε», είπε στον τρομάρα, «καιρός, τι στέκεις, δεν τον φορτώνεις να τον πάμε? Έτσι δεν μου υπεσχέθεις?» «Α», είπε ο τρομάρας, «τότε άκου να σου πω. Εγώ σου υπεσχέθην πως θα τον φορτωθώ να τον πάγω στο σπήλαιό σου, εάν μπορώ. Αλλά πως θέλεις να σηκώσω ένα τέτοιο θεοστρόγγυλο νομάρχη εγώ, που δεν είμαι ικανός να βγάλω ένα κουβά νερό από το πηγάδι?» «Πως?» είπε τότε ο ληστής παροργισμένος. «Και λοιπόν, όλες οι κίνησες οι ανδρείες που μου έδειχνες, τι ήσαν?» «Δεν ήσαν ανδρείες», είπε τότε χαμογελώντας ο τρομάρας. «Ήσαν εξυπνάδες. Και έτσι έσυραν τον ληστή και τον εφυλάκησαν». Όλος ο κόσμος εξαφνίστηκε όταν το έμαθε και όλος ο κόσμος ελισμόνησε τη δειλία και την αδυναμία του τρομάρα και τον λογάριαζε δια τον μεγαλύτερο ήρωα του κόσμου. Του νομάρχου η κόρη πήγε να χάσει το νου της από την ευτυχία και τη χαρά της, και ο νομάρχης ήθελε και καλά να του στεφανώσει. Τότε ο τρομάρας τον επήρε κατά μέρος και του εξομολογήθη ότι ναι μεν δεν είναι τόσο δειλός και άτολμος καθώς πρωτήτερα, αλλά ότι τον ληστή δεν τον ενίκησε με τη δύναμη αλλά με το πνεύμα του. «Ε, τόσο το καλύτερο», είπε ο νομάρχης. «Θα σε κάμω γαμβρό μου, τελείωσε. Ο ξυπνός νικά τον χειροδύναμο». Έτσι έγινε ο γάμος και τελείωσε η ιστορία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την αξία του διαλόγου για την επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του χθες με εκπροσώπους της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Παράλληλα, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε και στην προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τουρκίας έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής, θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε μια προσπάθεια να αναχαιτήσει τις πιέσεις που δέχονται τα οικογενειακά εισοδήματα από τον πληθωρισμό, ο οποίος πυροδοτήθηκε από τις πολεμικές σειράξεις στον Περσικό κόλπο, η κυβέρνηση προχωρά σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει μέτρα κατά της ακρίβειας, μειώσεις φόρων και οικονομική ανακούφιση για τους συνεπείς οφειλέτες. Στην τελική τους ευθεία μπαίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα ολοκληρώνονται με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, καθώς και στα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά. Στην εκπνοή της βρίσκεται η προθεσμία για τον καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης για τα οικόπεδα. Τριμερείς συνομιλίες ξεκίνησαν στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ στο ρόλο του μεσολαβητή με θέμα τον Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στη Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με μια ερώτηση, παράκληση μιας ακροάτριας εκπομπής μας, ερώτηση που ταυτοχρόνως έχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον και σχετίζεται άμεσα με το σκοπό της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από την ενημέρωση των Ορθοδόξων Χριστιανών μας σε σχέση με τις διάφορες αιρετικές και παραξενικές κινήσεις και κυρίως με την οριοθέτηση της Ορθόδοξης πίστης σε αντιδιαστολή με τις δασκαλίες αυτών των ομάδων. Αναφέρει η ακροάτριά μας: «Συνάντησα κάποιους κυρίους. Αποκαλούσαν την Παναγία μας Μαρία και μου είπαν ότι η Μαρία ήταν παντρεμένη με τον Ιωσήφ και είχε και άλλα παιδιά. Δεν ήταν αϋπάρθενος όπως θέλει ο μύθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Και ζητάει η καλή ακροάτρια να έχει μια απάντηση, να γίνει μια αναφορά στο ζήτημα αυτό. Αυτό ακριβώς είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, η Ορθόδοξη πίστη μας για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου σε σχέση πάντα με την Αγία Γραφή, γιατί είναι γνωστό ότι οι αιρετικοί όλων των αποχρώσεων απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση, τον άλλο φορέα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, και θέλουν επιχειρήματα ή μαρτυρίες μόνο από την Αγία Γραφή. Μετά τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον οποίον οι Ορθόδοξοι λατρεύουμε, η Ορθόδοξη Χριστιανή και η Ορθόδοξη η Εκκλησία μας τιμά, δεν λατρεύει, την Παρθένο Μαρία, και τιμά την Παναγία μας, τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας την Παρθένο Μαρία ως την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, όπως λέγουμε στην Ενάτη Οδή. Και ταυτοχρόνως την τιμούμε και τη μεγαλύνουμε ως το πρόσωπο εκείνο το οποίο αδιαφθόρος γέννησε τον Θεό Λόγο. Την αδιαφθόρος Θεών Λόγων τεκούς. Τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκου, διότι υπήρξε άξια να γίνει η μητέρα του Κυρίου μας. Οι διάφοροι αιρετικοί αρνούνται αυτή την τιμή που προσφέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι στην Κυρία Θεοτόκου. Και όχι μόνο την αρνούνται, αλλά πολλοί εξ αυτών έχουν και μια εχθρική και επιθετική στάση απέναντι στο σεπτό πρόσωπό της. Ισχυρίζονται ότι ήταν μια κοινή γυναίκα όπως άλλες γυναίκες. Ταυτοχρόνως απορρίπτουν και την αϋπαρθενία της, όπως είδαμε και στην ερώτηση, σε αυτά που έλεγαν στην κυρία που έκανε την ερώτηση. Απορρίπτουν την αϋπαρθενία της και διδάσκουν ότι εκτός από τον Χριστό δήθεν, η Θεοτόκος γέννησε και άλλα παιδιά με τον δίκαιο Ιωσήφ. Επίσης υπάρχουν αιρετικοί που, αφού δεν δέχονται τον Χριστό ως Θεό, απορρίπτουν και αυτήν την ονομασία Θεοτόκος. Απορρίπτουν δηλαδή τον όρο που δηλώνει αυτή που γέννησε το Θεό. Στην Αγία Γραφή φαινομενικά δεν γράφονται πολλά πράγματα για τη Θεοτόκο. Γράφονται λίγα πράγματα για τη Θεοτόκο. Και γράφονται λίγα πράγματα για τη Θεοτόκο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το αντικείμενο, το περιεχόμενο του χριστιανικού κηρύγματος ήταν κατά τρόπο αποκλειστικό και είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως σωτήρα και αλυτρωτή του κόσμου. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι πρώτοι χριστιανοί την εποχή που γράφουν τα Ευαγγέλια γνωρίζουν τη Θεοτόκο. Γι' αυτό πολλές φορές δεν χρειάζεται απόστολοι να γράψουν για το πρόσωπό της. Η γνώση για την Θεοτόκο είναι ένα από τα πολλά στοιχεία της πίστης, τα οποία μεταβιβάζονται από γενεά σε γενεά, ως ένα βίωμα, θα λέγαμε, ως μια εμπειρία, ως μια παρακαταθήκη της Εκκλησίας, όπως και τόσα άλλα, ως Ιερά Παράδοση. Ταυτοχρόνως όμως, γνωρίζουμε όλοι ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πλήθος προφητικών προεικονίσεων της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν η Παλαιά Διαθήκη μελετάται υπό το φως της Καινής. Όλοι, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η κλίμακα, την οποία είδε σε ενύπνιο ο Ιακώβ, η οποία ήταν στηριγμένη στη γη και της οποίας η κορυφή έφτανε στον ουρανό,
και στην οποία οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν όπως αναφέρεται στο 28 κεφάλαιο της Γενέσεως, είναι μια προεικόνηση προφητική της Παναγίας μας. Επίσης, στο 44 κεφάλαιο του προφήτη Εζεκιήλ υπάρχει προφητεία εκείνη που μιλάει για το υπάρθυνο της Παναγίας μας. Είναι η πύλη και κλεισμένη, η βλέπουσα κατανάτολας και θέλει έστε και κλεισμένη και δεν θέλει ανοιχθεί και άνθρωπος δεν θέλει σέλτη διαυτής, διότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισήλτε διαυτής και διότι το θέλει είστε και κλεισμένη. Επίσης, στον 44ο ψαλμό, κατά το 70, στον ένατο στίχο, η βασίλισσα η οποία παρέστη εκ δεξιών του βασιλέως Χριστό, ενηματισμό διαχρήσω και περιβεβλημένη και επικυλμένη, είναι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα λοιπόν, η Αγία Γραφή, σε μια πρώτη προσέγγιση, στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι υπάρχουν προφητικές προεικονίσεις της Θεοτόκου, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπό της, αλλά και κυρίως σχετίζονται και περιγράφουν πτυχές του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, καθώς στην Ορθόδοξη πίστη μας το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο και συνεξετάζεται πάντα με το πρόσωπο του Χριστού. Η Ορθόδοξη πίστη, η Ορθόδοξη δογματική, δεν είχε ποτέ μια μαριολογία ξεχωριστή, αποκεκομμένη από τη Χριστολογία. Όμως, στην Αγία Γραφή, η Παρθένος Μαρία αποδεικνύεται παρά τα όσα ισχύζονται οι διαφορετικοί και ως Θεοτόκος. Διότι αυτός τον οποίον γέννησε δεν ήταν άλλος από τον Εμμανουήλ, δηλαδή τον μεθυμόν Θεό. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Χριστός μας είναι και Θεός, τέλειος Θεός, όπως και τέλειος άνθρωπος, η Θεοτόκος έτεκε κατά σάρκα τον Θεό. Δεν έτεκε κάποιον κοινό άνθρωπο που θεοποιήθηκε ή που βελτιώθηκε ηθικά και έγινε κατά χάρη Θεός. Έτεκε πραγματικά εν χρόνο τον Κύριο, τον δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Θεό. Ας δούμε όμως κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο και στους στίχους 31 και 43 υπάρχουν τα λόγια της Αγίας Ελισάβετ. Ερωτάει λοιπόν η Αγία Ελισάβετ, και πόθεν μη τούτο ή να έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Η Αγία Ελισάβετ είναι Ισραηλίτης και μιλάει για τη μητέρα του Κυρίου της. Κύριος όμως για μια Ισραηλίτισσα δεν ήταν κανένας άλλος παρά ο Θεός. Άρα η μήτυρ του Κυρίου μου είναι μήτυρ του Θεού μου, δηλαδή είναι θεομήτωρ, είναι Θεοτόκος. Γι' αυτό λοιπόν, παρότι οι διάφοροι αιρετικοί λένε πουθενά δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα στην Αγία Γραφή, είναι πανθομολογούμενο σε δύο γεωγραφικές μαρτυρίες και στο πλήθος των μαρτυριών των άλλων που αναφέρουν στον του Χριστού, ότι η Παρθένος Μαρία δεν γέννησε έναν απλόν άνθρωπο στον οποίο ενίκησε ο Θεός, ούτε γέννησε έναν απλόν άνθρωπο που τελειώθηκε και θεοποιήθηκε κατά χάνη, αλλά για να εγχώρω και χρόνο των Υιών και Λόγων του Θεού. Γι' αυτό είναι και Κυρίος και αληθώς Θεοτόκος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο μνημειώδες εκείνο έργο του, το έκδοσε ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως, μας λέγει ότι το όνομα Θεοτόκος άπαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνίσθηση. Συμπεριλαμβάνει και συμπερικλεί το όρος Θεοτόκος όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Θεοτόκος όμως, η Παρθένος Μαρία, αποδεικνύεται και μέσα από την Αγία Γραφή, όπως αναφέραμε. Η ευλάβεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς το πρόσωπο της Παναγίας μας είναι δεδομένη, αφού υπήρξε η κατά το ανθρώπινο μητέρα του Θεού, και γι' αυτό και την τιμούμε. Την τιμούμε όμως γιατί πρώτα, όπως βλέπουμε στην ίδια την Αγία Γραφή, στο πρώτο κεφάλαιο του Κατολικού Ευαγγελίου, την τίμησε ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, αναφερόμενοι προς αυτήν, λέγει «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι
εν γυναίξη. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ δεν μεταφέρει δικές του θέσεις, αλλά εκφράζει μόνο την βούληση και το θέλημα του Θεού. Για τον ίδιο τον Κύριο είναι και χαριτωμένη και είναι ευλογημένη σύ εν γυναίξη. Άρα δεν είναι μια κοινή γυναίκα, όπως λέγουν οι διάφοροι αιρετικοί, οι ποικιλώνυμοι αιρετικοί, αλλά είναι κάποια ξεχωριστή προσωπικότητα, αυτήν την προσωπικότητα η οποία θα γεννήσει τον Υιόν και Λόγον του Θεού, τιμά η Εκκλησία μας. Και υπάρχει και άλλη μια μαρτυρία. Είναι ο ίδιος ο λόγος της κυρίας Θεοτόκου, όπου απαντά: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και τα λοιπά, ιδού γάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενέ». Άρα κάθε αιρετική κίνηση η οποία προσβάλλει, περιφρονεί και υποτιμά το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου είναι μία απόδειξη για το βαθμό αλλοτριώσεως και αποκοπής αυτής της κίνησης από το αληθινό σώμα του Χριστού, από την Εκκλησία.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και αξιολογώντας τους διάφορους ισχυρισμούς των ποικίλων αιρετικών, θα σταθούμε και στο θέμα Αϊπάρθενος. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι στα επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν οι διάφοροι αιρετικοί εναντίον της Θεοτόκου είναι και αφισβήτηση της αϊπαρθενίας της. Και μάλιστα διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι αυτό εμφανίζεται στην Αγία Γραφή ή ότι δεν υπάρχει μαρτυρία της Αγίας Γραφής για το αϊπάρθενο του Θεοτόκου. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Ούτε στην Αγία Γραφή τεκμηριώνεται ότι η κυρία Θεοτόκος είχε άλλα παιδιά με τον Ιωσήφ όπως ισχυρίζονται. Πολλό δε μάλλον είναι πολλές ισχυρές και γεωγραφικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν το αϊπάρθενο του Θεοτόκου. Το ότι η Παναγία μας έμεινε για πάντα παρθένος αποδεικνύεται όχι μόνο από την Ιερά Παράδοση, αλλά και από περιστατικά και δεδομένα της Αγίας Γραφής. Η μνηστία της με τον δίκαιο Ιωσήφ δεν είχε σκοπό το γάμο, αλλά την προστασία της και την εξυπηρέτηση του Θείου Σχεδίου. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε, όταν ο Αρχάγγελος της Αναγγέλου θα γεννήσει ο, απορεί η κυρία Θεοτόκος και λέγει «Πώς έστε με τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω». Εάν είχε φυσικά σκοπό το γάμο, δεν θα απορούσε. Δεύτερον, πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται γάμος της κυρίας Θεοτόκου με τον Ιωσήφ. Αντιθέτως, μια πιο προσεκτική ανάγνωση θα δούμε ότι στα κείμενα της Καινής Διαθήκης κατά τη γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ εξακολουθεί ακόμα να ονομάζεται μνηστή του Ιωσήφ και ουδέποτε σύζυγος αυτού, στο δεύτερο κεφάλαιο του Λουκά στο στίχο 5. Επίσης, μετά τη γέννηση του Χριστού μας δεν ονομάζεται πια ούτε μνηστή, αλλά πως μόνο μήτυρ του παιδίου. Μαρτυρίες που βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Μαρθαίου Ευαγγελίου και στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Μνηστή του Ιωσήφ, ποτέ σύζυγός του, και μετά τη γέννηση του Χριστού ούτε καν μνηστή, αλλά μόνο μήτυρ του παιδίου. Επίσης, πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται ότι η Παναγία μας γέννησε και άλλα παιδιά. Αυτός ο ισχυρισμός προσκρούει και σε ένα ιστορικό δεδομένο. Επειδή ακριβώς δεν έχει άλλα παιδιά κατά σάρκα από τον Ιωσήφ, γι' αυτό ο Χριστός μας όταν πεθαίνει πάνω στο Σταυρό την εμπιστεύεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη με το γνωστό «γίνε ιδού Υιός σου» ή τα λέγει το μαθητήριο «ιδού η μήτρη σου». Αν οι παρουσιαζόμενοι ως αδελφοί και αδελφές του Χριστού μέσα στην Αγία Γραφή ήταν παιδιά κατά σάρκα της Παναγίας μας, θα ήταν αδιανόητο να εγκατέλειπαν τη μητέρα τους σε ξένα χέρια. Όμως οι μαρτυρίες για το υπάρθενο της Παναγίας μας δεν υπάρχουν μόνο στα δεδομένα της Καινής Διαθήκης, αλλά και σε αυτή την Παλαιά Διαθήκη. Στον Παροιμιών, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο στίχο 3, μιλώντας ο Σολομώνας προφητικά εξ ονόματος του Μεσσία, λέει «Κι εγώ εστάθην Υιός του πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Δεν αναφέρεται βέβαια ο Σολομώντας τον εαυτό του, διότι ο ίδιος δεν ήταν μονογενής για τη μητέρα του, ήταν ο δευτερότοκος γιος του Δαβίδ και της Βησταβέ. Άρα, μονογενής ενώπιον της μητρός μου είναι ο Μεσσίας. Και ο Μεσσίας δεν είναι άλλος παρά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και η μητέρα του δεν είναι άλλη που έχει Υιό μονογενή παρά υπεραγία Θεοτόκος. Όμως, στα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία αναφέρονται και αποκαλύπτουν και υπογραμμίζουν την αϊπαρθενία της Παναγίας μας, είναι και η προφητεία που μνημονεύσαμε από τον προφητή Ζεκίλ στο 44ο κεφάλαιο και τους 70. «Και πέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς. Και είπε Κύριος προς μη πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και οδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Η και κλεισμένη πύλη από την οποία μόνο
μόνο ο Θεός του Ισραήλ θα διέλθει και θα παραμείνει και κλεισμένη, δεν ήταν άλλη από τη μήτρα της υπεραγίας Θεοτόκου. Όμως τα επιχειρήματα των διαφόρων αιρετικών για το πρόσωπο της Παναγίας μας δεν σταματούν εδώ, συνεχίζουν και είναι και τα εξής. Λέει, κοιτάξτε, υπάρχουν, λέει, μαρτυρίες στην Αγία Γραφή τα οποία μιλούν εναντίον της Παναγίας. Ποιες είναι αυτές οι μαρτυρίες που μιλούν εναντίον του επάρθρου της Παναγίας? Κοιτάξτε, λέει, το Μαθαίο Α, στίχη 24-25. Διεγερθείς δε Ιωσήφ από του ύπνου, παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και ούκ εγίνος και ναυτή έως σου έτεκε τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο. Έως σου έτεκε τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο, λέγουν οι διάφοροι αιρετικοί, σαν ένα επιχείρημα δήθεν αγιογραφικό. Επιπλέον υπάρχουν, λέει, και άλλα αγιογραφικά χωρία. Η Αγία Γραφή σε πολλά σημεία μιλάει για αδελφάς και αδελφούς του Χριστού. Ας απαντήσουμε όμως και σχολιάσουμε αυτά τα επιχειρήματα. Τη γυναίκα αυτού, ο Ευαγγελιστής γράφοντας για γυναίκα αυτού, όπως είδαμε, εννοεί μνηστή και όχι σύζυγο. Και αυτό αποδεικνύει από το γεγονός ότι στην αρχή της εγκυμοσύνης την ονομάζει γυναίκα του Ιωσήφ, στο τέλος όμως όταν γεννά το Χριστό μας βλέπουμε τον ονομάζει μνηστή. Το δεύτερο επιχείρημα, το οποίο κατά κόρον επικαλούν οι διάφοροι αιρετικοί, είναι το έως ου έτεκε, μέχρι τότε που έτεκε. Άρα έχει γεννήσει και άλλα παιδιά. Έχει επέλθει μία αλλαγή καταστάσεως. Δυστυχώς όμως για τους διάφορους αιρετικούς, το έως ου σε πάρα πολλά χωρία της Αγίας Γραφής δεν δηλώνει αλλαγή καταστάσεως, αλλά μονιμοποίηση και σταθερότητα και παράταση στο δυναικές της επικρατούσης καταστάσεως. Λέει στο Γενέσιος 28:15, μιλάει ο Θεός στον Ιακώβο, διότι δεν θέλω σε εγκαταλείψει, έως σου κάμω όσα ελάλησα προσέ. Μήπως ο Θεός εγκατέλειψε τον Ιακώβο μετά που έκαμε όσα του είπε? Φυσικά όχι. Να λοιπόν μία ακόμα μαρτυρία που το έως σου σημαίνει παράταση και μονιμοποίηση της προηγούμενης καταστάσεως. Στο Β' Βασιλειών, στο 6ο κεφάλαιο και στο στίχο 23, αναφέρεται: «Η Μιχάλ, η θυγάτρη του Σαούλ, δεν εγέννησε τέκνον έως της ημέρας του θανάτου αυτής». Είναι φανερό ότι και εδώ το «έως» σημαίνει μονιμοποίηση και όχι αλλαγή κατάστασης. Ενώ εάν είχε πάντοτε την έννοια της αλλαγής, θα έπρεπε να πιστεύσουμε ότι η Μιχάλ γέννησε μετά το θάνατό της κάτι που δεν έγινε. Στο προφήτη Ισαΐα, στο 402 κεφάλαιο, λέγει ο Θεός Πατήρ για το Μεσσία: «Ιδού ο δούλος μου, δε θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσι, έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη». Μήπως ο Μεσσίας Χριστός μικροψύχησε μετά που έβαλε κρίση στη γη? Φυσικά όχι. Να μία ακόμα μαρτυρία που το «έως σου» σημαίνει μονιμοποίηση στο δυναικές της προτέρας καταστάσεως. Ας δούμε και μία ακόμα μαρτυρία από την Καινή Διαθήκη. Στο 28ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στο στίχο 20, διαβάζουμε: «Και ειδού, εγώ με θυμών ημί πάσα τα ημέρα έως τη συντελεία του αιώνος». Ομιλεί ο Κύριος προς τους μαθητές του, λίγο πριν αναλυθεί. Μήπως θα πάψει να είναι με τους μαθητές του μετά τη συντέλεια του αιώνος? Φυσικά όχι. Και ασφαλώς ισχύει το αντίθετο. Να λοιπόν, που κατά τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση του «έως σου έτεκε τον Ιωάννη στον Πρωτότοκο», ο πρόσωπο της Παναγίας σημαίνει μονιμοποίηση της μέχρι τότε επικρατούσης καταστασιός της. Δηλαδή, ο Ιωσήφ ουδέποτε αυτή την εγνώρισε ως σύζυγο, γι' αυτό η Παναγία μας είναι, ήταν, είναι και πάντοτε αϊπάρθενος. Εκτός αυτού όμως υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Γιατί ο Ιωσήφ Ευαγγελιστής με το «ουκ εγίνος και αυτήν έως σου έτεκε» ενδιαφέρεται να βεβαιώσει πρωτίστως και κυρίως ότι ο Χριστός μας γεννήθηκε από Παρθένο, η οποία δεν γνωρίζει άντρα μέχρι εκείνη τη στιγμή, θέλοντας ακριβώς να δείξει ότι είναι ο Υιός, όπως αναφέρεται στη γνωστή προφητεία του Ισαΐα στο 7ο κεφάλαιο, στο 14ο στίχο, όπου θα γεννήσει η Παρθένος. Δηλαδή αυτός ο Υιός είναι ο Εμμανουήλ,
είναι ο Μεσσίας. Υπάρχει, λένε οι αιρετικοί, και η λέξη πρωτότοκος. Σημαίνει ο πρώτος γεννηθής. Ναι, είναι ο πρώτος μεν γεννηθής, το οποίο δεν προϋποθέτει απαραίτητος και δευτερότοκο ή τριτότοκο. Ο Ευαγγελιστής ονομάζεται ως πρωτότοκο και ανατονίζει ότι γεννήθηκε από Παρθένο, η οποία δεν έχει ξαναγεννήσει. Και επομένως ήταν ως μητέρα ανήφευτη και Παρθένος. Είναι ακριβώς το πρόσωπο εκείνο για το οποίο μιλούσε ο προφήτης Αΐας στο 7ο κεφάλαιο. Ο γεννηθής με αυτές τις συνθήκες, πρωτότοκος Υιός, ήταν πράγματι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Είναι ο πρωτότοκος Υιός της Παναγίας, αλλά και ο μονογενής Υιός. Γιατί πρωτότοκος και μονογενής στο πρόσωπο του Κυρίου συμπίπτουν και ταυτίζονται απόλυτα. Δεν πρέπει επίσης να παραγνωρίσουμε ότι στην Αγία Γραφή το πρωτότοκος έχει διάφορες σημασίες. Φυσικά και με το επιχείρημα των αδελφών του Χριστού και οι διάφοροι οτικοί τι παραγνωρίζουν, ότι στην γλώσσα της Αγίας Γραφής η λέξη αδελφός έχει πολύ γενική σημασία και σημαίνει τον συγγενή, εξάδελφο, θείο ή ανιψό, όπως βλέπουμε σε πολλές μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης, στο 13ο κεφάλαιο της Γενέσης, στο στίχο 8, στον 31 στίχο, στο στίχο 23, 25 και ούτω καθεξής. Η Εκκλησία μας από την αρχαία εποχή ουδέποτε πίστευσε και ουδέποτε δίδαξε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού ήταν αδελφοί κατά σάρκα πραγματικά του Χριστού μας. Ακριβώς γιατί αυτό δεν συνέβη ποτέ, και η κυρία Θεοτόκος, εκτός από Θεοτόκος, είναι και η Πάρθενος. Λοιπόν, τιμούμε την υπεραγία Θεοτόκο ως Θεοτόκο και υπάρθενο, γιατί πρώτα την τίμησε ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός, και αυτή είναι η παρακαταθήκη των Αγίων Αποστόλων, των Πατέρων και των Διδασκάλων. Κάθε λοιπόν προσβλητικός λόγος εναντίον της κυρίας Θεοτόκου για την Ορθόδοξη πίστη είναι ταυτοχρόνως προσβλητικός λόγος για το πρόσωπο του Χριστού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλης Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Όσοι παρακολουθείτε συχνά αυτές τις εκπομπές τις οποίες κάνουμε φέτος, έχετε διαπιστώσει ότι μιλάω για την Ορθόδοξη Θεραπευτική Επιστήμη. Ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι θεραπευτήριο πρώτα-πρώτα και έχει την Ορθόδοξη Θεολογία, η οποία είναι μια μέθοδος θεραπείας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτό το γεγονός. Θα δούμε ότι ο κληρικός είναι θεραπευτής. Θα δούμε τον κληρικό ως θεραπευτή. Και βεβαίως ο κληρικός κάνει και άλλα πράγματα, δηλαδή τελεί τα ιερά μυστήρια, τελεί το βάπτισμα, το χρήσμα, τη Θεία Ευχαριστία και όλα τα άλλα τα μυστήρια. Αλλά δεν μπορεί κανείς να μετάσχει το μυστήριο αν δεν έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, που σημαίνει αν δεν είναι θεραπευμένος. Οπότε το βασικό έργο των κληρικών είναι και να θεραπεύουν τους ανθρώπους και να τελούν τα μυστήρια, ώστε να προσέρχονται κατά το δυνατόν άξι για να λάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και φυσικά να συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη θεραπευτική ζωή την οποία έχει η Εκκλησία. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τον κληρικό ως θεραπευτή. Το πρώτο σημείο για να γίνει καθαρά αυτό κατανοητό είναι η βαθμή της ιεροσύνης. Όπως ξέρετε, υπάρχουν τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Είναι ο βαθμός του διακόνου, είναι ο βαθμός του πρεσβυτέρου και είναι ο βαθμός του επισκόπου. Διάκονοι, πρεσβύτεροι και επίσκοποι. Και βεβαίως αυτό πάλι πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Μέσα από την προοπτική του νοσοκομείου, όπως είναι ο γιατρός, ο οποίος είναι ο διευθυντής μιας κλινικής, εδώ στη θέση του είναι ο επίσκοπος. Μετά είναι οι άλλοι γιατροί, οι οποίοι είναι κάτω από την καθοδήγηση του διευθυντού της κλινικής, που είναι οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι και αυτοί με την καθοδήγηση του επισκόπου θεραπεύουν. Και είναι οι διάκονοι, οι οποίοι είναι οι νοσηλευτές που βοηθούν τους ανθρώπους προκειμένου στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι να θεραπευτούν. Επομένως, τίποτε δεν γίνεται απροϋπόθετο μέσα στην Εκκλησία. Τίποτε, όχι στην Εκκλησία, παντού. Δηλαδή, για να μάθει κανείς την επιστήμη, πρέπει να αγωνιστεί, να διαβάσει, να μελετήσει, να κάνει σπουδές κτλ. Για να κάνει η γυναίκα ένα φαγητό, πρέπει να μάθει τη μέθοδο με την οποία μαγειρεύεται το φαγητό. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Άρα, δεν μπορεί κανείς να συμμετάσχει στα μυστήρια της Εκκλησίας χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό θα το δούμε βέβαια σε άλλες εκπομπές. Θα δούμε τι είναι η ασθένεια, τι είναι η θεραπεία, πώς θεραπεύεται, ποια είναι η μέθοδος θεραπείας κάθε πάθους. Εδώ λοιπόν θα δούμε σήμερα λίγο αυτού τους βαθμούς, ποιο είναι το έργο των βαθμών της ιεροσύνης, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Επιλέγω ένα κείμενο του Αγίου Διονυσίου του Αρεπαγίτου, ο οποίος είναι μαθητής του Αποστόλου Παύλου, είναι επίσκοπος Αθηνών, έγραψε ένα κείμενο μεταξύ των άλλων που λέγεται περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ένα κείμενο περί ουρανίου ιεραρχίας και το άλλο περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Εκεί λοιπόν, στο κείμενο αυτό μιλάει για τους βαθμούς της τελειότητος. Θα λέγουμε τους βαθμούς της θεραπείας του ανθρώπου. Και είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η τελείωση. Δεν μιλάει για θέωση, εκείνος μιλάει για τελείωση. Και κάθε τάξη έχει τη δική της επιστήμη. Οπότε γράφει εκεί ο Άγιος Διονύσης Αρεπαγίτης, η πρώτη τάξη είναι του διακόνου και ερμηνεύει δια των τελετών αποκαθαίρει τους ατελεστέρους. Είναι οι ατελείς, οι ατελέστεροι και με τις τελετές που κάνει, με τη βοήθεια την οποία προσφέρει στους ιερείς, είναι εκείνος ο οποίος αποκαθαίρει. Μετά είναι η μέση τάξη που είναι των κληρικών, που λέει είναι φωταγωγή τους καθαρθέντας. Αυτοί οι οποίοι έχουν καθαρθεί, μετά αυτός έρχεται και ο πρεσβύτερος και τους φωταγωγεί. Και είναι μετά η εσχάτη και η ακροτάτη τάξη των ιεργών δυνάμεων, λέει, που αποτελεί τους το θείο φωτί και κοινωνικότας εντες των θεωρηθών ελάμψεων. Έχουμε λοιπόν τον διάκονο, ο οποίος προετοιμάζει. Έχουμε τον πρεσβύτερο, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος φωταγωγεί, είδε τους καθαρθέντας. Και είναι μετά ο επίσκοπος, ο οποίος τελειοποιεί. Είναι εκείνος ο οποίος τελειοποιεί αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη καθαρθεί και φωτιστεί. Και αυτό γίνεται, λέει, των θεωρηθησών ελάμψεων επιστημονικές τελειώσεις. Αυτό φαίνεται πρακτικά στα μυστήρια. Οι διάκονοι βοηθούσαν στην κατήχηση. με την κατοίκηση γινόταν η κάθαρση και βοηθούσαν στην προετοίμασία των πιστών προκειμένου να βαπτιστούν και τον βοηθούσαν ώστε να βγάζει τα ρούχα, και αυτά είναι συμβολικό ότι καθαίρεται. Μετά ο ιερεύς είναι αυτός ο οποίος βαπτίζει και φωτίζει με το Άγιο Χρήσμα, και οι επίσκοποι μετά είναι εκείνοι που τελειοποιούν με το χρήσμα, με την, διότι εκείνοι, το Πατριαρχείο, οι επίσκοποι δηλαδή, είναι εκείνοι οι οποίοι καθαγιάζουν τα υλικά αυτά και γίνεται το μύρο και τελειοποιούν με τον, με να τους φωτίζουν και συνέχεια να τους κοινωνούν του σώματος και του θέματος του Χριστού. Έτσι όπως λέγει ο Άγιος Δίνης Ιεροπαγίτης, ημέν των ιεραρχών τάξης τελειωτική και τελεσιουργός, ιδέ των ιερέων φωτιστική και φωταγωγός, ιδέ των λειτουργών, δηλαδή των διακόνων, είναι καθαρτική και διακριτική. Βλέπετε λοιπόν, μπαίνει όλη αυτή η διάσταση, η, θα έλεγα, το έργο των τριών αυτών τάξεων, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου, μπαίνουν μέσα στη διαδικασία της θεραπείας. Αυτή είναι η θεραπευτική αγωγή και αυτή είναι η παράδοση την οποία βλέπουμε σε όλη μας την Εκκλησία, η οποία ξεκινάει, επαναλαμβάνω, τη βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, μετά την καταγράφει με ένα ιδιαίτερο τρόπο ο Άγιος Διονύσης Ιεροπαγίτης, τη βλέπουμε μέσα στους πατέρες του 4ου αιώνα, κυρίως τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Μέγα Βασίλειο, φτάνει στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και φτάνει μέχρι τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε δηλαδή το έργο των ιερέων μέσα από την τέλεση των μυστηρίων, αλλά και την καθοδήγηση την οποία κάνουν και τη θεραπεία την οποία ασκούν επάνω στους χριστιανούς, προκειμένου να συμμετάσχουν αυτοί στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Να σας αναφέρω αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Ο Θεοφόρος Μάξιμος θέλει ότι του διακόνου είναι ίδιον το να καθαίρει τους άλλους από τον παθόν και των κακών λογισμών διά της ηθικής διδασκαλίας. Του ιερέως το να φωτίζει τους άλλους διά των λόγων της φυσικής θεωρίας των όντων», που είναι η νοερά προσευχή, «και του επισκόπου το να τελεί τους άλλους διά των λόγων της θεολογίας». Και συνεχίζει: «Ώστε ο αρχιερεύς δεν πρέπει να είναι μόνο ηθικός και φυσικός, ήγουν θεωρητικός φιλόσοφος, αλλά και θεολόγος, ως ανώτερος όν του διακόνου και του πρεσβυτέρου». Το χαρακτηριστικό γνώρισμα, επομένως, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος ερμηνεύει τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, το χαρακτηριστικό γνώρισμα των επισκόπων είναι η θεολογία. Όχι η φιλοσοφία, όχι η κοινωνιολογία, βεβαίως και αν ξέρει και αυτά δεν είναι άσχημο, είναι καλό, η θεολογία, και όπως έχουμε καθορίσει και στην προηγούμενη εκπομπή, η θεολογία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γνώση του Θεού και μετά η προσπάθεια να βοηθήσει τους ανθρώπους προκειμένου να γνωρίσουν το Θεό. Είναι σαν να πάει κανείς σε μια πολιτεία, να γνωρίζει εκεί τα ωραία της πολιτείας, να μάθει τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσει κάποιος να φτάσει στην πολιτεία, και μετά είναι εκείνος ο οποίος όχι μόνο θα μιλήσει για το τι είδε στην πολιτεία στην οποία πήγε, αλλά είναι εκείνος ο οποίος θα δείξει και το δρόμο για να φτάσει κανείς και να γνωρίσει προσωπικά αυτό το χώρο, αυτά τα όμορφα τα οποία έχει μια πόλη, μια χώρα κτλ. Οπότε λοιπόν, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, που αρχίζει και από τους Αποστόλους, το βλέπουμε καθαρά, δεν θα το αναπτύξω αυτό ειδικότερα, αλλά φαίνεται καθαρά ότι οι Απόστολοι παρέμειναν 3 ολόκληρα χρόνια κοντά στον Χριστό, καθαρίστηκαν. Μετά ο Χριστός κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου τους είπε: «Ήδη καθαρίαστε δια των λόγων ον λελάρικα ημίν», και επομένως τους έδωσε τη Θεία Κοινωνία, το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Πέρασαν και μια ιδιαίτερη κάθαρση μέσα από τα πάθη και τη δυσκολία που πέρασαν μέσα από το Σταυρό. Βλέπουν τον Αναστάντα Χριστό μετά την Ανάσταση. Τους έδωσε τη δυνατότητα να συγχωρούν αμαρτίες. «Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε αυτή, αφήνετε, αν την κρατείτε και κράτετε». Έφτασαν την ημέρα της Πεντηκοστής, έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και φυσικά μετά έγιναν οι πραγματικοί Απόστολοι που καθοδήγησαν το λαό και χειροτώνησαν και άλλους επισκόπους. Βλέπετε στη ζωή των Αγίων Αποστόλων αυτό το πράγμα διακρίνει κανείς. διακρίνει ότι εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησε το Χριστό κάθαρσης, έφτασε το φωτισμό και μετά βέβαια έλαβαν πλήρως το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και έγιναν μέρη του σώματος του Χριστού. Αυτό βεβαίως ισχύει και πρέπει να ισχύει για τους κληρικούς και τους επισκόπους, γι' αυτό και όταν χειροτονείται κάποιος επίσκοπος ψάλλεται η ακολουθία της Πεντηκοστής, όχι σαν ένα μαγικό τρόπο, αλλά γιατί πέρασε μέσα από τη διαδικασία και λαμβάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εις τύπων και τόπων του Χριστού και διάδοχος των Αγίων Αποστόλων.

Να πέρασε τώρα σε ένα δεύτερο σημείο. Να δω λίγο το θέμα αυτό μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, του Μεγάλου Αυτού Πατρός της Εκκλησίας. Πάντοτε στις εκπομπές αυτές δεν θέλω να λέω δικά μου πράγματα, γιατί μπορεί κανείς να παραξηγήσει και να λέει ότι αυτά είναι δικά σας και τα λοιπά. Όχι. Γι' αυτό πάντοτε θέλω να τα στηρίζω πάνω στα κείμενα της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως. Οπότε εδώ να δούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, το Μέγα Αυτό Πατέρα της Εκκλησίας, τι μιλάει για το θέμα της θεραπείας του κληρικού ως θεραπευτού. Πράγματι μιλάει ότι ο κληρικός, ιδίως ο επίσκοπος, είναι ο ιατρός, είναι εκείνος που θεραπεύει τους ανθρώπους. Και υπάρχει μια ομιλία του καταπληκτική, η οποία έχει τον τίτλο «Απολογητικός της εις των πόντρων φυγής ένεκεν και αύθης επανόδου εκείθεν μετά την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν ενώ τι το της ιεροσύνης επάγγελμα». Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία εδώ. Ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος έγινε, χειροτονήθηκε κληρικός, πρεσβύτερος μάλλον, διάκονος και πρεσβύτερος από τον πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν επίσκοπος. Τότε επιτρέπεται και οι έγγαμοι να είναι επίσκοποι. Τον χειροτώνησε. Μόλις όμως τον χειροτώνησε, καθώς ήταν φύσης ανήσυχη και ησυχαστική φύση, έφυγε και πήγε στον πόντο, στην έρημο. Τον παρακαλούσε ο πατέρας του να επιστρέψει ο Μέγας Βασίλειος και τελικά επέστρεψε. Και εξαφώνησε ένα λόγο γιατί έφυγε και πήγε στον πόντο αμέσως μετά τη χειροτονία. Γιατί, ποια ήταν η δικαιολογία. Γι' αυτό και λέει απολογητικός της φυγής των πόντων και για το τι είναι το της ιεροσύνης επάγγελμα. Και εκεί στο λόγο αυτό παρουσιάζει τι ακριβώς, πώς αισθάνθηκε το χάρισμα της ιεροσύνης. Δηλαδή, μεταξύ των άλλων λέει ότι όταν χειροτονήθηκε και είδε τι σημαίνει να είναι κανείς ιερεύς, να είναι δηλαδή θεραπευτής και να θεραπεύει, και κατάλαβε ότι ο ίδιος δεν έχει τέτοιες ικανότητες, δεν είχε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο για να μάθει αυτή την πνευματική ιατρική επιστήμη, γι' αυτό φοβήθηκε, τρόμαξε, αισθάνθηκε ένα πόνο και έφυγε προς τον πόντο και το εξηγεί. Εκεί λοιπόν στο λόγο αυτό κάνει σύγκριση μεταξύ, συγκρίνει την ιεροσύνη με την ιατρική επιστήμη και λέει και οι δύο είναι επιστήμες. Η ιατρική επιστήμη θεραπεύει το σώμα. Αυτή είναι η ομοιότητα μάλλον μεταξύ της ιεροσύνης και της ιατρικής επιστήμης, είναι ότι και οι δύο θεραπεύουν. Θεραπεύει ο ιερεύς, θεραπεύει ο γιατρός. Η διαφορά όμως είναι ότι ο ιερεύς θεραπεύει την ψυχή, ο δε γιατρός θεραπεύει το σώμα. Αυτή είναι μόνο η διαφορά. Η ομοιότητα είναι ότι είναι και οι δύο θεραπευτές, είναι γιατροί. Εδώ λοιπόν παρουσιάζει τον ιερέα, πολλό μάλλον τον επίσκοπο, ως θεραπευτή, ως γιατρό. Λέει σε ένα σημείο του λόγου του αυτού, σκοπός, ποιος είναι ο σκοπός της ιατρικής επιστήμης. Ημίν δε περί των κρυπτών της καρδίας άνθρωπων η πάσα θεραπείαται και σπουδή. Δηλαδή οι γιατροί θεραπεύουν εξωτερικά το σώμα. Σε εμάς συμβαίνει να έχουμε όλη τη σπουδή, όλη τη σπουδή και όλη την προσπάθεια, την πάσα θεραπεία στον κρυπτών της καρδίας άνθρωπων. Ένας λόγος τον οποίο τον έσω άνθρωπο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τον κρυπτών άνθρωπο, λέει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, οπότε παίρνει αυτά τα δύο χωρί και λέει ναι, αυτό σημαίνει ιεροσύνη. Και τελικά αυτό θα πει και θεολογία, έτσι. Θεολογία είναι ο κληρικός ο οποίος χρησιμοποιεί τη θεολογία, η θεολογία είναι η ιατρική επιστήμη και ο κληρικός είναι θεραπευτής που θεραπεύει. Θεραπεύει τον έσω άνθρωπο, τον κρυπτών της καρδίας άνθρωπος και λέει ταύτης ημείς της θεραπείας υπηρέται και συνεργεί. Εμείς λέει οι κληρικοί είμαστε υπηρέτες και συνεργοί αυτής της θεραπείας όσοι των άλλων προκαθεζόμεθα. Και μετά προχωρεί για να πει το όντι γαρ αυτή μη φαίνεται τέχνη της είναι τεχνών και επιστήμη επιστημών άνθρωπον άγιν το πολυτροπότατον ζώων και ποικιλότατον. Το να είναι κανείς ιερεύς είναι μεγάλη επιστήμη. Η μεγάλη επιστήμη είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Δεν είναι απλώς μια επιστήμη. Είναι επιστήμη των επιστημών και μια τέχνη όλων των τεχνών. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να άγει κανείς
τον άνθρωπο.

και είναι μεγάλη τέχνη τεχνών και επιστημών. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, συνδέει τη θεολογία με την πνευματική πατρότητα και τη θεραπεία. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς όλο το κείμενό του, θα δει αυτό, ότι όπως ο Μωυσής θεράπευσε το λαό και στη συνέχεια ο λαός ήταν εκείνος ο οποίος δέχτηκε τις εντολές του Θεού, το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τον ιερέα. Στον λόγο λοιπόν αυτόν παρουσιάζει πολλές φορές, παρουσιάζει το ότι ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος για να παραλάβει τις εντολές και κατέβηκε κάτω και καθάρισε το λαό. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τον κληρικό, τον επίσκοπο και τον ιερέα. Θεραπεύει τους ανθρώπους. Ο κληρικός είναι θεραπευτής. Γι' αυτό στον λόγο του αυτόν, αφού αναλύει όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, στη συνέχεια παρουσιάζει τι είναι η θεραπεία, τι είναι η ασθένεια. Παρουσιάζει ότι η ιεροσύνη είναι μια θεραπευτική επιστήμη. Παρουσιάζει ακόμη και λέει ότι ο ιερεύς και ο επίσκοπος πρέπει να ερμηνευτεί ως θεραπευτής. Παρουσιάζει ακόμη τους τρόπους της θεραπείας. Δηλαδή, αν ο ιατρός του σώματος χρησιμοποιεί ποικίλους τρόπους, πολύ μάλλον αυτό πρέπει να γίνεται με το θεραπευτή της ψυχής, δηλαδή το θεραπευτή, τον ιερέα, ο οποίος θεραπεύει τα έλκη της ψυχής. Και βεβαίως εξηγεί στη συνέχεια γι' αυτό και αρνήθηκε να αποδεχθεί την ιεροσύνη, αρνήθηκε να εξασκήσει μάλλον την ιεροσύνη και έφυγε για την έρημο, γιατί δεν θεωρούσε ότι εκείνος είχε αυτά τα απαραίτητα προσόντα. Και σκέφτομαι και λέω, εάν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος μετά τις σπουδές του μαζί με τον Μέγα Βασίλειο πήγαν στον Πόντο και εξασκήθηκαν ένα διάστημα εκεί στην προσευχή και τα λοιπά, μετά στη συνέχεια έγινε κληρικός και κατάλαβε ότι δεν μπορεί να εξασκήσει αυτό το έργο του κληρικού και έφυγε πάλι για την έρημο, τι μπορούμε να πούμε εμείς που είμαστε κληρικοί, επίσκοποι και πρέπει να ασκούμε αυτό το έργο της θεραπείας των ανθρώπων? Άρα λοιπόν ήθελα να πω ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει πάρα πολύ το θέμα της θεραπείας, μάλλον το έργο του κληρικού ως θεραπευτικό. Βεβαίως μερικοί μπορεί να λένε ότι επειδή ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης μιλούσε για τη θεραπεία, ότι ήταν στην Αμερική και έβλεπε εκεί μερικούς προτεστάντες οι οποίοι μιλούσαν για τη θεραπεία και μετέφερε εδώ όλη αυτή τη θεωρία και άρχισε να μιλάει για τη θεραπεία και ότι ο ιερεύς είναι θεραπευτής. Μα αυτά είναι ανόητα. Συγγνώμη για αυτό που λέω. Διότι εδώ τα βλέπουμε σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Στις ευχές που διαβάζει ο κληρικός όταν κάνει τον Εσπερινό, τον Όρθρο, εκεί συνέχεια μιλάει για θεραπεία. Έχουμε την Αγία Γραφή. Ανέφερα προηγουμένως τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, που σαφέστατα αναπτύσσει αυτό το θέμα ότι η ιεροσύνη θεραπεύει, είναι θεραπευτική επιστήμη και ο επίσκοπος και ο ιερεύς είναι θεραπευτής των ψυχών.

Αυτό το βλέπουμε και στον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις, ο οποίος είναι ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου και άλλων πατέρων. Εδώ θα ήθελα στα λίγα λεπτά που έχω ακόμα στη διάθεσή μου να αναφερθώ στον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας. Υπάρχει μια επιστολή κανονική, όπως τη λέει, κανονική επιστολή, την οποία στέλνει σε κάποιον επίσκοπο Μελιτινής Λιτόιον. Δηλαδή ο επίσκοπος αυτός το ρώτησε για διάφορα θέματα. Το ρώτησε τι πρέπει να κάνω σε αυτά τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτά και αυτά τα αμαρτήματα. Πώς μπορώ να βοηθήσω και να θεραπεύσω. Και εκείνος λοιπόν γράφει αυτή την επιστολή, την οποία την ονομάζει επιστολή κανονική. Και αρχίζει ως εξής: κανονικήν επί των πλημελικότων οικονομίαν, όπως αν θεραπευθεί πάνω αρρώστημα ψυχικών το διάτινος αμαρτίας επιγινόμενων. Βλέπετε εδώ στείλει μια επιστολή, την οποία ονομάζει κανονική επιστολή, και η Εκκλησία θεώρησε αυτή την επιστολή

κανονική επιστολή και την έχει βάλει μέσα στο πιδάλιο. Είναι λοιπόν μέσα στο πιδάλιο αυτή η επιστολή και λέει κανονική επιστολή για την οικονομία, βλέπετε λέξη οικονομία, οικονομία πεπλημελικότων. Και γιατί, όπως θεραπευτή πάν αρρώστων ψυχικών. Δηλαδή, να πω σε μετάφραση, ας πούμε να μεταφράσω λίγο έτσι αυτή τη φράση. Λέει, κανονική οικονομία σε όσους έχουν αμαρτήσει για να θεραπευτεί κάθε ψυχική αρρώστια που ακολουθεί από κάποια αμαρτία. Βλέπετε και εδώ φαίνεται ακριβώς ότι τι είναι η εξομολόγηση. Γιατί μέσα στην εξομολόγηση ασκεί κανείς την οικονομία. Το μυστήριο της συνανθρωπής του Υιού και Λόγου του Θεού λέγεται οικονομία. Μυστήριο θείας οικονομίας. Και ο κληρικός όταν εξομολογεί είναι θεραπευτής και θεραπεύει και κάνει οικονομία. Και τι σημαίνει οικονομία? Θεραπεύει. Τι σημαίνει αμαρτία? Αμαρτία, όπως το λέει ακριβώς εδώ, είναι εκείνη η ασθένεια, αρρώστημα. Το ονομάζει αρρώστημα. Όχι έγινε μια τέλος πάντων παράβαση του νόμου, αρρώστημα. Και όπως αν θεραπευθεί. Και σε αυτή την επιστολή γράφει ότι πτώση σας είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι πτώσης και ασθένεια. Ανάστασης δε ή εκ του πτώματος της αμαρτίας ανόρθρωσης. Δηλαδή η θεραπεία αυτό σημαίνει. Η αμαρτία είναι πτώσης, έπεσε κάτω κανείς, κάτω, απελπισία, απόγνωση και έρχεται λοιπόν η θεραπεία και ανιστά τον άνθρωπο από την πτώση του. Είναι επιστροφή δια της μετανοίας. Όπως λέει, από το νεκρόν έργον εις την ζώσαν οδόν πάλιν επανιώντας. Να επανέλθουν πάλι εις την ζωντανή οδό. Βέβαια θα δούμε σε άλλη εκπομπή τι σημαίνει αμαρτία ως ασθένεια, τι σημαίνει μετάνοια ως θεραπεία. Εδώ απλώς να σημειωθεί ότι ο κληρικός είναι εκείνος ο οποίος θεραπεύει. Είναι εκείνος ο οποίος οικονομεί τα πράγματα. Όπως ο γιατρός του σώματος οικονομεί, δεν είναι αυστηρός, οικονομεί και χρησιμοποιεί ποικίλους τρόπους. Άλλοτε βάζει, δίνει ένα φάρμακο, μια αλυφή. Άλλοτε θα κάνει και την εγχείρηση. Άλλοτε θα κόψει και το πόδι και το χέρι, διότι υπάρχει γάγκρινα. Το ίδιο ακριβώς κάνει και ο ιερεύς. Οπότε η αποστολή του ιερέως είναι να θεραπεύει. Και αυτό το βλέπουμε καθαρά σε ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του γραφείου τη Κλίμακος. Προσποιημένα, στο τέλος του βιβλίου Κλίμαξ, προσποιημένα. Εκεί παρουσιάζει τον ηγούμενο, τον κληρικό δηλαδή, τον παρουσιάζει ως ποιμένα, ως βοσκό πεπημένη, τον παρουσιάζει ως κυβερνήτη ενός πλοίου, ως ιατρό που θεραπεύει και ως διδάσκαλο που διδάσκει για να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος ή να επιστρέψει και να θεραπευτεί. Οπότε μέσα από αυτή την προοπτική πρέπει να δούμε το έργο του κληρικού, του διακόνου, του πρεσβυτέρου, κυρίως δε του επισκόπου και την αμαρτία να τη θεωρήσουμε ως πνευματική ασθένεια. Αυτό θα το δούμε σε άλλες εκπομπές. Χαίρετε.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την αξία του διαλόγου για την επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος κατά τη συνάντηση που είχε χθες με εκπροσώπους της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προοπτική επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τουρκίας έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής, θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού λόγω των σειράξεων στον Περσικό κόλπο, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα κατά της ακρίβειας, μειώνει φόρους και ανακουφίζει οικονομικά τους συνεπείς οφειλέτες. Ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, καθώς και στα γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Λήγει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Τριμερείς συνομιλίες ξεκίνησαν στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ στο ρόλο του μεσολαβητή με θέμα τον Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Γενικά έθριος ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας καλωσορίζουμε σε ακόμη μία εκπομπή με τραγούδια διαφόρων περιοχών. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια της Πελοποννήσου, της Σκιάθου και του Αηδονοχωρίου Καρδίτσας. Ξεκινάμε με τραγούδια από το χωριό Πετράλωνα Ηλίας, χωριό που επισκεφθήκαμε την 29η Μαΐου του 2017 για να καταγράψουμε τοπικά τραγούδια. Η καταγραφή αυτή οφείλεται στην ευγενική πρόσκληση της κυρίας Σούλη Πισημίση, όπου τα τελευταία χρόνια μαζί με τον σύζυγό της εγκατέλειψαν το κλεινό νάστι και μένουν μόνιμα στο χωριό και χάρη στην επιμονή της έχει καταφέρει να μαζεύει όλες τις γυναίκες σε διάφορες συναισθιάσεις και να τραγουδούν, θυμίζοντας με αυτό τον τρόπο τα πανηγύρια του παλιού καλού καιρού, όταν το χωριό ήταν απλώς μια γειτονιά. Η πρωτοβουλία της αυτή και η εμπιστοσύνη της στην εκπομπή μας μας έδωσε τη δυνατότητα να καταγράψουμε άγνωστα τραγούδια τα οποία αυτή τη στιγμή κοσμούν το αρχείο μας. Ταυτοχρόνως μας παρέχεται η δυνατότητα να εξετάσουμε εις βάθος τις μελωδικές γραμμές που τις καταγράφουμε σε βυζαντινή παρασημαντική, την τοπιολαλιά, την έμετρη ποίηση, τις ρίζες των λέξεων, τη θεματολογία και πάνω απ' όλα την ιστορία του τόπου. Άλλωστε, όπως έχω τονίσει και άλλες φορές, τα τραγούδια είναι από μόνα τους ιστορικές πηγές. Τα Πετράλωνα λοιπόν είναι ένα χωριό που σήμερα ανήκει στο Δήμο Ζαχάρος. Το συναντάμε το 1689 σε βενετική απογραφή με πληθυσμό 119 κατοίκους. Την περίοδο της τουρκοκρατίας υπαγόταν στην επαρχία Καζάς της Αρκαδίας ως μέρος της περιφέρειας της Ζούρτσας. Με το ξέσπασμα όμως της ελληνικής επαναστάσεως, οι κάτοικοι το εγκατέλειψαν προσωρινά, καταφεύγοντας άλλοι προς την Κυπαρισία και άλλοι προς τη Ζαχάρο. Το 1825 λαϊλατήθηκε από τους Τούρκους. Αργότερα οι εντός εισαγωγικών ξεριζωμένοι γύρισαν και έτσι το χωριό άρχισε και πάλι να παίρνει ζωή. Η ονομασία Πετράλωνα δόθηκε το 1927 εξαιτίας των πέτρινων αλωνιών που υπήρχαν στην περιοχή. Βερβίτσα λεγόταν παλιότερα. Στο χωριό δεσπόζει ο ιερός ναός αφιερωμένος στο γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου με το πέτρινο παραδοσιακό καμπαναριό. Περιφερειακά του χωριού συναντά κάποιος ξοκλήσια της Αναλήψεως, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Χαραλάμπους, του Προφήτη Ηλίου και του Αγίου Γεωργίου του Βερβιτσάνου, όπως συνηθίζουν να λένε οι ντόπιοι, για τον οποίο λόγο μας κάνει και το πρώτο τοπικό τραγούδι. Το συγκεκριμένο δεν λείπει ποτέ από τα γλέντια τους, ούτε έλειπε τα περασμένα χρόνια. Πέραν της αναφοράς του λαϊκού ποιητή στη ματαιότητα της προσκέρου ζωής που τη συναντάμε σε πολλές περιοχές, είναι συνυφασμένο με την ανακάλυψη ομαδικού τάφου γεμάτου βρεφικά κεφάλια που βρέθηκε στην περιοχή. Ο τάφος αυτός χρονολογείται στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, πράγμα το οποίο σχετίζεται με το γύρισμα του τραγουδιού «Μαραγκοφραγκόπουλο». Στη Ρούμελη συναντάμε τη σύνθετη λέξη «Μαριγοφραγκόπουλο» ως γύρισμα. Υπενθυμίζω πως γύρισμα ενός τραγουδιού εννοούμε τις μικρές αυτές φράσεις ή λέξεις που παραγεμίζουν το τραγούδισμα ώστε να συμπληρωθεί η μελωδική γραμμή. Από τον Αγιώργιο πέρναγα Μαραγκοφραγκόπουλο, όπως είπαμε το γύρισμα, και από τα Γεωργιού την πόρτα. Βρίσκω τα μνήματα δασιά, το ένα κοντά το άλλο. Και ένα μνήμα ήταν ξέχωρο, ξεχωριστό ποτάλα. Δεν το είδα και το πάτησα απάνω στο κεφάλι. Και ακούω το μνήμα και βογκά και βαριά να στενάζει. Το τέχεις μνήμα και βογκάς και βαριά να στενάζεις. Μην είναι το χώμα σου βαρύ και η πλάκα σου μεγάλη. Και η απάντηση: δεν είναι το χώμα μου βαρύ και η πλάκα μου μεγάλη. Δεν μ' είδες και με πάτησες απάνω στο κεφάλι. Τα αποδίδει η κυρία Παναγιώτα Μανουσοπούλου. Ο ρυθμός Καλαματιανός.

Το τσάμικο που ακολουθεί καυτηριάζει τραγικές καταστάσεις. Πρόκειται για ειδηπόδια μίξη μάνας και γιού. Μια μάνα έχει ονόμορφο γιο και όμορφο παλικάρι. Τον εζηλεύει γειτονιά, τον εζηλεύει ρούγα. Τον εζηλεύει και μια ξανθή, θέλει να τον επάρει. Τον εζηλεύει μάνα του, άντρα να τον επάρει. Μάνα μουρλή, μάνα ζουρλή, ποια μάνα παίρνει το παιδί. Ποια αδερφή τον αδερφό της και ποια μάνα τον υιό της. Σε πολλές περιπτώσεις τραγουδιών που μαρτυρούν τραγικές καταστάσεις, συνήθως με τα παραπάνω δύστιχα, η λαϊκή μούσα, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα, δίνει έμφαση στην αρχή. Τον εζηλεύει γειτονιά, τον εζηλεύει ρούγα. Οι ειδηπόδιες μίξεις για τους αρχαίους ήταν απέσια γεγονότα. Στο Συμπόσιο των Επτά Σοφών του Πλουτάρχου συναντάμε παρόμοιο περιστατικό όπως αυτό του τραγουδιού, με τον Περίανδρο και τη μητέρα του, την Κράτεια. Αυτή κοιμάται μαζί του τα βράδια. Εκείνος όμως δεν το γνωρίζει, γιατί πιστεύει ότι η γυναίκα που τον επισκέπτεται είναι η νεαρά κόρη που τον αγαπάει. Το ίδιο συμβαίνει με τον Ειδίποδα. Χωρίς να γνωρίζει τις καταστάσεις, σκοτώνει τον πατέρα του Λάιο και παντρεύεται την ίδια τη μητέρα του Ιωκάστη. Η μοναδική διαφορά με τον όμορφο γιο του ποιητικού κειμένου είναι η απόκρουση του ανώσιου ερωτά της. Κοινή διαπίστωση και οι αρχαίοι και ο απλός λαός συγκλονίζονται ψυχικά από τις τραγικές καταστάσεις και εκφράζονται με το λόγο. Το τραγούδι ακούμε από την κυρία Καλλιόπη Καπή.

Συνεχίζουμε με την κυρία Σταυρούλα Κουρούβανη που θα μας πει το γαμήλιο Καλαματιανό. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε πολλοί είναι μαζωμένοι. Παντρεύεται ο Αυγερινός και παίρνει τη Σελήνη, θα μας πει η τοπική παραλλαγή. Ο λαός, απευθυνόμενος στη Νύφη, τη ρωτάει: «Νύφη, πόσο τα αγόρασες αυτό το παλικάρι?» Και εννοείται, πάντοτε δίνεται απάντηση στα τραγούδια: «1000 φλουριά τα αγόρασα και 500 αγρόσια». Είναι καλό παιδί δηλαδή. Οι παλιοί, πρέπει να πούμε, ότι φρόντιζαν τα παιδιά τους να πάρουν καλόν άνδρα ή καλή γυναίκα, κοιτάζοντας πρώτα το χαρακτήρα. Ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοια σοβαρά ζητήματα. Αυτό φαίνεται σε διάφορες φράσεις όπως «Ο φτωχός φτωχήνε πήρε και ο Θεός πολλά καλά τους έδωσε». «Σε πλούσιο σπίτι το παιδί σου βάλε και πρίκα μη γυρεύεις», παροιμία που φανερώνει την παντοδυναμία του πλούτου. Το κάλος είναι προτιμότερο από την πρίκα, γιατί τα μπελοχόραφα δεν μπαίνουν στην αγκάλη. Συνήθως μικτηρίζεται ο οικογενειακός βίος ωραίων αλλά φτωχών συζύγων, ενώ εξαίρεται η ευδαιμονία άσχημων αλλά πλουσίων. Γι' αυτό εκείνα τα χρόνια προτιμούσαν την κοινή καταγωγή των υποψηφίων ζευγαριών. Τι λέμε σήμερα? Παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι και μπαλωμένο. Φράση που αντιστοιχεί στα λόγια του Ησιώδου. Τι λέει ο Ησίωδος? «Την δε μάλιστα γαμήνη της έθενε γκήθη νέη, πάντα μαλφής ειδών, μη γήτος η χάρματα γήμης. Ουμέ γαρτή γυναικός ανήρ, λυίζε τάμινον». Δηλαδή, να παντρευτείς αγνή κοπέλα για να της μάθεις φρόνιμες συνήθειες και προπάντων να παντρεύεσαι αυτή που κάθεται κοντά σου, αφού όλα τα καλά θα μάθεις για αυτήν, μην τύχει για τους γείτονες χαρά γάμος, δηλαδή να παντρευτείς. Όπως και να έχει, άνδρας και γυναίκα εισέρχονται εις γάμου κοινωνίαν. Ο ανήρ οποιεί από το οπός που σημαίνει χυμός και ίο ύψιλον ωμέγα που σημαίνει βρέχω, νυμφεύεται δηλαδή. Ο ανήρ λοιπόν οποιεί, η δε γυνή υπανδρεύεται, τίθεται υπό την προστασία του. Εγυναίκες ουκοποιούσιν αλοποιούνται, μας πληροφορεί ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια. Εκεί μας οδηγούν τα ποιητικά κείμενα των τραγουδιών, στις ρίζες τους. Μετά το γαμήλιο Καλαματιανό που θα ακούσουμε από την κυρία Σταυρούλα Κουρούβανη, θα ακούσουμε από την κυρία Παναγιώτα Μανουσοπούλου το κλέφτικο «Ξύπνα πουλάκι μου το πρωί και ανέβα στο κλαράκι και τίναχτα φτερούλια σου να πέσουν οι δροσιές σου και μη λαλείς παράωρα στα τριά του μεσονύχτιου», δείχνει σημάδι των κλεφτών.

0: Λοιπόν,
1: θα ακολουθήσει τραγούδι της αγάπης, του πιο θαυμαστού δώρου του Θεού στον άνθρωπο. Άλλωστε, ο Θεός αγάπη εστί. Η αγάπη στις αρχαίες θρησκείες δεν διδασκόταν ως καθολική εντολή. Πολλοί μύθοι της αρχαίας εποχής δείχνουν να εκτιμούν παν έργων υπέρ του πλησίων, πάντα υπομενούσης αγάπης. Όμως, με τον όρο πλησίων εννοούσαν συγγενείς, φίλους, συμπατριώτες. Ο αντίλοχος σώζει τον πατέρα του από το θάνατο, θυσιάζοντας την ίδια του τη ζωή. Η άλκηστης δέχεται να πεθάνει αντί του συζύγου της. Ο Ορφέας κατεβαίνει εις τα ζωφερά των σκιών βασίλεια για να αναγάγει την αγαπημένη του Ευρυδίκη. Ο Δάμων αντικαθιστά τον φίλο του Φιντία σε θανατική ποινή. Όλες αυτές οι θυσίες αγάπης θαυμάζονταν από τους προγόνους μας, πράγμα το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα στο ότι η αγάπη δεν έχει όρια. Στην προκειμένη περίπτωση, η νεαρή κοπέλα θα τρέξει μακριά για να βρει εκείνον που θα της εξηγήσει τι εστί αγάπη. «Στην αραπιά θέλω να πά, να φέρω έναν αράπι, να κάθουμε να το ρωτώ πώς πιάνεται η αγάπη. Από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει». Βεβαίως, κατά τη χριστιανική διδασκαλία, η αγάπη δεν είναι ένα απλό συναίσθημα, αλλά πολλά περισσότερα. Θέτει σε κίνηση όλες τις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτή η πρώτη εντολή. Με τον ερχομό του Κυρίου που στο πρόσωπό του αντικρίζουμε την απέραντη αγάπη του Θεού, τελειοποιούνται οι γραφές της Παλαιάς Διαθήκης. Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο δεν έχει όρια. Ο λαός στα χρόνια της σκλαβιάς και της απελπισίας εκδήλωσε μέσω της λαϊκής του σοφίας ανάλογες ψυχικές καταστάσεις του, υμνώντας τον ποιητή των απάντων, και έδειξε την αγάπη του προς τον συνάνθρωπο, που είναι δημιουργημά του εννοείται, μέσω της αγάπης που διδάχτηκε από τον Ιησού Χριστό. Μιας αγάπης δίχως όρια, αλλά με πολλές θυσίες. Γι' αυτό ο λαός, για να την προσεγγίσει, να τη διδαχθεί και να τη διδάξει, φεύγει σε μέρη μακρινά να τη συναντήσει. Διδασκόμαστε από τα ποιητικά κείμενα. Στο τραγούδι η κυρία Κωνσταντίνα Καπή.

Το επόμενο σιρτό που θα μας τραγουδήσει η κυρία Παναγιώτα Μανουσοπούλου αναφέρεται στη δυνατή αδελφική αγάπη που μόνο ο πονηρός μάχεται να την αποδυναμώσει. «Τίποτες δεν εζήλεψα, δώσ' τον απάνου κόσμο. Μοντάλογο το γλίγορο και το γοργό ζευγάρι. Και διαδερφούλια καρδιακά, ίσαν τα αγαπημένα. Αντάμα τρών και πίνουνε και αντάμα τραγουδάνε. Κι άμα θα ταύριο πόλεμος, αντάμα πολεμάνε. Τα προχωρέθει ο δαίμονας, θέλει να τα χωρίσει. Εζήλεψε ο μικρότερος του πρώτου τη γυναίκα». Σύμφωνα με το βιβλίο «Ο εν τη λέξη λόγος» της κυρίας Άννας Τζιροπούλου Ευσταθίου, αδελφός είναι το πρόσωπο με το οποίο έχει κάποιους κοινούς τους δύο γονείς. Με το α που προστίθεται, που σημαίνει μαζί, σχηματίζεται η λέξη αδελφός. «Ιονί ομόδελφός της ον, εκ της αυτής δελφίος ήγουν μητρός», στην κυριολεξία «η ομομήτρη», «η ομόδελφη». Αυτάδελφος σημαίνει αδελφός ή αδελφή από τους ίδιους γονείς. «Ο κοινών αυτάδελφων εις μήνης κάρα», διαβάζαμε κάποτε στα σχολεία. «Ο γάστορ, ό,τι και ο αδελφός, από την ίδια γαστέρα». Λέγεται και ο γάστριος και αγάστορ ή ομογάστριος και ομογάστορ. «Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν εν γαστρή», ψάλουμε στον ερμό της ενάτης οδής του Αναστάσιμου Κανόνος που βρίσκεται στο βιβλίο της Παρακλητικής και που το ακούμε και στους γάμους. Συνώνυμη λέξη ο ομόσφυρος, ο διατοπερί τα αυτά σφυρά της μητρός πεσίν γεννηθέντα. Τα σφυρά είναι η αστράγαλη της γυναίκας. Μην ξεχνάμε πως κάποτε οι γυναίκες γεννούσαν μισοκαθιστές. Υπενθυμίζω ότι για τις πληροφορίες σχετικά με την ετυμολογική έννοια της λέξης αδελφός ανατρέξαμε στο βιβλίο «Ο εν τη λέξη λόγος» της κυρίας Άννας Τζιροπούλου Ευσταθίου, λέξη που χρησιμοποιεί ο λαϊκός ποιητής για να τονίσει ιδιαιτέρως τη δυνατή αδελφική αγάπη που παρουσιάζει στο δημιούργημά του.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Με το φεγγάρι που για τους αρχαίους είναι ο εξουσιαστής της νύχτας, κάτι ανάλογο ψάλλουμε και στον Πολυέλαιο στην ακολουθία του όρθρου, την Σελήνην και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, μας έκανε λόγο το Καλαματιανό που ακούσαμε με την κύρια μελωδία να αποδίδεται από την κυρία Κωνσταντίνα Καπή και την απάντηση από τις κυρίες Παναγιώτα Μανουσοπούλου, Δήμητρα Γενναίου, Καλλιόπη Καπή, Σταυρούλα Κουρούβανη και κυρία Σούλη Πισημίση, κλείνει το πρώτο ημίωρο της εκπομπής που ήταν αφιερωμένο στα τραγούδια των Πετραλώνων Ηλίας. Ας δούμε όμως τι λέει το τραγούδι. «Απόψε παραμόνευα με το λαμπρό φεγγάρι, για να περάσει αγάπη μου νερό να πάει να πάρει. Τη νύχτα τα μεσάνυχτα τη βλέπω να διαβαίνει. Πού πας αγγελικό κορμί βέργα καμαρωμένη, πάω για θάνατο νερό να πιω να μην πεθάνω. Κοίτα με αγάπη κοίτα με, σε βλέπω τι να κάνω. Κι αν δεν σου αρέσω στο κορμί, κοίτα με στη μεσούλα. Κι αν σου αρέσω και στα δυο, τα λέμε στη βρυσούλα». Στα περισσότερα τραγούδια το φεγγάρι προσωποποιείται. Συνήθως ο διαβάτης εξομολογείται στο φεγγάρι και ζητάει από το ουράνιο σώμα να μάθει που βρίσκεται η αγαπημένη του. «Φεγγάρι, φεγγαράκι μου, τριγύρω κυκλωμένο, αυτού ψηλά που στέκεσαι και χαμηλά γναντεύεις, μην είδες μην αλόγιασαι στην αγαπητικιά μου». Σε άλλο τραγούδι, η κόρη παρακαλεί να μεσητεύσει το φεγγάρι στον ήλιο για να ανταμώσει σύντομα με το τέρι της. «Φεγγάρι μου, παρακαλώ, μεσήτεψε στον ήλιο, να μ' ανταμώσει γρήγορα με τη σκαρδιά στο φύλλο». Και άλλο ένα, «Φεγγάρι μου λαμπρότατο, ζηλεύησε η καρδιά μου, γιατί θωρείς την αγαπώ και μένανε μακριά μου». Τραγουδάει ο εραστής φθονώντας το φεγγάρι, που είναι ευτυχισμένο γιατί βρίσκεται ψηλά και μπορεί να αγναντεύει την καλή του. Ακούσαμε λοιπόν τραγούδια από το χωριό Πετράλωνα Ηλίας χάρη στην πρόσκληση της κυρίας Σούλης Πισημίση. Επισκεφθήκαμε το χωριό και καταγράψαμε τραγούδια που θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε όλες τις κυρίες που μας τα εμπιστεύθηκαν και ευελπιστούμε να βρεθούμε σύντομα στο χωριό τους για συλλογή τραγουδιών καθώς επίσης λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων. Θα συνεχίσουμε με δύο σκιαθήτικα τραγούδια από τη συλλογή του ιερέως Γεωργίου Ρήγα. Μια συλλογή που είχε εκδοθεί παλαιότερα από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης και έτσι σώθηκαν πολλά τραγούδια του νησιού. Ο Γεώργιος Ρήγας ήταν δημοδιδάσκαλος και ιερέας και ασχολήθηκε με τη λαογραφία, τη βυζαντινή μουσική και γενικότερα την υμνογραφία. Γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 20 Νοεμβρίου του 1884 και κοιμήθη στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου του 1961. Η πνευματική του καλλιέργεια οφείλεται στους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Δεν θα μπορούσε όμως να ξεφύγει από τη θρησκευτική ατμόσφαιρα του νησιού, γιατί η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησε στο να καταγράψει σχεδόν όλα τα δημοτικά τραγούδια του νησιού. Δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό και είναι λάθος να θεωρηθεί πως η Σκιάθος απουσιάζει από την άειλη πολιτισμική κληρονομιά. Ένα καράβι από τη Χιό έρχεται το γυαλό γυαλό και έχει μέσα χιώτισες, δασκάλες και μαστόρισες. Έχει μαστόρι τυνιακή που μαστορεύουν το φιλί. Γεια σας μαστόρι τυνιακή, πόσο πουλάτε το φιλί? Της παντρεμένης 4, της χείρας 14, του κοριτσιού του Λεύτερου ένα φλουρί βενέτικο. Ένα φλουρί βενέτικο και εκείνο κασαβέτικο, κάλπικο, ψεύτικο δηλαδή. Το συγκεκριμένο ποιητικό κείμενο είχε παραποιηθεί παλαιότερα λόγω άγνοιας με αποτέλεσμα να χάνεται το νόημά του. Στην παραλλαγή της Σκιάθου συναντάμε τους μαστόρους από την Τίνο που μαστορεύουν το φιλί. Θα ακολουθήσει το Καλαματιανό της αγάπης «Έστειλα τον καϊξί μου στην ταβέρνα για κρασί, Παναγιά μου για να αργήσει, να πλαγιάσουμε μαζί». Τα τραγούδια ακούμε από το Εργαστήρι Παραδοσιακού Τραγουδιού του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της Δάφνης των Αθηνών «Ταξιδευτές Πολιτισμού». Βιολί παίζει ο Κώστας Κίκυλης και λαούτο ο Κωστής Καλαϊτζάκης.

Και από τη Σκιάθο πάμε σε γαμήλια τραγούδια από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας. Η έρευνα, η καταγραφή και η διδασκαλία οφείλεται στον Γιάννη Κατσί. Ξαπλώσαν το βασιλικό, ξαπλώσαν τον μπαλσάμι. Η αγάπη μου με κάλεσε να πάω να στεφανώσω. Με τι ποδάρια να σταθώ, με τι καρδιά να κάτσω. Βάνω στεφάνια από φλουρί και τα κεριά πασίμι και τη λαμπάδα του γαμπρού χρυσή μαλαματένια. Το λέγανε στα πρικιά. Η παρουσία του βασιλικού στα γαμήλια έθιμα συμβολίζει την αγνότητα, την ψυχική γαλήνη και τη χαρά. Η παράδοση λέει ότι φύτρωσε στον τόπο που είχαν οι Εβραίοι θάψει τον Τίμιο Σταυρό και ότι από το άρωμά του οδηγήθηκε η Αγία Ελένη στην έβρεση του Τιμίου Ξύλου. Την παράδοση αυτή χρησιμοποιεί και ο Γεώργιος Βυζιεινός σε ποίημά του. Βαθιά τον έκρυψαν στη γη οι άνομοι Εβραίοι τον Τίμιο Σταυρό. Του σταυρωμένου η προσταγή στον ύπνο μου με λέει να πάγω να τον βρω. Η Αγία Ελένη μετά από αρκετό καιρό θα βρει το Τίμιο Ξύλο και ο βασιλικός θα καθιερωθεί ως αγιασμένο και σεβαστό άνθος, το οποίο χρησιμοποιείται από τους ιερείς δια τους διαγιάσματος ραντισμούς. Το βασιλικό το συναντάμε σε λαϊκές παροιμίες και παροιμιώδεις εκφράσεις όπως «Βασιλικός κι αν μαραθεί τη μυρουδιά την έχει», ότι δηλαδή τα προτερήματα του ανθρώπου δεν χάνονται. Τον τυράν σαν το βασιλικό στη γη του δείχνουν εννοείται μεγάλη φροντίδα. Κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, όταν χάρη κάποιου αγαπημένου προσώπου φροντίζονται κι άλλοι. Ο πρώτος στίχος του τραγουδιού «Ξαπλώσαν το βασιλικό, ξαπλώσαν τον μπαλσάμι» μας οδηγεί στη φράση «Από κλονί βασιλικό και από μπαλσάμου ρίζα», φράση που λέγεται σε εκείνους που έχουν ευγενείς γονείς. Πολλά τραγούδια του έρωτα και της αγάπης παρομοιάζουν το σύσμα του Λεβέντη Νέου στο χορό με το σύσμα και το λίγισμα του βασιλικού που θεωρείται από τους εραστές σύμβολο της αιωνίου αγάπης. Που θέλει και αγαπάει να σέρνει το χορό, να σχέται να λυγέται σαν το βασιλικό. Ο δε άτυχος εραστής αφαιρεί από το αυτί του το βασιλικό, το σύμβολο της χαράς και της ευτυχίας. «Βασιλικό και αρισμαρί δεν βάνω πια στα αυτί μου, γιατί μου την εκλέψανε την αγαπητική μου. Πώς να μη συγκινήσει τη λαϊκή μουσα το αγιασμένο του το άνθος». Το τραγούδι θα ακούσουμε από τη χοροδία του Κέντρου Λαϊκού Πολιτισμού, το Πανηγύρι.

Ο γάμος στη λαϊκή συνείδηση είναι το ευτυχέστερο των γεγονότων, γι' αυτό τελείται με εξαιρετική ως επιτοπλίστων λαμπρότητα και ευθυμία, αφού τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια τα πατροπαράδοτα έθιμα. Τις παραμονές του γάμου μεταβαίνουν στο σπίτι του γαμπρού όλοι οι συγγενείς και οι έμπιστοι φίλοι του, φέρνοντας δώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στο σπίτι της νύφης. Τα περασμένα χρόνια αυτές οι συναισθιάσεις χαράς κρατούσαν αρκετές μέρες. Σπουδαιότατα έθιμα ήταν τα

0: Η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ακούσαμε τραγούδια της Πελοποννήσου, της Κιάθου και του Αηδονοχωρίου Καρδίτσας. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές που συμμετείχαν στις επιτόπιες καταγραφές. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την αξία του διαλόγου για την παγκόσμια ειρήνη υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους διεθνών και ελληνικών ενώσεων δημοσιογράφων. Παράλληλα, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Τούρκος Πρόεδρος έδωσε σήμερα εντολή για επανάληψη των σχετικών συνομιλιών, ένα ζήτημα που είχε θέσει και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού λόγω των σειράξεων στον Περσικό Κόλπο, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα κατά της ακρίβειας. Ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Λήγει αύριο η προθεσμία για το καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν αμέσως μετά τους ελέγχους και την επιβολή προστήμων. Οι Ιρανοί πρέπει να σταματήσουν αμέσως τη δράση των εντολοδόχων τους στο Λίβανο, διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά έθριος ο καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 7 μποφόρ, στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το τρίτο εωθινό δοξαστικό της Μαγδαληνής Μαρίας, σε ήχο τρίτο. Θα το ακούσουμε σε μονοδία από τον άρχοντα υμνοδότης Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Αθανάσιο Βουγιουκλή.

Από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδωσόπουλο θα ακούσουμε Τρισάγιο σε μουσική σύνθεση του πατρός του Θεοδόρου Θεοδωσόπουλου και θα ακολουθήσει Δύναμη του Τρισαγίου Ύμνου σε μουσική Σίμωνος Αβαγιανού. Ο ήχος είναι δεύτερος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού. Θα ακούσουμε «Πάσα πνοή» και θα ακολουθήσουν τα δύο στοιχειρά αναστάσιμα των ένων «Πάσα πνοή και πάσα κτήσεις» και «Έραναν μοίρα». Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με ένα ωραίο χερουβικό σε ήχο δεύτερο. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κατά την δεύτερη Κυριακή των Νηστιών του έτους 1975. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Αφού ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Γεώργα Κόπουλο, ο οποίος είχε την επιμέλεια της σημερινής εκπομπής, και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, πιστοί στο ραντεβού μας, συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στα μικρά ή μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας με τα παιδιά. Και ας πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πρέπει να παίρνουμε το μωρό αγκαλιά? Ρωτάει δημοσιογράφος. Κυρία Ντολτό, μια μητέρα έχει ένα γιο 18 μηνών, ο οποίος μετά τη γέννησή του έκανε συνεχώς εμέτους με τα συνηθισμένα νευρικά συμπτώματα του νεογέννητου. Όταν ήταν 11 μηνών, τον άφησαν καμιά δικαριά μέρες στους παππούδες. Από τότε άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του στο κρεβάτι του. Αυτό πήρε σημαντικές διαστάσεις, εφόσον τώρα αυτή η κίνηση αποτελεί για το παιδί ένα μέσο πίεσης. Ξέρει ότι οι γονείς του θα τρέξουν αμέσως όταν χτυπάει το κεφάλι του. Θα ήθελα να καταλάβω τι σημαίνουν όλα αυτά. Μήπως το παιδί αναζητά μια απάντηση σε κάποιο ερώτημα? Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τις διαταραχές του? Αν εξαιρέσουμε όλα αυτά, πρόκειται για ένα χαρούμενο παιδί, ένα παιδί που παίζει πολύ. Λοιπόν, οι δυσκολίες εμφανίστηκαν μετά την παραμονή του παιδιού στο σπίτι των παππούδων. Το παιδί επισκέφτηκε τους παππούδες και από τότε άρχισε να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα παιδάκι το οποίο δεν είχαν προετοιμάσει, δεν του είχαν εξηγήσει τίποτα. Το έχω επαναλάβει ήδη πολλές φορές, ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια σε ένα μωρό από πολύ νωρίς. Δεν το προετοίμασαν για αυτή την επίσκεψη. Τώρα, όταν χτυπάει το κεφάλι του, δηλαδή όταν βρίσκεται μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, ακόμα και όταν κοιμάται, θα έπρεπε ο πατέρας πιο συχνά από ότι η μητέρα να του χαϊδεύει το κεφάλι από πίσω προς τα μπρος και να του λέει: «Ξέρεις, όταν ήσουν μικρός, σε αφήσαμε στους παππούδες σου και δεν ήξερες ότι θα ερχόμαστε να σε ξαναπάρουμε. Δεν σου το είχαμε εξηγήσει και πίστεψες ότι ήσουν στη φυλακή. Νόμιζες ότι ήσουν φυλακισμένος. Και τώρα χτυπάς το κεφάλι σου στα κάγκελα όπως κάνουν οι φυλακισμένοι. Δεν είσαι όμως φυλακισμένος. Σ' αγαπάμε. Και επί το μπαμπάς και η μαμά είναι δίπλα σου, στο δωμάτιο. Είμαι εδώ, κοντά σου. Πρόκειται για ένα όριμο παιδί. Αυτό που αναφέρει η μητέρα σχετικά με τους εμέτους που έκανε όταν ήταν μωρό είναι ένδειξη ότι είχε ανάγκη από παρέα, από μια ιδιαίτερη συντροφιά και όχι από οποιονδήποτε».

Βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι τα παιδιά που κάνουν εμέτους έχουν ανάγκη να τα παίρνουμε αγκαλιά πολύ πιο συχνά. Υπάρχει μία άποψη ως προς την ανατροφή των μικρών και την ασπάζονται ορισμένοι παιδίατροι, σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να κακομαθαίνουμε τα παιδιά. Δεν πρέπει, υποτίθεται, να τα ανανουρίζουμε ούτε να τα παίρνουμε αγκαλιά. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να το κάνουμε. Προφανώς αυτό δεν θα διαρκέσει ως την ηλικία των 25 ετών. Σιγά σιγά θα αλλάξουμε τον τρόπο συναλλαγής με το παιδί. Είναι όμως απολύτως αναγκαίο να απολαμβάνει το παιδί πλήρη ασφάλεια. Αυτήν όμως την ασφάλεια τη νιώθει όταν ακουμπάει στο σώμα της μητέρας του. Όταν βρίσκεται μέσα στην κούνια του, αναζητάει να συναντήσει τη μητέρα του, αλλά χτυπάει στα κάγκελα της κούνιας. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να επενδύσουμε την κούνια με πολλά μαξιλάρια.

Κυρία Ντολτό, πριν από λίγο μιλήσατε για παιδιάτρους. Έχουμε λοιπόν μια επιστολή από μια παιδίατρο. Θα ήθελε να μιλήσετε για αυτό που αποκαλούμε κολικούς του βρέφους. Τα παιδιά που υποφέρουν από αυτό και τα οποία είναι κατά τα άλλα υγιέστατα, ορίονται και ορισμένες φορές αυτό διαρκεί 6 ή 8 ώρες. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα μωρό που κλαίει κατά αυτόν τον τρόπο είχε μια τραυματική γέννηση ή ότι είναι ένα παιδί πιο ευαίσθητο στο βίο αποχωρισμό από τη μητέρα του από ότι είναι άλλα παιδιά ή ακόμα ότι η μητέρα του είχε πολύ άγχος όταν το παιδί βρισκόταν στη μήτρα. Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τις μητέρες να κρατούν στην αγκαλιά τους όσο γίνεται συχνότερα το παιδί τους, να έχουν σωματική επαφή μαζί του. Όταν δεν μπορούν να το κάνουν, να τους μιλούν, να τα φέρνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο χώρο που εργάζονται, να τα κουνάνε όταν κλαίνε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αφήνουμε ένα μωρό να κλαίει με το πρόσχημα ότι έχει κολικούς και ότι θα περάσουν. Νιώθει τον κόσμο και ο κόσμος είναι η μαμά του. Το να κλαίει βέβαια ένα μωρό είναι προτιμότερο από το να μην κλαίει και να υποφέρει. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να το αφήνουμε να κλαίει ολομόναχο. Έχει ανάγκη να ακούει μια φωνή που δείχνει κατανόηση. Ένα μωρό χρειάζεται αγκαλιά. Οι σημερινές συνθήκες ζωής δεν επιτρέπουν στα παιδιά να περιβάλλονται από παππούδες και να ζουν σε πολυμελείς οικογένειες. Διαφορετικά θα έπρεπε να παίρνουν το παιδί αγκαλιά όταν δεν κοιμάται όλοι. Να του μιλάει και να μην έχει άγχος η μαμά τους. Υπάρχουν επίσης παιδιά που δυσκολεύονται να χωνέψουν το γάλα και χρειάζονται βοήθεια. Παλιότερα υπήρχαν πολλά απλοϊκά γιατροσόφια. Δοκίμασα ένα από αυτά τα γιατροσόφια σε ένα από τα παιδιά μου που έκλαιγε. Ήταν ένα προϊόν που βοηθούσε το πήξιμο του αγελαδινού γάλακτος με τον τρόπο που πίζει το γάλα της γυναίκας. Ήταν πόλεμος και δεν υπήρχε γάλα και εγώ δεν είχα αρκετό γάλα για το πρώτο μου παιδί. Αυτό το σιρόπι το καταπράινε. Τώρα βέβαια υπάρχουν πολύ καλά ειδικά γάλατα για τα παιδιά. Να μαλάξουν απαλά πάνω από τις πάνες στην κυλίτσα του παιδιού, γιατί αυτό βοηθάει να μην κρυώνει η κοιλιά του. Εάν έχει βραχή, να το αλλάξουν, να το κάνουν μια βολτούλα με το μάρσιπο ή ό,τι άλλο φανταστούν που θα το ανακουφίσει. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχουν μωρά που έχουν κάτι πραγματικούς πόνους στην κοιλιά και αυτό προμηνύει κάτι σοβαρότερο. Θα πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας να μιλήσουμε με τον παιδίατρό μας. Και ύστερα το επαναλαμβάνω, να μιλάμε στο παιδί με ευγενικό, ήρεμο τρόπο και να μην του λέμε ποτέ «σταμάτα» ουρλιάζοντας. Διότι τότε το παιδί θα σοπάσει, αλλά θα έχει ακόμα μεγαλύτερο άγχος, το οποίο δεν μπορεί να εκδηλώσει για να μην εναντιωθεί στην επιθυμία της μητέρας του και αυτό είναι το χειρότερο. Αντιθέτως, είναι προτιμότερο να του πει «μικρούλι μου, πονάει η κυλίτσα σου». Τέτοια απλά πράγματα ενώ μαγειρεύει, ενώ κάνει δουλειά στο σπίτι. Και όταν η μητέρα μπορεί, θα πάει να το κουνήσει, να του μαλάξει την κοιλιά, να τον ανουρίσει. Αυτά έχω να πω. Είναι όμως δύσκολο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή μιας μητέρας που έχει δίδυμα και που αφορά το ίδιο θέμα. Εάν μπορούσατε να το βρείτε. Βεβαίως, κυρία Ντολτό, θα το βρω αμέσως. Μπορούμε να συνεχίσουμε σε ένα λεπτό, παρακαλώ.

Λοιπόν, κύριε Ντολτό, το βρήκα το γράμμα αυτό. Μας λέει αυτή η μητέρα σε ένα μεγάλο πραγματικά γράμμα. Η Κατερίνα και ο Δαβίδ είναι δίδυμα που γεννήθηκαν πρόωρα, 7,5 μηνών, και γι' αυτό το λόγο, αναφέρει η μητέρα, έμειναν 1,5 μήνα στο τμήμα των προώρων. Σε ηλικία 5-6 μηνών αναγκάστηκα να τα εμπιστευτώ σε ένα μικρό βρεφικό σταθμό με βρεφοκόμους 3 ή 4 ώρες την ημέρα κάθε φορά. Οι συνθήκες υποδοχής ήταν εξαιρετικές. Παρόλα αυτά, ειδού τι συνέβαινε την ώρα του γεύματος και της αλλαγής. Οι βρεφοκόμοι φορούσαν εκείνες τις ώρες μια άσπρη μπλούζα και έπαιρναν τα παιδιά. Τα δικά μου άρχιζαν αμέσως να ουρλιάζουν. Τα ουρλιαχτά άρχιζαν από τη στιγμή που πλησίαζαν οι άσπρες μπλούζες και διαρκούσαν όσο διάστημα κρατούσαν οι φροντίδες. Σκέφτηκα τότε ότι τα παιδιά μου παρομοίαζαν τις βρεφοκόμους με τις άσπρες μπλούζες με τις νοσοκόμες που είχα γνωρίσει στο τμήμα των προώρων, και για να εμπνεύσω εμπιστοσύνη στα δίδυμα, για να τους δείξω ότι οι άσπρες μπλούζες δεν σήμαιναν αποχωρισμό από εμένα, φορούσα κι εγώ μια άσπρη μπλούζα όταν τους έκανα μπάνιο ή τους έδινα τον μπιμπερό στο σπίτι. Έκτοτε δεν υπήρξε καμιά αντίδραση τρόμου ή κάτι άλλο στο σπίτι. Μετά από μερικές μέρες, όταν ξαναπήγε τα παιδιά της στο σταθμό, δεν αντέδρασαν στις άσπρες μπλούζες των βρεφοκόμων. Τι λέτε, κυρία Ντολτό? Πόσο ωραία μαρτυρία. Αυτό δείχνει πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά από την μητρική διαμεσολάβηση για κάθε τι το καινούριο. Εδώ δεν πρόκειται για κάτι καινούριο, αλλά για κάτι παλιό, το οποίο ήταν αγχογόνο και στο οποίο τα παιδιά δεν ήθελαν να επιστρέψουν. Συγχαίρω αυτή τη μητέρα για τη διαίσθησή της και την ευφυΐα της.

να ξαναπάρουμε το ίδιο γράμμα για να φτάσουμε στο ερώτημα που μας έθεσε η μητέρα. Το αγοράκι και το κοριτσάκι που είναι σήμερα 5,5 ετών αναπτύχθηκαν μαζί δίχως να μπορούμε να πούμε ότι ο ένας επιβαλόταν στον άλλο. Διέφεραν πολύ μεταξύ τους, είχαν εντελώς διαφορετικά ενδιαφέροντα. Υπήρχε πάντοτε μεταξύ τους μια σημαντική άμυλα και συγχρόνως μια μεγάλη αντιπαλότητα ως την ηλικία των 5 ετών όταν πήγαν στο σχολείο. Τότε υπήρχε η εντύπωση ότι το κορίτσι ήταν πιο προχωρημένο από τον αδελφό του. Αισθανόμαστε ότι υπερήχε του αδελφού της, κυρίως επειδή ήταν καταφερτζού. Γύρω στα 5, το αγόρι έκανε ένα ξαφνικό άλμα και κυρίως στο επίπεδο του σχολείου. Ήταν στην ίδια τάξη και φαίνεται ότι η δασκάλα επενούσε πολύ το αγόρι για τις πρόοδους του. Η μητέρα διευκρινίζει ότι στην οικογένεια ούτε ο σύζυγός της ούτε αυτή κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των δύο παιδιών ούτε σχόλια. Από τη στιγμή που το αγόρι άρχισε να προοδεύει, είχα την εντύπωση ότι το κορίτσι αφέθηκε να εκμηδενιστεί από τον αδελφό του. Εμφάνιζε ακόμα και μια τάση για παλινδρόμηση. Η ομιλία του χειροτέρευσε, παρουσίαζε διαταραχές της μνήμης και πολλά άλλα. Αυτή η κατάσταση διαρκεί εδώ και 6 μήνες. Η μητέρα ζήτησε να παρακολουθούν τα παιδιά διαφορετικές τάξεις, κάτι που τα χαροποίησε πολύ. Το ερώτημα έχει ως εξής: πώς να βοηθήσουν το κοριτσάκι να βγει από αυτό το αδιέξοδο? Τι να κάνουν για να ξαναποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του?

Έχω την εντύπωση ότι αυτό το κοριτσάκι άρχισε να ανακαλύπτει τη θηλυκότητά του, δηλαδή αυτό που το διαφοροποιεί από τον αδελφό του. Πιθανόν οι γονείς να μην τους μίλησαν αρκετά για τη διαφορά που υπήρχε μεταξύ τους, να μην τους είπαν ποτέ από πολύ μικρή ηλικία πολύ απλά πράγματα, όπως «εσύ θα γίνεις άνδρας», «εσύ θα γίνεις γυναίκα». Πιστεύω επίσης ότι είχε την ατυχία να έχει δασκάλα στην τάξη. Εάν ήταν δάσκαλος και καθώς είναι γλωσσοκοπάνα, κάτι φυσιολογικό για τα κοριτσάκια, θα ήταν περιχαρής να μιλάει για αυτόν εκτός σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση το αγόρι θα έλεγε «Ε, λοιπόν, και εδώ ακόμα έχει το πάνω χέρι, αδελφή μου». Στο σχολείο όμως το αγόρι συνάντησε άλλα αγόρια. Είπε λοιπόν στον εαυτό του «Για δες, είναι σαν εμένα, ενώ αυτή δεν είναι σαν εμένα». Ίσως οι γονείς δεν μίλησαν αρκετά για τη διαφορά των φύλων. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά αισθάνονται ανακούφιση που έχουν χωρίσει, διότι τα δίδυμα διαφορετικού φύλου όπως αυτά τα δύο παιδιά δεν μπορούν να ερωτευθούν το ένα το άλλο όπως συμβαίνει φυσιολογικά ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια μετά τα 3 τους χρόνια. Όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας που πηγαίνουν σχολείο, αγόρια και κορίτσια, είτε το ομολογούν είτε όχι, έχουν ένα ραβωνιαστικό ή μια ραβωνιαστικιά μεταξύ των συμμαθητών τους. Και ένα μικρό κοριτσάκι βάζει στο μάτι τον αδελφό της. Ωστότε προτιμούσε αυτήν. Να όμως που αυτός τώρα έχει για φίλους αγόρια και ακόμη ίσως να τον ελκύει και κανένα άλλο κοριτσάκι. Ένιωσε να εκθρονίζεται από τη θέση που κατήχε ως μόνη σύντροφος και συγχρόνως ως το μόνο κορίτσι για τον αδελφό της. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Οι γονείς πρέπει να τις τα εξηγήσουν όλα αυτά. Χρειάζεται να πούν από τώρα σε αυτά τα παιδιά ότι η φιλία θα υπάρχει πάντα, αλλά ότι ο αδελφός και η αδελφή πρέπει να καταφέρουν να χωριστούν, γιατί ο καθένας τους έχει πλαστεί για να αποκτήσει αργότερα ένα άλλο σύντροφο. Αυτή ένα αγόρι το οποίο θα αραβωνιαστεί και θα παντρευτεί, και αυτός μια άλλη κοπέλα που αργότερα θα γίνει γυναίκα του.

διώνυμο. Δεν μπορούμε να τους χωρίσουμε και είναι κρίμα. Οι γονείς που παρατηρούν κάτι τέτοιο θα έπρεπε να τους δίνουν διαφορετικά από μικρή ηλικία, να τους δίνουν διαφορετικά παιχνίδια, ακόμα και αν τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους, να προσπαθούν να προσκαλούν τα παιδιά τους διαφορετικοί φίλοι, όταν αυτό είναι εφικτό, να τα βάζουν σε διαφορετικές τάξεις. Είναι αλήθεια όμως ότι υπάρχουν αχώριστοι δίδυμοι. Εάν αναπτύσσονται καλά, χωρίς να βλάπτει ο ένας τον άλλον στην τάξη εξαιτίας της υπερβολικής εξάρτησης, και αν το επιθυμούν και οι δύο, τότε μόνο μπορούμε να τους αφήσουμε μαζί. Δεν είναι καλό να ανατρέφουμε πανομοιότυπα δύο παιδιά με μικρή ηλικιακή διαφορά, πράγμα που ισχύει επίσης για τα δίδυμα. Κύριε Αντολτό, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε και να το ξαναπούμε. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Βλέπουμε τόσα αδελφάκια να είναι ντυμένα με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς. Τα δίδυμα θα έπρεπε να ανεξαρτητοποιούνται από μικρά, διότι διαφορετικά προσκολώνται το ένα στο άλλο. Το ένα είναι εξουσιαστής και το άλλο εξουσιαζόμενος, κάτι που είναι άσχημο και για τα δύο. Είναι ίσως χειρότερο για τον εξουσιαζόμενο παρά για τον εξουσιαστή. Θα ήταν προτιμότερο να χωριστούν από τη στιγμή που είναι εφικτό. Όσον αφορά το σχολείο, εάν είναι δυνατόν, να πηγαίνουν σε δύο διαφορετικά νηπιαγωγεία.

φτάνοντας στην ηλικία των 4-5 ετών, πρέπει να ενεργήσει κανείς προς αυτή την κατεύθυνση το συντομότερο δυνατό. Διότι αν έχουν ήδη συνηθίσει να είναι πάντοτε προσκολλημένα, δεν μπορούμε πια να τα χωρίσουμε και στην περίοδο της εφηβείας όλο αυτό μετατρέπεται σε φοβερό πόλεμο. Κανένα τους δεν αποδέχεται την παρίσφρηση ενός τρίτου που επιλέγει ο άλλος. Υπάρχει πάντα ένας που αντιμάχεται τον άλλον, εάν αυτός προσέχει κάποιον συμμαθητή. Είναι λοιπόν προτιμότερο να μην βλέπονται συνεχώς. Οι γονείς πρέπει να βλέπουν τα παιδιά τους σαν πρόσωπα, εντελώς ξεχωριστά, είτε είναι δίδυμα είτε όχι. Είναι πολύ σημαντικό, ακόμη και αν μοιάζουν πολύ. Άκουσα πολλές φορές να λένε «Τα δίδυμα δεν τα χωρίζουμε ποτέ». Δεν πρέπει να εξακολουθούμε να θεωρούμε το ένα ως αντανάκλαση του άλλου επειδή ήταν μαζί μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους πριν γεννηθούν. Έτσι είναι σαν να θεωρούμε ότι είναι πράγματα. Τα παραπέμπουμε πάντα στο παρελθόν τους. Πρέπει να τα κρίνουμε σήμερα. Και σήμερα είναι διαφορετικά. Θα πρέπει να έχουν διαφορετικούς νονούς και να τα πηγαίνουν να τους βλέπουν ξεχωριστά. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να τα διαφοροποιούμε διαρκώς, να τους επιτρέπουμε να αναπτύξουν κατά το δυνατόν διαφορετικές προσωπικότητες.

Έχουμε μια άλλη επιστολή, κυρία Ντολτό, που προέρχεται από μια μητέρα. Σας άκουσα να μιλάτε για διδύμους. Σας άκουσα να λέτε ότι έπρεπε να τους δίνουμε με διαφορετικά ρούχα. Λοιπόν, για μένα αποδείχτηκε σωστό το αντίθετο. Είχα δίδυμα, αγόρι και κορίτσι. Τα διαφοροποιούσα πάντα. Όταν βρίσκονταν στο ίδιο πάρκο, το κορίτσι δάγκωνε πάντα τον αδελφό του. Στη συνέχεια τους χώρισα. Έβαλα τον καθένα χωριστά σε ένα πάρκο. Η μικρή όμως κατόρθωνε πάντα να πλησιάζει το πάρκο του αδελφού.

αδελφού της και να τον δαγκώνει. Αυτή η κυρία απέκτησε αργότερα ένα άλλο παιδί και η μικρή δάγκωνε και τον υστερότοκο. Μια μέρα έντυσα τα παιδιά πανομοιότυπα, όλα τα παιδιά. Τα αντιμετώπισαν λοιπόν σαν δίδυμα, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, και το πρόβλημα εξαφανίστηκε. Όλα ηρέμησαν. Μόνο οι γονείς γνωρίζουν πραγματικά τι πρέπει να κάνουν, κυρία Ντολτό, σε μια δεδομένη κατάσταση. Δεν θα έπρεπε να επιχειρούμε να κατασκευάσουμε ένα συγκεκριμένο τύπο παιδιού, να βάλουμε το παιδί μας ή τα παιδιά μας στο καλούπι ενός ιδεώδους παιδιού. Τώρα έχουμε την τάση να μαθαίνουμε τα πάντα από τα βιβλία, τον κινηματογράφο ή από κάτι άλλο. Ναι, ακριβώς. Ακόμα και από τη Φρασουάζ Ντολτό. Το άτομο που μου γράφει έχει δίκιο. Καθένας πρέπει να αναζητάει να βρει μια απάντηση στα δικά του ερωτήματα. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος παιδιού. Στην προκειμένη περίπτωση, το κορίτσι που δάγκωνε τα αδέλφια του ηρέμησε όταν όλα τα παιδιά ντύθηκαν με την ίδια στολή. Να λοιπόν, κυρία Ντολτό, δύο επιστολές που εκφράζουν αντίθετες απόψεις από τις δικές σας. Όχι. Παραθέτουν ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου άλλες λύσεις αποδείχτηκαν αποτελεσματικές. Και σε αυτό επέμεινα ήδη. Ευχαριστώ πολύ αυτούς που αφιερώνουν το χρόνο τους για να αμφισβητήσουν τις απαντήσεις μου. Θα επιθυμούσα οι πατέρες και οι μητέρες να κατανοούν το πνεύμα που τροφοδοτεί αυτές τις απαντήσεις. Σκέφτομαι και τις παραμικρές λεπτομέρειες των επιστολών και προσπαθώ με τη βοήθεια όλων των στοιχείων να σκεφτώ μαζί τους, ποτέ όμως για λογαριασμό τους. Νιώθω μεγάλη ευχαρίστηση όταν παραθέτω μαρτυρίες γονέων που κατάφεραν να επιλύσουν δυσκολίες ανάλογες με αυτές που αναφέραμε, ενεργώντας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που εγώ προτείνω. Αυτό μπορεί να βοηθήσει και άλλους γονείς και αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος. Και εδώ, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τελειώνουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε Θρησκευτικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσια τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την αξία του διαλόγου για την παγκόσμια ειρήνη υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του χθες με εκπροσώπους διεθνών και ελληνικών ενώσεων δημοσιογράφων. Παράλληλα, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην προοπτική επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Τούρκος Πρόεδρος έδωσε σήμερα εντολή για επανάληψη των σχετικών συνομιλιών, ένα ζήτημα που είχε θέσει και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Donald Trump. Για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού λόγω των σειράξεων στον Περσικό κόλπο, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα κατά της ακρίβειας. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Ανεβάζει τους τόνους η αντιπολίτευση έναντι της κυβέρνησης, βάζοντας στο στόχαστρό της τους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη νέα πλατφόρμα για τις τιμές. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Κατάρ και Ιράν στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας, όπου οι δύο πλευρές επιχειρούν να κλειδώσουν τις κρίσιμες λεπτομέρειες ενδιάμεση συμφωνία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και στη διαμόρφωση πυρηνικού πλαισίου μέσα σε 60 ημέρες. Δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πρόοδο των συζητήσεων. Γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη ως 7 μποφόρ, στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε να αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της όδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ενδύσουν αβαλόμενος όσων σημάτιων. Εκτείνουν τον ουρανό νοσίδε έρηνο σε γάζον εν είδα στα υπερώα αυτού. Ότι θύς νεύχη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο οποίον στου αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών τη γη από την ασφάλεια αυτή, που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο, άφησο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι, κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου ορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατένων χόρτων τη χτίνε και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκέδρη του Λιβάνου αν σε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψωση το ροδιό η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη νης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότους και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτε όσον έπρασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέβρος όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη ζης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρος σκότος και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας.

πάσης εν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

Χρήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτας συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις,

0: και παλάσι μόνο του Κυρίου κλείνομαι.
1: Κύριε Θεός, υπονοπλένος ουρανούς και κατεβάσει ο κλείνος των ανθρώπων έπειδε από τους βρούς και από την κληρονομία σου. Σε κατ' οφοβό και φιλανθρώπου τη δύση που λυπέγγες και παλάσου δεύτερον κατάξαν αρχένας. Οι φιλανθρώπου αναμέντες βοήθαν σου περιμένες έλεος και παρεχόμενη σωτηρία. Ως διαφύλαξον εν πατή καιρό και κατά την παρούσα εν εσπέρα και με τους χρυσόν ήχθη παντός εδώ. Ο πάση δικημένης ενεργείας βιολογικής και χειρισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένον, Πατρός και το Υιού και το

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: Επιδόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρίλεϊσον, κυρίλεϊσον, κυρίλεϊσον.
0: Επιδόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κυρίλεϊσον, κυρίλεϊσον, κυρίλεϊσον.
0: Επιδόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κυρίλεϊσον, κυρίλεϊσον, κυρίλεϊσον.
0: Επιδόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής. Επιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκριτών της Αγίας Μονής Ταύτης, υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και

0: εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περαιστών των αδελφών ημών, των απεδοχωμένων των παρασού μέγα και πλούσιων έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρας των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστό Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πεζίας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, εν άνω τιμή και ζωοποιού σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόπου τάφου προστασίας των Παναγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών και Πουρανία δυνάμενα σωμάτων, και εσύ του τιμίου και ενδόξου προφήτη Πολοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου Κρινικών Μαρτύρων, των Αγίων Πατερισμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Ιερομάτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων, ού και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδερφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Δευτέρα 29 προς 3η 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Κρυπνίες των Καθολικών της Ιεράς Μονής που 9η βραδινής έως 1η πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου Παρασκευοπούλου του εν Πάτρες.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων, και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε λιμοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσοι πιστεύουν δεν ξέρουν τι είναι η υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επένους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν, δεν λένε ποτέ ψέματα, δεν είναι πλεονέκτες, δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι, δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάριν ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό: αν φτάσω μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει: θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές, ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Γέροντας Παΐσιος.

Όπως παίρνουμε την αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Καθόλου. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο ελαιός του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος.

Η εσωτερική γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ας σκεφτούμε πρώτα τι είναι η ειρήνη. Τι άλλο παρά αμοιβαία διάθεση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας? Και ποιο είναι αυτό που θεωρείται αντίθετο προς την αγάπη? Το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η υποκρισία και η συμφορά του πολέμου. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η εξομολόγηση απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα πνευματικός. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Η αρχή για να ζήσεις τη χριστιανική ζωή είναι το να ασχολείται πάντοτε ο νους του ανθρώπου με τη μελέτη των λόγων του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την αξία του διαλόγου για την παγκόσμια ειρήνη υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους διεθνών και ελληνικών ενώσεων δημοσιογράφων. Παράλληλα, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην προοπτική επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Τούρκος Πρόεδρος έδωσε σήμερα εντολή για επανάληψη των σχετικών συνομιλιών, ένα ζήτημα που είχε θέσει και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επικείμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Με δύο καταβολές θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το έκτακτο επίδομα τέκνων. Η πρώτη προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Ανεβάζει τους τόνους η αντιπολίτευση έναντι της κυβέρνησης, βάζοντας στο στόχαστρό της τους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη νέα πλατφόρμα για τις τιμές. Η Ιρανική αντιπροσωπεία που μετέχει στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας υπέβαλε διαμαρτυρία στην Αμερικανική πλευρά και τώρα σταθμίζει επιλογές της μετά τις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η διατήρηση των Ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του Λιβάνου είναι αδύνατη και δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας για το Ισραήλ, είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του η επικεφαλής της φιλοειρανικής οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ. Γενικά, αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ, στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

Όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία,

Τι είναι η Αγία Γραφή? Μήπως είναι ένα βιβλίο όπως οποιοδήποτε άλλο, προοριζόμενο για το τυχαίο αναγνώστη που είναι φυσικό να συλλάβει αμέσως το ορθό του νόημα? Μάλλον πρόκειται περί ιερού βιβλίου που απευθύνεται πρωτίστως στους πιστούς.

Φυσικά ο καθένας μπορεί να διαβάσει ένα ιερό βιβλίο σαν έργο λογοτεχνικό. Αυτό όμως είναι μάλλον άσχετο προς τον άμεσο σκοπό μας. Δεν μας απασχολεί τώρα το γράμμα, αλλά το μήνυμα.

Αγία Γραφή δεν βρίσκεται στην ανάγνωση, αλλά στην κατανόηση. Υπάρχει λοιπόν κανένα συγκεκριμένο μήνυμα στην Αγία Γραφή, λαμβανωμένη ως σύνολο, σαν ένα βιβλίο?

Σε ποιους κυρίως απευθύνεται το μήνυμα αυτό? Σε άτομα που είναι σε θέση να κατανοήσουν το βιβλίο και να ερμηνεύσουν το μήνυμά του, ή μήπως στην κοινότητα και στα άτομα, εφόσον αυτά αποτελούν μέλη της κοινότητος?

Οποιαδήποτε κι αν ήταν η προέλευση των στην Αγία Γραφή περιλαμβανομένων κειμένων, είναι προφανές ότι το βιβλίο στο σύνολό του ήταν δημιούργημα της κοινότητος, τόσο στην παλαιά οικονομία όσο και στην χριστιανική εκκλησία.

Η Αγία Γραφή δεν είναι πλήρη συλλογή όλων των ιστορικών, νομοθετικών και θρησκευτικών κειμένων που έχουμε στα χέρια μας, αλλά επιλογή μερικών εξ αυτών εγκεκριμένων και αναγνωρισμένων ως αυθεντικών από την χρήση πρωτίστως τη λειτουργική εντός της κοινότητος και τελικώς από την κανονική εξουσία της Εκκλησίας.

έγινε επιλογή, σύνταξη και ερανισμός ορισμένων κειμένων που εν συνεχεία παραδόθηκαν στους πιστούς, στο λαό, ως μια εγκεκριμένη έκδοση του θείου μηνύματος. Το μήνυμα είναι θείον. Έρχεται από το Θεό. Είναι ο λόγος του Θεού.

αλλά η πιστή κοινότητα είναι εκείνη που αναγνωρίζει τον κηρυττόμενο λόγο και μαρτυρεί περί της αλήθειας του.

ιερός χαρακτήρας της Αγίας Γραφής επιβεβαιώνεται από την πίστη. Η Αγία Γραφή ως βιβλίο συνετάγει εντός της κοινότητος και πρωταρχικά σκοπός της ήταν η διαπαιδαγώγησή της.

Δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί το βιβλίο αυτό από την Εκκλησία. Το βιβλίο και η Διαθήκη είναι ένα και το αυτό. Η δε Διαθήκη προϋποθέτει ύπαρξη λαού.

Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά το βιβλίο στηρίζεται στη μαρτυρία της Εκκλησίας. Ο κανόνας της Αγίας Γραφής σαφώς καθορίζεται και εγκρίνεται από την Εκκλησία.

Δεν πρέπει όμως να παραβλέπετε το ιεραποστολικό υπόβαθρο της Καινής Διαθήκης. Το αποστολικό κήρυγμα, το ενσωματωμένο και καταγραμμένο εκεί, έχει διπλό σκοπό: την διαπαιδαγώγηση των πιστών και την μεταστροφή του κόσμου.

Η Καινή Διαθήκη δεν είναι αποκλειστικός βιβλίο της κοινότητος, όπως ασφαλώς ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Εξακολουθεί να είναι βιβλίο ιεραποστολικό, χωρίς όμως να είναι λιγότερο απρόσιτο στους αμοίητους.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μία ποικίλη ανθολογία κειμένων διαφόρων συγγραφέων, διαφόρων εποχών, θεωρείται ως ενιαίο βιβλίο.

Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι μια ποικίλια ανθολογία κειμένων διαφόρων συγγραφέων διαφόρων εποχών θεωρείται ως ενιαίο βιβλίο.

Δυστυχώς, τα βιβλία είναι βεβαίως πληθυντικού αριθμού, αλλά η Αγία Γραφή εντόνως ενικού. Τα κείμενα αποτελούν πράγματι μια Αγία Γραφή.

Υπάρχει ένα κύριο θέμα και ένα κύριο μήνυμα σε όλη τη βιβλική ιστορία, διότι υπάρχει μια ιστορία, ή μάλλον η βίβλος αυτή καθεαυτή αποτελεί την ιστορία των σχέσεων του Θεού με τον εκλεκτό λαό Του.

Αγία Γραφή καταγράφει εν πρώτης τα έργα του Θεού και τα θαυμάσια έργα Του. Η πορεία χαράχθηκε από το Θεό. Υπάρχει αρχή και τέλος που είναι εν ταυτό και σκοπός. Υπάρχει αφετηρία, το αρχικόν θείον, γεννηθήτο, εν αρχή. Θα υπάρξει δε και τέλος. Αμήν έρχου.

Υπάρχει μια σύνθετη και όμως ενιαία αφήγηση από την γένεση μέχρι την αποκάλυψη, και η αφήγηση αυτή αποτελεί ιστορία.

εαυτού του έχει την κατάλληλη και μοναδική της θέση εντός του συνόλου. Κανένα σημείο, επομένως, δεν μπορεί να κατανοηθεί παρά μόνο εν σχέση προς το σύνολο και την όλη προοπτική.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν της ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες των Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέα ανένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνής ομέν αυτοί βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντων ορίζοντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εναντροπήσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα.
5: Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
5: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
5: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

καρποί. Σαν να μην υπήρξαμε ποτέ. Κι όμως πονέσαμε από τα βάθη. Διάλογοι. Χαίρε άνθος, τόσο είναι ο Θεός. Είδατε τον μπιλιάρδο, με πλήγωσε, γιατί παίζουν. Η κυρία πάλι οξύνεται στα μάτια. Ένα βλέμμα εδώ προς το μέρος σου, μα ολόκληρη στη νύχτα και στα μέλη της. Αφιερωμένη ώρα στο έθνος, ο μοναχικός χοντρός. Η άλλη, μες στην απελπισία σου, ζηλεύεις τις μορφές της ζωής. Ανοίγουν οι χαρούμενες φιάλες και εσύ όλο ένα βλέπεις πόσο ξεδιπλώθηκε η ελπίδα σου για ένα τέτοιο πράγμα. Τι θέλεις πια? Θα σας πω. Μια ήσυχη μπύρα. Το πρωί ο γιακάς μου να έχει νόημα και όλος ο δρόμος ειδονικός. Δουλειά. Το μεσημέρι σπίτι μου, χωρίς ανήσυχη πείνα. Και ο ύπνος να αγγίξει τα μαλλιά μου, να μην ογαλύνει ο στήθος. Σώμα μες την αγάπη μου. Το νιώθετε? Χαίρε άνθος. Όλες τις λέξεις τις υπογράφω. Φύγε τώρα και θα ξανάρθεις. Καφέ. Σύγκορμα δευτερόλεπτα περνούν από τη γεύση μου.

Intermedio. Όπως και να είναι, η χαρά θα έρθει, πανικοβάλλοντας τον άνεμο, στράφτη ποτάμι. Άστρα του αίαρος ευωδερά, κάτω από την ολάνυχτη σιωπή σας, λάμψη αναδύει τους πονεμένους, κραυγές κυματίζουν στο κορμί τους. Η νύχτα είναι διάπλατη, με τους σταλακτήτες των μοίρων. Άλλοι μετρούν το κέρδος της ημέρας, άλλοι πεθαίνουν. Εμείς τραντάζουμε τα σίδερα του στήθους, να ζήσουμε, να πλώσουμε την ομορφιά. Μαύρος αέρας σήκωσε τα σπίτια μας. Παντού, παντού ο θάνατος, παντού γυρίζει. Έλα χαρά, πόσους θα βρεις? Μας διώχνουν από το σώμα μας, κόβουν σκοτάδι και τυλίγονται, να μην τους δουν τα πρωινά πουλιά ως πότε. Οι νεολαίοι αντιχούν, φλέγονται οι ώρες. Αγγίζουμε τον ερχόμενο. Καθένας αισθάνεται με μια ψυχική γοργάδα, φύλλα, πουλιά, παράδεισε στον ήλιο παραμέσα. Πήγαινε φωνή μου στους δρόμους γυμνή, χαμένη από φως. Ψωμί, τραγούδι, άγγελος, η χαρά θα'ρθει. Στους δρόμους θα καίνε τα όνειρα, μια φωτεινή επιγραφή στην κεντρική πλατεία. Ο θάνατος είναι μακρινός φίλος. Εμείς μπορεί να λείπουμε μακριά, το τραγούδι θα ακούγεται.

Βενετσιάνικο ανάπλι. Σαλπίζει ο μακρομάλης βιγλάτορας, ακούσια θάλασσα της Καλονής, έγκλειστη βράχη, πάξ τύμπη. Άνθη και δέντρα συνορεύουν με τη θάλασσα, μα όπως άλλοτε οχυρωμένη ερημιά ανθίζεις, άγγελε, στην καρδιά μου. Πίνω καφέ, σύντροφο στο μυθικό γαλάζιο, ανθίζεις εντός μου, άγγελε. Τρόμος αυτά τα χρόνια που κάηκαν, εμείς υψώνουμε άλλα χρόνια ως τον ήλιο. Το καράβι σηκώνει τις βαριές άγκυρες, πάει ψηλά, πάει ψηλά. Δώσ' μου το χέρι σου, πάρε τον καρπό, οι άγκυρες είναι βαριές, έλα ψηλά. Εδώ το χειρόγραφο έλεγε Πάξ Τύπη. Πολύ καλά, όμως ασφάλισε τα όνειρά σου, ηλίθιε. Πρώτο οχυρό τα μάτια σου, δεύτερο, τρίτο οχυρό, τέταρτο, πέμπτο οχυρό. Εχθρός είναι όλος ο θάνατος.

απευθύνομαι. Κύριοι, φίλοι, εχθροί που με διώκετε, θα πονέσω είναι βέβαιον ακόμη. Αλλά εγώ γεννήθηκα άνθος αμάραντο. Μην ελπίζετε να λησμονηθώ. Εδώ, εδώ πατήστε στην καρδιά μου. Έτσι, έτσι. Σχίσετε κομμάτια την παρουσία μου υψηλή. Ανεβαίνω συνεχώς. Μην ελπίζετε να με λησμονήσουν. Όλοι να δώσετε όλες τις διαταγές για το βραδίν αυτό θάνατό μου. Πάρετε πολυβόλα και σταθείτε εναντίον. Εγώ γεννήθηκα άνθος απρόσμενο. Πώς θέλετε να λείψει το φθαρτόνε του το σώμα? Πώς αγωνιάτε για το μέλλον του ηλιογέννητου? Ίσως τρελάθηκα. Δεν έχει σημασία. Βλέπω την άλλη οπτασία. Φως λευκό. Μην ελπίζετε πράγματα εναντίον του άνθους.

Ο άγγελος των ωρών. Είσαι ελεύθερος να πεινάς εδώ στην Αθήνα, στο Λονδίνο, με ουρανούς από κάθε χρώμα, στο δρόμο, στην άνοιξη, στα σπίτια. Μα η ζωή με τα μεγάλα της φτερά κάνει ταξίδι στη χαρά. Πηγαίνει. Μονάχα τώρα είναι ο καιρός αλίπητος. Στο δρόμο, στην άνοιξη, στα σπίτια. Είσαι ελεύθερος να πεινάς με κάθε βούληση ανυψωμένη, χαζεύοντας τους κινηματογράφους, τα κορίτσια, την εποχή, τους άμυρους στο δρόμο ή το γέρο ακαδημαϊκό με τη φτηνή αιωνιότητα στην τσέπη. Αλλά όταν είσαι άγγελος, με τα δυο χέρια στην καρδιά, με μια παρθένα μες στα μάτια, έχεις όλη την πλάση εχμάλωτη, όλη με όνειρο ή φως. Είναι περίεργο να εμφανίζονται άγγελοι και να τριγυρίζουν ανάμεσά μας.

Ορισμοί της σίδρας. Στη λαπιδόνα τον λίθωνε τούτη, καθώς αλήθεια στοχάζομαι πως είναι το φημισμένο νησί μια σταγόνα σκληρή στο στήθος οποιουδήποτε θεού. Με παίρνει χαμηλός ανθός η ανθρώπινη κίνηση και βλέπω μια νέα σημασία στα ρούχα για να δοθεί μια νέα σημασία στην ψυχή. Ρούχα, πολύχρωμα και ζωολογικά, αρνίσια και τραγόμαλα και αρκουδοτόμαρα, που όσο και να ξαστοχίσει ο φόβος, αυτό που σφίζει μπορεί και να είναι η ζωή. Χιλιάδες ομιλίες με αρχινισμένο Σεπτέμβριο, φωνές εδώ θεκήθε, όλες σε τιμόροπες. Η ανοησία μένει ανοησία και το σωστό μένει σωστό σαν τη φύση. Στην ποικιλία των γλωσσών, αποκαλύπτοντας τη γλαφυρή ενότητα των γαϊδάρων, όταν από τη βαριά κοιλιά τους αναβλύζει ο μακρόστενος ήχος, αυτό που σφίζει μπορεί να είναι η ζωή. Χύνοντα διάκοπα στη θάλασσα οι φράσεις, και πώς θυμώνει η θάλασσα, θυμώνει από γαλάζιο μεταφυσικό, καθώς η ξέθορη πρασινοποίη στα βήματά μου πέτρα πλένεται από τη βροχή την αλβανίδα και ενθουσιώδη. Το σκοτεινό χοροπηδώντας ψόφιο μες στα στήθη σκαμπανεβάζει με την κάθε αναπνιά, με διαθέσεις των ανθρώπων φέγγερές ολόγυρα. Η ύδρα είναι το αντίθετο του Ντοστογεύσκη.

Βλέπω αξίριστος και γι' αυτό μπερδεμένος, επίμονα το ναυτικό καπέλο υψωμένο, στα βραχώδικα μαλλιά, κυρία

ένα σύννεφο χαράς, είτε περάσεις μια νυχτίδα πόνου, γιατί υπάρχει η Παναγία της Αρμάδας, υπάρχει η κάπαρη των σεβασμών, και κάτω-κάτω, στη μεγάλη εκκλησιά, που λένε ακόμη μοναστήρι, κι είναι χτιστή γερόντισσα, συμμαζεμένη μες στα κίτρινα τα ρούχα της, η έχουσα θερμό πανί και κόκκινο στην κεφαλή της, υπάρχει η δόξα. Και μπορείς η ώρα 12, γλυκό μεσημεράκι, να πίνεις τον καφέ σου τρεμιστό από την καλότυχη και ολύμπια καμπάνα στον κρουσμό της. Σπίτια και σπίτια νιώθονται όπως τα μοναστήρια, ζηλεύονται στην όραση και χάνονται στον ύπνο, και όταν ξυπνήσεις το πρωί σε συντροφεύει μέσα τους ο βράχος, είτε για να είναι δίδαγμα είτε για να είναι φόβος. Απότομη η θάλασσα και ξαφνικό το βάθος, με θαυμαστές ποσότητες κιανού τα μάτια γαλαζώνει, τόσο που πέρα στις ασπρουλιάρικες ανέμελα ρηχοπατιές, ως αν θα πας και στο νερό κοιτάξεις δυο βούλες μυστικές και καταγάλανες, εκείνο από τα μάτια σου αλήθεια καθρεφτίζει. Βλέμμα γυρεύει ο νεφώδης ουρανός τώρα που βρόχιασε και λύθηκε ο τόπος, κι αν η καρδιά ωραία μάχεται το νου για να θερμάνει, αυτό που σφίζει μπορεί και να είναι η ζωή. Ίδρα, φθινόπωρο 1966. Να προσεχτεί η αντιστροφή που κάνω της σκέψεως του Σολομού.

Λογισμός. Ο Χριστός ολομόναχος. Ο Χριστός ανεξάντλητος. Ο Χριστός ερημώθηκε πάλι στα φανταστικά του τοπία, λαμπερός εργάτης.

Το τρίστιχο των αιώνων. Ο ουρανός είναι μονάκριβος. Είναι ο έρημος που μπορεί να σηκώσει τη θλίψη από τα μάτια των ανθρώπων.

Τριαδική βίωση. Σιγή στο στήθος μου και λάμψη του πραγματικού. Με ένα Χριστό για πάντα καρφωμένο. Φθινόπωρο 1970.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει και αυτό, είναι αλήθεια, πολλές πτυχές και πάρα πολλές διαστάσεις, από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει. Θα μιλήσουμε για την έννοια της αργίας στη ζωή των ανθρώπων, και όταν μιλάμε εδώ για αργία εννοούμε την ανάπαυση, την ξεκούραση, πώς μπορεί να την νοηματοδοτεί αυτήν ο άνθρωπος, τι νόημα μπορεί δηλαδή να της δίνει και τι διαστάσεις και τι αξία μπορεί να της δίνει στην ζωή του. Θα έχουμε πολλά να πούμε με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας προσκεκλημένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για το θέμα μας σήμερα, για την έννοια της αργίας? Τι σημαίνει αργία, ξεκούραση, ανάπαυση, κύριε Μαυρόπουλε, και μιλώντας βεβαίως θεολογικά πάντοτε με τη βοήθειά σας?
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό ότι η Αγία Γραφή, μιλώντας για τη δημιουργία του ανθρώπου, επικεντρώνεται στο θέμα της εργασίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η εντολή προς τον άνθρωπο να εργάζεται και να φυλάσει τη δημιουργία του Θεού. Αυτό είναι το έργο του, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις σημειώνει ότι εργασία, έργο δηλαδή, ονομάζεται «η των αναγκαίων και συμφερόντων πράξης». Θα κρατήσω αυτή τη φρασούλα, γιατί θέλω να πω ότι μέρημνα της Εκκλησίας είναι να διαφυλάξει την εργασία του ανθρώπου, θα έλεγα καλύτερα, γιατί το έργο είναι πιο περιεκτικό από αυτό που ονομάζουμε εργασία. Και ακούμε στις ακολουθίες, σε όλες τις ακολουθίες, κυρίως και όμως στη Θεία Λειτουργία, ότι ζητάμε από μία βοήθεια άνωθεν να έρθει ώστε να επιτελέσουμε αυτό το έργο. Και μάλιστα με την επισήμανση ότι ζητάμε τα καλά και συμφέροντα. Αυτή η λέξη συμφέροντα είναι πολύ χαρακτηριστική. Ζητάμε την ομαλή πορεία της ζωής μας, αλλά προς το συμφέρον. Τι θα μπει προς το συμφέρον? Για τη σωτηρία του ανθρώπου γίνονται. Η εργασία έχει σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου, οποιαδήποτε εργασία, η οποία αποβλέπει στην παραγωγή έργου και στην αλληλοβοήθεια.
0: Ναι.
1: Όπως παραδείγματος χάρη στη συγκρότηση μιας οικογένειας, ο άντρας και η γυναίκα αλληλοβοηθούνται για να αναπτύξουν να διαφυλάξουν πρώτα και να αναπτύξουν την οικογένειά τους, έτσι και στην κοινωνία, είτε σε μικρό κλίμα, τη γειτονιά, την παρέα, τον λαό, το έθνος ολόκληρο, γιατί να μην πω την οικουμένη όλη. Ζητάμε τη διαφύλαξη της εργασίας. Πώς το λέει ο ψαλμός χαρακτηριστικά? Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν, και εις τας μάδας αυτών κοιταστήσονται τα ζώα της νύχτας. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας του. Ακούμε σε κάθε εσπερινό αυτό το στίχο, έτσι. Τώρα, στη βίβλο συνδέεται η αργία συνδέεται με τον ιερό ρυθμό της εβδομάδας, την οποία μάλιστα εβδομάδα την κλείνει με μια μέρα αναπαύσεως, διασκεδάσεως και λατρευτικής σύναξεως. Και τα τρία σημειώστετα: ανάπαυση, διασκεδαστική σύναξη. Όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα, κυρίως τα οικόσιτα ζώα, τα ζώα που εργάζονται για τον άνθρωπο, γιατί μας λέει κάπου αλλού αυτός ο νόμος του Θεού ότι πρέπει και το βόδι, το υποζύγιο, τη δε ημέρα τη εβδόμη ανάπαυσης ή να αναπαύσετε ο βού σου και το υποζύγιό σου και ή να αναψύξει ο υιός της παιδίσκης σου. Εδώ είναι ο δούλος, για να ανακουφιστεί ο υιός της παιδίσκης σου. Η εργασία δεν είναι κάτεργο. Η εργασία είναι άσκηση του ανθρώπου. Καταρχήν ξεκινάει από την ανάγκη, τη φυσική ανάγκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Να φροντίσει για τα αναγκαία, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, της ζωής, αλλά και για να μην είναι αργός, να μην είναι αργόσχολος. Η αργοσχολία καταδικάζεται από την Εκκλησία, από τους πατέρες της Εκκλησίας, έχουμε σε πολλές τέτοιες αναφορές. Αλλά γιατί να πάμε πρώτα στους πατέρες και να πάμε στον ίδιο τον Χριστό, που θυμόσαστε ότι με την παραβολή των ταλάντων αντιμετωπίζει έναν από τους δούλους, τον τελευταίο δούλο, ο οποίος πήρε το ένα τάλαντο, το έκρυψε στη γη και στάζεται, έτσι. Mm-hmm. Θυμωμένος μάλιστα απέναντι στο Θεό. Και του απαντάει ο Χριστός όταν γίνεται η σύνοψη πια των πράξεων αυτών των δούλων που πήραν τα τάλαντα, του απαντάει και τον χαρακτηρίζει πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Γιατί στην αργία ενυπάρχει η πονηρία. Μια πονηρία που θεμελιώθηκε από τον πατέρα του ψεύδους, τον αρχαίο Όφη, τον διάβολο, και που επηρεάζει τους ανθρώπους, έτσι. Αυτό θα το παραλάβει ο Απόστολος Παύλος μετά και θα πει στους Ρωμαίους ότι δεν πρέπει να είσαστε αλλά να είσαστε ζέοντες, και μάλιστα θα προσθέσει ότι η δουλειά σας να αναφέρεται στον Κύριο, η δουλειά σας δηλαδή να αναφέρεται στο περιεχόμενο και στο νόημα που έχει η ίδια η δημιουργία του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι κάποιες γενικές τοποθετήσεις, έτσι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαυρόπουλη, ήθελα να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
1: Ναι.
0: Λέει εδώ στο δεύτερο, αναφέρει στην αρχή του δεύτερου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως, της Παλαιάς Διαθήκης, κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μέχρι την έκτη μέρα ο Θεός είχε τελειώσει το έργο του και την έβδομη μέρα σταμάτησε να δημιουργεί. Την έβδομη ημέρα την ευλόγησε και την καθαγίασε, γιατί αυτή την ημέρα ολοκλήρωσε τη δημιουργία του και αναπαύθηκε. Ναι. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν σταδιακά ο ουρανός και η γη. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το ρήμα στο πρωτότυπο κείμενο, έτσι στη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, ον επίησε.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Και ήθελα να το σχολιάσουμε λίγο με τη βοήθειά σας.
1: Ναι, να υπογραμμίσουμε όμως ότι αυτό το χωρίο έχει σχέση με την αρχική δημιουργία του κόσμου.
0: Ναι.
1: Την ημέρα, στο τέλος της έκτης ημέρας δημιουργείται ο άνθρωπος. Όλη η δημιουργία γίνεται για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και αν μου επιτρέπετε ορίσω λίγο, ο άνθρωπος ορίζεται ως σχέση έχων με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, για το Χριστό έγινε ο άνθρωπος. Αλλά πριν γίνει ο άνθρωπος έπρεπε να γίνει η δημιουργία. Τέλειωσε η δημιουργία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια μέρα αναπαύσεως για να θεμελιωθεί η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό είναι η μέρα της αναπαύσεως. Πλέον, εφόσον τέλειωσε η δημιουργία, ξέρουμε γιατί, για ποιο σκοπό έγινε ο κόσμος, για ποιο σκοπό έγινε ο άνθρωπος. Τώρα μπορούμε να σπουδάσουμε μέσα σε αυτή την ανάπαυση, την ιερή ανάπαυση. Μην την ξεχνάμε αυτό το χαρακτηρισμό. Μπορούμε να σπουδάσουμε τη σχέση μας με το Θεό. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Χριστός εξάλλου όταν έρχεται μετά την ενανθρώπισή του θα πει ότι ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Δεν σταμάτησε να εργάζεται ο Θεός μέσα στη δημιουργία του, μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει, αλλά είναι πλέον το κυβερνητικό του έργο, δηλαδή κυβερνάει τον κόσμο πλέον που έπλασε. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρωτολογία, στην πρωτολογική δηλαδή επισήμαση της ημέρας της αναπαύσεως, και στην εσχατολογία που είναι η συνέχεια της δημιουργίας μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της Βασιλείας του Θεού. Έχει όμως σημασία ιδιαίτερη, κύριε Σφυρόπουλε, είναι το ιερό περιεχόμενο της αναπαύσεως. Η ανάπαυση ναι μεν είναι για την ανάπαυση του σώματος, του σωματικού κόπου, της σωματικής κούρασης, ναι μεν είναι για τη διασκέδαση του ανθρώπου, την καλώς εννοούμενη διασκέδαση, αλλά κατά βάση η ανάπαυση έχει ως στοιχείο τη σπουδή της σχέσης με το πρόσωπο του Θεού. Σας θυμίζω ότι εκ πρώτης όψεως αντιλαμβανόμαστε τον μοναχισμό, τους μοναχούς, τους πρώτους αν θέλετε ασκητές των τριών πρώτων αιώνων, ως αργούς, ότι δεν κάνουν τίποτα. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν δεν έχουν να συντηρήσουν μια οικογένεια ή τον εαυτό τους αν θέλετε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ένα εργόχειρο. Πρέπει να απασχολείται ο άνθρωπος με τα προϊόντα της δημιουργίας, και έχουμε στο γεροντικό πολλές τέτοιες ιστορίες, από τον Άγιο Αντώνιο ξεκινώντας, για να μπορέσει ο άνθρωπος μέσω της εργασίας του να φτάσει σε μια ισορροπία. Η αργία είναι εκ του πονηρού. Βέβαια υπάρχουν και τα παθολογικά αίτια, όπως είναι η οκνηρία, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε ένας άνθρωπος δεν έχει καμιά διάθεση να δουλέψει, αλλά αυτό είναι παθολογικό αίτιο και είναι η εξαίρεση, δεν πρέπει να μας απασχολεί. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι να δημιουργούμε. Τώρα το ερώτημα είναι να δημιουργούμε γιατί, είπαμε, για τις ανάγκες, τις σωματικές ανάγκες, τις ανάγκες της ζωής, τις πρακτικές ανάγκες του ανθρώπου, ναι. Αλλά για δείτε αυτή η εκτροπή, η οποία εκτροπή παρουσιάζεται σε όλες τις παραδόσεις. Έχω τώρα στο νου μου παραδείγματος χάρη τον αρχαιοελληνικό μύθο με τον Άρκισο, ο οποίος καθόταν πάνω από μία λίμνη και θαύμαζε τον εαυτό του. Έτσι. Ναι. Τέτοιες ιστορίες έχουμε άπειρες στις παραδόσεις, τις διάφορες, τις θρησκευτικές, τις πολιτιστικές κλπ. Το να μην κάνω τίποτα είναι θανάσιμο. Πώς το λέει η Αποκάλυψη στην 7η επιστολή που στέλνει? Είδα τα έργα σου και είδα ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε σε θερμός. Επειδή είσαι χλιαρός, να τη αργία, το να κάνω τίποτα, το να είμαι ένα τίποτα, επειδή είσαι χλιαρός πρόκειται να σε ξεράσω, λέει ο Χριστός μέσω του Ιωάννη στον επίσκοπο αυτόν.
0: Εδώ ίσως αυτό έχει να κάνει με αυτή την εγρήγορση που λέει και ο ίδιο Χριστός και ο Απόστολος Παύλος, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στη δεύτερη μάλιστα προς Θεσσαλονικής επιστολή έχουμε ένα εξαιρετικό επεισόδιο και μία θέση που παίρνει ο Απόστολος Παύλος, περιγραφή του επεισοδίου και μία θέση που παίρνει ο Απόστολος Παύλος. Κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη οι μαθητές του όταν ήταν στην Κόρινθο και του είπαν αυτοί επάνω στη Θεσσαλονίκη σταματήσανε να εργάζονται, δεν κάνουν τίποτα, φορούν άσπρες στολές και περιμένουν τη Δευτέρα παρουσία. Και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος, σας παραγγέλνω, εάν κανείς δεν θέλει να εργάζεται, να μην τρώει κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, και μάλιστα το εξηγεί πολύ καλά, λέγοντας γιατί ακούω ότι ασχολείστε περί το έργον και ναι, όχι επί του έργου.
0: Το περί το έργον τι σημαίνει και το επί το έργον?
1: Μηδέν εργαζομένους αλλά περιεργαζομένους. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η έκφραση. Ασχολούμαστε για το τίποτα. Ναι, όχι για να κάνουμε κάτι. Έχω γράψει μια προτασούρα που θέλω να τη διαβάσω. Προέρχεται από αυτό το βιβλίο του Ζήσιμου Λορεντζάτου, Κολεκτάνεα, και λέει, ήλου που την καταθέτει, αυτό είναι το βιβλίο, είναι κατάθεση σκέψεων. Αφήνω τα άλλα. Πολλοί από εμάς θα φροντίζαμε τουλάχιστον την απόσβεση, να το πω έτσι, της ζωής που μας δόθηκε να ζήσουμε στον κόσμο αυτό. Τρομερό. Πώς θα σταθούμε αύριο μαζί με τον Μπαρμπαγιανιό του Παπαδιαμάντη ενώπιον του Κρητού, του παλαιού ημερών του Τρισαγίου? Δίχως έργο κανένα, μικρό ή μεγάλο δεν πειράζει, έργο να είναι. Δεν γίνεται καμιά απόσβεση της ζωής που μας δόθηκε να ζήσουμε. Αυτό πάει να πει απόσβεση της ζωής για ένα παραμικρό έργο οποιοδήποτε, είτε βιοπάλης έργο, είτε στοχασμού ή και τέχνης έργο. Εδώ βάζει τα όρια της αποστολής του ανθρώπου, της οδηπορίας του ανθρώπου, του στόχου του ανθρώπου, και αυτά τα όρια έχουν να κάνουν με την ίσπραξη της δημιουργίας ως δημιουργίας του Θεού και αναγωγής αυτής της δημιουργίας στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό στην πρώτη εντολή δεν μιλάει μόνο για να εργαζόμαστε μέσα στη δημιουργία, εργάζεστε, αλλά και να τη φυλάμε τη δημιουργία, που όπως ξέρετε είναι το μεγάλο της οικολογίας, έτσι, της οικολογικής κρίσεως. Αντί να έχουμε τη γη ως μάνα μας από την οποία προερχόμαστε και στην οποία επιστρέφουμε, εμείς την έχουμε ως αντίκειμενο, δηλαδή απέναντί μας να υπάρχει, για να την εκμεταλλευόμαστε. Έτσι. Ναι. Θέλω να πω και να το υποστηρίξω αυτό το πράγμα, ότι στο βάθος είτε το ανάποδο έργο, να εργάζομαι χωρίς να εργάζομαι πραγματικά, χωρίς σκοπό, χωρίς περιεχόμενο, έτσι, να απασχολούμαι απλώς εργάζομαι, έχει από πίσω του πολλές φορές αυτό που η Καινή Διαθήκη μέσω του Χριστού το καταγγέλει, την απληστία. Θυμόσαστε τι λέει ο άφρον πλούσιος που εφόρησε η γη του και έκτισε αποθήκες και τις γέμισε? Ποιο είναι το συμπέρασμά του? Έχεις πολλά αγαθά, φάε, πιέ, εφραίνου, σταμάτα να εργάζεσαι. Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτός ο μεγάλος σταθμός, ο τραγικός θανάτου. Έτσι.
0: Ήθελα να σας... Ναι. Ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω.
1: Ναι, να θυμίσω ότι αν είμαστε προσεκτικοί σε μια κηδεία, θα ακούσουμε εκεί στα ιδιόμελα του Δαμασκηνού ακριβώς αυτό το στοιχείο της αξιολόγησης της εργασίας. Η αξιολόγηση της εργασίας πρέπει να έχει στόχο. Πολλές φορές ακόμα και η πολλή εργασία μοιάζει με αργία. Ναι, με αυτό που είπαμε, τεμπελιά.
0: Ναι, επειδή όμως αναφερθήκατε μεταξύ άλλων προηγουμένως, τονίζοντας ότι το ιερό περιεχόμενο της ανάπαυσης είναι η σπουδή ουσιαστικά της σχέσης με το πρόσωπο του Θεού, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό πώς το βλέπουμε, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε και να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, κύριε Μαυροπούλη.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Όχι μόνο για την αργία, ως ανάπαυση την αργία, αλλά και για την εργασία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έχουν αναγωγή, δηλαδή αναφορά στη δημιουργία του Θεού. Οποιαδήποτε εργασία, ευτελή ή δοξαστική εργασία ή στοχαστική εργασία ή εργασία τέχνης, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε εργασία πρέπει να ανάγεται, να έχει ένα σκοπό. Δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα και να μιλήσουμε για τη μεγάλη συμβολή του Φώτη του Κόντογλου όταν έκανε αυτή τη μεγάλη στροφή στο έργο του, πηγαίνοντας και βλέποντας τι συμβαίνει στο Άγιον Όρος. Κατάλαβε ότι η τέχνη, η ίδια η τέχνη, πρέπει να συνομιλεί με τον άλλον, πρέπει να συνομιλεί με τους ανθρώπους και όχι να είναι μια κατάθεση ατομικής άποψης που κάνω ό,τι θέλω. Τάχατες ζωγραφίζω ρεαλιστικά ή τάχατες αυτό που μόνο εγώ το καταλαβαίνω. Αυτός ο διάλογος της εργασίας. Θυμόσαστε με το Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος ζήτησε από το Θεό στην προσευχή του να του γνωρίσει έναν Άγιο άνθρωπο. Και ο Θεός τον έστειλε στην Αλεξάνδρεια να συναντήσει έναν τσαγκάρι και να μάθει από τον τσαγκάρι τι σημαίνει αγιότητα, γιατί τη δουλειά που έκανε την έκανε εν αναφορά προς τους πελάτες του, εν αναφορά δηλαδή προς τους ανθρώπους, και από αυτά που εισέπρατε κράταγε κάτι για τις βιωτικές του ανάγκες, έδινε ένα μέρος στους φτωχούς, έδινε ένα μέρος και στην εκκλησιαστική, έτσι, χωρίς να το διατυμπανίζει, ταπεινά κλπ. Αυτό είναι που ζητάμε στη ζωή μας, η εργασία μας να έχει αναγωγή και αναφορά. Είναι βαριά η κουβέντα που θα πω τώρα. Αναγωγή και αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι.
0: Επειδή μιλάμε θεολογικά έτσι και εκκλησιαστικά, τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά εδώ και την ίδια τη λατρεία της Εκκλησίας, την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, αν συνδέεται, επειδή αναφερθήκατε στον ιερό ρυθμό της εβδομάδας, που αυτό έτσι έρχεται η αργία εκεί να δώσει ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό νόημα.
1: Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσουμε τον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας, θα δούμε ότι από την αρχή που ιδρύεται η Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής, εκείνη την ένδοξη ημέρα, η Εκκλησία φροντίζει ώστε τα μέλη της, τουλάχιστον αυτό φροντίζει, για τα μέλη της φροντίζει, να έχουν μια ισορροπημένη ζωή. Και βάζει τις εορτές, την αργία της Κυριακής, γιατί η αργία του Σαββάτου έχει μετακινηθεί στην αργία της Κυριακής, με κέντρο τη Θεία Λειτουργία. Η Κυριακή αργία νοηματοδοτείται από τη Θεία Λειτουργία, έτσι, και η Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα τραπέζι πανηγυρικό που έρχεται από το μέλλον, όχι από το παρελθόν, έρχεται από τη Βασιλεία του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία καλούμαστε να ψηλαφίσουμε τη Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμη, έτσι, αλλά αναμενόμενη επίσης. Γι' αυτό και στην Αγία Αναφορά γίνεται μνήμα της Δευτέρας Παρουσίας ως εμπειρίας, έτσι,
0: ναι,
1: με μνημένη της Δευτέρας Παρουσίας, έτσι. Λοιπόν, επομένως η αργία, η οποία έχει νόημα από την αρχή με την ανάπαυση του ανθρώπου, αν θέλετε με εκείνες τις στιγμές της αναζήτησης του νοήματος, της περισυλλογής του ανθρώπου, είναι μια σπουδή της σχέσης μας με το Θεό, με τον Χριστό καταρχήν, γιατί αυτόν γνωρίζουμε από τη θεότητα επειδή έγινε άνθρωπος, αλλά με τη θεότητα όλη, με τον Πατέρα, με το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Είναι αλήθεια ότι η συνήθεια, μεγάλος εχθρός η συνήθεια, μας έχει απομακρύνει από τη σπουδή αυτού του περιεχομένου και αυτού του νοήματος, και πολλές φορές η Κυριακή είναι στην εκκλησία και μετά τρέχα γύρευε με τις διασκεδάσεις μας και με τις πανηγύρια μας κλπ. Τα πανηγύρια παλιότερα, ξέρετε, είχαν άμεση σχέση με τη λατρεία. Γι' αυτό γινόντουσαν στην αυλή των εκκλησιών. Έτσι. Σήμερα τα πανηγύρια, πώς το λέει ο λαός, έχει βρει μια ωραία έκφραση και μιλάει για έμπορο πανηγύρις. Τα πανηγύρια έγιναν να σουλατσάρουμε στους πάγκους των, που στείνονται γύρω από τις εκκλησίες και να κάνουμε αλυσβερίσι.
0: Το πανηγύρι, επειδή αναφερθήκατε στα πανηγύρια, κύριε Μαυρόπουλε, συνδέεται κάπως με αυτή την ανάπαυση, ίσως με αυτή την...
1: Ασφαλώς συνδέεται.
0: Ναι.
1: Είναι μέρος της αναπαύσεως το πανηγύρι. Γιατί ο άνθρωπος θέλει τη χαρά. Θέλει την ανακούφιση. Υπάρχουν κείμενα, μέσα εκκλησιαστικά κείμενα που μιλάνε για απόλαυση. Έτσι. Είναι η χαρά. Μια τέτοια χαρά, πραγματικά κατά Θεό χαρά, εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω όλοι όσοι πηγαίνουμε στο Άγιο Όρος, την έχουμε γνωρίσει στα πανηγύρια των μονών του Αγίου Όρους, όπου όλα τα καλογέρια, όλοι οι καλογέροι, ενήλικες και νέες ηλικίας και υπερή, γίνονται παιδιά, παίζουνε, αλλά παίζουνε με όρους σχέσεις με το Θεό. Δεν παίζουν στο πουθενά.
0: Παίζουν με ένα σκοπό και... σκοπό και ένα στόχο, έτσι. Υπάρχει ένα στόχος.
1: Ο στόχος είναι να μην διακοπεί η σχέση με το Θεό. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά παίζουν, είναι χαρούμενοι, είναι σαν μικρά παιδιά παίζουν. Είναι φοβερό αυτό που ζεις στα πανηγύρια των ιερών μονών. Εγώ έχω υπόψη μου τώρα τα πανηγύρια μονών του Αγίου Όρους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, ίσως κάνοντάς σας και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μαυρόπουλε, αν υπάρχει ανάγκη ισορροπίας εδώ μεταξύ εργασίας και ανάπαυσης, κατάπαυσης των εργασιών.
1: Μην το συζητάτε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, η απουσία αυτής της ισορροπίας, νομίζω, η οποία γίνεται, όπως είπα, το είπα ήδη, επειδή τα συνηθίσαμε αυτά και δεν του δίνουμε σημασία, χάνουμε το νόημα των πράξεών μας, δυστυχώς. Αυτό που είπα, το παράδειγμα της Κυριακής, πάω το πρωί στη Θεία Λειτουργία, τέλειωσα με το καθήκον αυτό, άντε τώρα να πάμε να φάμε, να διασκεδάσουμε, να παίξουμε, να κάνουμε τις αταξίες μας κλπ, χωρίς μνήμη αυτού που ζήσαμε το πρωί αυτής της ημέρας, χωρίς μνήμη, έστω μια μικρή μνήμη, να ξέρουμε ότι πρόκειται για ημέρα αφιερωμένη στη σπουδή της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε
1: για αυτή
0: τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην έννοια της αργίας, και όταν εδώ μιλάμε για αργία, τουλάχιστον σήμερα για την εκπομπή, εννοούμε την ανάπαυση, την ξεκούραση, το να μην εργαζόμαστε, το να μην δουλεύουμε δηλαδή. Και τι σημαίνει αυτή η ξεκούραση για τους ανθρώπους, για τις ανθρώπινες κοινωνίες πια στην εποχή μας, στις σύγχρονες κοινωνίες. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Νίκο Δεναξά, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, τι κάνετε κύριε Δεναξά?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, δόξα τω Θεώ, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το θέμα μας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως ξεκινώντας, θίγοντας κάποια ακροθυγώς βεβαίως, θα τα συζητήσουμε και κατά την διάρκεια της συζήτησής μας, κάποια ζητήματα έτσι αυτού του μεγάλου θέματος.
1: Ναι, ήδη κάνατε μια ευσύνοπτη αναφορά έτσι στο εισαγωγικό σας, ότι πρέπει να γίνει και αυτή η διευκρίνηση ότι δεν μιλούμε για την αργία κατά το αρχαίο αργία μήτερ πάσης κακίας, έτσι. Αλλά μιλούμε για την ξεκούραση, για την πάυση των εργασιών, για την αποχή, ίσως και την επιβεβλημένη λόγω και του φόρτου της εργασίας, από τον κάματο της καθημερινότητας. Σήμερα υπάρχει και αυτός ο σύγχρονος όρος, όπως είπα ήδη, ο φόρτος της εργασίας, και ίσως και στο πεδίο και της κοινωνιογλωσσολογίας, ξέρετε, βλέπουμε αυτή την διαφορά και την αλλαγή στους όρους και σε κάποιες λέξεις. Η αργία δηλαδή, έτσι όπως την εννοούμε και έτσι όπως θα τη συζητήσουμε, είναι στην ουσία μια ηθελημένη κατάσταση ή και επιβεβλημένη από τις συνθήκες και της σύγχρονης ζωής, αλλά συνολικά μια προσπάθεια ο άνθρωπος να αποκτήσει χώρο σε αυτό που λέμε ελεύθερο χρόνο. Και σίγουρα ίσως να έχει παρεξηγηθεί και στις μέρες μας, γι' αυτό είναι αναγκαία και αυτή η πρώτη έτσι διευκρινιστική εισαγωγή, γιατί μπορεί να εύκολα, όπως είπα και στην αρχή, να συνδεθεί και με την τεμπελιά ή και την παθητικότητα. Η ξεκούραση είναι μια από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις στην ουσία για την ισορροπία και για αυτό που λέμε ποιότητα ζωής, έτσι. Σε κάθε περίπτωση ο κάματος, γιατί γι' αυτό μιλάμε, για την προσπάθεια να βρεθούμε έστω και λίγες στιγμές μακριά από αυτή την κατάσταση, η έντονη δηλαδή σε σωματική αλλά και πνευματική κόπος και κούραση, δεν προέρχεται μόνο από τις ώρες που μπορεί να περνάμε στην δουλειά, στο γραφείο, στο εργοστάσιο. Έχει να κάνει και μια σειρά από άλλους παράγοντες, τους οποίους θεωρώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τους σχολιάσουμε.
0: Μάλιστα. Αναφερόμαστε λίγο με τη βοήθειά σας και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εξέλιξη των κοινωνιών. Και θέλαμε να δούμε και αυτό το θέμα σήμερα και μέσα από αυτήν την κοινωνική εξέλιξη. Δηλαδή, ίσως και τι νόημα μπορεί να αποκτά μέσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους αυτό και τι αξία, έτσι, αυτή ναι. Η έννοια της ξεκούρασης και της ανάπαυσης.
1: Ναι. Σίγουρα αυτό το στοιχείο της

0: της ανάγκης, γιατί μιλάμε για μια ανθρώπινη ανάγκη, να αποστάσει ο άνθρωπος από την καθημερινότητά του, γιατί από την ώρα που συστηματοποιήθηκε το πεδίο της οικονομίας, της οικονομικής δραστηριότητας, και υπήρχε εμπόριο, υπήρχαν συναλλαγές, υπήρχαν δηλαδή οργανωμένες κοινότητες και κοινωνίες οι οποίες βασίζονταν, στήριζαν την ανάπτυξή τους πάνω στα συγκεκριμένα μεγέθη, στα οικονομικά μεγέθη. Δημιουργήθηκε και μια τέτοια ανάγκη, έτσι κι αλλιώς, αλλά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τις πρωτόγονες κοινωνίες. Δηλαδή, ο άνθρωπος σίγουρα κουράζεται. Είναι ένα όν το οποίο δεν είναι ρυθμισμένο να αντέχει 24 ώρες το 24ωρο, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έχει συγκεκριμένες αντοχές. Και σίγουρα από τις πρωτόγονες κοινότητες μπορούμε να βρούμε ακόμη και πολύτιμα ανθρωπολογικά στοιχεία, τα οποία βεβαιώνουν τον λόγο μας θα αληθεί, ότι τέλος πάντων υπήρχε και μια στιγμή μέσα στην καθημερινότητα και εκείνων των κοινοτήτων για τους ανθρώπους, όπου τέλος πάντων δεν έκαναν κάτι άλλο πέρα από το να ξεκουράζονται. Αυτό συστηματοποιείται σίγουρα πολύ πιο έντονα στην πρώιμη φάση της πρώτης βιοτεχνολογικής επανάστασης. Είναι η φάση, κύριε Σπυρόπουλε, που έχουμε μία προσπάθεια να διεκδικηθεί το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, όπως λέγαμε και πριν, καθώς υπήρχε μία αντίληψη σχεδόν, αν μου επιτρέπετε, και απάνθρωπη, ένα σχεδόν απάνθρωπο αυτονόητο, ότι η εργατική δύναμη μπορεί να διατίθεται σχεδόν ανεξάντλητα. Αυτό δεν είναι ούτε λογικό ούτε και σωστό να συμβαίνει. Και μάλιστα σε εκείνη την περίοδο είχε κυκλοφορήσει και το περιβόητο δικαίωμα στην τεμπελιά, ο Πολ Λαφάργκο, ο γαμπρός του γνωστού Κάρλ Μάρξ, το οποίο αποτύπωνε ίσως με ένα σκοπτικό τρόπο αυτήν ακριβώς την αναγκαιότητα. Ήθελε να σοκάρει σε τελική ανάλυση τότε και ο Λαφάργκ τις κοινωνίες και τους ανθρώπους, για να μπορέσει να δώσει ένα πλαίσιο και μια προοπτική σε κάτι το οποίο, ξαναλέω, δεν ήταν αυτονόητο. Αυτονόητο ήταν ότι ο εργάτης θα μπορέσει ή θα πρέπει να δουλεύει και 18 και 20 ώρες το 24ωρο. Και τότε σιγά σιγά βλέπουμε την προσπάθεια και την οργανωμένη προσπάθεια από τους εργαζομένους να διεκδικήσουν τα λεγόμενα τρία οχτάρια, έτσι. 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, ορίστε λοιπόν η αργία, η επιβεβλημένη αργία, για να μπορέσει να εξασφαλιστεί ένα μέτρο ποιότητας ζωής, και 8 ώρες ύπνος. Δηλαδή η ανάπαυση, προσέξτε τώρα, από την εποχή ακόμη της πρώτης πρωτομαγιάς στο Σικάγο του 1886, δείχνει ότι δεν συγχωνεύεται το 8ωρο της ανάπαυσης. Υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στο 8ωρο της ανάπαυσης και το 8ωρο του ύπνου. Το 8ωρο της ανάπαυσης είναι ποιοτικός χρόνος, για παράδειγμα, με την οικογένεια. Ποιοτικός χρόνος για τον εαυτό σου, να αναπτύξεις κάποια δραστηριότητα έξω από τη δουλειά σου, η οποία θα σε εκφράζει, θα σε γεμίσει, κάποιο χόμπι, κάποιος περίπατος, διασκέδαση. Χρόνος δηλαδή ποιοτικός για να μπορέσεις να νιώσεις άνθρωπος, γιατί όπως είπαμε πριν, είναι μάλλον απάνθρωπο να θεωρούμε αυτονόητο ότι ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει και παραπάνω από τις 8 ώρες, και σε εκείνη την πρώιμη φάση σίγουρα ήταν αυτονόητο για εκείνους που κρατούσαν τότε τα μέσα παραγωγής, να το πούμε έτσι στενά, ότι ο εργαζόμενος οφείλει να εργάζεται και παραπάνω από 8 ώρες.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, κύριε Δυναξαμόλης, ότι διαχωρίζεται το 8ωρο της ανάπαυσης, έτσι, από το 8ωρο του ύπνου. Οπότε εδώ στο 8ωρο αυτό της ανάπαυσης, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να υποθέσει, ας πούμε, ότι

0: έλαβαν υπόψη τους τότε ότι οι ηθήνοντες, αυτοί που αποφάσισαν, ότι ανάπαυση είναι και ο χρόνος με την οικογένειά μου, ο χρόνος που έχω για να ίσως να σπαταλήσω, έτσι, με την καλή έννοια εδώ της σπατάλης, για κάτι που πέρα από την εργασία μου, δηλαδή, έτσι, ναι, πέρα από τον ύπνο, ας πούμε, που και αυτός βεβαίως είναι απαραίτητος και πάρα πολύ σημαντικός για τον άνθρωπο, είναι σαν να δόθηκε θα έλεγε κανείς, μια περαιτέρω εδώ αναβάθμιση του όρου ανάπαυση και κατάπαυση από την εργασία μου και ξεκούρασε την εργασία μου.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί η έννοια της αργίας, στην οποία αναφερόμαστε έτσι κι αλλιώς, στη ζωή του ανθρώπου, διαχρονικά όμως, όχι μόνο από το στάδιο που φτάσαμε, όπως σας είπα, και στην πρωτόγονη εποχή σίγουρα υπήρχαν τέτοιες ανάγκες στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, γιατί ξαναλέω, ο άνθρωπος δεν είναι ρυθμισμένος, δεν είναι ένα ρομπότ, άψυχο. Και δανείζομαι και μια κουβέντα του γνωστού στους θεολογικούς κύκλους, τουλάχιστον, του Νικολάη Μπερντιάεφ, ο οποίος έλεγε για την εργασία, στη συνάφεια όμως της αργίας, έτσι, γιατί το ένα προϋποθέτει το άλλο, ότι η εργασία δεν είναι απλά ή δεν θα πρέπει να προσεγγίζεται μόνο ως υλικό φαινόμενο, ως εκ τούτου και η αργία υπαγορεύεται ή είναι ένα μέγεθος το οποίο σίγουρα έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και είναι και επιβεβλημένη για να μπορέσει, ξαναλέω, να εξασφαλιστεί όχι μόνο πια η ποιότητα της ζωής αλλά και η κοινωνική συνοχή, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί εάν υπάρχουν μικρές ή μεγαλύτερες εντάσεις στο πεδίο αυτό της εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν πλέον των δυνατοτήτων τους και των δυνάμεών τους, των βιολογικών, είναι μια βιολογική ανάγκη. Σε τελική ανάλυση, οι κοινωνίες, αυτό που επισημάνατε είναι σημαντικό, οι κοινωνίες τότε, θα μου πείτε κάπως αργά, αλλά τα πράγματα τότε συστηματοποιήθηκαν ή εκβιομηχανίστηκε η παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε και τα εργατικά χέρια να θεωρούνται κάπως πιο ρυθμιστικά και όχι τόσο τοποθετημένα μέσα στη γραμμή της παραγωγής. Και συνειδητοποίησαν τότε, λοιπόν, ότι ένας εξαντλημένος εργάτης, ένας εξαθλειωμένος εργάτης, ο οποίος και πλέον του οκτάωρου πρέπει να είναι στο πόστο του, στο τέλος είναι και μη παραγωγικός και επιρρεπεί σε ατυχήματα. Άρα θα πάει πίσω στο τέλος και η παραγωγή, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα η ξεκούραση, η ανάπαυλα, η αργία άρχισε να αντιμετωπίζεται και επιστημονικά. Πολύ αργότερα, βέβαια, ως ο απαραίτητος χρόνος για να μπορέσει και να διατηρηθεί η εργατική τάξη αλλά και η παραγωγικότητά της. Δεν μπορείς να εξαντλείς, να το πω απλά και λαϊκά, να ξεζουμίζεις την ανθρώπινη εργασία και να απαιτείς και υψηλούς δείκτες παραγωγικότητας. Αυτό, βέβαια, συν το χρόνο, και αν το φτάσουμε μέχρι και στο σήμερα, θα δούμε ότι πια έχουν αλλάξει και οι όροι, καθώς η τεχνολογία και ο παράγοντας αυτός της τεχνολογικής εξέλιξης έχει φέρει πολύ νέα δεδομένα στην υπόθεση και της αργίας αλλά και του ενός ιδιότυπου ανταγωνισμού ανάμεσα στον άνθρωπο και τις μηχανές πια.
0: Και ήθελα να φτάσουμε σιγά σιγά και στο σήμερα. Κύριε Δεναξά, εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε θίξατε εδώ κάτι νομίζω πολύ σημαντικό, το ρόλο της τεχνολογίας. Τεχνολογία βέβαια είχαμε και παλαιότερα, τεχνολογία δεν μας ήρθε έτσι ξαφνικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως περισσότερο το διαδίκτυο, το ψηφιακό κόσμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε και παλαιότερα τεχνολογία, εφαρμογές τεχνολογίας, έχει δώσει ίσως μια άλλη αξία στη σημασία της ανάπαυσης, της αργίας, με αυτή την έννοια της ανάπαυσης πάντοτε, η τεχνολογία, κατά τη γνώμη σας.
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε και πιο κοντά σε ένα θα έλεγε κανείς, ένα μέτω για τη συζήτηση αυτή. Δεδομένου ότι αυτό που εξετάζουμε είναι εάν και κατά πόσο η αργία, ως ανάπαυλα ξαναλέμε, ως ξεκούραση, έχει την ειδική σημασία της, όχι μόνο για να είναι παραγωγικός ένας εργαζόμενος, μην το δούμε τόσο στενά, αλλά συνολικά, ξαναλέω, για την εξασφάλιση ποιότητας ζωής και κοινωνικής συνοχής. Οι εντάσεις πολλές φορές στο κοινωνικό πεδίο έρχονται επειδή δεν υπάρχει ποιοτικός ελεύθερος χρόνος. Αυτό το ποιοτικό οχτάωρο που λέγαμε πιο πριν, δεν υπάρχει ποιοτικός ελεύθερος χρόνος για να μπορέσουν να γνωριστούν, να το πω πολύ απλά, οι οικογένειες μεταξύ τους, τα μέλη των οικογενειών μεταξύ τους. Όταν δηλαδή ο πατέρας και η μητέρα δουλεύουν σε συνθήκες ιδιαίτερες και δεν έχουν τη δυνατότητα εκ των πραγμάτων λόγω και των απαιτήσεων της σύγχρονης ζωής να συναντηθούν με την οικογένεια στο σπίτι, με τα παιδιά τους, με τους φίλους τους, να πάνε μια βόλτα, να έχουν ένα ποιοτικό Σαββατοκύριακο για παράδειγμα, αλλά δουλεύουν και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Και εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει και μια ιδιαίτερη θεολογική και θρησκευτική στο πεδίο των θρησκευτικών πολιτισμών διάσταση, το οποίο ίσως προλάβουμε να θίξουμε. Άρα η τεχνολογία, αν έχετε δίκιο, είναι ένας πάλι διαχρονικός παράγοντας, είναι πάλι μια ανάγκη του ανθρώπου για να μπορέσει να καλυτερεύσει τη ζωή του. Το ζητούμενο είναι όμως σήμερα, εάν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας ή αν στο τέλος έχει φτάσει η τεχνολογία να ορίζει τη δική μας τη ζωή και τις συνθήκες, τις ειδικές συνθήκες και τις ειδικές προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες διαμορφώνεται η καθημερινότητά μας. Απλά για να κλείσω λίγο αυτή την ενότητα, να θυμίσω και στις ακροάτες και στους ακροατές μας ότι πλέον έχει αναπτυχθεί ακόμη και μια, γιατί μιλάγαμε για ελεύθερο χρόνο, έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου. Μιλάμε σήμερα για ευεξία, έτσι, για wellness, έτσι,
0: ναι,
1: όπως το λένε στην αγγλική. Αυτό μπορεί να είναι πολλά πράγματα δεδομένης και της εξέλιξης τεχνολογίας. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από κάποιες δεκαετίες ελεύθερο χρόνο χωρίς να βρισκόμαστε κάπου εκτός και του περιβάλλοντος της εργασίας σε κάθε περίπτωση, αλλά και του σπιτιού. Να πάμε μια εκδρομή, μια βόλτα, να βρεθούμε κάπου έξω με φίλους. Σήμερα υπάρχει και αυτό που λέμε οικιακή διασκέδαση, αλλά το διασκέδαση από το ψυχαγωγία, και αυτό είναι άλλη τάξη το ζήτημα, ας μην το θίξουμε εδώ, αλλά ας το κρατήσουμε στο πύρος μέρος του μυαλού μας. Η διασκέδαση από την ψυχαγωγία έχουν μια μικρή ποιοτική διαφορά που σήμερα, με αυτούς τους απόλυτους όρους που διαμορφώνει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογικής βάσης του σύγχρονου καπιταλισμού, να μην κρυβόμαστε, έχει σίγουρα και δεδομένο αντίκτυπο και στην καθημερινότητα του κάθε ενός και της κάθε μιας από εμάς.
0: Αυτή η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου που αναφέρατε, κύριε Δεναξά, κατά πόσο μπορεί να ίσως να νοηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ανάπαυλας και της ξεκούρασης, δηλαδή πώς μπορούμε να το, δεν ξέρω αν μπορεί να ενταχθεί μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
1: Ναι, η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου, με την έννοια πάλι της, το ότι εντοπίζει ή εντοπίζουν συγκεκριμένες εταιρείες, έτσι, γιατί αυτό βασίζεται πάνω σε κοινωνική έρευνα σίγουρα, η οποία χρηματοδοτείται από συγκεκριμένα συμφέροντα, έτσι. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το κενό στην αγορά το οποίο μπορούμε να καλύψουμε. Ακόμη και αυτό λοιπόν, ο ελεύθερος χρόνος, ο οποίος δεν υφίσταται σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή αν δείτε ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες και στη Δύση και στην Ανατολή, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν θεσμοθετημένα ή και αν όχι θεσμοθετημένα, για να υπάρχουν κάποιοι όροι, έτσι, στοιχειωδώς εξυπηρέτησης κάποιων αρχών και αξιών, όπως εδώ στην Ευρώπη για παράδειγμα

0: και δίνει πεδίο δόξης λαμπρών στην ανάπτυξη διαφόρων ακόμη και εφαρμογών ειδικών ψηφιακών με ειδικούς αλγορίθμους σε αυτό το πεδίο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε εκείνο τη χώρα, το βλέπουμε και αλλού. Mm-hmm. Και σήμερα η τεχνολογία έχει αυτή τη δυνατότητα να μεταφέρει την πληροφορία και την πληροφορία και τα δεδομένα. Να υπάρχουν λογισμικά, όπως έχουμε λογισμικά στα έξυπνα τηλέφωνα ή και αλλού για επικοινωνία, για να ανταλλάσσουμε φθηνά μηνύματα ή και δωρεάν μηνύματα ή να επικοινωνούμε δωρεάν, έτσι υπάρχουν αντίστοιχες εφαρμογές συντροφιάς. Mm-hmm. Και ακούγεται και λίγο περίεργο, αλλά όταν για παράδειγμα το ψηφιακό σου σπίτι, το έξυπνο σου σπίτι έχει ρυθμιστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε μπορείς να κατεβάσεις, να κάνεις download δηλαδή, ένα συγκεκριμένο λογισμικό συντροφιά, στο οποίο θα το έχεις δώσει μια μορφή έτσι όπως θέλεις εσύ να ήταν ο σύντροφός σου, τον οποίο όμως δεν έχεις τον ελεύθερο χρόνο να τον προσεγγίσεις. Έναν πραγματικό σύντροφο, έναν πραγματικό φίλο, σύντροφο, συγγενή, έτσι. Mm. Δεν σε περιμένει κανένα στο σπίτι, γιατί δουλεύεις 18 ώρες την ημέρα. Το οποίο λογισμικό σου στέλνει μηνύματα για να έχεις αυτή την ψευδαίσθηση, την ψευδαίσθηση της συντροφικότητας και της ζεστασιάς κάποιου ο οποίος σε περιμένει στο σπίτι και σε νοιάζεται. Αλλά αυτό, ναι, ξέρετε, πριν, ναι, από κάποια χρόνια θα μας φαινόταν δυστοπικό και ίσως και σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δυστυχώς συμβαίνει. Και εδώ φαίνεται, είναι ένα ίσως πιο έντονο και αιχμηρό παράδειγμα αυτό που δίνω τώρα, αλλά εάν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Σπυρόπουλε, ας δούμε και την ποιότητα του ελεύθερου χρόνου και πού διαθέτουμε τελικά εμείς εδώ στην Ελλάδα σε τελική ανάλυση, για να μην πάμε ευρύτερα στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού, πού διαθέτουμε εμείς τον ελεύθερό μας χρόνο, έχουμε σκεφτεί ποτέ? Δηλαδή το πολύτιμο αυτό στοιχείο, το οποίο όπως είπαμε εξασφαλίζει, μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ειρήνη, όταν έρχεται ως ανάγκη η οποία εμπεδώνεται σε αυτό το πεδίο της απόστασης και της ανάπαυλας και της πραγματικής ποιοτικής δημιουργικής ξεκούρασης από την καθημερινότητα και το άλγος και το άγχος της εργασίας.
1: Από την κόπωση και το γκάματο, όπως λέγαμε προηγουμένως.
0: Από την κόπωση και το γκάματο. Πού διαθέτουμε εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι, έχουμε αναρωτηθεί, πού διαθέτουμε τον ελεύθερό μας χρόνο? Προς τον άλλον, προς την οικογένειά μας, προς τους φίλους μας ή προς κάτι το απρόσωπο, κάνοντας την άκρη όλους αυτούς, δηλαδή κάνοντας την άκρη την πραγματική επαφή, την πραγματική σχέση, έχοντας αλληλεπίδραση μόνο με τους εαυτούς μας ή και με τους ανθρώπους με τους οποίους θα έπρεπε να έρθουμε πραγματικά σε διαζώσεις επαφή, αλλά εξ αποστάσεως. Προτιμάμε δηλαδή την απόσταση και τη διαμεσολάβηση από το να έρθουμε πραγματικά σε σχέση και επαφή με τον άλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο δηλαδή, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον και το ποιοτικό στοιχείο που διαμορφώνει την ανάπαυλα στο τώρα, στο σήμερα.
1: Ναι, και την έννοια της ξεκούρασης, όπως είπαμε προηγουμένως.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το ερώτημα, με αυτό νομίζω το ερώτημα που θέσατε, νομίζω ο καθένας από εμάς θα μπορούσε μόνος του να δώσει μία απάντηση ή κάποιες απαντήσεις. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Δεναξά, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο στην διάθεσή μας. Νομίζω πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν όταν κανείς συζητά αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ μεγάλα, ανεξάντλητα πραγματικά, και πάρα πολλές ώρες μπορεί κανείς να τα συζητά.
0: Πάντως θα είχε αξία, για να κλείσουμε, αν δεν καταχωρήσουμε.
1: Μια τελευταία σας φράση.
0: Μια τελευταία φράση, γιατί μιλήσαμε πριν για την... Έκανα λόγο και πριν για την, για το θρησκευτικό υπόβαθρο της αργίας της Κυριακής ή του Σαββάτου, ανάλογα τη θρησκευτική παράδοση που προσεγγίζουμε. Η αργία της Κυριακής, η Κυριακή αργία, ας πούμε, στο χριστιανισμό, θεωρείται απαραβίαστη, αν δει κανείς τα ιερά κείμενα και τα γραπτά μνημεία του θρησκευτικού λόγου. Ήταν σαφές και είναι σαφές το θρησκευτικό και κοινωνικό όριο που σταματούσε, να πούμε, την παραγωγική διαδικασία. Αντίστοιχα το Σάββατο στον Ιουδαϊσμό, έτσι. Η εργασία δηλαδή ήταν και εξακολουθεί να θεωρείται συνάρτηση κιόλας θρησκευτικών και πολιτιστικών παραγόντων που σέβονται τι? την ανθρώπινη αξία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αναγνωρίζουν αυτό που λέμε.

0: Μάλιστα.
1: Αναγνωρίζουν το δικαίωμα σε τελική ανάλυση του κάθε ανθρώπου σε ανάπαυλα, αργία και ξεκούραση.
0: Μάλιστα, κύριε Δυναξά, θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε καλά.
0: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Εμείς σήμερα αναφερόμαστε στην ανάπαυση, στην ξεκούραση, στην αργία, όσον αφορά έτσι την ζωή μας, την ζωή των ανθρώπων, ποια σημασία, ποια έννοια και ποια αξία ενδεχομένως δίνουμε πια στην ξεκούραση και την ανάπαυση, και ιδιαίτερα στην εποχή μας που η τεχνολογία καλώς ή κακώς έχει μπει στη ζωή μας πραγματικά. Ίσως κάποιος ή κάποιοι θα μπορούσαν να πούν ότι ορίζει και καθορίζει την καθημερινότητά μας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ίδια μας την ζωή. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το θέμα μας και έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε ίσως να το προσεγγίσουμε ή χρονικά έτσι κάπως βλέποντας πώς αλλάζουν οι κοινωνίες και οι συνήθειες των κοινωνιών και βεβαίως με την τεχνολογία που και αυτή επηρεάζει με τον ένα τον άλλο τρόπο, επηρεάζει πάντοτε, ίσως περισσότερο από ποτέ στην εποχή μας.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν σωστό να λέγαμε ότι στην εποχή μας τα πράγματα είναι διαφορετικά έως πάρα πολύ διαφορετικά σε σχέση με τη σχέση μας γενικά με την τεχνολογία. Θα έρθουμε και στα της εργασίας και της σχόλης. Πάντα οι άνθρωποι είχαν τεχνικές, είχαν εργαλεία, είχαν μηχανισμούς. Πάντα στη σχέση τους με τη φύση δεν πήγαιναν με γυμνά τα χέρια, είχαν κάποιες υλικότητες, τα σφυριά, τα δρεπάνια κτλ. Πάντα είχε ρυθμούς, είχε χρόνους. Σήμερα όμως νομίζω δεν είναι έτσι. Δηλαδή ειδικά μετά τα τελευταία χρόνια και όλων αυτών την έκρηξη στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες από το κινητό, από τον υπολογιστή και τα συναφή, νομίζω έχει κυριολεκτικά μπει σε κάθε τυχή της ζωής μας. Δηλαδή κοιμάμαι και ξυπνόμαστε με αυτή, μπαίνουμε στο λεωφορείο και κοιτάμε αυτό αντί να κοιτάμε γύρω μας τους ανθρώπους. Δηλαδή η τεχνολογία είναι παντού. Αυτή είναι η αλήθεια. Μια εισαγωγή ίσως να λέγαμε το εξής, ότι η σχόλη, η ξεκούραση από την εργασία ήταν κάτι το οποίο θεωρούταν δεδομένο για τα ιερά κείμενα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Οι ακροάτες και οι ακροατές σας το ξέρουν αυτό. Δηλαδή η αργία του Σαββάτου για κάποιες θρησκείες, η αργία της Κυριακής για μας ήταν μια μέρα στην οποία ούτε άνοιγαν τα καταστήματα, ούτε άνοιγαν οι βιομηχανίες, ήταν μια αργία, δεδομένη αργία. Τώρα και τυπικά να μην δουλεύουμε, έρχεται και μας βρίσκει δουλειά μέσα συνεχώς από αυτές τις πλατφόρμες. Τα email δεν σταματάνε, το ένα δεν σταματάει, το άλλο δεν σταματάει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Επίσης, να πούμε και αυτό εισαγωγικά, ότι κάποτε ήταν και η φύση που καθόριζε με τους ρυθμούς της και τους χρόνους της και αυτή τη σχόλη. Δηλαδή, αν ήσουν γεωργός και μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ήταν γεωργή. Στη χώρα μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τότε ήξερες ότι θα δουλέψεις πιο εντατικά το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ανάλογα και με την καλλιέργεια, αλλά το χειμώνα θα ξεκουραστείς κιόλας. Δηλαδή, η σχόλη ήταν μέρος του κύκλου της ζωής. Τώρα δεν είναι έτσι, γιατί τώρα φαίνεται ότι με την τεχνολογία έρεται ο χρόνος της φύσης.
0: Ναι, και αλλάζουν ριζικά βεβαίως, έχουν αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Είπατε ότι στις παραδοσιακές προφανώς κοινωνίες, γεωργικές, κτηνοτροφικές, η σχόλη ήταν μέρος του κύκλου της ζωής. ήταν κάτι που προφανώς διαμόρφωνε έτσι την καθημερινότητα των ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι τότε είχαμε πολύ περισσότερο έτσι μεγαλύτερη έμφαση σε εργασίες γεωργικές, κτηνοτροφικές, χειρονακτικές ουσιαστικά εργασίες. Αυτό τι ρόλο έπαιζε για τη ζωή των ανθρώπων, ότι η σχόλη ήταν μέρος του κύκλου της ζωής? Νομίζω δεν είναι αμελητία ποσότητα.
1: Βέβαια. Και να πούμε και κάτι, ίσως πάντα πρέπει να ξεκινάμε με αυτό όταν ζητάμε θέματα που σχετίζονται με τις σχέσεις τεχνολογίας και κοινωνίας. Ότι η δικιά μας η εμπειρία με την τεχνολογία, οι κοινωνίες τις οποίες έχουν τεχνολογίες, βιομηχανικές τεχνολογίες, έχουν μια ζωή άντε δύο αιώνων. Ενώ βιώσιμες κοινωνίες, τη μακρά ιστορική διάρκεια, έχουμε χιλιάδων ετών. Επομένως δεν είναι ότι δεν έχουν υπάρξει κοινωνίες χωρίς τεχνολογία και επομένως με άλλους χρόνους. Νομίζω δηλαδή ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας των ανθρωπίνων κοινωνιών ο κανόνας ήταν, πάρτε το παράδειγμα ενός βοσκού, τα πρόβατα κοιμούνται το βράδυ, δεν βοσκούν τη μέρα με το φως της μέρας, κάνουν τον κύκλο τους, βγαίνουν στα χωράφια, γυρνάνε, αρμέγονται και κοιμούνται. Δηλαδή και από εδώ έχουμε μια επιβολή των ορίων της φύσης, του χρόνου της φύσης. Ενώ τώρα, έτσι για να το αντιπαραβάλουμε με τους τελευταίους δύο αιώνες και κυρίως με τα πολύ πρόσφατα χρόνια και το παρόν, τώρα ο χρόνος είναι ομοιόμορφος. Δηλαδή αν είσαι μέσα σε ένα διαμέρισμα, αν είσαι μέσα σε ένα χώρο, σε ένα εργοστάσιο, και αυτός ο χώρος ειδικά περιβάλλεται από οθόνες με τα ρολόγια τους, είναι αυτά είναι σε αυτοματωμένα, δεν βλέπεις γύρω σου, νύχτωσε, ξημέρωσε, είναι ένας ομοιόμορφος χρόνος. Έχει κρύο, έχει ζέστη. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι διαφορές που λέγαμε σε αυτόν τον χρόνο του ηλεκτρονικού κόσμου. Ας το πούμε των υλικοτήτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Εδώ ο χρόνος είναι ένας ομοιόμορφος χρόνος. Και αυτό αποτυπώνεται και στο πώς αλλάζουν οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις για την εργασία.
0: Τώρα έκανα μια σκέψη, δεν ξέρω αν συνδέεται με το θέμα μας, θα τη μοιραστώ μαζί σας όμως κύριε καθηγητά και με τους ακροατές. Από τη στιγμή λοιπόν που η σχόλη, η ανάπαυση, η ξεκούραση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές κοινωνίες, στις παραδοσιακές κοινωνίες ήταν μέρος του κύκλου της ζωής, ίσως αυτό, πώς να το πω, δεν έκανε τους ανθρώπους να την αποζητούν όπως ενδεχομένως την αποζητούμε σήμερα. Δηλαδή ήταν μέσα στην καθημερινότητά τους, στην φυσιολογική ροή αυτή του χρόνου, τέλος πάντων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήξεραν ότι θα έχουν μια ανάπαυλα κάποια στιγμή, θα σταματήσουν τις εργασίες, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω το είπατε πολύ καλά, ήταν δεδομένο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι, να το πούμε έτσι και με μια άλλη λέξη, το οποίο αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Στο δικό μας κόσμο, θα σας θυμίσω αυτή τη μαγευτική ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, «Η μοντέρνη καιρή», στην οποία προσπαθεί να πει ο Τσάρλι Τσάπλιν τι είναι αυτό το καινούριο στις κοινωνίες μας. Ξέρετε, αυτά είναι αργιστουργήματα τώρα, δεν τα βλέπει πολλοί κόσμοι, είναι αργιστούργημα. Και ξεκινάει την εισαγωγή στο θεσμό του εργοστασίου και μετά σε άλλους θεσμούς που συνδέονται με αυτό που είναι το καινούριο, με ένα ρολόι. Γιατί βάζει το ρολόι? Γιατί εμείς διαπραγματευόμαστε στη βάση μιας συμφωνίας για το χρόνο για τον οποίο θα εργαστούμε. Δηλαδή λέμε θα εργαστούμε 8 ώρες και επί τόσες μέρες, τόσες μέρες το χρόνο κτλ. Για να κρατηθεί αυτή η σύμβαση υπάρχει το ρολόι και συμφωνούμε με αυτό. Ναι. Επομένως από την αφετηρία του η ζωή μας ξεκινάει με μία αντίληψη τέτοιας συζήτησης, διαπραγμάτευσης, αν θέλετε, συμφωνίας για το χρόνο. Ενώ όπως είπατε πολύ ορθά, στις κοινωνίες τις παραδοσιακές δεν υπάρχει κάποια τέτοια ανησυχία. Ο χρόνος είναι αυτός που θα καθοριστεί από τους ρυθμούς της φύσης, είτε είναι οι ρυθμοί της φύσης γενικότερα με τους κύκλους των εποχών και τις αλλαγές στο κλίμα που έρχονται με αυτό, είτε είναι και πολύ άμεσα και από τους... και από την βιολογία των ζώων, των φυτών κτλ. Που σε περιβάλλουν και με τα οποία βρίσκεσαι μαζί. Εκεί δεν έχεις κάτι να αλλάξεις. Να το πούμε και έτσι, είπα το ρήμα, είπα την έννοια της διαπραγμάτευσης. Εκεί είναι σταθερά τα πράγματα. Αυτό είναι. Είναι δεδομένο ότι όταν θα φύγει το βράδυ θα ξεκουραστείς, να το πούμε και έτσι, από τον γκάματο της μέρας.
0: Ναι. Και αυτό ισχύει και τόσο για τη Γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία. Δηλαδή αυτό που είπατε και οι εναλλαγές των εποχών τα ρυθμίζουν όλα αυτά. Δεν δουλεύει ο άνθρωπος συνέχεια, διαρκώς, ασταμάτητα. Έτσι, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περίοδοι μέσα στον χρόνο που δουλεύει περισσότερο. Έτσι, αναλόγως με τη συγκομιδή, με το τι πρέπει να κάνει, ας πούμε, και ποιες εργασίες πρέπει να κάνει, με τη σπορά, με τη συγκομιδή των καρπών κτλ. Όταν αναφερόμαστε στη Γεωργία. Και αντίστοιχα, βεβαίως, τις αντίστοιχες εργασίες πρέπει να κάνει ένας βοσκός, ένας κτηνοτρόφος.
1: Δεν είναι όπως εμάς που πουλάμε και αγοράζουμε την εργασία μας για συγκεκριμένο χρόνο. Εκεί είναι η μονάδα μέτρησης, αν θέλετε, της συμφωνίας. Δεν είναι ο χρόνος της εργασίας. Εκεί είναι αυτά τα χωράφια έχω, πρέπει να καλλιεργηθούν. Θα δούμε με ποιο σχήμα συνεργασίας και με τους χωριανούς μου, τις χωριανές μου.
0: Ναι.
1: Πρέπει τώρα να γίνει σπορά, τώρα να γίνει το πότισμα, τώρα να γίνει το άλλο κτλ. Εκεί δεν υπάρχει, ας το πούμε και αυτό, σε αυτή την αντίληψη για το χρόνο και τη σχέση με την εργασία αλλά και την ανάπαυση από την εργασία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μεγαλώσει, θα επεκταθεί. Αυτό είναι το χωράφι. Αυτό είναι το χωράφι, αυτή είναι η σπόρη, αυτό είναι το νερό, αυτές είναι οι εποχές, αυτή είναι η φύση. Ενώ σε εμάς, και αυτή είναι η τρομακτική διαφορά, όταν εγώ μπω σε ένα εργοστάσιο, όπως μπαίνει ο Τσάρλι Τσάπλιν, και εκεί έχει συμφωνήσει ότι θα εργαστεί, τότε ήταν για 10 ώρες, σήμερα είναι για 8, ας πούμε, ώρες.
0: Ναι.
1: Αν κρατιέται το ωράριο. Όταν μπαίνεις και δουλεύεις για 8 ώρες, εσύ έχεις συμφωνήσει στις 8 ώρες. Το πόσο εντατικά θα δουλέψεις αυτές τις ώρες εξαρτάται από αυτόν που είναι ο ιδιοκτήτης των μηχανών, του εργοστασίου κτλ. Και το δείχνει και στην ταινία και είναι έτσι μέχρι σήμερα. Μπορεί να γίνεται όλο ένα και πιο εντατική η εργασία σου, ενώ εσύ έχεις συμφωνήσει σε ένα χρόνο. Ενώ τότε στις παραδοσιακές κοινωνίες δεν μπορούμε να πούμε ότι εντατικοποιείται η εργασία ανάλογα με το όλο ένα και περισσότερες μηχανές κτλ. Και να το πω και με ένα σύγχρονο παράδειγμα, αν θέλετε. Όταν καθόμαστε μπροστά στους υπολογιστές μας, θα πω τα πολύ σύγχρονες δουλειές, που όμως με τις οποίες δουλεύουν πάρα πολλές και πάρα πολλοί, και κυρίως οι νέες και οι νέοι άνθρωποι, αλλά και πολλές και πολλοί στην καθημερινότητα της ζωής τους. Όταν κάθεσαι μπροστά σε μια οθόνη και υπάρχει μια πλατφόρμα, ένα λογισμικό, ένα πρόγραμμα, μπορεί ανά τέταρτο ή ανά ώρα να σου έρχεται να συμπληρώνεις τι είναι αυτό που έχεις κάνει. Αυτή είναι η καθημερινή πραγματικότητα πάρα πολλών ανθρώπων. Να κλικάρεις και να λες έκανα αυτό, έκανα το άλλο κτλ.
0: Δηλαδή, ένας έλεγχος δηλαδή, έρχεται, κύριε καθηγητά.
1: Έρχεται επάνω σου ο έλεγχος, ναι. Έλεγχος. Δεν υπάρχει ότι εδώ θα έχεις κενά ή θα έχεις τέτοιο. Ή μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι. Ωραία, δεν θες να το κάνεις στο συμβατικό χρόνο το πρωί μέχρι το μεσημέρι, το απομεσήμερο, το απόγευμα. Δούλεψε όποτε θέλεις. Αλλά θα έρχεται. Δηλαδή, θα πω, ας πούμε, το εύκολο τώρα παράδειγμα, σκεφτείτε όσους και όσους εργάζονται και πρέπει να απαντάνε σε email, σε μηνύματα κτλ. Μπορεί να μην χρειάζεται να απαντήσεις το πρωί, αλλά καλύτερα θα έλεγε κάποιος να απαντήσω σε συγκεκριμένο ωράριο για 6, 7, 8 ώρες, αντί να πρέπει να απαντήσω το ισοδύναμο των 12 ώρων και να έχω την ελευθερία να μην απαντήσω πρωί-πρωί. Αυτό νομίζω είναι η εμπειρία πολλών ανθρώπων πλέον. Να το πω πιο σωστά, ίσως ολοένα και περισσότερων ανθρώπων. Ότι σε αυτόν τον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας που είπαμε δεν έχει τους φυσικούς περιορισμούς, αυτό είναι πρωί, βράδυ, καλοκαίρι, χειμώνας, φθινόπωρο. Σε αυτόν τον κόσμο που δεν έχει τους φυσικούς περιορισμούς, ο χρόνος της εργασίας μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή.
0: Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ, κύριε Τίμπα, με το χρόνο της ανάπαυσης πια στην εποχή μας, από τη στιγμή που ο χρόνος τώρα που ζούμε είναι ομοιόμορφος?
1: Ο χρόνος της ανάπαυσης τώρα πλησιάζουμε, πιστεύω, και πως αυτό που θεωρούνταν, δεν θα πω τώρα, στις κοινωνίες τις αγροτικές και τις κτηνοτροφικές, εκεί ο χρόνος της το καλοκαίρι δεν ήταν χρόνος ανάπαυσης, ήταν το αντίθετο. Αλλά ας πούμε στις δικές μας κοινωνίες, πριν από αυτές τις πολλές ηλεκτρονικές τηλεγνωλογίες που μας έβρισκαν παντού, λέγαμε, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό των κοινωνιών έλεγε, ότι θα προγραμματίσω, θα πάω διακοπές. Τώρα μπορεί να πας και διακοπές και να μην σταματάνε να έρχονται τα μηνύματα, να έρχονται από όλες τις πλατφόρμες, να έρχονται από εδώ, να έρχονται από εκεί. Δηλαδή, ακόμη και αν δουλεύει στο ίδιο εντατικά, να υπάρχει συνεχώς η πίεση, η υπενθύμηση ότι πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό. Δεν συζητώ εδώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να απαντήσεις. Δηλαδή, μπορώ εγώ να στείλω ένα μήνυμα το καλοκαίρι στη δουλειά κλειστών λογοθέρους και δεν απαντάω στα email. Το κάνουν κάποιοι συνάδελφοι, να λέμε την αλήθεια, σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό, πολύ λίγοι, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί αναμένεται ότι θα απαντήσεις για μια ανάγκη μιας φοιτήτριας, ενός φοιτητή. Παίρνω τώρα τη δική μου τη δουλειά που την ξέρω καλύτερα, αλλά νομίζω ότι γενικά έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή, σε βρίσκει δουλειά σε κάθε χρόνο μέσω της τεχνολογίας, σε κάθε στιγμή, είτε είναι καλοκαίρι είτε όχι. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, και τα τηλέφωνα και όλα όσα λέγαμε προηγουμένως. Mm-hmm.
0: Οπότε πάβει να είναι, θα λέγαμε έτσι, αυτονόητη, δεδομένη μάλλον, να το πω ίσως με ένα καλύτερο τρόπο, η ανάπαυση, η κατάπαυση θα λέγαμε από τις εργασίες, η ξεκούραση, η ανάπαυλα κατά κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω ότι για πολλοί κόσμο είναι όπως το λέτε πια. Ήταν ένα... Για μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, τώρα να μιλάμε για την Ευρώπη, μην πούμε ότι ο υπόλοιπος πλανήτης ήταν έτσι, ειδικά στις μεταπολεμικές δεκαετίες είχε εδρεωθεί ότι το ωράριο είναι συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες ημέρες, δεν υπήρχε αυστηρή τήρηση του ωραρίου και στο πλαίσιο της μέρας, υπήρχαν κανόνες για διάλειμμα μέσα στη μέρα, σε πολλές χώρες, τις σκανδιναβικές χώρες και τις κεντρικές και βόρειας Ευρώπης που υπήρχε το κοινωνικό κράτος, υπήρχε και το ότι μέχρι και μια ώρα τη μέρα μπορείς να σταματήσεις το μεσημέρι. Έχω ζήσει και προσωπικά πριν από καμιά δεκαριά, 10-15 χρόνια που ήμουν σε μια σκανδιναβική χώρα, ότι 12 η ώρα σταματούσε, γίναμε για μια ώρα καθόμασταν και μάλιστα ήταν και το κράτος που σου έφερνε και φαγητό, και σε εκείνη την ώρα δεν μιλούσες ούτε για δουλειά. Αυτά δεν υπάρχουν πια για τον περισσότερο κόσμο και δεν υπάρχουν ούτε στην Ευρώπη πια. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι με την τεχνολογία σε βρίσκει δουλειά συνεχώς.
0: Ή και αν υπάρχει αυτή η ανάπαυλα της μιας ώρας ενδεχομένως, αν πρέπει να δουλεύεις, πώς να το πω, κάπως από το πρωί μέχρι το βράδυ πάρα πολλές ώρες, 16-18 ώρες την ημέρα, και αυτή μία ώρα ίσως κάπως χάνεται. Δεν ξέρω, κύριε Τίμπα, δηλαδή, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, δεν ξέρω.
1: Ναι, και επίσης είναι και χάνεται, όπως το λέτε, και δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα χτυπήσει το κινητό, δεν θα χτυπήσει κάτι, δεν θα κάνει γκλιν-γκλιν, δεν θα σε βρούνε, δεν. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε ότι στις παραδοσιακές κοινωνίες θα γυρίσεις κατακουρασμένη. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να κοιμηθείς, γιατί έχεις σκοτεινιάσει, έχεις ένα ωράριο μπροστά σου ανάπαυλας, ή στις γιορτές και στις αργίες, κάποια πράγματα ήταν δεδομένα. Δεν λέω δεν ήταν σκληρή η ζωή, αλλά δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή να καταστεί, οποιοδήποτε χρόνος να καταστεί χρόνος εργασιακός. Αυτό με διαφορές βέβαια. Πάντα υπήρχε εργασία και στο σπίτι, δηλαδή το μαγείρεμα, οι σπιτικές δουλειές και τα λοιπά που επιβάρυναν παραδοσιακά τις γυναίκες. Αλλά εμείς τώρα μιλάμε για τον αμοιβόμενο εργασιακό χρόνο, ότι για κάποιες δεκαετίες μεταπολεμικά ήταν κάτι που θεωρούταν πιο κατοχυρωμένο. Ήταν δεδομένη η σχόλη, δεδομένη η ξεκούραση. Στις μέρες μας οι άνθρωποι, και θα μιλήσω για την παγκόσμια κοινωνία, δεν θέλω να πω τώρα ότι είναι έτσι μόνο στη δικιά μας κοινωνία, ας είμαστε νομίζω δίκοι. Η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά της εικονικής πραγματικότητας, με τη σύγχυση μεταξύ πραγματικού εικονικού, με πολλές δουλειές να έχουν μια υλική βάση στον πραγματικό κόσμο, αλλά να έχουν και μια προέκταση σε αυτή την εικονική πραγματικότητα, έχουν χαθεί οι κανόνες. Έχουν χαθεί σε μεγάλο βαθμό οι κανόνες.
0: Επειδή η τεχνολογία όμως διαρκώς εξελίσσεται, έτσι έχουμε καινούργιες μορφές και ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, ίσως ακόμα δηλαδή επεκτείνεται αυτή η εικονική πραγματικότητα, επιδέχεται τέλος πάντων πολλών αλλαγών εξέλιξης, πώς τα πράγματα ίσως μπορούμε να τα δούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα δούμε κιόλας, να εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια, Όχι πολύ μακριά, βέβαια. Δεν μπορούμε να πάμε ούτως ή άλλως πάρα πολύ μακριά και να κάνουμε υποθέσεις και προβλέψεις. Και πλέον αυτό που θεωρούσαμε δεδομένο ή αυτονόητο να θεωρείται από πολλούς ως το ζητούμενο, ίσως αυτό που αναζητούν, αλλά ταυτόχρονα δεν το αναζητούν κιόλας. Από τη στιγμή που οι διακοπές, η ανάπαυλη ανάπαυση μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μεταβληθεί σε χρόνο εργασίας.
1: Κοιτάξτε, τώρα φύγετε, και σας ευχαριστώ, μια πολύ σημαντική διάσταση του ζητήματος που συζητάμε, ότι γενικά παρουσιάζεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία από πολλούς, προωθείται σαν κάτι που θα αντικαταστήσει την ανάγκη εργασία. Εντάξει, μπορεί να τα λεμορούμαστε, λένε κάποιοι λίγο τώρα, αλλά μην ανησυχείτε, θα καθόμαστε. Ξέρετε, αυτό είναι ένα ιδεολόγημα την τεχνολογία που υπάρχει όλα αυτά τα 200 χρόνια, πόσα είναι, 200-250, λίγο παρακάτω, λίγο παραπάνω, που υπάρχουν μηχανές που παρουσιάζονται και ως έξυπνες μηχανές, ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους. Η πραγματικότητα είναι ότι οι μηχανές δεν αντικαταστούν τους ανθρώπους, δεν τους παίρνουν τις δουλειές και δημιουργούν την ανάγκη για επιπλέον εργασία. Ας σας πω εγώ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πάρουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάποιος έπρεπε να κάνει μια δουλειά, ας πούμε, με βιβλία, να βρει κάτι, να συγκεντρώσει κάποια δεδομένα, και που έπαιρνε, αυτή ήταν η δουλειά του, ας πούμε, το 8ωρό του, οι ώρες της εβδομάδας, τώρα θα μπορούσε να πεις, α, μα κάνεις το ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη και το παίρνεις σε 10 δευτερόλεπτα, επομένως δεν χρειάζεται η δουλειά. Μα όμως δεν είναι έτσι, γιατί όλοι ξέρουν ότι σε 10 δευτερόλεπτα μπορείς να πάρεις αυτή την απάντηση. Και επομένως οι απαιτήσεις είναι να κάνεις 1000 φορές αυτό το πράγμα και να συνθέσεις. Δηλαδή αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι δεν είναι ότι αυτό αντικαταστάθηκε από την τεχνολογία και επομένως δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Είναι ότι από τη στιγμή που κάτι μπορεί να γίνει πιο γρήγορα με χρήση τεχνολογίας, τότε απαιτούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, ναι, ας σας πω τη δουλειά μου. Όταν εγώ κάνω έρευνα, ας πούμε, τώρα στις μέρες δεν μπορώ να πω, θα πω, α, θα μελετήσω την ιστορία του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα αυτή τη δεκαετία. Τώρα είναι δεδομένο ότι θα πρέπει την ίδια στιγμή να ψάξω να βρω και τι γινόταν με το αυτοκίνητο και γινόταν με το αεροπλάνο εκείνη την εποχή και τι γινόταν εδώ. Και, δηλαδή, ανοίγει η έρευνα τόσο πολύ, ακριβώς επειδή θεωρείται δεδομένο ότι εγώ δεν μπορώ να πάω με αυτό που θα έβρισκα κάποτε σε κάποιο αρχείο. Ή αν θέλετε ένα άλλο παράδειγμα, πάει να φτιάξει να πάρουμε έναν άνθρωπο από το εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπων που δουλεύουν με υπολογιστές στις μέρες μας. Θέλουμε να κάνουμε ένα μοντέλο, ας πούμε, για τον υπολογισμό της κλιματικής αλλαγής. Η δουλειά που απαιτείται γι' αυτό είναι τεράστια. Η δουλειά που απαιτείται για να μπορούμε να παίρνουμε μια απάντηση όταν πατάμε κάτι στο ChatGPT και σε αυτά τα γλωσσικά μοντέλα, κάθε φορά δουλεύει υπάρχει ένας στρατός από πίσω που έχει συγκεντρώσει δεδομένα, τα έχει καθαρίσει, έχει κάνει τους αλγορίθμους κτλ. Δεν θα ήθελα να μπορούσα να πω ότι υπάρχει ελπίδα ότι με την τεχνολογία θα καθόμαστε, θα έχουμε μεγαλύτερες διακοπές. Η πραγματικότητα είναι ότι η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Δηλαδή δεν είναι, έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε, δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται από τις ίδιες τις υλικότητες της σύγχρονης τεχνολογίας η ίδια η διάκριση μεταξύ εργασίας και σχόλης, ανάπαυλας, ξεκούρασης, διακοπών κτλ. Είναι και ότι δεν είναι ότι αυτό το πράγμα θα καταλήξει στο ότι κάποια στιγμή να καθόμαστε και να κάνουν τη δουλειά οι μηχανές. Διαρκώς ανανεώνεται η ανάγκη για δεξιοτεχνική εργασία των ανθρώπων.
0: Αυτό το χρόνο, αν θέλετε, του 24ωρου, πώς μπορεί να το επηρεάζει, κύριε Τίμπα? Δηλαδή, το λέω σχηματικά, το 24ωρο, αυτό ξέρουμε, έτσι, αυτό έχουμε ορίσει, τις μέσα σε μια μέρα, ας πούμε, και γενικότητα την καθημερινότητά μας, πώς μπορεί να την διαφοροποιεί. Γιατί όπως είπατε και εσείς, μπορεί να θέλουμε να βασιστούμε στην τεχνολογία και βασιζόμαστε όλο και περισσότερο, θεωρώντας ότι μπορεί να μας εξασφαλίσει ίσως και περισσότερο χρόνο ελεύθερο, έτσι, για σχόλη, για ανάπαυση, για ξεκούραση. Και απ' την άλλη, τι χρόνο μπορεί να μας αφήνει κιόλας για στοχασμό και αναστοχασμό.
1: Ναι, και αυτό που λέτε είναι εξαιρετικό. λέμε, έχουμε αυτή την έκφραση, ησύχασε η πλάση. Εδώ δεν ησυχάζει η πλάση πια. Δηλαδή, σε 2-3 πλατφόρμες να είσαι, δεν θέλω τώρα να ονομάσω ποιες, θα αρχίζουν τα ντινγκ-ντινγκ από φίλους, από γνωστούς, από αγαπημένους, από λιγότερο γνωστούς, λιγότερο αγαπημένους, δεν σταματάνε. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρο να έχεις ένα μηνυματάκι. Και επειδή δεν ξέρεις ποιο είναι σημαντικό, ποιο όχι, να πας να δεις τι γίνεται. Μπορεί να έχεις ένα μήνυμα που θα σχετιστεί με την εργασία. Μπορείς. Δηλαδή, αυτό το ένας χρόνος στον οποίο μπορείς να μένεις απερίσπαστος για να στοχαστείς, για να σκεφτείς, για να ξαναδείς τα πράγματα, ναι, γνωρίζοντας ότι δεν θα χτυπήσει κάτι από μία πλατφόρμα, δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει. Τώρα, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά ειδικά για τις πιο ενεργές οικονομικά ηλικίες, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχει για τους εφήβους. Μην πω για τα παιδιά, για τους εφήβους, για τις φοιτήρες, τους φοιτητές, οι μετεφηβικές ηλικίες, οι άνθρωποι στην ακμή της δουλειάς. Κάτι χτυπάει συνεχώς, κάτι σου ζητάνε συνεχώς, κάτι ζητάς εσύ συνεχώς. Η έννοια του τώρα ήρθε η νύχτα, σταματάμε και ο χρόνος πια είναι ένας χρόνος ηρεμίας, ησυχίας, άντε και ένα λιχτάει κανένα σκυλί κάπου ή το πρωί κανένας κόκορας, αυτό δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είναι τεχνολογικοί οι ρυθμοί συνεχώς. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Πάμε ίσως με αυτό που μόλις είπατε, οδηγούμαστε ίσως σε μια... σαν να γινόμαστε κάπως σαν ρομπότ και εμείς όμως σιγά σιγά, σαν να γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο μηχανές και εμείς.
1: Κοιτάξτε, θα ήθελα να απαντήσω αρνητικά, να πω α, η ουσία του ανθρώπου κτλ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι διαβάζουμε τώρα μελέτες, θα σας πω ένα θέμα που το συζητάνε πολύ, διαβάζουμε μελέτες ότι και η ίδια η έκφραση των ανθρώπων και η ίδια η σκέψη τους και η ίδια η πρόσληψη του κόσμου επηρεάζεται από την τεχνητή νοημοσύνη και από αυτά που χρησιμοποιούμε. Όπως λέγαμε, ο χρόνος, ναι, επηρεάζονται όλα. Εγώ θα σας πω ότι πια συναντάμε πολλούς ανθρώπους, πολλά νέα παιδιά, που έχοντας δουλέψει τώρα 4-5 χρόνια με απαντήσεις που παίρνουν από την τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζονται ότι κάθε έννοια κειμένου, κάθε κείμενο, είναι έτσι, όπως οι απαντήσεις αυτές. Δηλαδή, αυτό που είπατε, ο αναστοχασμός, η αμφιβολία, η διαφορετική οπτική, αυτό που έχει η ποιητικότητα, η λογοτεχνία, που μπορεί ο ένας στίχος να ανατρέπει τον άλλον. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, θεωρούν το βιβλίο, όπου κάτι για να ολοκληρωθεί χρειάζεται το χρόνο του, χρειάζεται, ας πούμε, τη διάρκεια, το χρόνο που απαιτεί μια ανάγνωση, την οποία ανάγνωση με τη σειρά της θα την έκανες στις ώρες της σχόλης. Δηλαδή λες ότι το καλοκαίρι, άντε να το συνδέσουμε πάλι και με αυτό, στην ανάπαυλα από τους μικρούς που έχουν διακοπές μέχρι τους μεγαλύτερους, θα διάβαζαν και 3-4 λογοτεχνικά βιβλία, αυτά που δεν μπορείς να διαβάσεις το χειμώνα, γιατί αυτή είναι χώρα χρόνος ανάπαυλας. Τώρα και το καλοκαίρι και το χειμώνας μπορεί να κάθεσαι μπροστά σε μια πλατφόρμα και να περνάνε κοντά σου εικόνες, βιντεάκια κτλ. Και συμπαθητικά, ναι, να υποδέχεσαι αυτά από τους μικρότερους μέχρι τους μεγαλύτερους. Νομίζω ότι δεν περιγράφω κάτι που είναι μια εμπειρία εξωγήινων, περιγράφω μια εμπειρία που είναι καθημερινότητα πολλών, ενδεχομένως και της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας μας. Και επομένως είναι και διαφορετικές και αντιλήψεις και εδώ του πότε ξεκουράζομαι, τι κάνω όταν ξεκουράζομαι. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να πω, ίσως τώρα να καταφέρω να το πω καλύτερα, είναι ότι δεν είναι μόνο η διαφορά στο πόσος είναι ο χρόνος της σχόλης σε σχέση με τον χρόνο της εργασίας, πόσο φιξαρισμένος, πόσο καθορισμένος είναι. Είναι και μια διαφορά και τι κάνω με αυτόν τον χρόνο. Ναι. Δηλαδή, ξεκουράζομαι όντως. Πάω στη θάλασσα και πετάω πετραδάκια μέσα στη θάλασσα, να δω πόσες φορές θα αναπηδήσουν, ή ανοίγω το κινητό και ξανακοιτάω στο κινητό ενώ μπροστά μου έχω μια μαγευτική θέα θάλασσας. Μάλιστα. Επομένως είναι και το περιεχόμενο, δεν είναι μόνο δηλαδή η διάρκεια, ναι, είναι και το περιεχόμενο, ναι, είναι και το τι κάνουμε στις ώρες της σχόλης. Μήπως ξαφνικά καταλήγουμε να ξαναείμαστε με τα κινητά και με όλα αυτά με τα οποία δουλεύουμε και στις ώρες της δουλειάς.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε Τύμπα, κύριε καθηγητά. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: για τις δικές μου ευχές. Στους ακροάτρες, στους ακροτές σας και σε εσάς. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία μας.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Συζητάμε σήμερα για την έννοια της αργίας, της ανάπαυλας δηλαδή, στη ζωή των ανθρώπων, την αξία ενδεχομένως που δίνουμε σε αυτήν την ανάπαυλα, τι μπορεί να σημαίνει για μας, γιατί μπορεί να είναι σημαντική, γιατί μπορεί να μην είναι σημαντική κιόλας, γιατί ίσως στην εποχή μας μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι το να μην εργάζονται, το να ξεκουράζονται ενδεχομένως, το να σταματούν την εργασία τους για έτσι μία μέρα ή για κάποιες ώρες, για κάποιους ανθρώπους αυτό μπορεί να θεωρείται κιόλας ότι είναι ένας χαμένος χρόνος, είναι ένα κενό, μπορεί να αισθάνονται ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα κενό πραγματικά το οποίο δεν αντέχουν. Για να δούμε λοιπόν και τις ψυχολογικές προεκτάσεις του θέματος που συζητάμε σήμερα στην εκπομπή και καλωσορίζουμε την κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, η οποία θα μας βοηθήσει, είναι ψυχολόγος και κλινική νευροψυχολόγος. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε εδώ να συζητήσουμε ξεκινώντας με τη βοήθειά σας, αν θα θέλαμε να δούμε αυτό το θέμα από την πλευρά της ψυχολογίας. Εσείς οι ψυχολόγοι πώς το αντιμετωπίζετε ενδεχομένως και ποια είναι τα στοιχεία στα οποία δίνετε μεγαλύτερη έμφαση?
1: Βεβαίως. Να πω καταρχήν ότι είπατε για ανάπαυση και ανάπαυλα. Mm-hmm. Να ξεκινήσω λίγο να πω για την εποχή μας, ότι είναι μια εποχή που δεχόμαστε πάρα πολλά ερεθίσματα από παντού. Είναι οι απαιτήσεις πάρα πολλές. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κόπωση. Mm-hmm. Αρκετή κόπωση, την οποία τη βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Η κόπωση μπορεί να είναι νοητική, να είναι ψυχική, να είναι συναισθηματική. Mm-hmm. Είναι πολλοί παράγοντες. Mm-hmm. Εσείς είπατε για την ξεκούραση. Η ξεκούραση, ανεξάρτητα με την κόπωση, είναι απαραίτητη. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σημαντικό να μην φτάνουμε στα όρια της κόπωσης για να ξεκουραστούμε. Mm-hmm. Αλλά να υπάρχουν στιγμές ανάσας και ανάπαυλας μέσα στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Άκουσα που είπατε ότι μία μέρα ή παραπάνω
0: ή κάποιες ώρες έστω, έτσι.
1: Ναι, ή κάποιες ώρες, ναι, ναι. Είναι ανάλογα βέβαια κάποιοι άνθρωποι πώς το θεωρούν την εργασία και την ξεκούραση. Να πω ότι έχει συνδεθεί γενικότερα η αξία, το αίσθημα της αυτοαξίας μας με την παραγωγικότητα. Και αυτό ξεκινήσει στα παιδικά χρόνια. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ πιθανό, ακριβώς αυτό που είπατε, να μην θέλουν κάποιοι να ξεκουραστούν. Mm-hmm. Είναι θεωρούν ότι αν ξεκουραστώ μπορεί να είναι χαμένος χρόνος, επειδή θα θεωρηθώ τεμπέλης ή θα θεωρηθώ κάτι άλλο, τέλος πάντων, ότι βαριέμαι ή ότι δεν είμαι πρόθυμος ή οποιοσδήποτε άλλες ταμπέλες που μπορεί να έχουμε από, ναι, παιδιά.
0: Αυτό δηλαδή μπορεί να έχει να κάνει και να συνδέεται ίσως, κυρία Παπαχριστοπούλου, με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει και κάτω από τις συνθήκες που έχουμε μεγαλώσει. Ναι.
1: Και οι συνθήκες που έχουμε μεγαλώσει, γιατί από πάρα πολύ μικρή, από την ο Έρικ Έριξον που έχει ασχοληθεί με τα αναπτυξιακά στάδια, και ο Φρόιντ το είχε πει ότι γύρω στα 6, μετά τα 6 ας πούμε, είναι η εποχή, όλη τη σχολική περίοδος, 6 με 12, είναι εποχή της φιλοπονίας. Mm-hmm. Ή το αντίθετο, εργατικότητας ή αντίθετο. Οπότε αυτό το δίπολο εύκολα μπορεί να συγχυστεί. Οπότε το παιδί μαθαίνει στο σχολείο να εργάζεται και ανταμείβεται με βαθμούς. Και αν αυτό είναι καλύτερο από τα άλλα ή χειρότερο, αρχίζει και συγκρίνεται. Οπότε αυτό ξεκινάει από το σχολείο, αυτή η φιλεργατικότητα και η ξεκούραση. Συνήθως η ακαδημαϊκή εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη στους βαθμούς και στην εργατικότητα, η οποία δεν είναι κακή, εννοείται. Δεν είναι, μην το μπερδέψουμε και πάμε στο άλλο άκρο. Mm-hmm. Και πολλές φορές στηρίζεται στο αποτέλεσμα των προσπαθειών και όχι στην ίδια την προσπάθεια. Οπότε κάποιος άνθρωπος που ίσως δεν βλέπει αποτελέσματα βάζει περισσότερο χρόνο, θέλει να προλάβει περισσότερες υποχρεώσεις, γιατί είμαστε και γεμάτοι υποχρεώσεις στην καθημερινότητά μας. Οπότε εκεί χάνουμε την έννοια της ξεκούρασης, η οποία, να πω ότι είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη. Μίλησα για κεφαλική κόπωση προηγουμένως, για τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να δουλεύει συνέχεια. Φανταστείτε ένα μηχάνημα που δουλεύει συνέχεια, γίνεται? Είναι, το πω κάπως αλλιώς, ένας υπολογιστής που ανοίγει συνεχώς παράθυρα καινούρια. Τι παθαίνει? Αρχίζει και αργεί. Αν εμείς λοιπόν αρχίζουμε και ανοίγουμε συνέχεια υποχρεώσεις, καινούργια παράθυρα με διάφορα πράγματα, αυτό σημαίνει ότι και ο εγκέφαλος αργεί να επεξεργαστεί τα ερεθίσματα και στροφορίες. Επίσης υπάρχει και το άλλο. Κάποιοι λένε ότι αναπαύονται και μπορεί να ξαπλώνουν για μία ή δύο ώρες, αλλά να μην ξεκουράζονται πραγματικά.
0: Ναι.
1: Γιατί σκέφτονται. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με υπερανάλυση, με σκέψη, με προβλήματα. Τι έκανα με το άλλο? Είναι η εποχή της υπερανάλυσης. Έχουμε πάρα πολλά ερεθίσματα να επεξεργαστούμε. Οπότε είναι η εποχή της υπερανάλυσης. Τα ακούμε, μαθαίνουμε πληροφορίες, ερεθίσματα. Τι μπορούσα να είχα κάνει, δεν είχα κάνει. Αυτό λοιπόν δεν είναι πραγματική ανάπαυση. Ανάπαυση είναι να έχω μία ώρα πραγματική ξεκούραση, να κάνω off από σκέψεις. Να κάθομαι και να κοιτάω το κενό χωρίς σκέψη. Να μην βάλω τον εγκέφαλο να δουλεύει για λίγο. Γιατί έτσι παίρνει ο εγκέφαλος παραπάνω ανάσα για να μπορεί να δουλέψει.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη κύριε Παπαχριστοπούλου, η ανάπαυση με την ξεκούραση ταυτίζονται, έχουν μια συνάφεια ενοιολογική ή όχι? Μπορούμε δηλαδή ξεχωριστά να τα δούμε αυτά τα δύο? Άλλο πράγμα ανάπαυση, άλλο ξεκούραση.
1: Η ανάπαυση συνήθως συσχετίζεται, έτσι όπως το έχουμε ακούσει, με τον ύπνο. Όχι όμως ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Η ανάπαυση σημαίνει ότι σταματάω να κάνω κάτι. Αυτό σημαίνει ανάπαυση. Ένα ξεκούραση είναι γενικότερα η χαλάρωση. Δηλαδή έχει και άλλες έννοιες μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά σχεδόν είναι ταυτόσιμες. Η ξεκούραση και η ανάπαυση έχουν κάποια ειδοποιώ διαφορά, αλλά δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Ο ύπνος, μια και είπα για ύπνο, είναι πολύ σημαντικός. Και να είναι ποιοτικός ο ύπνος. Πολλές φορές έχουμε λίγες ώρες ύπνου. Ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για σωματικά, για τη σωματική μας υγεία, τη ψυχική και τη νοητική. Τώρα μια και τα παιδιά δουλεύουν, πανελλήνιες εκτάσεις κλπ. Ακούμε, υπάρχει μια λανθασμένη άποψη ότι αν κοιμηθώ θα ξεχάσω αυτά που ξέρω. Για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, διαβάζουν τα πανελλήνιες κλπ. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ίσα ίσα ο κέφαλος παίρνει ανάσα, οξυγονώνεται με τον καλό ύπνο και αποδίδει καλύτερα. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη λοιπόν. Απαραίτητη για όλους μας. Δεν είναι ενοχή το να ξεκουράζομαι, γιατί για κάποιους ανθρώπους είναι συνώνυμη με ενοχή. Δηλαδή αν ξεκουραστώ τώρα σημαίνει δεν θα κάνω καλά τη δουλειά μου, δεν θα δώσω καλή εικόνα, γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα της κριτικής από τους άλλους ή της κοινωνικής, της κατακτήσεως κλπ. Που και αυτή είναι έντονη στην κοινωνία μας. Οπότε πολλές φορές τέθεται με ενοχή η έννοια της ξεκούρασης ή των διακοπών.
0: Μάλιστα.
1: Στην διακοπές.
0: Αυτό πότε ξεκινά, ίσως λίγο, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις σύγχρονες κοινωνίες, κυρία Παπαχριστοπούλου, και τη σχέση των ανθρώπων στο σύγχρονο κόσμο πια, με άλλες συνθήκες πολύ διαφορετικές σε σχέση με το παρελθόν και με τις παραδοσιακές κοινωνίες, το να έχουμε ίσως αυτή την αίσθηση της ενοχής, όταν δηλαδή αναπαυόμαστε ή ξεκουραζόμαστε, τέλος πάντων σταματάμε να κάνουμε κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό, πώς εδώ αυτό μπορεί να νοηθεί ως ενοχή? Τι είναι αυτό δηλαδή που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να το δει έτσι με αυτόν τον τρόπο?
1: Θα σας πω στο πρώτο σκέλος, στο πρώτο σκέλος για τις κοινωνίες. Σίγουρα σχετίζεται με τους καινούργιους ρυθμούς, τους μοντέρνους ρυθμούς, τους σύγχρονους ρυθμούς. Η κοινωνία μας είναι υπερπαραγωγική και έχει και πάρα πολλές απαιτήσεις. Κατακλυζόμαστε καθημερινά με καινούργιες απαιτήσεις που έχει να κάνει και με τα καινούργια μέσα που χρησιμοποιούμε, τεχνολογία. Έρχονται για να μας βοηθήσουν, αλλά πολλές φορές μας κατακλείζουν. Τα οποία αυτά παίρνουν ρεθίσματα που δεν προλαβαίνει ο κέφαλος να τα διαχειριστεί. Οπότε έχει να κάνει με την κοινωνία. Παλαιότερα, ναι, υπήρχε η έννοια της ξεκούρασης πιο έντονα, γιατί ήταν και πιο χειρονακτικές οι μορφές εργασίας. Τώρα δεν είναι. Είναι πιο καθιστική ζωή, η αλήθεια είναι. Οπότε πολλές φορές συγχαίρεται και το επάγγελμα, το δικό μας επάγγελμα παραδείγματος χάρη, έτσι. Είναι καθιστική ζωή, έχει καθιστική ζωή. Κάθεσαι λες και ακούς τον άλλον. Ξοδεύεις όμως σε κεφαλική ενέργεια, κάτι που πολλές φορές υποτιμάται. Παλαιότερα, επειδή η χειρονακτική εργασία ήταν κυριαρχή, ναι, ήταν πιο εύλογη η έννοια της ξεκούρασης. Ή σε άλλες μορφές κοινωνίες, έτσι, όχι αστικές μορφές κοινωνίες. Οπότε, ναι, υπάρχει αυτό. Η ενοχή είναι το πώς το αντιλαμβάνει το καθένας. Γιατί έχει να κάνει με τις εργασιακές τοποθετήσεις, με το τι στόχους έχει βάλει για τον εαυτό του, ποιες είναι οι προσδοκίες για τον εαυτό του, και ποιες είναι οι προσδοκίες από τους άλλους. Επίσης υπάρχει μία οντότητα, την ακούμε πολύ συχνά και στη ψυχοθεραπεία, την ακούμε, η χειροφοβία, που αλληλεμπλέκεται με αυτό, με την ενοχή της ξεκούρασης. Γιατί φοβόμαστε να χαρούμε, φοβόμαστε να χαλαρώσουμε, γιατί πολλές φορές και η χαλάρωση φαίνει χαρά. Φοβόμαστε να χαρούμε ότι θα πάει κάτι στραβά, κάτι θα μας βγει σε κακό. Στα πλαίσια αυτά είναι και οι στιγμές χαλάρωσης. Α, χαλαρώνεις. Πολλές φορές το λέμε και μεταξύ μας. Α, χαλαρώνεις. Ναι, γιατί το χαλαρί ακούγεται σαν προσωνύμιο αρνητικό. Είναι λίγο χαλαρός αυτός ο άνθρωπος. Τι σημαίνει χαλαρός? Έχει αρνητικό πρόσημο. Οπότε όλα αυτά έχουν δώσει κάποια ενοχή στην έννοια της ξεκούρασης και της ανάπασης. Ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ τονίζω ότι είναι απαραίτητο.
0: Είπατε αυτό έχει να κάνει και με το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, η ενοχή δηλαδή. Αν προσδίδει κανείς ενοχή στην ανάπαυση, την ξεκούραση, την ανάπαυλα. Είναι δηλαδή και είναι υποκειμενικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ή υπάρχουν έτσι και κάποια στοιχεία, κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι κοινά ίσως?
1: Είναι σίγουρα ατομικό. Το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας, όπως είπατε και εσείς, πώς έχει μεγαλώσει, πώς έχει ανταμυφθεί. Έτσι, πολλές φορές είμαστε προσανατολισμένοι στο να λέμε μπράβο στα παιδιά από αυτό που κάνουν και όχι από αυτό που είναι. Επομένως, όταν έχουμε μάθει ότι κάνω πράγματα και ανταμείβομαι γι' αυτά, είμαι προσανατολισμένος προς το να κάνω. Επίσης, όπως είπα, το κοινό είναι η κοινωνία, η οποία είναι προσανατολισμένη στις υψηλές επιτεύξεις. Εγώ ακούω πάρα πολλές φορές έξω στον δρόμο να μιλάνε γονείς και να φουσκώνουν από περιφέρεια για το πόσο πτυχία έχουν τα παιδιά. Δεν ακούω όμως ξεκουράσουν. Ακούω το πόσο πρέπει να διαβάσουν, και το έντονο παράπονο είναι ότι, ειδικά για τις Πανελλήνιες, δεν διαβάζει αρκετά. Τι σημαίνει δεν διαβάζει αρκετά? Ή είναι στο κινητό. Βέβαια, το κινητό δεν είναι ξεκούραση. Τι να το πω, ότι δεν είναι ξεκούραση. Ξεκούραση είναι παρατάω τα πάντα και κάθομαι μία ώρα χωρίς να σκέφτομαι. Μία, δύο. Εγώ πολλές φορές συστήνω στα παιδιά που διαβάζουν, σταματήστε, κάντε μία βόλτα, ένα περίπατο και γυρίστε. γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αλλάξτε παραστάσεις. Βοηθάει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Οπότε είναι και ατομική παράγοντα σίγουρα, αλλά είναι και κοινωνική παράγοντα.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος νωρίτερα στην συζήτησή μας. Έχουμε μάθει ίσως να υπεραναλύουμε πάρα πολύ τα πράγματα, τις καταστάσεις, όλα όσα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει αυτό και όσον αφορά και το θέμα μας, έτσι, πώς μπορεί να βλέπουμε ότι κάτι μας βοηθά όταν σταματάμε να το κάνουμε, δηλαδή όσον αφορά την ανάπαυση και την ξεκούραση, κυρία Παπαχριστόπουλου. Ναι.
1: Η υπερανάλυση νομίζω είναι μια σύγχρονη μορφή σκέψης. Το να σκέφτομαι πάρα πολύ και να αναλύω, και αυτό έχει να κάνει με το εγώ μου. Δηλαδή με το πόσο έχει σχέση με αυτά που προείπα, έχει να κάνει με το πόσο ικανός και καλός είμαι. Τι έκανα τώρα, πώς το έκανα, γιατί το έκανα. Και πολλές φορές αυτό στέφεται με ενοχές πάρα πολλές, ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Συνήθως υπάρχει ένα αίσθημα ανεπάρκειας. Όταν αυτό το αίσθημα ανεπάρκειας φέρνει πολλές φορές την περισσότερη τάση για εργασία, δεν είμαι αρκετά καλός, και την περισσότερη τάση να αποδεικνύω πράγματα, με ό,τι αυτό και αν έχει να κάνει. Βέβαια, ακούω τα εργασιακά περιβάλλοντα πάρα πολλές απαιτήσεις. Είναι δύσκολες οι εποχές. Υπάρχει έλλειψη σε πάρα πολλές δομές εργατικών χεριών. Επομένως, προσπαθούμε πάρα πολλές δομές με λίγα άτομα να βγάλουν πολλή δουλειά, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση. Οπότε πολλές φορές και οι εργοδότες και οι υπεύθυνοι, το ακούω αυτό στην καθημερινότητά μου, ξέρουν τον εργαζόμενο ότι δεν είναι και τα καλός. Οπότε ο άνθρωπος προσπαθεί για το καλύτερο, γιατί για να επιβιώσει καλύτερα. Μπαίνει σε αυτή τη λογική ότι δεν είμαι αρκετά καλός, μήπως είμαι ανεπαρκής. Οπότε έρχεται και η υπερανάλυση να τον συνοδεύσει ακόμα και στη στιγμή της ξεκούρασης, που θα πάει σπίτι του για λίγο να ξεκουραστεί, να σκέφτεται τι έγινε το μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μία μορφή ξεκούρασης είναι να αφήνω πίσω στην εργασία μου τα θέματα εργασιακά και να πηγαίνω σπίτι μου να ξεκουράζομαι και να περνάω ποιοτικό χρόνο κάθε στιγμή με την οικογένειά μου ή μόνος μου, ανάλογα ο καθένας τι έχει αποφασίσει να κάνει. Μορφές ξεκούρασης θα μπορούσε να είναι η ανάγνωση ενός βιβλίου χαλαρού, μισή ώρα χωρίς να κάνω τίποτα, η ενασχόληση με το κατοικίδιο, ακόμα και το περπάτημα στην εξοχή. Αυτές είναι μορφές ξεκούρασης. Αλλά όχι την αναλύω.
0: Ναι. Όχι δηλαδή ίσως να είμαι σε μια κατάσταση διαρκούς σκέψης, συνέχεια να σκέφτομαι, ας πούμε, τι έγινε, τι κάνω, τι θα κάνω, ίσως να σχεδιάζω, να αλλάζω τα σχέδιά μου, έτσι τα πλάνα που μπορεί να έχω για διάφορα θέματα.
1: Βέβαια, καταρχήν μια πηγή πίεσης είναι η οικονομική πίεση, δηλαδή οι ανάγκες επιβίωσης, οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι και πλασματικές λόγω κοινωνία, κοινωνιών, καταναλωτικών κοινωνιών, υπερπαραγωγικών κοινωνιών κλπ. Επομένως, όλη αυτή η πίεση μας κάνει να σκεφτόμαστε έτσι, και πώς θα βγάλω πέρα την καθημερινότητα, αλλά μήπως πρέπει να εργαστώ παραπάνω, μήπως δεν φτάνει ο τρόπος που δουλεύω, μήπως Δεν είμαι ικανός και κατάλληλος για την εργασία μου. Η οικονομική πίεση λοιπόν μας οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις.

0: Και δεύτερον, και τρίτον, δεν ξεκουραζόμαστε πραγματικά. Όταν φτάσουμε στο burnout, δεν ξεκουραζόμαστε. Κάποιοι νοσηλεύονται λόγω περικόπους. Και είναι εύκολο να παρασυρθούμε στην υπερκόπωση. Δεν το καταλαβαίνουμε πώς πέφτουμε. Γιατί μπαίνουμε σε αυτό το, τη λογική των απαιτήσεων και της αυτεπάρκειας και το, της αυτοανάλυσης και της υπερανάλυσης και του δεν είμαι αρκετά καλός και τα αισθήματα ανυπάρκειας. Φτάνουμε στο να εξουθενωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα.
1: Μπορεί εδώ να υπάρχει ίσως και κάτι άλλο που το ακούμε, νομίζω το έχουμε ακούσει οι περισσότεροι από εμάς, αυτή η έννοια της, αυτό το φαινόμενο ίσως της εργασιομανίας.
0: Και της εργασιομανίας, ναι, βέβαια. Και της εργασιομανίας, βέβαια, αυτό πιστεύω ότι είναι και θέμα κάπου και ατομικών χαρακτηριστικών, η εργασιομανία. Και έχει να κάνει με το πόσο έχουμε ανταμυφθεί σαν παιδιά με βαθμούς και έχουμε πάρει από αυτό, είμαστε αρκετά καλοί σε αυτό, αλλά αυτό είναι μονομερές. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος φτάνει να παίρνει μόνο από το επάγγελμα για την εργασία του, σημαίνει ότι οι άλλοι τομείς της ζωής του χωλαίνουν. Οπότε εδώ θα θέλουμε να υποστηρίξουμε και άλλους τομείς που είναι σημαντικοί. Η κοινωνική δραστηριοποίηση, οι φίλοι, οι σχέσεις μας, οποιαδήποτε είδους σχέση, είναι πολύ σημαντική. Και οι μορφές χαλάρωσης, πέρα από την ξεκούραση και την ανάπαυση, άλλες μορφές χαλάρωσης όπως η διασκέδαση. Και αυτές βοηθάνε πάρα πολύ τον άνθρωπο, γιατί είναι μορφές ανάπαυλας κι αυτές. Κάνεις στάση, κάνεις κάτι άλλο.
1: Ναι. Και αδειάζει, αδειάζει όπως λέμε και ο, αδειάζει, αλλάζει παραστάσεις και αδειάζει και το μυαλό σου έτσι κάπως έτσι, σαν να,
0: ναι, σαν να,
1: όπως τον υπολογιστή όταν κάνουμε restart, κυρία Παπαχριστόπουλου,
0: ναι,
1: και reset, ναι.
0: Αδειάζει το μυαλό και γεμίζουν μπαταρίες, μας το λέμε και όλο, το ακούμε. Διακοπές πήγες και να γεμίσουν μπαταρίες, πάρε διακοπές για να γεμίσουν μπαταρίες. Είναι σημαντικές οι διακοπές. Είναι όλα αυτά μορφές ανάπαυσης, ξεκούραση. Ό,τι είπαμε. Και οι διακοπές.
1: Μάλιστα. Έτσι κλείνοντας με μια φράση σας τελευταία, τι θα μπορούσαμε να πούμε, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε, κυρία Παπαχριστοπούλου. Γιατί είναι μεγάλο τους ή άλλο το θέμα, αυτό που εσείς πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε.
0: Εγώ θα έλεγα ότι να το δούμε σαν μορφή αυτοφροντίδας την ξεκούραση. Και αυτοβελτίωση, να μπει στην καθημερινότητά μας σαν αυτοφροντίδα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι με τον εγωιστικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο αγάπης προς τον εαυτό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, κυρία Παπαχριστοπούλου, για ένα τεράστιο θέμα πραγματικά. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Στην έννοια της αργίας στη ζωή των ανθρώπων αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, ψυχολόγος, κλινική νευροψυχολόγος. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Η ώρα είναι

0: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύοωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύοωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

ακράντες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων. Αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκό ηχών, η κύμβαλο να λαλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ουζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Απόστολος Παύλος.

Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία των όσων επιθυμούμε, τρόπο ζωής των αγγέλων, προτροπή για τις αρετές, πραγματοποίηση εκείνων που ελπίζουμε. Αυτή την αρετή προσπάθησε, χριστιανέ μου, να επιτύχεις με όλη τη δύναμή σου. Να προσεύχεσαι μέρα και νύχτα, είτε είσαι λυπημένος, είτε χαρούμενος. Όσιος Θεόδωρος ο ασκητής.

Ο Χριστός είναι ο πρόξενος σε μας όλων των καλών, γιατί Αυτός μας έπλασε από την αρχή και μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Αυτός και τώρα, ενώ ήμασταν χαμένοι, μας έσωσε. Ενώ είχαμε νεκρωθεί, μας έδωσε ζωή και μας ελευθέρωσε από την τυραννία του διαβόλου. Αυτός, ενώ ήμασταν δούλοι της αμαρτίας, μας ελευθέρωσε, εξαλείφοντας το εναντίον μας γραμμάτιο οφειλής. Για όλα αυτά αξίζει και εμείς να πούμε: τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα όσα μας έχει δώσει. Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης.

Ας κορπίσουμε σε όλους την αγάπη μας, ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά, από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές ημέρες στο όρος των Ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρεκάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερεύς όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του: «Δεν είναι δίκαιο, τέκνο μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των Ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν». Και παρευθύς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδερφός. Και ύστερα από λίγες μέρες εκοιμήθη. Από το γεροντικό.

Αδελφοί μοναχοί πήγαν και ρώτησαν τον Αβά Αγάθωνα λέγοντας: «Άγιε γέροντα, ποια είναι η αρετή που θέλει στη ζωή περισσότερο κόπο?» Και εκείνος τους απάντησε: «Συγχωρήστε με αδελφοί, αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει μεγαλύτερος κάματος από το να προσεύχεται κανείς δίχως περισπασμό. Διότι πάντοτε, όταν θέλει ο άνθρωπος να προσευχηθεί, ο εχθρός βάζει τα δυνατά του να τον αποκόψει από αυτό. Κι εγώ γνωρίζω καλά πως το έργο του εχθρού από τίποτε άλλο δεν εμποδίζεται τόσο όσο από την προσευχή μας στο Θεό. Και ακόμη, όποια ασκητική πολιτεία και αν διαλέξει ο άνθρωπος, θα γνωρίσει κάποια στιγμή ανάπαυλα. Στο δρόμο της προσευχής όμως, ως την έσχατη αναπνοή, χρειάζεται αγώνα». Από το μικρό γεροντικό.

τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει τη μία ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους εναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτεται γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά πάσχει για αυτούς. Εάν το καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεσή της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

Μη χαίρεσαι για την πτώση του πλησίον σου. Μόνο οι δαίμονες, οι εχθροί της σωτηρίας μας, χαίρονται για αυτήν, επειδή έπεσαν οι ίδιοι και δεν μπορούν να αναστηθούν. Προσπάθησε να μην κατακρίνεις, αλλά μάλλον προσευχή σου. Δάκρυσε. Κλάψε για αυτόν που πέφτει στην αμαρτία και να χαίρεσαι για αυτόν που ανασταίνεται μετά από πτώση και σώζεται, για να μην κριθείς κι εσύ κατά τη φοβερή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Προσπάθησε να δικαιωθείς ενώπιον του Θεού λέγοντας: «Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω τον πλησίον μου? Εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ο άδικος». Πρέπει λοιπόν να κατηγορείς τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Αββάς Ναζάριος.

Κάθε θυμός και κάθε άγρια φωνή ας λείψει εντελώς από εσάς. Γιατί αυτός που ζει με αυτό τον ήρεμο τρόπο βρίσκεται διαρκώς μέσα σε λιμάνι, απαλλαγμένος από τα κύματα της ζωής. Και ούτε τρικυμία φοβάται, ούτε ναυάγιο, αλλά σαν να πλέει με γαλήνη ή να κάθεται σε απάνεμο λιμάνι. Έτσι περνάει την παρούσα ζωή, μακριά από κάθε ταραχή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, τι είναι ευλάβεια? Ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού, η συστολή, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. Αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού, των αγγέλων, των Αγίων. Νιώθει δίπλα του το φύλακα άγγελο να τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ότι το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ζει απλά, αγνά και αγιασμένα. Παντού συμπεριφέρεται με προσοχή και συστολή και νιώθει ζωντανά όλα τα ιερά. Προσέχει λόγου χάρη να μην είναι πίσω από την πλάτη του οι εικόνες. Δεν βάζει εκεί που κάθεται στον καναπέ ή στην καρέκλα το Ευαγγέλιο ή ένα πνευματικό βιβλίο κλπ. Αν δει μια εικόνα, σκυρτάει η καρδιά του. Βουρκώνουν τα μάτια του. Αλλά και μόνον το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται και αυτό με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του. Ακόμη και ένα κομματάκι από εφημερίδα, αν βρει κάτω πεταμένο, που να γράφει λόγου χάρη το όνομα του Χριστού ή μόνον ιερός ναός Αγίας Τριάδος, σκύβει, το μαζεύει, το ασπάζεται με ευλάβεια και στεναχωριέται που ήταν πεταμένο. Γέροντα, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια. Η ευσέβεια είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα, γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού. Γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρις του Θεού μαζί του. Τον προδίδει μετά η Θεία Χάρις και όλοι τον ευλαβούνται, τον συμπαθούν, ενώ τον ανεδεί, τον απεχθάνονται μικροί μεγάλοι. Γέροντας Παΐσιος.

Κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα το τόσο αγαπημένο του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα, αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας κι οποιοσδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν αλατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη και ο αέρας μας περιβάλλει και οι πηγές αναβλίζουν και η θάλασσα απλώθηκε και οι προφήτες εστάλησαν και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Κι αν το κάνω, μπορώ να έχω κάποιο ελαφρυντικό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Για την αγάπη ο Θεός έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσά μας και υπέμεινε θεληματικά τα φρικτά πάθη για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και να τον ανεβάσει στους ουρανούς. Για την αγάπη έτρεξαν οι Άγιοι Απόστολοι εκείνο τον ατέλειωτο δρόμο για να βγάλουν από το βυθό της ιδωλολατρίας και να φέρουν στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας ολόκληρη την οικουμένη, τραβώντας την μεταγκίστρια και τα δίχτυα του Θείου Λόγου. Για την αγάπη έχησαν το αίμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες, για να μην χάσουν το Χριστό. Για την αγάπη θυσίασαν με προθυμία τη ζωή τους οι θεοφόροι διδάσκαλοι της Οικουμένης, για να δοξαστεί η Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και το Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτήμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

είπε κάποιος γέροντας, «όσο καιρό ζεις με το σώμα σου εδώ, μην περηφανευτείς μέσα σου πως έχεις κατορθώσει κάτι. Διότι όπως ο Γιωργός δεν μπορεί να καταλάβει από πριν τι καρπούς θα έχουν τα χωράφια του πριν έρθει η ώρα να τους μαζέψει, επειδή δεν ξέρει τι θα συμβεί, έτσι και ο μοναχός δεν μπορεί να υπολογίσει με την καρδιά του πως έκαμε κάτι αγαθό, εφόσον ακόμη διαρκεί η ζωή του και αναπνέει». Από το μικρό γεροτικό.

Όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσω με άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του ιατρού. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνάντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα χανόταν. Σε αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις? Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση, από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνήστη μόνο ο Κύριος και ηλυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών». Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν, και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου.

Τι είναι η γνώση? Είναι αίσθηση της αθάνατης ζωής. Και τι είναι αθάνατη ζωή? Είναι αίσθηση εν Θεό, επειδή από τη σύνεση γεννιέται η αγάπη και η κατά Θεόν γνώση είναι βασίλισσα όλων των επιθυμιών. Στην καρδιά που δέχεται αυτή τη γνώση, κάθε γλυκύτητα τούτου του κόσμου είναι περισσή. Γιατί τίποτε δεν μπορεί να ομοιωθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Κύριε, πλήρωσε την καρδιά μου με την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι η παραμυθία παρουσίας του Θεού. Και όποιος τη βρήκε, θεωρεί περιττή την παρηγοριά που προσφέρει ο κόσμος. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όποιος αγαπά δεν το νιώθει. Όπως δεν νιώθει ότι αναπνέει. Όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες του ουρανού, είναι ανοιχτές και στη γη. Όταν δεν περισπάται ο νους στα κοσμικά και είναι ενωμένος με το Θεό, τότε και η καλημέρα που θα πούμε είναι σαν να δίνει ευλογία. Στη ζωή μας, στην αρχή, έχουμε ανάγκη από την παρουσία κάποιου άλλου προσώπου, αγαπητού ή φιλικού. Όσο προχωρούμε, ο ένας, ο Θεός, μας γεμίζει με την αγάπη και τη χαρά Του τόσο, ώστε κανένας να μην χρειάζεται πια. Όλα αυτά τα κάνει στην αρχή η ψυχή, γιατί ακόμα δεν ξέρει ποιον αγαπά και θαρρεί πως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Ο Θεός πολλές φορές δεν θέλει την πράξη, αλλά τη διάθεση. Του αρκεί να σε δει πρόθυμο να κάνεις την εντολή Του. Ο χριστιανός πρέπει να σέβεται το μυστήριο της υπάρξεως στον καθένα και στο κάθε τι. Για να φτάσεις στο «δεν υπάρχω», αγαπάς, αγαπάς, αγαπάς και έτσι ταυτίζεσαι απόλυτα με τον άλλο, τον εκάστοτε άλλο. Και τότε, στο τέλος της ημέρας, αναρωτιέσαι: θέλω τίποτε? Όχι. Επιθυμώ τίποτε? Όχι. Μου λείπει τίποτε? Όχι. Αυτό είναι. Από τους λόγους αγάπης της γερόντισσας Γαβριλίας.

Θεός είναι για όσους θέλουν η ζωή και η σωτηρία τους, όλων, και των πιστών και των απίστων, και των δικαίων και των αδίκων, και των ευσεβών και των ασεβών, και των απαθών και των εμπαθών, και των μοναχών και των κοσμικών, και των σοφών και των αγραμμάτων, και των υγιών και των ασθενών, και των νέων και των ηλικιωμένων. Είναι κάτι παρόμοιο με την ακτινοβολία του φωτός, με τη θέα του ηλίου και με την εναλλαγή των εποχών. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, διότι δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Ο δάσκαλος οφείλει να μην αγαπά την εξουσία. Να μην τον νοιάζει ο έπαινος του κόσμου. Να αποφεύγει την υπερηφάνεια. Να μην ξεγελιέται από κολακίες. Να μην τον τυφλώνουν τα δώρα. Να μην τον καταβάλει η πείνα. Να μην τον νικάει ο θυμός. Αντίθετα, ο δάσκαλος οφείλει να είναι μακρόθυμος, επιεικής, πάνω απ' όλα ταπεινός, να έχει κύρος και υπομονή, να φροντίζει τους μαθητές του σαν πατέρας και να ενδιαφέρεται για την ψυχή τους. Αμά Θεοδώρα.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού.

Όποιος θέλει να φτιάξει το ευωδιαστό θυμίαμα, θα πάρει το διαφανές λιβάνι, την κασία, τον όνυχα και τη στακτή και θα τα ενώσει σε ίσες ποσότητες σύμφωνα με τον νόμο. Αυτά είναι η τετράδα των αρετών. Αν αυτές είναι εντελώς ολοκληρωμένες και ίσες, δεν θα προδοθεί ο νους. Αφού καθαριστεί η ψυχή με την τέλεια εκπλήρωση των εντολών, σταθεροποιεί την τάξη του νου, κάνοντας τον επιδεικτικό της επιθυμητής προσευχής. Η προσευχή είναι στην αναστροφή του νου με το Θεό. Σε ποια κατάσταση λοιπόν πρέπει να βρίσκεται ο νους για να μπορέσει, χωρίς να στρέφεται αλλού, να πλησιάσει τον Κύριο και να συνομιλεί μαζί του χωρίς να μεσολαβεί κανένας άλλος? Αν ο Μωυσής, προσπαθώντας να πλησιάσει τη φλεγόμενη Βάτο, εμποδίζεται μέχρι ότου λύσει το υπόδημα των ποδιών του, πώς εσύ που θέλεις να δεις το Θεό που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια και να συνομιλήσεις μαζί του, δεν θα λύσεις και δεν θα απομακρύνεις κάθε εμπαθή σκέψη? Πρώτα-πρώτα, προσευχήσου να λάβεις το χάρισμα των δακρύων, για να μπορέσεις έτσι να μαλακώσεις την αγριότητα της ψυχής σου. Και αφού εξομολογηθείς εναντίον σου τις αμαρτίες σου στον Κύριο, να λάβεις από Αυτόν την άφεση. Να χρησιμοποιείς τα δάκρυα για να επιτύχεις κάθε αίτημά σου. Γιατί πολύ χαίρεται ο Κύριος όταν προσεύχεσαι με δάκρυα.

Αν στην προσευχή σου χύνεις πηγές δακρύων, μην υπερηφανεύεσαι ότι τάχα είσαι ανώτερος από τους πολλούς. Δεν είναι δικό σου κατόρθωμα αυτό, αλλά βοήθεια για την προσευχή σου από τον Κύριο, για να μπορέσεις να εξομολογηθείς με προθυμία τις αμαρτίες σου σε Αυτόν και να Τον εξευμενήσεις με τα δάκρυά σου. Μη λοιπόν μετατρέψεις σε πάθος το βοήθημά σου κατά των παθών, για να μην παροργήσεις περισσότερο τον Κύριο που σου έδωσε αυτή τη χάρη. Πολλοί, εκεί που έχειναν δάκρυα για τις αμαρτίες τους, λησμόνησαν το σκοπό των δακρύων, υπερηφανεύτηκαν και ξεστράτησαν. Να στέκεσαι υπομένοντας τον κόπο, να προσεύχεσαι με ένταση και επιμονή και να αποστρέφεσαι τις φροντίδες και τις σκέψεις που σου ήρθαν, γιατί σε ταράζουν και σε θορυβούν για να παραλύσουν τη δύναμη και έντασή σου.

Αγωνίσου να κρατήσεις το νου κατά την ώρα της προσευχής, κοφό και άλαλο, και τότε θα μπορέσεις να προσευχηθείς. Όταν σου τύχει πειρασμός, ή σε ρεθίζει μία αντιλογία για να στρέψεις το θυμό σου εναντίον ενός ανθρώπου, ή να βάλεις καμιά άναρθρη φωνή, τότε θυμίσου την προσευχή και το κρίμα που επισύρει, και αμέσως θα ηρεμήσει η άτακτη αυτή κίνηση μέσα σου. Ό,τι κάνεις εναντίον αδελφού σου που σε αδίκησε, όλα θα σου γίνουν εμπόδιο στον καιρό της προσευχής. Προσευχή είναι γέννημα της πραότητας και της αοργησίας. Προσευχή είναι προβολή χαράς και ευχαριστίας. Προσευχή είναι αποτρεπτικό της λύπης και της μικροψυχίας. Πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε στους φτωχούς, και πάρε το σταυρό σου και απαρνήσου τον εαυτό σου, για να μπορέσεις να προσευχηθείς χωρίς περισπασμούς. Αν θέλεις να προσεύχεσαι με τρόπο αξιέπαινο, να αρνείσαι τον εαυτό σου κάθε στιγμή, και αν υποφέρεις πάρα πολλά δεινά, να φιλοσοφήσεις την ωφέλεια της προσευχής.

Οποιαδήποτε δυσκολία υπομένεις και φιλοσοφήσεις τη μηδαμινότητά της, τον καρπό της θα το βρεις στην ώρα της προσευχής. Αν επιθυμήσεις να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανένα άνθρωπο. Διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Άφησε το δώρο σου, λέει ο Κύριος, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και τότε έλα και προσευχή σου χωρίς ταραχή. Γιατί η μνησικακία θα μπώνει το λογικό του προσευχόμενου και σκοτεινιάζει τις προσευχές του. Εκείνοι που συσσωρεύουν λύπες και μνησικακίες επάνω τους μοιάζουν με ανθρώπους που αντλούν νερό και το βάζουν μέσα σε τρύπιο πιθάρι. Αν είσαι υπομονετικός, θα προσευχηθείς πάντοτε με χαρά. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατό και χωρίς θυμό να διευθετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μη θυμώσεις. Πρόσεχε, μη τυχόν νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου.

Αν οπλίζεσαι εναντίον του θυμού, δεν θα ανεχθείς ποτέ επιθυμία. Γιατί η επιθυμία προσφέρει τα υλικά στο θυμό και αυτός ταράζει το νοερό μάτι και διαφθείρει την κατάσταση της προσευχής. Μην προσεύχεσαι μόνο με εξωτερικά σχήματα, αλλά να προτρέπεις το νου σου να συναισθάνεται την πνευματική προσευχή με μεγάλο φόβο. Άλλοτε μπορεί να σταθείς ξαφνικά στην προσευχή και να προσευχηθείς καλά. Άλλοτε μπορεί πολύ να κοπιάσεις χωρίς να επιτύχεις το σκοπό σου. Και αυτό για να το ζητήσεις περισσότερο. Και αφού το λάβεις, να έχεις αναφέρετο το κατόρθωμά σου. Όταν φτάσει ο άγγελος, αμέσως όλοι εκείνοι οι πονηροί λογισμοί και δαίμονες που μας ενοχλούν απομακρύνονται και τότε ο νους με μεγάλη άνεση προσεύχεται ανεπηρέαστα. Άλλοτε πάλι όταν ξεσπάει πάνω μας ο συνηθισμένος πόλεμος, παλεύει ο νους και δεν του επιτρέπεται να σηκώσει κεφάλι, γιατί έχει αποκτήσει από πριν οικειότητα με τα διάφορα πάθη. Όμως αν επιμένει να ζητεί, θα έβρει, και αν κρούει, θα του ανοιχθεί.

Μην προσεύχεσαι να γίνουν τα θελήματά σου, γιατί οπωσδήποτε δεν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού. Αλλά μάλλον καθώς διδάχθηκες, λέγε στην προσευχή σου: «Γεννηθήτω το θέλημά σου εν ημί». Και σε κάθε πράγμα έτσι να ζητάς από Αυτόν, να γίνει το θέλημά Του. Γιατί ο Θεός θέλει το αγαθό και το συμφέρον της ψυχής σου, ενώ εσύ οπωσδήποτε δεν ζητείς πάντοτε το συμφέρον σου. Πολλές φορές ζήτησα με την προσευχή από το Θεό να μου γίνει κάτι που το νόμιζα καλό και επέμενα παράλογα να το ζητώ, βιάζοντας το θέλημα του Θεού, και δεν τον άφηνα να οικονομήσει. Εκείνος ό,τι γνωρίζει ως συμφέρον δικό μου. Και λοιπόν, αφού έλαβα ό,τι ζήτησα, στενοχωρήθηκα ύστερα πολύ που δεν είχα ζητήσει μάλλον να γίνει το θέλημα του Θεού, γιατί δεν μου ήρθε το πράγμα έτσι όπως νόμιζα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Λοιπόν, σε Αυτόν ας αναθέσουμε όλα τα ζητήματά μας και όλα θα πάνε καλά, γιατί ο αγαθός οπωσδήποτε χορηγεί και αγαθές δωρεές. Μη λυπάσαι γιατί δεν παίρνεις αμέσως εκείνο που ζητάς από το Θεό, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει περισσότερο με το να υπομένεις καρτερικά στην προσευχή. Τι ανώτερο υπάρχει από το να πλησιάζεις το Θεό και να ασχολείσαι σε συνομιλία μαζί Του? Προσεκτική προσευχή είναι η τέλεια νόηση του νου.

Στην προσευχή σου να ζητείς μόνο τη δικαιοσύνη και τη βασιλεία, δηλαδή την αρετή και την πνευματική γνώση, και όλα τα υπόλοιπα θα σου προσθεθούν. Προσευχή είναι το ανέβασμα του νου στο Θεό. Αν έχεις πόθο να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το πάν. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία Αγάπη. Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα, καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται ανέστητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή, γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα αισθάνεται την απειρία του Θεού, τότε, όπως συνέβη και στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω! Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω χείλια κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει χείλια κάθαρτα κατοικώ, είδα με τα μάτια μου το βασιλέα, τον Κύριο Σαββαώθ».

«Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη Θεία Ωραιότητα. Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι άνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή. Τα δε αγαθά και ψυχοφελή τα αποκτούν πρόθυμα με τη μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία προς το Θεό. Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος ένα μόνο ζήλο έχει: να πείθεται και να αρέσει στο Θεό των όλων. Σε αυτό και μόνο πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του, ώστε να αρέσει στο Θεό, ευχαριστώντας για την τόσο μεγάλη του πρόνοια και ρύθμιση των όλων, οτιδήποτε κι αν του τύχει στη ζωή του. Γιατί είναι άτοπο τους μεν ιατρούς που μας δίδουν και πικρά και δυσάρεστα φάρμακα να τους ευχαριστούμε για την υγεία του σώματός μας, προς το Θεό δε να είμαστε αχάριστοι για τα πράγματα που μας φαίνονται δυσάρεστα και δύσκολα, και να μην ξέρουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας κατά την πρόνοιά του. Οι γνώσεις του θελήματος του Θεού και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότης της ψυχής. Μέγας Αντώνιος.

Ο δρόμος του έφερε κάποτε ένα κυνηγό πάνω στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου. Με κατάπληξη είδε τον ξακουστό ερημίτη να παίζει με τους μαθητές του. Στάθηκε σαστισμένος και τους παρατηρούσε. Όσιος που κατάλαβε την αιτία της απορίας του, του είπε: «Κυνηγέ μου, για τέντωσε το τόξο σου». Ο κυνηγός υπάκουσε στην προσταγή του γέροντα. «Τέντωσε ακόμη». Εκείνος το έφερε στο πιο τεταμένο σημείο. «Ακόμη λίγο», επέμεινε όσιος. «Δεν γίνεται, αβά, λίγο θέλει να σπάσει». «Το ίδιο γίνεται με εμάς τους ασκητάς», εξήγησε τότε ο σοφός πατήρ. «Αν βιάσουμε τους εαυτούς μας να περάσουμε τα όρια της ψυχικής και σωματικής μας αντοχής, κυριολεκτικά θα συντριβούμε. Γι' αυτό κάνουμε κάποια συγκατάβαση». Από το γεροντικό.

Αν σε πειράζει να μιλάνε για τις πράξεις σου, τότε σταμάτα να τις κάνεις και θα πάψουν να μιλάνε. Αυτό που δεν τρεπόμαστε να κάνουμε, να μην ενοχλούμαστε αν μας κατηγορούν που το κάνουμε. Γιατί αν είναι προσβλητικό μόνο και μόνο να αναφέρεται κανείς στην πράξη μας, τότε δεν είναι η ίδια η πράξη μας προσβλητική? Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης.

Η διαδικασία εργασίας των λογισμών είναι η ακόλουθη. Πρώτο στάδιο έχουμε την προσβολή. Δεύτερο στάδιο έχουμε το συνδυασμό. Στο στάδιο αυτό ανακατεύονται οι λογισμοί μας με τους λογισμούς που υποβάλλουν οι πονηροί δαίμονες. Τρίτο στάδιο έχουμε τη συγκατάθεση. Πώς δηλαδή θα γίνει πράξη αυτό για το οποίο συσκέπτονται οι δύο ομάδες των λογισμών. Τέταρτο στάδιο έχουμε την αισθητή πράξη, δηλαδή την αμαρτία. Αν λοιπόν προσέχει ο νους, εφόσον είναι νυφάλιος, και φυγαδεύει αμέσως, μόλις αυτή εμφανιστεί, την προσβολή του κακού λογισμού με την αντίρρηση και την επίκληση του Κυρίου Ιησού, τα επόμενα στάδια μένουν ανενέργητα. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Άφησε τον αυτόν, μου έλεγε ο πατήρ Πορφύριος για το διάβολο. Μη του δίνει σημασία. Όσο του δίνει σημασία, τόσο περισσότερο σε πλησιάζει. Αν θέλεις να τον διώξεις, να τον απομακρύνεις από κοντά σου, πάψε να του δίνει σημασία. Περιφρόνησέ τον. Μόνο η περιφρόνηση του αξίζει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να την εισπράττει, θα αρχίσει και θα υποχωρεί, μέχρι που τελικά θα τραπεί σε φυγή. Η περιφρόνηση αποτελεί το δεύτερο όπλο μετά τον Τίμιο Σταυρό κατά του διαβόλου. Και τον μεν Τίμιο Σταυρό τον φοβάται και κυριολεκτικά τον τρέμει και τρέπεται σε άτακτη φυγή, τη δε περιφρόνηση δεν την αντέχει, γιατί είναι υπερόπτης και σκάει από το κακό του. Εξάλλου, αυτή η υπεροψία ήταν αιτία να εκπέσει και να γίνει αυτό που έγινε. Εισέπραξε την τιμωρία του.

Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμον Σου. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής.

Γέροντα, τι είναι το δικαίωμα? Το δικαίωμα είναι κοσμική λογική. Ο άνθρωπος, όσο πιο κοσμικός είναι, τόσο περισσότερο δικαίωμα έχει. Όσο πιο πνευματικός είναι, τόσο λιγότερο δικαίωμα έχει. Ειδικά ο μοναχός έχει μόνον υποχρεώσεις. Δεν έχει δικαίωμα για τίποτε. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχει απαίτηση από κανέναν και για τίποτε. Το να ζητά ο μοναχός δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, ενώ απαρνήθηκε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, είναι τελείως λάθος. Βρίζει το Χριστό, το μοναχισμό. Οι κοσμικοί έχουν δικαιώματα πολλά, κοσμικοί είναι. Τα δικαιώματα του μοναχού, αλλά και του πνευματικού ανθρώπου, τα κρατάει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Γέροντας Παΐσιος.

Στον άνθρωπο δόθηκε η ελπίδα να λάβει στο μέλλοντα αιώνα ως δωρεά μεγάλη, μεγάλη ομοιότητα με το Θεό και το πλήρωμα της μακαριότητας. Κατά την παρούσα όμως ζωή γνωρίζει μόνο τον αραβόνα της μελλοντικής καταστάσεως. Μέσα στα όρια της επίγειας πείρας δόθηκε στον άνθρωπο, τον ενδεδειμένο της σάρκα, να συνδυάζει κατά την ώρα της προσευχής την παραμονή εν το Θεό και τη μνήμη του κόσμου. Όταν όμως η διαμονή εν το Θεό φτάνει σε μεγαλύτερο πλήρωμα, τότε λησμονείται ο κόσμος, όπως αυτός που είναι τελείως προσκολλημένος στη γη λησμονεί το Θεό. Αν όμως σε κατάσταση πληρέστερης διαμονής εν το Θεό λησμονείται ο κόσμος, μπορούμε άραγε να μιλούμε για την αγάπη προς τους εχθρούς ως κριτήριο της αληθινής θεοκοινωνίας. Πράγματι, ο άνθρωπος που λησμονεί τον κόσμο δεν σκέπτεται ούτε φίλους, ούτε εχθρούς. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

κόσμος υπάρχει επειδή τον αγαπά ο Θεός. Όχι επειδή τον αγάπησε κάποτε στο παρελθόν, στην αρχή, αλλά επειδή τον αγαπάει εδώ και τώρα, τούτη τη στιγμή και κάθε στιγμή. Ας μην μιλάμε στον αόριστο αλλά στον ενεστώτα. Πρέπει να λέμε όχι ότι κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και σε σένα και εμένα μέσα σε Αυτόν, τούτη τη στιγμή και πάντα. Αν ο Θείος Δημιουργός δεν εκδήλωνε τη δημιουργική του θέληση σε κάθε υποδιέρεση του δευτερολέπτου μέσα στο χρόνο, το σύμπαν θα είχε αμέσως καταρρεύσει στο κενό της ανυπαρξίας. Σύμφωνα με τον Άγιο Φιλάρετο, Μητροπολίτη Μόσχας, όλα τα πλάσματα ισορροπούν πάνω στο δημιουργικό λόγο του, πάνω στο δημιουργικό λόγο του Θεού, σαν πάνω σε μια διαμαντένια γέφυρα. Πάνω τους εκτείνεται η άβυσσος της Θείας Απεραντοσύνης, από κάτω η απεραντοσύνη της μηδαμινότητάς τους. Αυτός ο δημιουργικός λόγος που συνιστά τη διαμαντένια γέφυρα του Αγίου Φιλαρέτου δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε μια για πάντα, αλλά αρθρώνεται συνεχώς και αδιάκοπα, χθες, σήμερον και εις τους αιώνας. Από το βιβλίο «Οικολογική κρίση και ελπίδα» του Επισκόπου Κάλιστου Γουέαρ.

Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανηλικρινής. Αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη. Την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς, ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονήν ευρύσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται. Αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Γέροντας Πορφύριος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με μια ερώτηση, παράκληση μιας ακροάτριας εκπομπής μας, ερώτηση που ταυτοχρόνως έχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον και σχετίζεται άμεσα με το σκοπό της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από την ενημέρωση των Ορθοδόξων Χριστιανών μας σε σχέση με τις διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις και κυρίως με την οριοθέτηση της Ορθόδοξης πίστης σε αντιδιαστολή με τις δασκαλίες αυτών των ομάδων. Αναφέρει η ακροάτριά μας: «Συνάντησα κάποιους κυρίους. Αποκαλούσαν την Παναγία μας Μαρία και μου είπαν ότι η Μαρία ήταν παντρεμένη με τον Ιωσήφ και είχε και άλλα παιδιά. Δεν ήταν αϋπάρθενος όπως θέλει ο μύθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Και ζητάει η καλή ακροάτρια να έχει μια απάντηση, να γίνει μια αναφορά στο ζήτημα αυτό. Αυτό ακριβώς είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, η Ορθόδοξη πίστη μας για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου σε σχέση πάντα με την Αγία Γραφή, γιατί είναι γνωστό ότι οι αιρετικοί όλων των αποχρώσεων απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση, τον άλλο φορέα της εν Χριστώ Ισουθίας Αποκαλύψεως, και θέλουν επιχειρήματα ή μαρτυρίες μόνο από την Αγία Γραφή. Μετά τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον οποίον οι Ορθόδοξοι λατρεύουμε, η Ορθόδοξη Χριστιανή και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά, δεν λατρεύει, την Παρθένο Μαρία, και τιμά την Παναγία μας, τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας την Παρθένο Μαρία ως την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, όπως λέγουμε στην Ενάτη Οδή, και ταυτοχρόνως την τιμούμε και τη μεγαλύνουμε ως το πρόσωπο εκείνο το οποίο αδιαφθόρος γέννησε τον Θεό Λόγο, την αδιαφθόρος Θεών Λόγων τεκούς. Τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκου διότι υπήρξε άξια να γίνει η μητέρα του Κυρίου μας. Οι διάφοροι αιρετικοί αρνούνται αυτή την τιμή που προσφέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι στην Κυρία Θεοτόκου, και όχι μόνο την αρνούνται, αλλά πολλοί εξ αυτών έχουν και μια εχθρική και επιθετική στάση απέναντι στο σεπτό πρόσωπό της. Ισχυρίζονται ότι ήταν μια κοινή γυναίκα όπως άλλες γυναίκες. Ταυτοχρόνως απορρίπτουν και την αϋπαρθενία της, όπως είδαμε και στην ερώτηση, σε αυτά που έλεγαν στην κυρία που έκανε την ερώτηση. Απορρίπτουν την αϋπαρθενία της και διδάσκουν ότι εκτός από τον Χριστό δήθεν, η Θεοτόκος γέννησε και άλλα παιδιά με τον δίκαιο Ιωσήφ. Επίσης, υπάρχουν αιρετικοί που αφού δεν δέχονται τον Χριστό ως Θεό, απορρίπτουν και αυτήν την ονομασία Θεοτόκος. Απορρίπτουν δηλαδή τον όρο που δηλώνει αυτή που γέννησε το Θεό. Στην Αγία Γραφή, φαινομενικά, δεν γράφονται πολλά πράγματα για τη Θεοτόκο. Γράφονται λίγα πράγματα για τη Θεοτόκο. Και γράφονται λίγα πράγματα για τη Θεοτόκο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το αντικείμενο, το περιεχόμενο του χριστιανικού κηρύγματος ήταν κατά τρόπο αποκλειστικό και είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως σωτήρα και αλυτρωτή του κόσμου. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι πρώτοι χριστιανοί την εποχή που γράφουν τα Ευαγγέλια γνωρίζουν τη Θεοτόκο. Γι' αυτό πολλές φορές δεν χρειάζεται οι Απόστολοι να γράψουν για το πρόσωπό της. Η γνώση για την Θεοτόκο είναι ένα από τα πολλά στοιχεία της πίστης, τα οποία μεταβιβάζονται από γενεά σε γενεά, ως ένα βίωμα, θα λέγαμε, ως μια εμπειρία, ως μια παρακαταθήκη της Εκκλησίας, όπως και τόσα άλλα, ως Ιερά Παράδοση. Ταυτοχρόνως όμως, γνωρίζουμε όλοι ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πλήθος προφητικών προεικονίσεων της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν η Παλαιά Διαθήκη μελετάται υπό το φως της Καινής. Όλοι, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η κλίμακα, την οποία είδε σε ύπνιο ο Ιακώβ, η οποία ήταν στηριγμένη στη γη και της οποίας η κορυφή έφτανε στον ουρανό,
και στην οποία οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν, όπως αναφέρεται στο 28 κεφάλαιο της Γενέσεως. Είναι μια προεικόνηση προφητική της Παναγίας μας. Επίσης, στο 44ο κεφάλαιο του προφήτη Εζεκιήλ υπάρχει προφητεία εκείνη που μιλάει για το υπάρθυνο της Παναγίας μας. Είναι η πύλη και κλεισμένη, η βλέπουσα κατανάτολας και θέλει έστε και κλεισμένη και δεν θέλει ανοιχθεί και άνθρωπος δεν θέλει σέλτη διαυτής, διότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισήλθε διαυτής και διότι το θέλει είστε και κλεισμένη. Επίσης, στον 44ο ψαλμό, κατά το 70, στον έναντο στίχο, η βασίλισσα η οποία παρέστηκε εκ δεξιών του βασιλέως Χριστό, ενηματισμό διαχρήσω και περιβεβλημένη και επικυλμένη, είναι το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα λοιπόν, η Αγία Γραφή, σε μια πρώτη προσέγγιση στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι υπάρχουν προφητικές προεικονίσεις της Θεοτόκου, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπό της, αλλά και κυρίως σχετίζονται και περιγράφουν πτυχές του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, καθώς στην Ορθόδοξη πίστη μας το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο και συνεξετάζεται πάντα με το πρόσωπο του Χριστού. Η Ορθόδοξη πίστη, η Ορθόδοξη δογματική, δεν είχε ποτέ μια μαριολογία ξεχωριστή, αποκεκομμένη από τη Χριστολογία. Όμως, στην Αγία Γραφή, η Παρθένος Μαρία αποδεικνύεται, παρά τα όσα ισχύζονται διαφορετικοί, και ως Θεοτόκος. Διότι αυτός τον οποίον γέννησε δεν ήταν άλλος από τον Εμμανουήλ, δηλαδή τον μεθυμόν Θεό. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Χριστός μας είναι και Θεός, τέλειος Θεός, όπως και τέλειος άνθρωπος, η Θεοτόκος έτεκε κατά σάρκα τον Θεό. Δεν έτεκε κάποιον κοινό άνθρωπο που θεοποιήθηκε ή που βελτιώθηκε ηθικά και έγινε κατά χάρη Θεός. Έτεκε πραγματικά εν χρόνο τον Κύριο, τον δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Θεόν. Ας δούμε όμως κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο και στους στίχους 31 και 43 υπάρχουν τα λόγια της Αγίας Ελισάβετ. Ερωτάει λοιπόν η Αγία Ελισάβετ, και πόθεν μη τούτο ή να έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Η Αγία Ελισάβετ είναι Ισραηλίτης και μιλάει για τη μητέρα του Κυρίου της. Κύριος όμως για μια Ισραηλίτισσα δεν ήταν κανένας άλλος παρά ο Θεός. Άρα η μήτυρ του Κυρίου μου είναι μήτυρ του Θεού μου, δηλαδή είναι θεομήτωρ, είναι Θεοτόκος. Γι' αυτό λοιπόν, παρότι οι διάφοροι αιρετικοί λένε πουθενά δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα στην Αγία Γραφή, είναι πανθομολογούμενο σε δύο γεωγραφικές μαρτυρίες και στο πλήθος των μαρτυριών των άλλων που αναφέρουν στον του Χριστού, ότι η Παρθένος Μαρία δεν γέννησε έναν απλόν άνθρωπο στον οποίο ενίκησε ο Θεός, ούτε γέννησε έναν απλόν άνθρωπο που τελειώθηκε και θεοποιήθηκε κατά χάνη, αλλά για να εγχώρω και χρόνο των Υιών και Λόγων του Θεού. Γι' αυτό είναι και Κυρίος και αληθώς Θεοτόκος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο μνημειώδες εκείνο του το έκδοση ακριβής Ορθοδόξου πίστεως, μας λέγει ότι το όνομα Θεοτόκος άπαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνίσθηση. Συμπεριλαμβάνει και συμπερικλεί το όρος Θεοτόκος όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Θεοτόκος όμως η Παρθένος Μαρία αποδεικνύεται και μέσα από την Αγία Γραφή, όπως αναφέραμε. Η ευλάβεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς το πρόσωπο της Παναγίας μας είναι δεδομένη, αφού υπήρξε η κατά το ανθρώπινο μητέρα του Θεού, και γι' αυτό και την τιμούμε. Την τιμούμε όμως γιατί πρώταν, όπως βλέπουμε στην ίδια την Αγία Γραφή, στο πρώτο κεφάλαιο του Κατολικού Ευαγγελίου, την τίμησε ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, αναφερόμενοι προς αυτήν, λέγει «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη».
Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ δεν μεταφέρει δικές του θέσεις, αλλά εκφράζει μόνο την βούληση και το θέλημα του Θεού. Για τον ίδιο τον Κύριο είναι και χαριτωμένη και είναι ευλογημένη σοι εν γενεξί. Άρα δεν είναι μια κοινή γυναίκα, όπως λέγουν οι διάφοροι αιρετικοί, οι ποικιλώνυμοι αιρετικοί, αλλά είναι κάποια ξεχωριστή προσωπικότητα, αυτήν την προσωπικότητα η οποία θα γεννήσει τον Υιόν και ο Λόγον του Θεού, τιμά η Εκκλησία μας. Και υπάρχει και άλλη μια μαρτυρία. Είναι ο ίδιος ο λόγος της κυρίας Θεοτόκου, όπου απαντά: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο κτλ. Ιδού γάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενέ». Άρα κάθε αιρετική κίνηση η οποία προσβάλλει, περιφρονεί και υποτιμά το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου είναι μία απόδειξη για το βαθμό αλλοτριώσεως και αποκοπής αυτής της κίνησης από το αληθινό σώμα του Χριστού, από την Εκκλησία.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και αξιολογώντας τους διάφορους ισχυρισμούς των ποικίλων αιρετικών, θα σταθούμε και στο θέμα Αϊπάρθενος. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι στα επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν οι διάφοροι αιρετικοί εναντίον της Θεοτόκου είναι και αφισβήτηση της αϊπαρθενίας της. Και μάλιστα διατυπών τον ισχυρισμό ότι αυτό εμφανίζεται στην Αγία Γραφή ή ότι δεν υπάρχει μαρτυρία της Αγίας Γραφής για το αϊπάρθενο του Θεοτόκου. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Ούτε στην Αγία Γραφή τεκμηριώνεται ότι η κυρία Θεοτόκος είχε άλλα παιδιά με τον Ιωσήφ όπως ισχυρίζονται. Πολλό δε μάλλον είναι πολλές ισχυρές και γεωγραφικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν το αϊπάρθενο του Θεοτόκου. Το ότι η Παναγία μας έμεινε για πάντα παρθένος αποδεικνύεται όχι μόνο από την Ιερά Παράδοση, αλλά και από περιστατικά και δεδομένα της Αγίας Γραφής. Η μνηστία της με τον δίκαιο Ιωσήφ δεν είχε σκοπό το γάμο, αλλά την προστασία της και την εξυπηρέτηση του Θείου Σχεδίου. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε, όταν ο Αρχάγγελος της Αναγγέλου θα γεννήσει ο, απορεί η κυρία Θεοτόκος και λέει «Πώς έστε με τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω». Εάν είχε φυσικά σκοπό το γάμο, δεν θα απορούσε. Δεύτερον, πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται γάμος της κυρίας Θεοτόκου με τον Ιωσήφ. Αντιθέτως, μια πιο προσεκτική ανάγνωση, θα δούμε ότι στα κείμενα της Καινής Διαθήκης κατά τη γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ εξακολουθεί ακόμα να ονομάζεται μνηστή του Ιωσήφ και ουδέποτε σύζυγος αυτού, στο δεύτερο κεφάλαιο του Λουκάσου στίχο 5. Επίσης, μετά τη γέννηση του Χριστού μας δεν ονομάζεται πια ούτε μνηστή, αλλά πως μόνο μήτυρ του παιδίου. Μαρτυρίες που βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Μαρθαίου Ευαγγελίου και στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Μνηστή του Ιωσήφ, ποτέ σύζυγός του και μετά τη γέννηση του Χριστού ούτε καν μνηστή, αλλά μόνο μήτυρ του παιδίου. Επίσης, πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται ότι η Παναγία μας γέννησε και άλλα παιδιά. Αυτός ο ισχυρισμός προσκρούει και σε ένα ιστορικό δεδομένο. Επειδή ακριβώς δεν έχει άλλα παιδιά κατά σάρκα από τον Ιωσήφ, γι' αυτό ο Χριστός μας όταν πεθαίνει πάνω στο Σταυρό την εμπιστεύεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη με το γνωστό «γίνε είδε ο Υιός σου» ή τα λέγει το μαθητήριο «ειδού η μήτρη σου». Αν οι παρουσιαζόμενοι ως αδελφοί και αδελφές του Χριστού μέσα στην Αγία Γραφή ήταν παιδιά κατά σάρκα της Παναγίας μας, θα ήταν αδιανόητο να εγκατέλειπαν τη μητέρα τους σε ξένα χέρια. Όμως οι μαρτυρίες για το υπάρθον της Παναγίας μας δεν υπάρχουν μόνο στα δεδομένα της Καινής Διαθήκης, αλλά και σε αυτή την Παλαιά Διαθήκη. Στον Παροιμιών, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο στίχο 3, μιλώντας ο Σολομώνας προφητικά εξ ονόματος του Μεσσία, λέει «Κι εγώ εστάθην Υιός του πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Δεν αναφέρεται βέβαια ο Σολομώντας στον εαυτό του, διότι ο ίδιος δεν ήταν μονογενής για τη μητέρα του, ήταν ο δευτερότοκος γιος του Δαβίδ και της Βησταβέ. Άρα, μονογενής ενώπιον της μητρός μου είναι ο Μεσσίας. Και ο Μεσσίας δεν είναι άλλος παρά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και η μητέρα του δεν είναι άλλη που έχει Υιό μονογενή παρά υπεραγία Θεοτόκος. Όμως, στα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία αναφέρονται και αποκαλύπτουν και υπογραμμίζουν την αϊπαρθενία της Παναγίας μας, είναι και η προφητεία που μνημονεύσαμε από τον προφητή Ζεκίλ στο 44ο κεφάλαιο και τους 70. «Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς. Και είπε Κύριος προς μη πύλη αύτη και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και οδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Η κεκλεισμένη πύλη από την οποία μόνο
μόνο ο Θεός του Ισραήλ θα διέλθει και θα παραμείνει και κλεισμένη, δεν ήταν άλλη από τη μήτρα της υπεραγίας Θεοτόκου. Όμως τα επιχειρήματα των διαφόρων αιρετικών για το πρόσωπο της Παναγίας μας δεν σταματούν εδώ, συνεχίζουν και είναι και τα εξής. Λέει, κοιτάξτε, υπάρχουν, λέει, μαρτυρίες στην Αγία Γραφή τα οποία μιλούν εναντίον της Παναγίας. Ποιες είναι αυτές οι μαρτυρίες που μιλούν εναντίον του επάρθρου της Παναγίας? Κοιτάξτε, λέει, το Μαθαίο Α, στίχη 24-25. Διεγερθείς δε Ιωσήφ από του ύπνου, παρέλαβε τη γυναίκαν αυτού και ούκ εγίνος και ναυτή έως σου έτεκε τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο. Έως σου έτεκε τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο, λέγουν οι διάφοροι αιρετικοί, σαν ένα επιχείρημα δήθεν αγιογραφικό. Επιπλέον υπάρχουν, λέει, και άλλα αγιογραφικά χωρία. Η Αγία Γραφή σε πολλά σημεία μιλάει για αδελφάς και αδελφούς του Χριστού. Ας απαντήσουμε όμως και σχολιάσουμε αυτά τα επιχειρήματα. Τη γυναίκα αυτού, ο Ευαγγελιστής γράφοντας για γυναίκα αυτού, όπως είδαμε, εννοεί μνηστή και όχι σύζυγο. Και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι στην αρχή της εγκυμοσύνης την ονομάζει γυναίκα του Ιωσήφ, στο τέλος όμως όταν γεννά το Χριστό μας, βλέπουμε τον ονομάζει μνηστή. Το δεύτερο επιχείρημα, το οποίο κατά κόρον επικαλούν οι διάφοροι, είναι το έως ου έτεκε, μέχρι τότε που έτεκε. Άρα έχει γεννήσει και άλλα παιδιά. Έχει επέλθει μία αλλαγή καταστάσεως. Δυστυχώς όμως για τους διάφορους αιρετικούς, το έως ου σε πάρα πολλά χωρία της Αγίας Γραφής δεν δηλώνει αλλαγή καταστάσεως, αλλά μονιμοποίηση και σταθερότητα και παράταση στο δυναικές της επικρατούσης καταστάσεως. Λέει στο Γενέσιος 28:15, μιλάει ο Θεός στον Ιακώβο, διότι δεν θέλω σε εγκαταλείψει, έως σου κάμω όσα ελάλησα προσέ. Μήπως ο Θεός εγκατέλειψε τον Ιακώβο μετά που έκαμε όσα του είπε? Φυσικά όχι. Να λοιπόν μία ακόμα μαρτυρία που το έως σου σημαίνει παράταση και μονιμοποίηση της προηγούμενης καταστάσεως. Στο Β' Βασιλειών, στο 6ο κεφάλαιο και στο στίχο 23, αναφέρεται: «Η Μιχάλ, η θυγάτρη του Σαούλ, δεν εγέννησε τέκνον έως της ημέρας του θανάτου αυτής». Είναι φανερό ότι και εδώ το «έως» σημαίνει μονιμοποίηση και όχι αλλαγή κατάστασης. Ενώ εάν είχε πάντοτε την έννοια της αλλαγής, θα έπρεπε να πιστεύσουμε ότι η Μιχάλ γέννησε μετά το θάνατό της κάτι που δεν έγινε. Στον προφήτη Ισαΐα, στο 402 κεφάλαιο, λέγει ο Θεός Πατήρ για το Μεσσία: «Ιδού ο δούλος μου, δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη». Μήπως ο Μεσσίας Χριστός μικροψύχησε μετά που έβαλε κρίση στη γη? Φυσικά όχι. Να μία ακόμα μαρτυρία που το «έως σου» σημαίνει μονιμοποίηση στο δυναικές της προτέρας καταστάσεως. Ας δούμε και μία ακόμα μαρτυρία από την Καινή Διαθήκη. Στο 28ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στο στίχο 20, διαβάζουμε: «Και ειδού, εγώ με θυμών ημί πάσα τα ημέρας έως τη συντελεία του αιώνος». Ομιλεί ο Κύριος προς τους μαθητές του, λίγο πριν αναλυθεί. Μήπως θα πάψει να είναι με τους μαθητές του μετά τη συντέλεια του αιώνος? Φυσικά όχι. Και ασφαλώς ισχύει το αντίθετο. Να λοιπόν, που κατά τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση του «έως σου έτεκε τον Ιωάννη τον Πρωτότοκο», ο πρόσωπος Παναγίας σημαίνει μονιμοποίηση της μέχρι τότε επικρατούσης καταστασιός της. Δηλαδή, ο Ιωσήφ ουδέποτε αυτή την εγνώρισε ως σύζυγο, γι' αυτό η Παναγία μας είναι, ήταν, είναι και πάντοτε αϊπάρθενος. Εκτός αυτού όμως υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Γιατί ο Ευαγγελιστής με το «ουκ εγίνος και αυτήν έως σου έτεκε» ενδιαφέρεται να βεβαιώσει πρωτίστως και κυρίως ότι ο Χριστός μας γεννήθηκε από Παρθένο, η οποία δεν γνωρίζει άντρα μέχρι εκείνη τη στιγμή, θέλοντας ακριβώς να δείξει ότι είναι ο Υιός, όπως αναφέρεται στη γνωστή προφητεία του Ισαΐα στο 7ο κεφάλαιο, στο 14ο στίχο, όπου θα γεννήσει η Παρθένος. Δηλαδή, αυτός ο Υιός είναι ο Εμμανουήλ,
είναι ο Μεσσίας. Υπάρχει, λένε, η αιρετική και η λέξη πρωτότοκος. Σημαίνει ο πρώτος γεννηθής. Ναι, είναι ο πρώτος μεν γεννηθής, το οποίο δεν προϋποθέτει απαραίτητος και δευτερότοκο ή τριτότοκο. Ο Ευαγγελιστής ονομάζεται ως πρωτότοκο και ανατονίζει ότι γεννήθηκε από Παρθένο, η οποία δεν έχει ξαναγεννήσει. Και επομένως ήταν ως μητέρα ανήφευτη και Παρθένος. Είναι ακριβώς το πρόσωπο εκείνο για το οποίο μιλούσε ο προφήτης Αΐας στο 7ο κεφάλαιο. Ο γεννηθής με αυτές τις συνθήκες, πρωτότοκος Υιός, ήταν πράγματι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Είναι ο πρωτότοκος Υιός της Παναγίας, αλλά και ο μονογενής Υιός. Γιατί πρωτότοκος και μονογενής στο πρόσωπο του Κυρίου συμπίπτουν και ταυτίζονται απόλυτα. Δεν πρέπει επίσης να παραγνωρίσουμε ότι στην Αγία Γραφή το πρωτότοκος έχει διάφορες σημασίες. Φυσικά και με το επιχείρημα των αδελφών του Χριστού και οι διαφορετικοί τι παραγνωρίζουν, ότι στην γλώσσα της Αγίας Γραφής η λέξη αδελφός έχει πολύ γενική σημασία και σημαίνει τον συγγενή, εξάδελφο, θείο ή ανιψό, όπως βλέπουμε σε πολλές μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης στο 13ο κεφάλαιο της Γενέσεως στο στίχο 8, στον 31 στίχο, στο στίχο 23, 25 και ούτω καθεξής. Η Εκκλησία μας από την αρχαία εποχή ουδέποτε πίστευσε και ουδέποτε δίδαξε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού ήταν αδελφοί κατά σάρκα πραγματικά του Χριστού μας. Ακριβώς γιατί αυτό δεν συνέβη ποτέ και η κυρία Θεοτόκος, εκτός από Θεοτόκος, είναι και η Πάρθενος. Λοιπόν, τιμούμε την υπεραγία Θεοτόκο ως Θεοτόκο και υπάρθενο, γιατί πρώτα την τίμησε ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός και αυτή είναι η παρακαταθήκη των Αγίων Αποστόλων, των Πατέρων και των Διδασκάλων. Κάθε λοιπόν προσβλητικός λόγος εναντίον της κυρίας Θεοτόκου για την Ορθόδοξη Πίστη είναι ταυτοχρόνως προσβλητικός λόγος για το πρόσωπο του Χριστού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλης Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Όσοι παρακολουθείτε συχνά αυτές τις εκπομπές τις οποίες κάνουμε φέτος, έχετε διαπιστώσει ότι μιλάω για την Ορθόδοξη Θεραπευτική Επιστήμη. Ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι θεραπευτήριο πρώτα-πρώτα και έχει την Ορθόδοξη Θεολογία, η οποία είναι μια μέθοδος θεραπείας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε αυτό το γεγονός. Θα δούμε ότι ο κληρικός είναι θεραπευτής. Θα δούμε τον κληρικό ως θεραπευτή. Και βεβαίως ο κληρικός κάνει και άλλα πράγματα, δηλαδή τελεί τα ιερά μυστήρια, τελεί το βάπτισμα, το χρήσμα, τη Θεία Ευχαριστία και όλα τα άλλα τα μυστήρια. Αλλά δεν μπορεί κανείς να μετάσχει το μυστήριο αν δεν έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, που σημαίνει αν δεν είναι θεραπευμένος. Οπότε το βασικό έργο των κληρικών είναι και να θεραπεύουν τους ανθρώπους και να τελούν τα μυστήρια, ώστε να προσέρχονται κατά το δυνατόν άξι για να λάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και φυσικά να συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη θεραπευτική ζωή την οποία έχει η Εκκλησία. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τον κληρικό ως θεραπευτή. Το πρώτο σημείο για να γίνει καθαρά αυτό κατανοητό είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης. Όπως ξέρετε, υπάρχουν τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Είναι ο βαθμός του διακόνου, είναι ο βαθμός του πρεσβυτέρου και είναι ο βαθμός του επισκόπου. Διάκονοι, πρεσβύτεροι και επίσκοποι. Και βεβαίως αυτό πάλι πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Μέσα από την προοπτική του νοσοκομείου, όπως είναι ο γιατρός, ο οποίος είναι ο διευθυντής μιας κλινικής, εδώ στη θέση του είναι ο επίσκοπος. Μετά είναι οι άλλοι γιατροί, οι οποίοι είναι κάτω από την καθοδήγηση του διευθυντού της κλινικής, που είναι οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι και αυτοί με την καθοδήγηση του επισκόπου θεραπεύουν, και είναι οι διάκονοι, οι οποίοι είναι οι νοσηλευτές που βοηθούν τους ανθρώπους, προκειμένου στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι να θεραπευτούν. Επομένως, τίποτε δεν γίνεται προϋπόθετο μέσα στην Εκκλησία. Τίποτε, όχι στην Εκκλησία, παντού. Δηλαδή, για να μάθει κανείς την επιστήμη, πρέπει να αγωνιστεί, να διαβάσει, να μελετήσει, να κάνει σπουδές κτλ. Για να κάνει η γυναίκα ένα φαγητό, πρέπει να μάθει τη μέθοδο με την οποία μαγειρεύεται το φαγητό. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Άρα, δεν μπορεί κανείς να συμμετάσχει στα μυστήρια της Εκκλησίας χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό θα το δούμε βέβαια σε άλλες εκπομπές, θα δούμε τι είναι η ασθένεια, τι είναι η θεραπεία, πώς θεραπεύεται, ποια είναι η μέθοδος θεραπείας κάθε πάθους. Εδώ λοιπόν θα δούμε σήμερα λίγο αυτού τους βαθμούς, ποιο είναι το έργο των βαθμών της ιεροσύνης, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Επιλέγω ένα κείμενο του Αγίου Διονυσίου του Αραπαγίτου, ο οποίος είναι μαθητής του Αποστόλου Παύλου, είναι επίσκοπος Αθηνών, έγραψε ένα κείμενο μεταξύ των άλλων που λέγεται περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ένα κείμενο περί ουρανίου ιεραρχίας και το άλλο περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Εκεί λοιπόν, στο κείμενο αυτό μιλάει για τους βαθμούς της τελειότητος. Θα λέγουμε τους βαθμούς της θεραπείας του ανθρώπου. Και είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η τελείωση. Δεν μιλάει για θέωση, εκείνος μιλάει για τελείωση. Και κάθε τάξη έχει τη δική της επιστήμη. Οπότε γράφει εκεί ο Άγιος Διονύσης Αραπαγίτης, η πρώτη τάξη είναι του διακόνου και ερμηνεύει δια των τελετών αποκαθαίρει τους ατελεστέρους. Είναι οι ατελείς, οι ατελέστεροι και με τις τελετές που κάνει, με τη βοήθεια την οποία προσφέρει στους ιερείς, είναι εκείνος ο οποίος αποκαθαίρει. Μετά είναι η μέση τάξη που είναι των κληρικών, που λέει είναι φωταγωγή τους καθαρθέντας. Αυτοί οι οποίοι έχουν καθαρθεί, μετά αυτός έρχεται και ο πρεσβύτερος και τους φωταγωγεί. Και είναι μετά η εσχάτη και η ακροτάτη τάξη των ιεργών δυνάμεων, λέει, που αποτελεί τους το θείο φωτί και κοινωνικότας εν τες των θεωρηθών ελάμψεων. Έχουμε λοιπόν τον διάκονο, ο οποίος προετοιμάζει. Έχουμε τον πρεσβύτερο, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος φωταγωγεί, είδε τους καθαρθέντας. Και είναι μετά ο επίσκοπος, ο οποίος τελειοποιεί. Είναι εκείνος ο οποίος τελειοποιεί αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη καθαρθεί και φωτιστεί. Και αυτό γίνεται, λέει, των θεωρηθησών ελάμψεων επιστημονικές τελειώσεις. Αυτό φαίνεται πρακτικά στα μυστήρια. Οι διάκονοι βοηθούσαν στην κατήχηση. Με την κατήγηση γινόταν η κάθαρση και βοηθούσαν στην προετοίμασία των πιστών προκειμένου να βαπτιστούν και τον βοηθούσαν ώστε να βγάζει τα ρούχα, και αυτό είναι συμβολικό ότι καθαίρεται. Μετά ο ιερεύς είναι αυτός ο οποίος βαπτίζει και φωτίζει με το Άγιο Χρήσμα, και οι επίσκοποι μετά είναι εκείνοι που τελειοποιούν με το χρήσμα, με την, διότι εκείνοι, το Πατριαρχείο, οι επίσκοποι δηλαδή, είναι εκείνοι οι οποίοι καθαγιάζουν τα υλικά αυτά και γίνεται το μύρο και τελειοποιούν με τον, με να τους φωτίζουν και συνέχεια να τους κοινωνούν του σώματος και του θέματος του Χριστού. Έτσι όπως λέγει ο Άγιος Δίνος Ιεροπαγίτης, ημέν των ιεραρχών τάξης τελειωτική και τελεσιουργός, ιδέ των ιερέων φωτιστική και φωταγωγός, ιδέ των λειτουργών, δηλαδή των διακόνων, είναι καθαρτική και διακριτική. Βλέπετε λοιπόν, μπαίνει όλη αυτή η διάσταση, θα έλεγα το έργο των τριών αυτών τάξεων, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου, μπαίνουν μέσα στη διαδικασία της θεραπείας. Αυτή είναι η θεραπευτική αγωγή και αυτή είναι η παράδοση την οποία βλέπουμε σε όλη μας την Εκκλησία, η οποία ξεκινάει, επαναλαμβάνω, τη βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, μετά την καταγράφει με ένα ιδιαίτερο τρόπο ο Άγιος Διονύσης ο Αεροπαγίτης, τη βλέπουμε στους πατέρες του 4ου αιώνα, κυρίως τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Μέγα Βασίλειο, φτάνει στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και φτάνει μέχρι τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε δηλαδή το έργο των ιερέων μέσα από την τέλεση των μυστηρίων, αλλά και την καθοδήγηση την οποία κάνουν και τη θεραπεία την οποία ασκούν επάνω στους χριστιανούς, προκειμένου να συμμετάσχουν αυτοί στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Να σας αναφέρω αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Ο Θεοφόρος Μάξιμος θέλει ότι του διακόνου είναι ίδιον το να καθαίρει τους άλλους από τον παθόν και των κακών λογισμών διά της ηθικής διδασκαλίας. Του ιερέως το να φωτίζει τους άλλους διά των λόγων της φυσικής θεωρίας των όντων», που είναι η νοερά προσευχή, «και του επισκόπου το να τελεί τους άλλους διά των λόγων της θεολογίας». Και συνεχίζει: «Ώστε ο αρχιερεύς δεν πρέπει να είναι μόνο ηθικός και φυσικός, ήγουν θεωρητικός φιλόσοφος, αλλά και θεολόγος, ως ανώτερο σών του διακόνου και του πρεσβυτέρου». Το χαρακτηριστικό γνώρισμα επομένως κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος ερμηνεύει τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, το χαρακτηριστικό γνώρισμα των επισκόπων είναι η θεολογία. Όχι η φιλοσοφία, όχι η κοινωνιολογία, βεβαίως και αν ξέρει και αυτά δεν είναι άσχημο, είναι καλό, η θεολογία, και όπως έχουμε καθορίσει και στην προηγούμενη εκπομπή, η θεολογία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γνώση του Θεού και μετά η προσπάθεια να βοηθήσει τους ανθρώπους προκειμένου να γνωρίσουν το Θεό. Είναι σαν να πάει κανείς σε μια πολιτεία, να γνωρίζει εκεί τα ωραία της πολιτείας, να μάθει τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσει κάποιος για να φτάσει στην πολιτεία, και μετά είναι εκείνος ο οποίος όχι μόνο θα μιλήσει για το τι είδε στην πολιτεία στην οποία πήγε, αλλά είναι εκείνος ο οποίος θα δείξει και το δρόμο για να φτάσει κανείς και να γνωρίσει προσωπικά αυτό το χώρο, αυτά τα όμορφα τα οποία έχει μια πόλη, μια χώρα κτλ. Οπότε λοιπόν, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, που αρχίζει και από τους Αποστόλους, το βλέπουμε καθαρά, δεν θα το αναπτύξω αυτό ειδικότερα, αλλά φαίνεται καθαρά ότι οι Απόστολοι παρέμειναν 3 ολόκληρα χρόνια κοντά στον Χριστό, καθαρίστηκαν. Μετά ο Χριστός κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου τους είπε: «Ήδη καθαρή αστέδια των λόγων ον λελάρικα ημίν», και επομένως τους έδωσε τη Θεία Κοινωνία, το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Πέρασαν και μια ιδιαίτερη κάθαρση μέσα από τα πάθη και τη δυσκολία που πέρασαν μέσα από το Σταυρό. Βλέπουν τον Αναστάντα Χριστό μετά την Ανάσταση. Τους έδωσε τη δυνατότητα να συγχωρούν αμαρτίες. «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την αφείτε αυτή, αφήνετε, αν την κρατείτε και κράτετε». Έφτασαν την ημέρα της Πεντηκοστής, έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και φυσικά μετά έγιναν οι πραγματικοί Απόστολοι που καθοδήγησαν το λαό και χειροτώνησαν και άλλους επισκόπους. Βλέπετε στη ζωή των Αγίων Αποστόλων αυτό το πράγμα διακρίνει κανείς. διακρίνει ότι εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησε το Χριστό κάθαρσης, έφτασε το φωτισμό και μετά βέβαια έλαβαν πλήρως το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και έγιναν μέρη του σώματος του Χριστού. Αυτό βεβαίως ισχύει και πρέπει να ισχύει για τους κληρικούς και τους επισκόπους. Γι' αυτό και όταν χειροτονείται κάποιος επίσκοπος, ψάλλεται η ακολουθία της Πεντηκοστής, όχι σαν ένα μαγικό τρόπο, αλλά γιατί πέρασε μέσα από τη διαδικασία και λαμβάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εις τύπων και τόπων του Χριστού και διάδοχος των Αγίων Αποστόλων.

Να πέρασω τώρα σε ένα δεύτερο σημείο, να δω λίγο το θέμα αυτό μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας. Πάντοτε στις εκπομπές αυτές δεν θέλω να λέω δικά μου πράγματα, γιατί μπορεί κανείς να παραξηγήσει και να λέει ότι αυτά είναι δικά σας και τα λοιπά. Όχι, γι' αυτό πάντοτε θέλω να τα στηρίζω πάνω στα κείμενα της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως. Οπότε εδώ να δούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, το μέγα αυτό πατέρα της Εκκλησίας, τι μιλάει για το θέμα της θεραπείας του κληρικού ως θεραπευτού. Πράγματι μιλάει ότι ο κληρικός, ιδίως ο επίσκοπος, είναι ο ιατρός, είναι εκείνος που θεραπεύει τους ανθρώπους. Και υπάρχει μια ομιλία του καταπληκτική, η οποία έχει τον τίτλο «Απολογητικός της εις των πόντρων φυγής ένεκεν και αύθης επανόδου εκείθεν μετά την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν ενώ τι το της ιεροσύνης επάγγελμα». Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία εδώ. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έγινε, χειροτονήθηκε κληρικός, πρεσβύτερος μάλλον, διάκονος και πρεσβύτερος από τον πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν επίσκοπος. Τότε επιτρέπεται και οι έγγαμοι να είναι επίσκοποι. Τον χειροτόνησε. Μόλις όμως τον χειροτόνησε, καθώς ήταν φύσης ανήσυχη και ησυχαστική φύση, έφυγε και πήγε στον πόντο, στην έρημο. Τον παρακαλούσε ο πατέρας του να επιστρέψει ο Μέγας Βασίλειος και τελικά επέστρεψε. Και εξαφώνησε ένα λόγο γιατί έφυγε και πήγε στον πόντο αμέσως μετά τη χειροτονία. Γιατί, ποια ήταν η δικαιολογία. Γι' αυτό και λέει απολογητικός της φυγής των πόντων και για το τι είναι το της ιεροσύνης επάγγελμα. Και εκεί στο λόγο αυτό παρουσιάζει τι ακριβώς, πώς αισθάνθηκε το χάρισμα της ιεροσύνης. Δηλαδή, μεταξύ των άλλων λέει ότι όταν χειροτονήθηκε και είδε τι σημαίνει να είναι κανείς ιερεύς, να είναι δηλαδή θεραπευτής και να θεραπεύει, και κατάλαβε ότι ο ίδιος δεν έχει τέτοιες ικανότητες, δεν είχε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο για να μάθει αυτή την πνευματική ιατρική επιστήμη, γι' αυτό φοβήθηκε, τρόμαξε, αισθάνθηκε ένα πόνο και έφυγε προς τον πόντο και το εξηγεί. Εκεί λοιπόν στο λόγο αυτό κάνει σύγκριση μεταξύ, συγκρίνει την ιεροσύνη με την ιατρική επιστήμη και λέει και οι δύο είναι επιστήμες. Η ιατρική επιστήμη θεραπεύει το σώμα, αυτή είναι η ομοιότητα μάλλον μεταξύ της ιεροσύνης και της ιατρικής επιστήμης, είναι ότι και οι δύο θεραπεύουν. Θεραπεύει ο ιερεύς, θεραπεύει ο γιατρός. Η διαφορά όμως είναι ότι ο μεν ιερεύς θεραπεύει την ψυχή, ο δε γιατρός θεραπεύει το σώμα. Αυτή είναι μόνο η διαφορά. Η ομοιότητα είναι ότι είναι και οι δύο θεραπευτές, είναι γιατροί. Εδώ λοιπόν παρουσιάζει τον ιερέα, πολλό μάλλον τον επίσκοπο, ως θεραπευτή, ως γιατρό. Λέει σε ένα σημείο του λόγου του αυτού, σκοπός, ποιος είναι ο σκοπός της ιατρικής επιστήμης. Ημίν δε περί των κρυπτών της καρδίας άνθρωπων η πάσα θεραπεία τε και σπουδή. Δηλαδή οι γιατροί θεραπεύουν εξωτερικά το σώμα. Σε εμάς συμβαίνει να έχουμε όλη τη σπουδή, όλη τη σπουδή και όλη την προσπάθεια, την πάσα θεραπεία στον κρυπτόν της καρδίας άνθρωπων. Ένας λόγος τον οποίο τον έσω άνθρωπο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τον κρυπτόν άνθρωπο, λέει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, οπότε παίρνει αυτά τα δύο χωρία και λέει ναι, αυτό σημαίνει ιεροσύνη. Και τελικά αυτό θα πει και θεολογία, έτσι. Θεολογία είναι ο κληρικός ο οποίος χρησιμοποιεί τη θεολογία, η θεολογία είναι η ιατρική επιστήμη και ο κληρικός είναι θεραπευτής που θεραπεύει. Θεραπεύει τον έσω άνθρωπο, τον κρυπτόν της καρδίας άνθρωπο. Και λέει, ταύτης ημείς της θεραπείας υπηρέτε και συνεργεί. Εμείς λέει οι κληρικοί είμαστε υπηρέτες και συνεργεί αυτής της θεραπείας, όσοι των άλλων προκαθεζόμεθα. Και μετά προχωρεί για να πει, το όντι γαρ αυτή μη φαίνεται τέχνη της είναι τεχνών και επιστήμη επιστημών, άνθρωπον άγιν, το πολυτροπότατον ζώων και ποικιλότατον. Το να είναι κανείς ιερεύς είναι μεγάλη επιστήμη. Η μεγάλη επιστήμη είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Δεν είναι απλώς μια επιστήμη. Είναι επιστήμη των επιστημών και μια τέχνη όλων των τεχνών. Γιατί
Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να άγει κανείς τον άνθρωπο, λέει το ζώον αυτό, τον άνθρωπο που έχει ζωή, αυτό σημαίνει ζώον, το οποίο είναι πολυτροπότατον και ποικιλότατον, και να τον οδηγεί. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τον άλλον. Βέβαια αυτό το βλέπουμε και στην ιατρική επιστήμη του σώματος. Δηλαδή υπάρχουν οι σωματικές ασθένειες, αλλά κάθε άνθρωπος έχει και κάποια ιδιαιτερότητα. Οπότε γίνεται μια εξατομικευμένη θεραπεία. Πολύ περισσότερο αυτό γίνεται με την ψυχή. Κάθε άνθρωπος ως προς την ψυχή είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γι' αυτό και είναι ένα αόν που έχει ζωή πολυτροπότατον και ποικιλότατον. Γι' αυτό και είναι μεγάλη τέχνη, τεχνών και επιστημών. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, συνδέει τη θεολογία με την πνευματική πατρότητα και τη θεραπεία. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς όλο το κείμενό του, θα δει αυτό, ότι όπως ο Μωυσής θεράπευσε το λαό και στη συνέχεια ο λαός ήταν εκείνος ο οποίος δέχτηκε τις εντολές του Θεού, το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τον ιερέα. Στον λόγο λοιπόν αυτόν παρουσιάζει πολλές φορές. Παρουσιάζει το ότι ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος για να παραλάβει τις εντολές και κατέβηκε κάτω και καθάρισε το λαό. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τον κληρικό, τον επίσκοπο και τον ιερέα. Θεραπεύει τους ανθρώπους. Ο κληρικός είναι θεραπευτής. Γι' αυτό στον λόγο του αυτόν, αφού αναλύει όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, στη συνέχεια παρουσιάζει τι είναι η θεραπεία, τι είναι η ασθένεια. Παρουσιάζει ότι η ιεροσύνη είναι μια θεραπευτική επιστήμη. Παρουσιάζει ακόμη και λέει ότι ο ιερεύς και ο επίσκοπος πρέπει να ερμηνευτεί ως θεραπευτής. Παρουσιάζει ακόμη τους τρόπους της θεραπείας. Δηλαδή, αν ο ιατρός του σώματος χρησιμοποιεί ποικίλους τρόπους, πολύ μάλλον αυτό πρέπει να γίνεται με το θεραπευτή της ψυχής, δηλαδή τον θεραπευτή, τον ιερέα, ο οποίος θεραπεύει τα έλκη της ψυχής. Και βεβαίως εξηγεί στη συνέχεια γι' αυτό και αρνήθηκε να αποδεχθεί την ιεροσύνη, αρνήθηκε να εξασκήσει μάλλον την ιεροσύνη και έφυγε για την έρημο, γιατί δεν θεωρούσε ότι εκείνος είχε αυτά τα απαραίτητα προσόντα. Και σκέφτομαι και λέω, εάν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος μετά τις σπουδές του μαζί με τον Μέγα Βασίλειο πήγαν στον Πόντο και εξασκήθηκαν ένα διάστημα εκεί στην προσευχή και τα λοιπά, μετά στη συνέχεια έγινε κληρικός και κατάλαβε ότι δεν μπορεί να εξασκήσει αυτό το έργο του κληρικού και έφυγε πάλι για την έρημο, τι μπορούμε να πούμε εμείς που είμαστε κληρικοί, επίσκοποι και πρέπει να ασκούμε αυτό το έργο της θεραπείας των ανθρώπων. Άρα λοιπόν ήθελα να πω ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει πάρα πολύ το θέμα της θεραπείας, μάλλον το έργο του κληρικού ως θεραπευτικό. Βεβαίως μερικοί μπορεί να λένε ότι επειδή ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης μιλούσε για τη θεραπεία, ότι ήταν στην Αμερική και έβλεπε εκεί μερικούς προτεστάντες οι οποίοι μιλούσαν για τη θεραπεία και μετέφερε εδώ όλη αυτή τη θεωρία και άρχισε να μιλάει για τη θεραπεία και ότι ο ιερεύς είναι θεραπευτής. Μα αυτά είναι ανόητα. Συγγνώμη για αυτό που λέω. Διότι εδώ τα βλέπουμε σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Στις ευχές που διαβάζει ο κληρικός όταν κάνει τον Εσπερινό, τον Όρθρο, εκεί συνέχεια μιλάει για θεραπεία. Έχουμε την Αγία Γραφή. Ανέφερα προηγουμένως τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, που σαφέστατα αναπτύσσει αυτό το θέμα ότι η ιεροσύνη θεραπεύει, είναι θεραπευτική επιστήμη και ο επίσκοπος και ο ιερεύς είναι θεραπευτής των ψυχών.

Αυτό το βλέπουμε και στον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις, ο οποίος είναι ο αδελφός του μεγάλου βασιλείου και άλλων πατέρων. Εδώ θα ήθελα στα λίγα λεπτά που έχω ακόμα στη διάθεσή μου να αναφερθώ στον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας. Υπάρχει μια επιστολή κανονική, όπως τη λέει, κανονική επιστολή, την οποία στέλνει σε κάποιον επίσκοπο Μελιτινής Λιτόιον. Δηλαδή ο επίσκοπος αυτός το ρώτησε για διάφορα θέματα. Το ρώτησε τι πρέπει να κάνω σε αυτά τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτά και αυτά τα αμαρτήματα. Πώς μπορώ να βοηθήσω και να θεραπεύσω. Και εκείνος λοιπόν γράφει αυτή την επιστολή, την οποία την ονομάζει επιστολή κανονική. Και αρχίζει ως εξής: κανονική επί των πλημελικότων οικονομίαν, όπως αν θεραπευθεί πάνω αρρώστημα ψυχικών το διάτινος αμαρτίας επιγεινόμενων. Βλέπετε εδώ στείλει μια επιστολή την οποία ονομάζει κανονική επιστολή και η Εκκλησία θεώρησε αυτή την επιστολή ως κανονική επιστολή και την έχει βάλει μέσα στο πιδάλιο. Είναι λοιπόν μέσα στο πιδάλιο αυτή η επιστολή και λέει κανονική επιστολή για την οικονομία. Βλέπετε λέξη οικονομία, οικονομία πεπλημελικότων. Και γιατί, όπως θεραπευτεί πάνω αρρώστων ψυχικών. Δηλαδή, να πω σε μετάφραση, ας πούμε να μεταφράσω λίγο έτσι αυτή τη φράση. Λέει, κανονική οικονομία σε όσους έχουν αμαρτήσει για να θεραπευτεί κάθε ψυχική αρρώστια που ακολουθεί από κάποια αμαρτία. Βλέπετε και εδώ φαίνεται ακριβώς ότι τι είναι η εξομολόγηση. Γιατί μέσα στην εξομολόγηση ασκεί κανείς την οικονομία. Το μυστήριο της συνανθρωπής του Υιού και Λόγου του Θεού λέγεται οικονομία. Μυστήριο Θείας Οικονομίας. Και ο κληρικός όταν εξομολογεί είναι θεραπευτής και θεραπεύει και κάνει οικονομία. Και τι σημαίνει οικονομία? Θεραπεύει. Τι σημαίνει αμαρτία? Αμαρτία, όπως το λέει ακριβώς εδώ, είναι εκείνη η ασθένεια, αρρώστημα. Το ονομάζει αρρώστημα. Όχι έγινε μια τέλος πάντων παράβαση του νόμου, αρρώστημα, και όπως αν θεραπευθεί. Και σε αυτή την επιστολή γράφει ότι πτώσεις ασθένει η αμαρτία. Η αμαρτία είναι πτώσεις και ασθένεια. Ανάστασης δε η εκ του πτώματος της αμαρτίας ανόρθρωσης. Δηλαδή η θεραπεία αυτό σημαίνει. Η αμαρτία είναι πτώσεις, έπεσε κάτω κανείς, κάτω, απελπισία, απόγνωση. Και έρχεται λοιπόν η θεραπεία και ανιστά τον άνθρωπο από την πτώση του. Είναι επιστροφή δια της μετανοίας, όπως λέει, από των νεκρών έργων εις την ζώσαν οδόν πάλι επανιώντας, να επανέλθουν πάλι εις την ζωντανή οδό. Βέβαια θα δούμε σε άλλη εκπομπή τι σημαίνει αμαρτία ως ασθένεια, τι σημαίνει μετάνοια ως θεραπεία. Εδώ απλώς να σημειωθεί ότι ο κληρικός είναι εκείνος ο οποίος θεραπεύει, είναι εκείνος ο οποίος οικονομεί τα πράγματα, όπως ο γιατρός του σώματος οικονομεί, δεν είναι αυστηρός, οικονομεί και χρησιμοποιεί ποικίλους

στρέψει και να θεραπευτεί. Οπότε μέσα από αυτή την προοπτική πρέπει να δούμε το έργο του κληρικού, του διακόνου, του πρεσβυτέρου, κυρίως δε του επισκόπου, και την αμαρτία να τη θεωρήσουμε ως πνευματική ασθένεια. Αυτό θα το δούμε σε άλλες εκπομπές. Χαίρετε.